Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Ακούτε Alpha Radio 989.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας και αυτό το πρωινό Δευτέρας 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλίου. Διαβάζω το σαν σήμερα. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει ο Προφήτης Ηλίας, γιορτάζει βεβαίως ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Να μην ξεχάσετε, παρακαλώ πολύ, να τους ευχηθείτε σήμερα ή χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους που είναι στην πρωινή παρέα, γιορτάζετε, να μας στείλετε μήνυμα, να σας στείλουμε και ιδιαίτερες ευχές και αφιερώσεις, παρακαλώ πολύ. Είναι αυτή η εβδομάδα λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο του Ιουλίου, έχουμε μπει ήδη στο τρίτο δεκαήμερο. Η Ντίνα Μόσχου είναι στην παρέα και θα παραμείνει μαζί σας μέχρι τις 8, όπως έχετε συνηθίσει αυτήν την αγαπημένη παρέα. Είναι βεβαίως το θερινό πρόγραμμα του Alpha Radio 989, ελαφρώς τροποποιημένο. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν 7 με 8 θα τα λέμε παρέα και την επόμενη εβδομάδα θα τα λέμε 8 με 10 παρέα και μετά θα μας επιτρέψετε να πάμε κι εμείς στα βόρεια, στα αγαπημένα μας μέρη. Πας και βουτήξουμε λίγο το ποταράκι Ορέστη και φύγει φλόγωση δηλαδή. Πας και βουτήξουμε λίγο κι εμείς στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν έχετε φύγει δηλαδή. Μπας και βουτήξουμε λίγο κι εμείς στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν έχετε φύγει, αν μας ακούτε από ωραίες παραλίες.

0: Αυτά είναι και βηματάκια στο βότσαλο, έτσι, τα ακούς. Τζιτζίκια στο βάθος, υπέροχο κύμα, απαλό. Τι είναι το ραδιόφωνο, φίλοι μου, ατμόσφαιρα να δημιουργείς, να ταξιδεύεις τον άλλο. Αν είναι στη θάλασσα, το ακούει και λέει, δάς, κάνω μια βουτιά. Αν δεν είναι, ωστόσο, τουλάχιστον δροσίζεται. Κλείνει τα μάτια και αισθάνεται ότι είναι σε μια ωραία παραλία. Κάπως έτσι λοιπόν, σας δίνω το λόγο μου ότι αυτό καθημερινά θα το ακούμε, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Αν έχουμε και καινούρια, new entries που λένε, θα τα βάζουμε και αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι η πρωινή παρέα. Ο Ρέστης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη, η αγαπημένη μου φίλη, είναι σταθερά στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Και η Δυναμόσχο στην παρέα. Θα παραμείνουμε μαζί σας μέχρι τις 8. Λοιπόν, οι υψηλές θερμοκρασίες έρχονται. Να σας πω ότι στις 7.30 θα φιλοξενήσουμε την καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής, την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, να μας δώσει συμβουλές για τον καύσωνα. Τι πρέπει να κάνουμε, να φροντίσουμε την υγεία μας, μην μας έρθει ξαφνικά κανένας κόλπος που λένε από τη ζέστη, μην πάθουμε καμιά θερμοπληξία, να καταλάβουμε και τα σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά στον οργανισμό μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα σας πω ότι μετά τις 7:45 περίπου φιλοδοξώ και ελπίζω ότι θα τα καταφέρω να φιλοξενήσω τον καλό μου φίλο, τον Μάνο Σταραμόπουλο, κορυφαίος αθλητικός συντάκτης. Ο Μάνος είναι πρώτος αντιπρόεδρος του ΨΑΤ, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Είναι ο μοναδικός δημοσιογράφος ο οποίος ψηφίζει Έλληνας για τη χρυσή μπάλα. Παρακαλώ. Ξέρει πάρα πολύ καλά το Μέση, ξέρει πάρα πολύ καλά το Γιαμάλ. Θα μας πει για τη θριαμβευτική νίκη της Ισπανίας, λοιπόν, στον τελικό του Μουντιάλ, χθες το βράδυ. Πρέπει να σας πω ότι εγώ αυτό το παιχνίδι το έβλεπα μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Και δημοσιογραφικά βεβαίως θέλω να ξέρω τι γίνεται, γιατί τελικός είναι αυτός. Αλλά νομίζω ότι είχε και εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το καλό βεβαίως είναι, ωραίστη μου, ότι ξυπνούσα σε καλές φάσεις. Δηλαδή σε όλα τα κρίσιμα σημεία το ματάκι ήταν ανοιχτό. Άρα νομίζω ότι έχω αντιπροσωπευτική εικόνα για το χθεσινό παιχνίδι και νομίζω ότι πολύ άξια κέρδισε η Ισπανία. Δεν ξέρω τι λες και εσύ, ωραίστη, το είδες. Μα είχε συνεχώς την κατοχή της μπάλας, συνεχώς δημιουργούσε επιθέσεις, δημιουργούσε τις συνθήκες δηλαδή, να ακούσει συνεχώς ότι η Ισπανία επελάβνει. Και τελικά το κέρδισε. Πάρα πολύ δίκαια. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν χαίρομαι, παρότι και η Αργεντινή είναι κορυφαία ομάδα. Αλλά η Αργεντινή το είχε πάρει πέρυσι, έτσι, πέρυσι, την προηγούμενη φορά, για την ακρίβεια. Κάθε 2 χρόνια δεν είναι το Μουντιάλ.
1: 4.
0: Ωραία. Την προηγούμενη φορά λοιπόν το έχει κερδίσει η Αργεντινή. Εντάξει, ας το πάρει και κανένας άλλος. Και όσο να πεις, είναι και ευρωπαϊκή χώρα. Και όσο να πεις, είναι Μεσόγειοι και αυτοί. Τους αγαπάμε εμείς τους μεσογειακούς λαούς, γιατί έχουν και το δικό μας ταμπεραμέντο. Λοιπόν, είχαμε την επέλαση του Ταύρου χθες και οι Ισπανοί λοιπόν το σήκωσαν και πάρα πολύ δίκαια. Εντάξει, πολύ στεναχωρηθήκατε για τον Μέση, γιατί τον είδαμε και λίγο δακρυσμένο, τον είδαμε συγκινημένο. Χθες όμως είχε κάνει μια ανάρτηση, σαν να το βλέπε να έρχεται, που έλεγε ο Μέση ότι ό,τι και να γίνει σε αυτό το παιχνίδι, το απόψινό, να ξέρετε ότι έχει σημασία η όλη πορεία. Σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Όλες οι χώρες ήταν πάρα πολύ καλές για να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Έτσι δεν το συζητάμε. Γαλλία, Αγγλία επίσης. Η Νορβηγία που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ επίσης πήγε πολύ καλά. Νομίζω ότι ήταν το Μουντιάλ των ανατροπών. Δηλαδή είδαμε και σημαντικές χώρες να μένουν εκτός. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσουν γενικώς οι εκπλήξεις στη ζωή, να ξέρετε. Λοιπόν, θα σας τα πούμε όλα αναλυτικά. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ με τη ζέστη. Θέλω, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, να μην βγείτε από το σπίτι σήμερα. Ή αν έχετε δουλειές, δεν πειράζει, ξυπνήστε πρωί-πρωί. Νωρίς, που έχει ακόμα δροσιά. Τι δροσιά, 26 βαθμούς έχει τώρα έξω. 26 τέτοια ώρα, αντιλαμβάνεστε, 6-6.30. Είναι ένα θέμα. Έχουν αρχίσει και πυρώνουν τα τσιμέντα και θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί νομίζω ότι μέχρι και την Τετάρτη θα μας απασχολήσει ο καύσωνας. Νομίζω ότι είναι ο πρώτος σοβαρός καύσωνας του καλοκαιριού. Δεν είχαμε άλλο έτσι μέχρι τώρα. Μέχρι 20 Ιουλίου, ωραία, καλά μας πήγε. Ζέστη είχε, αλλά όχι αυτό το αφόρητο, ας πούμε, για το ανυπόφορο. Λοιπόν, για τις επόμενες μέρες θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, να βάζετε αντιλιακό. Όπου πάτε να έχετε νεράκι μαζί σας, ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό, αυτό βοηθάει. Ακόμα και στο μέτωπό σου να τα κουμπίσεις,

0: πάλι λίγο σε ανακουφίζει σε κάθε περίπτωση. Θα ευχηθώ τα μέσα μεταφοράς να έρχονται στην ώρα τους και να μην περιμένουν οι πολίτες στη στάση μέσα στο λιοπύρι. Εντάξει, ένα παραπάνω. Δώστε βάση στους ανθρώπους που είναι σε αυτές τις συνθήκες έξω. Όσοι έχετε αυτοκίνητα, μην έχετε τεράστια νεύρα, όπως κάθε φορά, και μην έχουμε κυρίως τροχαία δυστυχήματα, γιατί αυτές τις μέρες στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και στην πατρίδα μου πάνω στη Χαλκιδική είχαμε σοβαρά τροχαία. Λοιπόν, προσοχή, να ξέρετε ότι κάποιοι έχουν πάει να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, κάποιοι άλλοι ωστόσο εξακολουθούν να δουλεύουν. Ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση, προσοχή στο τιμόνι, είναι αυτή η αγωνία μου η καθημερινή, επειδή την ώρα τούτη μας ακούτε συνήθως από το αυτοκίνητο, αυτή την αγωνία έχω κάθε φορά, να μην εμπλακείτε σε κάποιο τροχαίο και να μην εμπλακείτε σε κάποιο καυγά, γιατί τα νεύρα είναι σπασμένα των περισσότερων. Λοιπόν, προσοχή παρακαλώ πολύ, και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, μια που λέγαμε νωρίτερα για το Μουντιάλ. Χθες είχαμε μια στάση εργασίας των διανομέων. Τα γνωστά delivery, τα παιδιά που συνήθως έρχονται στη φάση που εμείς δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι και με όποιες συνθήκες και με τέτοιες συνθήκες υψηλής ζέστης, υψηλής θερμοκρασίας, έρχονται στο σπίτι για να σου φέρουν τον καφέ σου, είτε την πίτσα ή τα σουβλάκια σου ή ό,τι άλλο τέλος πάντων. Χθες υπήρχε μια στάση εργασίας από τις 7 ως τις 12 και σκοπίμως έγινε σε αυτή τη φάση, γιατί υπήρχε ο τελικός του Μουντιάλ και ήξεραν ότι θα υπήρχε και μεγάλη κατανάλωση χθες. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρχε συμμετοχή. Συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, υπήρχε μοτοπορία. Με αφορμή τραγικό δυστύχημα, ένας συναδελφός τους έχασε την Αγία Παρασκευή τις προηγούμενες μέρες στη ζωή του. Και βγήκαν οι άνθρωποι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Λοιπόν, αν νομίζετε ότι μπορείτε αυτές τις μέρες, μην τους ταλαιπωρείτε. Αν μπορείτε εσείς να πάρετε τον καφέ σας, σταματήστε, ξεκινήστε για τη δουλειά λίγο νωρίτερα. Πάρτε το καφεδάκι σας, μην ταλαιπωρείτε ειδικά αυτές τις μέρες τους ανθρώπους αυτούς. Και ένα παραπάνω τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι θα βγει όπου να είναι και μια εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας σε συνθήκες καύσωνα, που λέει ότι απαγορεύονται, εν πάση περιπτώσει, οι εξωτερικές εργασίες όταν η θερμοκρασία είναι τόσο υψηλή. Λοιπόν, έχω ήδη τα πρώτα σας μηνύματα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ο φίλος ο Αριάννη λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλές διακοπές σε όποιον ή όποια πάει. Σε κάθε περίπτωση, ναι, περιμένουμε και εμείς τα μηνύματα, φίλε μου Αριάννη, να δούμε τι γίνεται. Ποιοι είστε εδώ, ποιοι φεύγετε ή θα φύγετε. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας εύχεται επίσης καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Παναγιώτη μου. Η Όλγα μας από τη Ζάκυνθο μας στέλνει πολλά φιλιά. Επίσης, Όλγα μας, ευχαριστούμε πολύ. Πες μας πώς είναι η Ζάκυνθος. Και με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι είδα κάποιον φίλο, έτσι είμαστε φίλοι στο Facebook, διαδικτυακοί φίλοι, εν πάση περιπτώσει, ξενοδόχο στην Κέρκυρα. Και είχε ανεβάσει φωτογραφία από μια παραλία που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να πέφτει καρφίτσα. Και ήταν άδεια, παιδιά. Και λέει, αυτός ο Ιούλιος θυμίζει για την Κέρκυρα μήνα Οκτώβρη. Δηλαδή, ωραίστη μου ζήτημα να είχε τρεις ομπρέλες, έτσι. Ήταν σοκαριστικό αυτό. Και βεβαίως έγραφαν διάφοροι από κάτω, και γιατί να έρθει όταν έχεις πρόβλημα με το νερό, όταν έχεις πρόβλημα με τα σκουπίδια, γιατί να έρθει ο τουρίστας, όταν είσαι ακριβώς. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσκολία. Ας πούμε, κάτι που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση φέτος. Η Μύκονος. Η Μύκονος που σε άλλες συνθήκες λέγαμε ότι υπάρχει τεράστια πληρότητα, μεγάλος αριθμός δηλαδή επισκεπτών, ότι βουλιάζει το νησί. Μιλάμε τώρα για μέσα Ιουλίου και η Μύκονος έχει ακόμη άδεια δωμάτια, και όχι μόνο, σε πιο φτηνές τιμές από ό,τι θα τα βρεις στην Πάρο και στην Άξο. Εντυπωσιακό. Η Μύκονος έφαγε σφαλιάρα. Με όλα αυτά, θα μου πεις και εσείς οι δημοσιογράφοι φταίτε που τα βγάζετε. Γιατί να μην τα βγάλουμε, συγγνώμη. Είναι δυσφήμιση όχι μόνο για το νησί, για την Ελλάδα γενικότερα. Όταν έρχεται ο τουρίστας στη Μύκονο και θεωρεί ότι η Μύκονος είναι αντιπροσωπευτική εικόνα της Ελλάδας, δεν θα ξαναπατήσει το πόδι του. Και έτσι λοιπόν αναγκάστηκαν να ρίξουν τις τιμές και αναγκάστηκαν να κάνουν διάφορες καμπάνιες, εν πάση περιπτώσει, και να καλούν τον κόσμο να επισκεφθεί πάλι το νησί, γιατί το νησί δεν έχει τις πληρότητες που είχε τις άλλες χρονιές. Και αναγκάστηκαν να ρίξουν τις τιμές. Και πρέπει να σας πω ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και με την πατρίδα μου, τη Χαλκιδική. Που πραγματικά θεωρούσαν ότι μέσα σε 2 μήνες σεζόν, 3 μήνες, η Χαλκιδική έχει και τα μπουρίνια, δεν κρατάει πάρα πολύ η σεζόν. Στην Κρήτη, ας πούμε, μπορεί να αρχίσεις από τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο ακόμη και να φτάσει μέχρι Νοέμβρη, και έχει ακόμα πολύ καλές θερμοκρασίες. Στα βόρεια όμως η σεζόν είναι μικρή. Άντε να σου πω Μάιο δύσκολα. Ιούνιο, κάτι ακνοφαίνεται. Ιούλιο-Αύγουστο γίνεται χαμός. Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία αρχίζει και σπάει. Περίμεναν λοιπόν μέσα σε 2 μήνες, 2,5, άντε βαριά 3, να βγάλουν χρήματα για να περάσουν μπέικα όλη τη χρονιά. Δεν γίνεται έτσι όμως. Όταν λειτουργείς ως αρπακτικό, θα τη φας τη σφαλιάρα σου και θα είναι όλη δική σου. Θα είναι και σβουρυχτή, που λέει ο λαός. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, πολλοί κόσμος έχει βρει άλλη επιλογή και πηγαίνουν στην πιερία. Και περνάνε όμορφα επίσης και με πολύ φθηνότερες τιμές. Κάτι άκουσα και με ανησύχησε. Αυτή η μαφία του Λουκουμά που υπήρχε στις παραλίες Χαλκιδικής τώρα έχει μετακομίσει στις παραλίες Πιερίας. Γιατί τη μαφία του Λουκουμά θα τη βρεις όπου και αν πας. Είναι αυτοί οι τύποι αδίστακτοι, οι οποίοι βάζουν ανθρώπους να πουλάνε κάτω από το λιοπύρι λουκουμάδες και τους δίνουν ένα πενιχρό ποσό. Και μιλάμε για τεράστιους τζίρους, έτσι. Αυτή η μαφία λοιπόν του Λουκουμά πήγε απέναντι στην Πιερία. Έτσι, γιατί δεν έχουμε μόνο τα όμορφα, έχουμε και τα άσχημα. Και τώρα λοιπόν αναγκάστηκαν να ρίξουν τιμές στη Χαλκιδική, να το δουν και λίγο διαφορετικά. Και επίσης ένα άλλο θέμα τεράστιο που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή και όχι μόνο, το νερό. Κάθε καλοκαίρι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τώρα που θα περάσει η εταιρεία ίδρυυσης βεβαίως στην ΕΙΑΘ της Θεσσαλονίκης, τώρα θέλω να τους δω τι θα κάνουν. Γιατί τα τέλη για την ίδρυυση είναι υπέρογκα. Και είχε έρθει μια επιστολή μαζί με το λογαριασμό τις προηγούμενες μέρες που μας έλεγε, προηγούμενους μήνες μάλλον, που μας έλεγε ότι ξέρετε είναι ένας τουριστικός δήμος ας πούμε η Κασάνδρα και τα τέλη θα είναι λίγο αυξημένα κλπ. Και είδα αναρτήσεις φίλων που μένουν μόνιμα στην περιοχή που διαμαρτύρονται ότι τους ήρθε άλλη επιστολή τώρα που τους ζητούν να γίνεται συνετή χρήση λέει του νερού. Μην μπλένεις τον κήπο σου, μην μπλένεις την αυλή σου, μην μπλένεις τον μπαλκόνι σου, να προσέχεις να ποτίσεις τα φυτά, να μην μπλένεις τα μάξι σου. Ρωτάνε οι άνθρωποι μπάνιο να κάνω ή μπορώ να πίνω νεράκι, ας πούμε, ή να μην πίνω. Που σε πολλές περιοχές δεν πίνεται κιόλας. Δηλαδή παίρνεις εμφιαλωμένο ή χρειάζεσαι ενισχυμένα φίλτρα νερού για να το πιεις. Και σου λέει, γιατί λοιπόν δίνεις άδειες και γίνονται συνεχώς καινούργια ενοικιαζόμενα δωμάτια, καινούργια ξενοδοχεία και έχουν όλα πισίνες. Σε αυτό που έχει την πισίνα θα πεις κάτι ή τι λες σε μένα να μην ποτίσω τα φυτά μου που θα ξεραθούν με τέτοιες θερμοκρασίες. Συνετή χρήση πρέπει να γίνεται του νερού, δεν το συζητώ. Αλλά από την άλλη, όταν ανεξέλεγκτα το νερό τρέχει, όταν ανεξέλεγκτα γεμίζουν με κυβικά τις πισίνες, δεν μπορεί να σου φταίει ο άλλος με το λάστιχο. Θα πλύνει την αυλή γιατί έχει γεμίσει χώμα ή θα θέλει να δροσίσει λιγάκι την ταράτσα του που έχει αρχίσει και καίει με τέτοιες θερμοκρασίες. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Συνεχίζω και στα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος μας ο Αντώνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρία Αντίνα. Ευχάριστη έκπληξη. Αν και σας αναμέναμε. Να αναφέρω σήμερα είναι και η εισβολή στην Κύπρο. Μαύρη ημερομηνία στα κυπριακά χρονικά. Την καλημέρα μου. Την Κύπρο ξέρεις ότι σε κάθε ευκαιρία και εγώ με τον Δημήτρη όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε την πρωινή εκπομπή δεν την ξεχνάμε ποτέ. Την αγαπάμε πάρα πολύ. Και έχουμε μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για το ποιοι είχαν τις ευθύνες που χάσαμε τη μισή Κύπρο. Λοιπόν, σε κάθε ευκαιρία, Αντώνη μου, καλά κάνεις και μου το θυμίζεις, αλλά είχα σκοπό να το πω και εγώ, γιατί είναι πραγματικά μαύρη μέρα. Η φίλη μας Μαρία, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα, με υγεία, κάθε καλό. Να σε καλά, γλυκιά μου Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος εδώ, βαρκάρει στον αχέροντα. Τι μου λες εσύ, έχεις βάρκα? Φωτογραφία από το αυτοκίνητο μου δείχνει τώρα. Πού είναι η βάρκα? Ο ΑΕΟ. Που θα με πας και στον αχαίρον τα βαρκάδα μου έχεις πει, τέλος πάντων. Καλημέρα όμορφη, λέει, τι 26 βαθμούς, έχουμε πιάσει ήδη τους 30, προφανώς. Από τη στιγμή που μπήκα εγώ εδώ μέσα και έχω ξεκινήσει την εκπομπή, 26 είχε φίλε μου. Ανεβαίνει και ανεβαίνει γρήγορα η θερμοκρασία, είπαμε. Και ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα από την Αίγινα. Μειωμένη η κίνηση τον Ιούνιο σε σχέση με πέρυσι. Τα Σαββατοκύριακα γίνεται χαμός. Η αλήθεια είναι αυτή, Νίκο μου, ότι πολλοί κόσμος επιλέγει τα Σαββατοκύριακα. Κάποιοι είναι για τριήμερα μόνο. Χθες έβλεπα μια κυρία μου το λιμάνι που έλεγε εμείς θα πάμε στην Άξο 4 μέρες, πολύ ακριβά τα ακτοπλοϊκά. Βέβαια πρέπει να σας πω, λέει, ότι εμάς θα μας φιλοξενήσουν. Και η αλήθεια είναι αυτή, όσοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα εξοχικό προσπαθούν να φιλοξενήσουν και φίλους. Και σου λέει εντάξει, δεν θα πληρώσω σε κάθε περίπτωση για τη διαμονή μου, Αλλά προφανώς θα πληρώσεις για να ψωνίσεις, γιατί το να φιλοξενήσεις, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορείς να είσαι και γαϊδούρη. Θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα ψωνίσεις και εσύ κάτι, θα κάνεις το τραπέζι στους ανθρώπους που σε φιλοξενούν. Πάλι τα έξοδα είναι πολλά. Οι περισσότεροι μιλούσαν για τα ακτοπλοϊκά, ωστόσο, που είναι αρκετά ακριβά. Και βλέπεις ότι πολλοί κόσμος επιλέγει μόνο Σαββατοκύριακα ή τριήμερα. Κάπως έτσι πηγαίνει, φίλε μου, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχατε ένα πρόβλημα εκεί με το νερό. Θέλω να μου πεις τι έχει γίνει στην Αίγινα με το νεράκι, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ακόμα δυσκολία και ακόμη πρόβλημα μεγάλο. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε αρκετά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αρκετοί είστε ακόμα εδώ. Ένα κύμα δεν στείλατε, βρε αδερφέ. Ένας δεν βρίσκεται να μας ακούει από μια ωραία παραλία. Να μας στείλει λίγο κυματάκι. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Η ώρα είναι 7 και 20 πρώτα λεπτά και θα γυρίσουμε και θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε από το σύντομο έτσι διάλειμμα Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η Δυναμός που είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 8. Και πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξέρετε ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή αγαπάμε και στηρίζουμε την έντυπη δημοσιογραφία. Διαβάζω τα πρωτοσέλιδα πάντοτε με τυχαία σειρά και το λέω προς αποφυγή παρεξηγήσεων από τους αγαπημένους συναδέλφους. Λοιπόν, εφημερίδα Ναύτε Εμπορική. Πακέτο 5 δισεκατομμυρίων για παροχές και ελαφρύνσεις έως το 2030. Ή δεξαμενές άγκλησης εσόδων ώστε να μην απειληθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Με ορίζοντα τετραετίας, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και παρεμβάσεις σε φόρο εισοδήματος, ένφια, μείωση εισφορών και ενισχύσεις των ευάλωτων. Αυτά μας αναφέρει η εφημερίδα Ναυτεμπορική και φυσικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα εξαγγείλει από το βήμα του στις ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, που να αφορά στην τσέπη μας και να γίνει κάπως καλύτερη η καθημερινότητά μας, βεβαίως, γιατί νομίζω το κορυφαίο ζήτημα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μέχρι τώρα, γιατί τις παρακολουθούσα με ενδιαφέρον όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό αναφέρουν, ότι η ακρίβεια είναι αυτή η οποία ταλαιπωρεί τον πολίτη και το εισόδημά του, πώς θα μπορέσει να δει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Συνεχίζουμε εφημερίδα Εστία. Κρίση στις σχέσεις Μαξίμου Ευρωπαϊκής Ένωσης για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, διαφθορά, ταμείο ανακάμψεως. Πάγος Κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Δύο μέρες μετά την επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη στην κυρία Κοβέση για ανάμειξη στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Μακ Γκραφ δηλώνει: «Την στηρίζουμε. Είναι ανεξάρτητη και συνεργαστείτε». Μονολεκτικά. Συνεργαστείτε. Εμείς σου λέει τι στηρίζουμε. Και επίσης άλλο θέμα στην εφημερίδα Εστία, το οποίο αξιολογώ ως σημαντικό. Θράκη, η Άγκυρα μιλά για τουρκική μειονότητα με αφορμή λουκέτο σε σχολεία της περιοχής. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει επίσης να μας απασχολήσει και την ελληνική πολιτεία κυρίως το επόμενο χρονικό διάστημα. Ελεύθερος Τύπος, οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους, πάνω από 600 ευρώ οι ετήσιες αυξήσεις συντάξεων την επόμενη χρονιά, το όφελος για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, ΟΑΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑ και ειδικά ταμεία, από 25 έως 42 έτη ασφάλισης. Πώς θα υπολογίζονται οι κρατήσεις, ΕΑΣ, ασθενείας και ο φόρος, μεγαλύτερες ή καθαρές αυξήσεις, πώς θα κερδίζουν στην τσέπη λοιπόν από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς το 2027, ο Ελεύθερος Τύπος συχνά αναδεικνύει θέματα που αφορούν στις συντάξεις. Η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στον Τσίπρα. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, Ελεύθερος Τύπος, Δούρου, Πολάκης, Παπάς πήραν και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Και έως 43 βαθμούς Κελσίου μέχρι την Τετάρτη, βουτιά 10 βαθμών από την Πέμπτη, ευτυχώς αυτή τη βουτιά περιμένω, των 10 βαθμών, ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα της δροσιάς φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία νίκησε 1-0 στην παράταση την Αργεντινή και έραψε δεύτερο αστέρι στη φανέλα τη. Στην τρίτη θέση η Αγγλία με το απίθανο σκορ 6-4 επί της Γαλλίας. Συνεχίζουμε εφημερίδα Τα Νέα. Συντάξεις χειρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές θα πληρωθούν με βάση το νέο καθεστώς, αλλά δεν θα υπάρχει επιστροφή των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Θα επανέλθουν από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Άλλο θέμα στα νέα, εκτός σχεδίου δόμηση, μπορώ να χτίσω? Απάντηση, κανείς δεν ξέρει. Αλλά λούμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα, πότε θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, πόσο επηρεάζουν τα νέα όρια των οικισμών, τι γίνεται με όσα δεν έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο, τι θα γίνει με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Και ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ενότητας με τριαρχία, η πρόεδρος, ο γραμματέας και ο αψής Σκιώδης. Όλοι έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο αψής, έτσι, νομίζω. Εφημερίδα Δημοκρατία. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Ανύπαρκτη κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν. Εκπροσωπήθηκε από τον τρεις τελίτσες Μουγκό Λοβέρδο, γράφει η εφημερίδα. Ο Δήμαρχος Δούκας δεν τόλμησε να πει τη λέξη Τουρκία. Απόνο Μπακογιάννης. Δεν έχετε κάνει τίποτα για την Κύπρο μας. Τους φώναξε αγανακτισμένος πολίτης έξω από τη Μητρόπολη. Ούτε σημαία της Μεγαλονήσου δεν είχαν. Αυτό λοιπόν είναι το τεράστιο πρωτοσέλιδο, έτσι το αναδεικνύει η εφημερίδα Δημοκρατία, και είναι το θέμα που αναφέραμε το φίλο μας τον Αντώνη, τον καλό μας ακροατή, ο οποίος κατάγεται από την Κύπρο και βεβαίως είναι κάτι το οποίο τον πονάει, όπως όλους μας. Ενώ η Αθήνα σιωπά, η Άγκυρα αποθρασύνεται. Νέες ήταμες και αναπάντητες προκλήσεις περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι κλείνουν σχολεία και με την ευκαιρία θυμήθηκα να κάνουν λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Και άλλο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία, για λίγους η ρύθμιση με τις 72 δόσεις, δώρον άδωρον η νέα δυνατότητα που δίνει η κυβέρνηση για παλαιές οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, αφού 7 κόφτες αποκλείουν τους πιο πολλούς οφειλέτες. Θα το δούμε αυτό το θέμα, γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ, με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η εφημερίδα των συντακτών, Ταμείο Ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία, με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν, απειλή η Κομισιόν. Eurostat, στην 23η θέση μεταξύ των 27, η Ελλάδα ως προς τη χρήση παύλα αξιοποίηση των χρημάτων που της αναλογούν. Λίγους μήνες πριν λήξει το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί το 47% των οροσίμων και των στόχων, αναφέρει η εφημερίδα. Καύσωνας στο κόκκινο το θερμόμετρο, φωνικό καλοκαίρι της Ευρώπης, περισσότεροι από 10.650 οι νεκροί της ακραίας ζέστης στην Ευρώπη, έτσι. Μιλά στην Ευσύνη ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, κίνδυνος για πυρκαγιές και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Και Μουντιάλ, νίκησε το ποδόσφαιρο έπειτα από έναν επιθετικό μονόλογο 120 λεπτών, και όντως έτσι είναι. Η Ισπανία λήγησε την άφαντη Αργεντινή και με 1-0 στην παράταση στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου. Μουντιάλ ήταν και πάει. Τώρα ξέρω πολλούς σας πιάσει κατάθλιψη, γιατί είχατε συνηθίσει να βλέπετε ωραίους αγώνες, να βλέπετε μπάλα, να βλέπετε τους φίλους σας, να μην σας ενοχλεί η γυναίκα σας, η σύντροφός σας σε κάθε περίπτωση. Λέγατε stop, αυτή η ώρα είναι η δική μου. Μην με ενοχλείς, μην κάνεις παρεμβολές. Βγες με τις φίλες σου. Κάνε κάτι άλλο. Πήγαινε στην τηλεόραση, στο υπνοδωμάτιο. Δες εσύ το σύριαλ που σου αρέσει. Άσε με στην ησυχία μου να πιω την πύρα μου. Κάπως έτσι κύλησε. 1,5 μήνας, έτσι δεν είναι? Νομίζω για τους περισσότερους. Λοιπόν, εφημερίδα Κόντρα. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ. Άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι έχουμε ακόμη συγκρούσεις και βεβαίως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, που έληξε η εκεχηρία, ο Θεός να την κάνει, σε κάθε περίπτωση. Και βεβαίως το τεράστιο ζήτημα είναι τώρα ποιος θα έχει τον έλεγχο των στενών του ορμούς, και αυτό επηρεάζει φυσικά και την οικονομία. Αλλά να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει ακόμη και η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικίνδυνη κλιμάκωση των συγκρούσεων, λοιπόν, αναφέρει η εφημερίδα Κόντρα, και πολύ σωστά, γιατί είναι ένα κορυφαίο θέμα. Θερμική ασφυξία σε όλη τη χώρα. Δύσκολες ημέρες η Δευτέρα και η Τρίτη. Αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Γι' αυτό θυμίζω ότι πρέπει να προσέχουμε. Και άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Το ταμείο είναι μείον. Μαχαίρι στα έξοδα και στις διακοπές βάζουν οι Έλληνες. Με βασικό γνώμονα την εξοικονόμηση χρημάτων, προγραμματίζουν τις φετινές διακοπές οι Έλληνες καταναλωτές, όσοι εκ των οποίων έχουν τη δυνατότητα. Στο πλαίσιο αυτό, κάνουν συστηματική προετοιμασία γευμάτων στο χώρο διαμονής, αποφεύγουν έξοδα για εστίαση και επιλέγουν την εντατική αγορά τροφίμων. Και βεβαίως στρέφονται οι περισσότεροι στα σούπερ μάρκετ, τα μίνι μάρκετ, παίρνουν ό,τι μπορούν να πάρουν εν πάση περιπτώσει και επιλέγουν δωμάτια που έχουν και ψυγείο και ένα μικρό κουζινάκι, για να μπορούν κάτι να φτιάξουν και να γλιτώσουν δηλαδή από τα έξοδα στην εστίαση. Και φωνάζουν οι εστιάτορες βεβαίως ότι βλέπουμε κόσμο να περπατάει, στα μαγαζιά μας δεν κάθεται. Γι' αυτό δεν κάθεται. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό, 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Επιδόματα γέννησης και από τους Δήμους, φόρο απαλλαγή των τελών ταξινόμησης για γεωταχή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς με 4 παιδιά και άνω. Χάνεται μια μικρή πόλη κάθε χρόνο λόγω της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Ένα θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει και ως σταθμός και ως πρωινή εκπομπή, ως κορυφαίο ζήτημα. Όσοι μπορείτε, προσπαθήστε να βάλετε πλάτη. Θα μου πεις, εύκολο είναι να κάνεις ένα παιδί τη σήμερα ημέρα? Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Όμως από την άλλη, Είναι απίστευτη η χαρά που μπορεί να σου δώσει ένα παιδί και βάζεις και σε πλάτη να μπορέσει τουλάχιστον το έθνος να μην σβήσει. Γιατί μεγαλώνουμε, γερνάμε, πεθαίνουμε. Σε λίγα χρόνια, έτσι όπως πάμε, θα σβήσουμε. Λοιπόν, Ιράν, αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των ΗΠΑ και Κίεβο, μπαράζ πυραυλικών χτυπημάτων από τη Μόσχα, επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων, πιέσεις στο Ζελένσκι και στο εσωτερικό με διαδηλώσεις για την αποπομπή του Υπουργού Άμυνας και νέα εργαλεία με 72 δόσεις και εξοδικαστικό, η μάχη μείωσης των χρεών. Από σήμερα οι αιτήσεις για οφειλές ως το 2023, την άλλη Δευτέρα ρυθμίσεις λεξιπρόθεσμων από 5.000 ευρώ. Αυτά λοιπόν τα νέα από τις εφημερίδες. Θα περάσουμε σε μια μουσική ανάσα. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε κοντά μας την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Θα ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα στην Αφροδίτη Σιμίτη για αυτό το αγαπημένο τραγούδι το οποίο ακούσαμε, γιατί αγαπάμε και την ελληνική μουσική και το ξέρετε, το έχουμε αποδείξει νομίζω. Δημήτρης Αρβουδάκης στα Ανίποτα και ελπίζω ότι αρέσει και στην πρώτη καλεσμένη αυτής της εβδομάδας. Ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας. Ναι, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της, γιατί είστε πάντα δίπλα μας όταν πρέπει να δώσουμε συμβουλές για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες τουλάχιστον 72 ώρες.
1: Πράγματι, ο καύσωνας δεν είναι απλά, δεν προκαλεί απλά μία δυσφορία στον άνθρωπο, αλλά μπορεί, αν δεν προσέξουμε, να είναι επικίνδυνος μέχρι και για τη ζωή, ειδικά των ευπαθών ομάδων. Mm-hmm. Και βέβαια όλοι μπορεί να επηρεαστούν από τον καύσωνα και πολύ μάλιστα αν δεν προσέξουν, αλλά ακόμα περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα 60 ετών και άνω, τα άτομα με προβλήματα υγείας, με φαρμακευτική αγωγή, οι έγκυες και τα βρέφη και τα παιδιά. Mm-hmm. Τι προσέχουμε, καταρχήν γιατί είναι ευπαθείς ομάδες, γιατί αυτά τα άτομα έχει βρεθεί σε αντίστοιχες μελέτες οικολογικές, λέγονται δηλαδή εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν υποφέρει από το καύσωνα, ότι σε αυτές τις κατηγορίες έχουμε, αν παραμείνουν για κάποια ώρα ή για κάποιες ώρες σε θερμοκρασίες άνω των 30, 32, 34 βαθμών Κελσίου, έχουμε αυξημένη πιθανότητα για εμφράγματα, για εγκυακά ή κεφαλικά επεισόδια, επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας και της νεφρικής λειτουργίας, προβλήματα στους ηλεκτρολίτες και αυξημένη πιθανότητα για ανακοπή και για απώλεια της ζωής του ατόμου.
0: Είναι σοβαρό λοιπόν, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι απλά θα νιώσω μια δυσφορία.
1: Όχι, γιατί και αυτά τα άτομα, να θυμηθούμε, έχουν μειωμένους θερμορυθμιστικούς μηχανισμούς, που σημαίνει ότι πολλές φορές δεν κατανοούν, για παράδειγμα, αν διψάνε ή αν είναι αφυδατωμένοι για να πάρουν νερό. Και ποια είναι τα δύο πιο σημαντικά που προσέχουμε σε όλους τον καύσωνα, είναι να παραμένουμε σε σκερό χώρο και να έχουμε δίπλα μας ένα μπουκάλι νερό για να μπορούμε εύκολα να αναπληρώνουμε την απώλεια των υγρών. Uh-huh. Σε περίπτωση, ξέρετε, υψηλών θερμοκρασιών, που μέσω του υδρότα χάνονται νερό, όπως χάνονται βέβαια και ηλεκτρολίτες. Uh-huh. Και προσέχουμε, βεβαίως φοράμε έτσι ελαφριά ρούχα, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο όταν θα τύχει να βγούμε έξω και γυαλιά ηλίου. Ή προσέχουμε μαζί με το νερό μας να καταναλώνουμε, να προσλαμβάνουμε τροφές που είναι σε μικρές μερίδες, ελαφριές, παραδείγματος χάρη φρούτα, λαχανικά. Μπορούμε δημητριακά, δεν θέλουμε έτσι μαγειρεμένα βαριά και σε μεγάλες ποσότητες φαγητά. Σίγουρα δεν θέλουμε αλκοόλ, μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα όταν μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, πολύ γρήγορη αφυδάτωση, πολύ γρήγορα σύγχυση. Δεν θέλουμε ενεργειακά ποτά, όχι καφεΐνη σε μεγάλες
0: αυτό με τα ενεργειακά ποτά θέλω λίγο να το επισημάνουμε, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι πίνοντας κάτι τέτοιο θα ξεδιψάσουν και θα νιώσουν καλύτερα.
1: Όσοι μπορεί να έχουμε αφυδάτωση και επίσης πολύ καφεΐνη προκαλεί έτσι σε μια έτσι πολύ ψηλή θερμοκρασία πιο εύκολα και ταχυκαρδίες. Επομένως θέλουμε μόνο κατά μεγαλύτερη έτσι ποσότητα και μόνο σχεδόν νερό να χρησιμοποιούμε σε περίπτωση έτσι που διψάμε. Βεβαίως μπορεί να πιούμε ένα τσάι, ένα καφέ, ένα χαμομήλι, ένα χυμό, χυμούς που δεν έχουν απαραίτητα παραπάνω ζάχαρη, φυσικούς χυμούς είναι μια χαρά όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλουμε το αλκοόλ, την ενεργειακά ποτά και την καφέινη σε πολύ μεγάλη δροσολογία.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προσοχή στο φαγητό. Είπατε δεν τρώμε πάρα πολύ και όχι βαριά, ειδικά το μεσημέρι.
1: Δεν θέλουμε σωστά να κάνουμε δουλειές σε εξωτερικούς χώρους, γιατί είναι πολύ εύκολη η θερμική καταπώνηση. Σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους με τίποτα. Ειδικά μας σκεφτείτε ότι είχαμε τις προηγούμενες χρονιές περιστατικά από όλες ζωής, ειδικά σε ξένους που δεν το ξέρανε και στα νησιά πηγαίνανε πρωί να αρχίσουν να περπατάνε. Η επαφή με τη θάλασσα που μας μειώνει όσο και να είναι τη θερμοκρασία του σώματός μας είναι πολύ πιο ενδεδειγμένος τρόπος, αν το θέσω, σωματικής δραστηριότητας. Και θέλουμε, έτσι αν τυχαίνει και βγαίνουμε έξω, μικρά και συχνά ντους, έτσι ώστε να μειώνεται η θερμοκρασία του σώματός μας όταν μπαίνουμε μέσα στο σπίτι. Ιδιαίτερη προσοχή στο ότι υπήρχαν και υπάρχουν πάντοτε περιστατικά δυστυχώς απώλεια ζωής όταν αφαιθεί άτομο μέσα σε αυτοκίνητο.
0: Αχ, αυτό το είχα στο μυαλό μου να σας το ρωτήσω, ναι, πρέπει να το πούμε.
1: Ναι, αυξάνουν πάρα πολύ τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκίνητου όταν αυτό είναι κλειστό. Και επίσης, παρόλα αυτά, οτιδήποτε και να κάνουμε, αν τύχει ή βρισκόμαστε έτσι και σε χώρο που είμαστε και λίγο και στον ήλιο και στη σκιά, αν νιώσουμε ζαλάδα, τάση για λιποθυμία, πονοκέφαλο, τάση για αιμετό, αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, γρήγορα πηγαίνουμε σε ένα σκερό χώρο να δώσουμε νερό, να δώσουμε λίγο παραπάνω, ξέρετε, αλάτι, έτσι ώστε να, αν μετά από την
0: πέφτει πίεση, έτσι.
1: Να φύγει, ναι, έχει πέσει πίεση, να αυξήσουμε λίγο την πίεση και σίγουρα επικοινωνούμε με το γιατρό μας ή επικοινωνούμε με τα εξωτερικά ιατρία, πηγαίνουμε στα εξωτερικά ιατρία. Νοσοκομείο δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα, ξέρετε, αυτό που λέμε θερμοκρηξία ή λίαση, αλλά είναι καλό να το έχουμε, ξέρετε, στο ότι θα μπορεί να έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Φανταστείτε ένα παιδί, για παράδειγμα, το έχουμε αφήσει έστω και με το καπέλο του και παίζει στην άμμο και όμως, ξέρετε, παρόλο που μπορεί να έχουμε προσέξει, το έχουμε βάλει και τα αντιλιακά και το καπέλο, άλλοι μπορεί να νιώσει αυτά. Προσπαθούμε λίγο μόνοι μας, αν δούμε όμως ότι δεν φτιάχνεται, πηγαίνουμε άμεσα στο νοσοκομείο.
0: Και δεν πρέπει να μας ξεγελάει το γεγονός, όσοι τυχεροί, εν πάση περιπτώσει, είναι στη θάλασσα, λένε εντάξει, μόνο δίπλα στη θάλασσα είμαι, δεν πειράζει. Ο ήλιος καίει ωστόσο και υπάρχουν επικίνδυνες ώρες, κυρία Ψαλτοπούλου, και πρέπει να τις θυμίσουμε, νομίζω.
1: Σωστά, οι πρωινές και οι μεσημεριανές ώρες, δηλαδή μετά τις 11 και μέχρι τις 4-5, είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες και γι' αυτό, όπως είπαμε, κατά προτεραιότητα σκερούς χώρους και πάντοτε με ένα μπουκάλι νερό.
0: Και οι ιδανικές ώρες, νομίζω, είναι το απογευματάκι και πολλοί γονείς επιλέγουν να πάνε τα παιδιά τους, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, να πάνε το απογευματάκι. Εξίσου ωραία είναι η θάλασσα. Θα πω εγώ.
1: Και 8.30 ώρα το πρωί.
0: Και βλέπεις και ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα. Ναι, εντάξει, αν υποθέσουμε ότι είναι διακοπές και δεν θες να ξυπνήσεις χαράματα.
1: Πρωινός τύπος, ας πούμε.
0: Σε αποζημιώνει και το ωραίο ηλιοβασίλεμα. Και απολαμβάνεις τον μπάνιο.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου, για τις πολύτιμες συμβουλές. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και για τους εργαζόμενους ειδικά. Νομίζω θα βγει και εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας. Προσοχή για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκτός. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, κυρία Ψαλτοπούλου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλό Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr που μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.

0: Εξαιρετικό τραγούδι επιλέξαμε. Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη για να υποδεχθούμε τον καλό φίλο και αγαπημένο συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Ντίνα. Καλημέρα και στους ακροατές του Αλφα.
0: Θα μιλάμε στον Ενικό, διότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια από τα μικράτα μας. Ήσουν και εσύ εδώ, βεβαίως, στην παρέα του Αλφα Radio, εννοείται. Οι ακροατές σε αγαπούν και σε θυμούνται και σε παρακολουθούν πάντα. Και σε καμαρώνουν, θα μου επιτρέψεις να πω, όπως όλοι μας, Μάνο μου, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πετύχει πολλές διακρίσεις. Να πούμε ότι ο Μάνος είναι πρώτος αντιπρόεδρος του ΨΑΤ, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Είναι ο Έλληνας δημοσιογράφος ο οποίος ψηφίζει και μοναδικός, νομίζω, έτσι. Δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Ψηφίζει για τη χρυσή μπάλα. Ναι. Και είχες και άλλη διάκριση πρόσφατα, για πες.
1: Ναι, είναι επιτετραμμένος Διεθνούς Ομοσπονδίας Τύπου και Ενημέρωσης στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, τι άλλο να πει κανείς για τον Μάνο Σταραμόπουλο, τιμή μας, Μάνο μας, που είσαι μαζί μας σήμερα. Εντάξει, έπεσε η αυλαία στο Μουντιάλ, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον Μουντιάλ. Είδαμε πολλά τέρματα, έτσι, φοβερά σκορ και κάποιες εκπλήξεις και φυσικά το χθεσινό νομίζω ήταν ολοκληρωτικά το βράδυ της Ισπανίας.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι χθες μάλιστα αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί με το ποδόσφαιρο που παρουσίασε η εθνική ομάδα της Αργεντινής, σε ανάγκαζε να πας θες δε θες με τους Ισπανούς.
0: Τους Ισπανούς,
1: Η Αργεντινή από το πρώτο και όλο λεπτό έδειξαν τις διαθέσεις ότι πάνε να πετύχουν ένα γκολ αν το καταφέρουν, όπως είχαν κάνει την ανατροπή με τους Άγγλους και νωρίτερα, και να κερδίσουν το μάτς. Έτσι λοιπόν, όσο το παιχνίδι ήταν στο 0-0 ή ακόμα και όταν έγινε το 1-0 με το Φεράν Τόρες, εκεί μετά η γυριστή κεφαλιά του Νίκου Βίλιαμς, πάλι υπήρχε κάποιος φόβος εισαγωγικά ότι μπορεί ο Μέση σε κάποια φάση να δημιουργήσει ή να ισοφαρίσει. Και μετά πάνε όπως θέλανε να πάει στα πέναλτι και εκεί δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Καλά, τα πέναλτι είναι και θέμα τύχης, ναι, έτσι, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Ψυχολογία και όλα παίζουν. Και αν ισοφάριζε η Αργεντινή, η ψυχολογία θα ήταν υπέρ τους. Ευτυχώς όμως αυτή η ομάδα του Ντελαφουέντε, εδώ είναι η περίπτωση, ο δάσκαλος νίκησε το μαθητή, έτσι, γιατί πριν από 9 χρόνια ο Σκαλόνι τον είχε στείλει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής στη Βασιλική Ακαδημία Ποδοσφαίρου, που τότε προϊστατό ο σημερινός προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ο Ντελαφουέντε. Και ουσιαστικά είναι ο μεντοράς του και αυτός που του μάθε τα περαιτέρω μυστικά του επαγγέλματος.
0: Εντάξει, είναι φοβερό αυτό, βέβαια.
1: Ναι, ναι, είναι εκπληκτικό. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Έπειτα, η Ισπανία, που μπορεί να μην ξεκίνησε σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο να παρουσιάζει τόσο ελκυστικό ποδόσφαιρο, τόσο θεαματικό, όπως η Γαλλία για παράδειγμα, ή ακόμη και το Μαρόκο, που ήταν ξανά από τις ωραίες ομάδες που χαιρόσα να τη βλέπεις, πήγαινε σιγά σιγά, έχει την καλύτερη άμυνα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, σε όλη τη διοργάνωση δέχτηκε μόλις ένα γκολ τροφυλακάης ο Ουνάι Σιμών, που μπορεί να μην έχει τη φήμη ή τη δημοτικότητα από το διεθνή τύπο, όπως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, όπως ο Κουρτουά, όπως άλλοι τροφυλάκες. Όπως ο τροφυλάκας της Μπιλμπάο δείχνει ότι αξίζει το έπακρο τα λεφτά που του δίνει η ομάδα του, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει φύγει από την Μπιλμπάο και τους Βάσκους, να πάει είτε στην Μπαρτσελώνα, είτε στη Ρεάλ, είτε οπουδήποτε άλλο. Αυτό το σύστημα που έχει εφαρμόσει από τις ακαδημίες είναι αυτό, έτσι. Αυτό έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από τη Λαμασία της Μπαρτσελόνα, την εποχή του Γιωάννη Κρόιφ.
0: Χτίζεις παίχτες από τις ακαδημίες, όπως το λες. Είναι φυτώρια οι ακαδημίες.
1: Και θα έλεγα λοιπόν ότι οι ελληνικές ομάδες θα μπορούσαν κάποια στιγμή να στείλουν 1-2 άτομα να παρακολουθήσουν πώς γίνεται η δουλειά στις ακαδημίες της Ισπανίας. Και μετά αυτό να το εφαρμόσουν εδώ, όπου δεν θα αποδώσει εννοείται την επόμενη, αλλά με την πάροδο του χρόνου κάποια στιγμή θα αποδώσει και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που θα πρέπει να αποκτήσει ενιαία φιλοσοφία.
0: Βέβαια.
1: Η Ισπανία λοιπόν, όπως είδαμε, δεν κινδύνευσε σχεδόν σε κανένα σημείο του αγώνα. Νομίζω μόλις 2 σουτ πραγματοποίησαν οι Αργεντινοί, ενώ είχαν την κατοχή της μπάλας τουλάχιστον στο 80%.
0: Κάτι ήταν φοβερό αυτό, έτσι. Τους πίεζαν συνέχεια. Έτσι, ένα αδιάκοπο σφυροκόπημα. Δηλαδή ήταν θέμα χρόνου πότε θα μπει τον γκολ. Τελικά μπήκε στην παράταση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα, ο Μέση,
1: εντάξει, ο Μέση είναι ο δεύτερος μακροβιότερος ποδοσφαιριστής, 39 ετών και κάμποσων ημερών, που παίζει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Ο πιο μεγάλος ήταν ο Ντίνο Τζοφ, το 1982, τροφυλάκας της Ιταλίας, που είχε παίξει στα 40 του και κάτι.
0: Τον είδαμε συγκινημένο χθες, λογικό είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είχε κάνει και μια ανάρτηση βέβαια, λίγες ώρες πριν. Και από την ανάρτηση του καταλάβαινε κανείς ότι... και αν δεν το πάρουμε, να ξέρετε ότι κάναμε πολύ σημαντική δουλειά και είναι σημαντικό ότι φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Εννοείται. Εννοείται. Ο Μέση πώς θα φέρνει ζωή. Πριν από 20 χρόνια, σε ένα ισπανικό περιοδικό, το Diario Sport της Βαρκελόνης, σε μια διοργάνωση φιλανθρωπική που είχε διοργανώσει η UNICEF, είχε γίνει μια κλήρωση για ποιον θα βαφτίσει εισαγωγικά ο Μέση. Ο Μέση τότε ήταν 20 χρονών. Και η κλήρωση έφερε τώρα, πώς θα παίζει τύχη, την οικογένεια του Γιαμάλ, του χθεσινού του αντιπάλου, να τον έχει βάλει σε μια λεκάνη και υποτίθεται να τον, ήταν, ή να τον βαφτίζει ή να του κάνει μπάνιο.
0: Από εκεί είναι η θρηλυκή φωτογραφία.
1: Ναι, εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι fake news αυτό. Αλλά το ψάξα και αυτό. Είναι ισχύει, ναι, ακριβώς. Ισχύει. Και χθες μάλιστα, το πήγαν λίγο διαφορετικά κάποιοι, ότι βάλανε τον Μέση μέσα στην μπανιέρα να τον ελούσει ο Γιαμάλ.
0: Τον έλυσε ο Γιαμάλ, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Μάνο μου, πριν κλείσουμε, θυμίσε μας λίγο τους αριθμούς του Μουντιάλ που μόλις τελείωσε. Κοίτα. Γιατί είναι συγκλονιστικά τα νούμερα, έτσι.
1: Καταρχήν το παρακολούθησαν πάνω από 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι.
0: 5 δισεκατομμύρια. Γιατί τώρα
1: 5 δισεκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο, έτσι, στον κόσμο. Βέβαια. Έπειτα. Είχαμε χωρητικότητα στα γήπεδα, μέσω όρο 68.000 θεατές. Γιατί τα γήπεδα των ΗΠΑ ήταν τα μεγαλύτερα, έτσι. Όπως και το 94, που τότε είχε γίνει πάλι ρεκόρ, που είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά η Εθνική Ελλάδος με τον Έμνη στο Παναγούλια. Εχθές λοιπόν ξεπεράστηκε αυτό το ρεκόρ. Βεβαίως, χθες είχαμε και ακριβά εισιτήρια, έτσι. 4.000 το πιο φθηνό και κάτι, 150.000 το πιο ακριβό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα 350 εκατομμυρίων, οπότε το 20% πρέπει να έχει τα λεφτά πολλών, πάρα πολλών ανθρώπων μαζί.
0: Βέβαια.
1: Οπότε για κάποιον να δώσει 4.000 ή και τους άλλους, ίσως δεν είναι τίποτα.
0: Έτσι. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Μουντιάλ ήταν και πάει. Το χαρήκαμε ωστόσο. Και νομίζω ότι είχε και μια
1: 48 ομάδες, έτσι.
0: Έτσι,
1: και πάμε το 30 πιθανότητα για 64.
0: Δίκαιη κατάληξη. Το 30 που θα γίνει, θύμισέ μας.
1: Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Μήπως να πάμε.
1: Ναι, γιατί όχι. Να είμαστε καλά.
0: Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: την
1: καλή εβδομάδα.
0: Μας. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα να έχεις. Μάνος Ταραμόπουλος, καλός συνάδελφος, πρώτος αντιπρόεδρος του ΨΑΤ. Διακεκριμένος βεβαίως αθλητικός συντάκτης.

0: I feel strong. Σήμερα το πρωί που λες ωραίστη μου, ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Τελευταίες καλημέρες στη φίλη μας την Αγγελική, στο φίλο μας το Γιάννη που έγινε επιτέλους το όμορφο σουλάρι Αρκαδία στο πανηγύρι με την ωραία γουρουνοπούλα. Είχε μεγάλη επιτυχία σε διάρκεια, σε κόσμο. Ευχαριστούμε και του χρόνου, ευχαριστούμε όσους ήρθατε, είπε ο φίλος μας ο Γιάννης. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, και του χρόνου να είστε καλά με υγεία. Και ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα σας στο Γερακατική. Η πρωινή βάρδια των απορριμματοφόρων ξεκινάει με αναγνωριστικές διαδρομές στους κάδους για να βρουν αντικείμενα ενδιαφέροντος που τα τοποθετούν στο άδειο από σκουπίδια όχημα και μετά ξαναπερνούν για να συλλέξουν κανονικά τα σκουπίδια. Το θέμα είναι σοβαρό γιατί τα καύσιμα τα πληρώνουν οι δημότες και τα αντικείμενα τα καρπώνονται οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και εγώ για το συγκλονιστικό σου μήνυμα, φίλε Δημήτρη. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη παρέα σας. Χρόνια πολλά και πάλι στον Ηλία και την Ηλιάνα του προφήτη Ηλία σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Ορέστης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Η Δυναμός που ήταν στην παρέα και θα παραμείνει για όλη αυτή την εβδομάδα. Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Είχα να τα ακούσω
0: που
1: μια
0: πολύ μας έλειψε. Κι εγώ, να το πω. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο και αμέσως μετά Νίκος Παναγιωτόπουλος, δίωρος χορταστικός. Καλημέρα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα αρχίζει από τη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη Δυραχείου. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ. Επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκάρα Μαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα, στη συμβολή της με τη λεωφόρο Κηφισού. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 με 20 λεπτά η ανάσχεση μεταξύ των κόμβων Φιλής και Ηρακλείου και στην έξοδο Γελαμία, 10 λεπτές καθυστερήσεις στην έξοδο Γελαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα, σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κυμανθεί η θερμοκρασία. Στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί. Κλιματιζόμε οι λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων και που θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες και συγκεκριμένα στην Αγίου Παύλου, Νέο Κόσμο, Βοτανικό, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Χυψέλης και Αμπελοκήπων. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνεται σήμερα το στάδιο των ενστάσεων στη δίκη για τα Τέμπη με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου. Το πρώτο στάδιο ενστάσεων ετοιμάτων αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων. Στη συνέχεια, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα προτείνει επί των ετοιμάτων που

0: χρονής από ανήλικες σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η επίθεση κατεγράφει με κινητό τηλέφωνο. Η ανήλικη διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της στασή, η σταθμή Ευαγγελισμός, Μεγάρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν ως και την Πέμπτη στις 10:20 το βράδυ. Στο διεθνή χώρο, στις φλόγες τυλίχθηκε τάνκερ στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ιρανοί εμπόδισαν 2 δεξαμενόπλια που κινήθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως ξεκίνησε νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο συνεχίστηκε για ένατη διαδοχική νύχτα. Η αεράμινα του Κουβέιτ βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, αντιμετωπίζοντας επιθέσεις από ντρόουνς, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού της χώρας. Εν τω μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πως κατέριψαν 3 Ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε πως η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα αν δεχθεί επίθεση από το Ιράν μετά την αναχέτηση ενός Ιρανικού πυράβλου που είχε ως στόχο το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε άλμα 3,3% υπερβαίνοντας τα $90 το βαρέλι, καθώς οι αγορές αντέδρασαν μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επιβλήθηκε 1-0 της Αργεντινής σε έναν τελικό που κυριάρχησε κατά κράτος, έχοντας πολλές χαμένες ευκαιρίες, ενώ δεν επέτρεψε στην ομάδα του Μέση να δημιουργήσει κινδύνους στην εστία της. Το γκολ που έκρινε τον τελικό πέτυχε ο Φεράν Τόρες στο 106 της παράτασης και χάρισε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της Ισπανίας μετά το 2010. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Infantino αποδοκιμάστηκαν έντονα από στο στάδιο του Νιου Τζέρσι κατά την τελετή απονομής μετά τον τελικό του Μουντιάλ.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3-4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά του νομού μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Για 2 ώρες μαζί θα είμαστε σήμερα για αυτή την εβδομάδα και μετά να πάρουμε και εμείς σιγά σιγά σειρά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026 με καυσονάκο. Παιδιά τώρα τσακώνονται με τον καύσωνα. Θα είναι κόκκινος, θα είναι ακραίος, θα είναι πορτοκαλί, θα είναι ήπιος, θα είναι τέλος πάντων. Θα ανέβουν οι θερμοκρασίες. Εμείς γλιτώσαμε τους καύσωνες που είχε η Δυτική Ευρώπη τέλος πάντων. Τώρα για 2, 3, 4 μέρες προσοχή γιατί θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Προσοχή, προσοχή. Ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, στις μεγαλύτερες ηλικίες γιατί η θερμοκρασία και η υψηλή θερμοκρασία έκανε κακό. Τέλος το Μουντιάλ και η Ισπανία άξιζε το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, κυριάρχησε στον τελικό και σήκωσε δίκαια το τρόπαιο. Όμως το τελευταίο χειροκρότημα δεν ανήκει στους πρωταθλητές, ανήκει στο Λιονέλ Μέση. Αν και δεν έπαιξε, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι μπορεί να μπαίνουν στις προθήκες στα τρόπαια. Μπορεί τέλος πάντων οι πρωταθλητές να γράφονται στην ιστορία. Οι τίτλοι γράφουν ιστορία. Οι θρύλοι όμως την ξεπερνούν αυτή την ιστορία. Ο Λιο Μέση το έχει αποδείξει ο καλύτερος όλων των εποχών. Και κοιτάξτε

0: Δηλαδή τώρα πώς γίνεται όλη η ιστορία. Γράφω κι εγώ ένα μήνυμα, οι τίτλοι γράφουν ιστορία στο X, έτσι. Οι θρύλοι την ξεπερνούν, γράτσια Λίο Μέση. Τσουκ, έρχονται από κάτω δύο τύποι και μου λέει: η ιστορία θα γράψει ότι η υποστήριξη τους γενοκτόνους και παρά το στήσιμο του Μουντιάλ, υπέρ του τελικά ήρθε δεύτερος. Μιλάμε απόλυτος ο τύπος, τιμένο για το Μέση, έτσι. Συν ότι είναι γενοκτόνοι. Ποιοι ακριβώς είναι γενοκτόνοι, οι Αργεντίνοι, η οποία η κυβέρνησή τους προφανώς δεν πήρε θέση κατά της γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας. Ο άλλος μου λέει το, ξέρεις, το δεύτερο μισό του επωνύμου μου, στο Μέση δηλαδή, και τον δείχνει με κιτζάμπ εκεί, ξέρεις, στο εκεί που είναι τα μνημεία των Εβραίων κτλ. Παιδιά, ψυχραιμία. Πήγα και εγώ να γράψω τώρα να πω. Προσέξτε πώς γίνεται η ρητορική του μίσους. Βλέπουμε Μουντιάλ, βλέπουμε ποδόσφαιρο που να μας ενώνει γενικώς ως άθλημα, να μας χωρίζει, αλλά με τον κανονικό τρόπο, με τους παίχτες που υποστηρίζουμε, τις ομάδες που υποστηρίζουμε. Η άλλη βρήκε τον τρόπο να βγει και να σου πει γενοκτονία. Ενώ η Ισπανία με το χουντέο φράγκο επί τόσα χρόνια, τους βασιλιάδες, το ότι φιλοξένησαν τους Ναζί, το ότι να πω για τους Καταλανούς, για τους Βάσκους. Λέω, άστο ρε Νίκο, τώρα θα μπει σε μια ιστορία τώρα. Ενώ μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή έδωσε και αντιπικιακό πόλεμο. Απελευθερώθηκε από τους αποικιοκράτες Ισπανούς. Κατάλαβες πως πάει η κουβέντα τώρα. Δεν βρίσκεις σωσμό τώρα. Δεν βρίσκεις σωσμό. Δηλαδή, ο άλλος βρήκε να σου πει για την γενοκτονία. Μουντιάλ, ποδόσφαιρο και αυτά. Ο άλλος σου είπε, καλά να πάθουν γιατί οι Ισπανοί, επειδή τώρα έχουν σοσιαλιστεί βέβαια, ήταν κατά της γενοκτονίας. Αλλά πουλάνε όπλα στην Τουρκία και κάνουν διάφορα άλλα. Ότι ήταν αποικιοκράτες. Δηλαδή, μένει σε μια κουβέντα που σε βγάζει από τον εαυτό σου και λες, όχι, όχι, όχι, δεν θα απαντήσω. Λοιπόν, ο Μέση έφυγε χωρίς το ιδανικό φινάλε, αλλά με κάτι πολύ μεγαλύτερο. Την καθολική αναγνώριση ότι υπήρξε ένας από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το ίδιο το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι που παίζανε οι Ισπανοί έπαιζε ο Μέση στην Μπαρτσελόνα, έτσι. Δεν χρειαζόταν άλλο ένα κύπελο για να αποδείξει ποιος είναι, το είχε κάνει εδώ και χρόνια. Λοιπόν, οι τίτλοι, όπως είπα, μπαίνουν στις τροπεοθήκες, οι θρύλοι όμως μπαίνουν στις καρδιές των φιλάθλων. Και ο Μέση δεν αποχωρεί ως ένας μεγάλος πρωταθλητής, αποχωρεί ως σημείο αναφοράς μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής εποχής. Και την ώρα που έχουμε το Μουντιάλ, η άβολη στιγμή είναι όπου μπουκάρει ο Τραμπ και προσπαθεί να μπασταγωθεί ανάμεσα στους Ισπανούς. Δηλαδή, η φωτογραφία η τελική είναι των παιχτών. Έτσι φεύγουν όλοι και οι παράγοντες εκεί που σηκώνουν την κούπα. Πήγε και χώθηκε ο Ινφαντίνο, ο άλλος τύπος τέλος πάντων, αυτός ο πρόεδρος, ο φοβερός, όπου γλύφει τον Τραμπ όπου βρίσκεται και όπου του πήγε και το τρόπαιο, έτσι. Να το δει εκεί πέρα, να το χαϊδέψει μαζί με την Μελάνια. Εκεί που ήταν πίσω από τα θωρακισμένα τζάμια και παρακολουθήσανε. Τέλος πάντων, πήγε ο Ινφαντίνο να τον τραβήξει. Αυτός κάτσε, βγήκε στη φωτογραφία κανονικά. Εκεί που οι Ισπανοί θα το κόψουν βέβαια κάποια στιγμή. Τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει, μια χαρά. Θα τον εξαφανίσουν τον Αμερικάνο από εκεί, πρόεδρο. Υπήρξε κάργα γιούχα στο γήπεδο, γιατί εκεί δεν χαρίζονται κάστανα, δεν έχει εκεί. Είναι ο κόσμος, ο απλός κόσμος που βλέπει και εκφράζεται ελεύθερα. Έφαγε ένα γιούχο ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ινφαντίνο, που τέλος πάντων και αυτός έκανε τα διάφορα περίοδα. Θα τα πούμε και για το Μουντιάλ όμως συνέχεια. Παιδιά, τώρα ένας καυσονάκος είναι θα περάσει. Σε κλειό καύσωνα μας λένε οι μετρολόγοι. Ως 41 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Ο υδράκιος θα παραμείνει σε πολύ ψηλά επίπεδα ως και την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση θερμοκρασία και την Παρασκευή θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, παιδιά. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Όχι, δεν υπάρχει κλιματική κρίση, παιδιά. Κατά τα άλλα, ο Τραμπ τα βάλε με τους Καναδούς, γιατί καίγονται τα δάση, λέει, και του βρωμίζουν την αυλή του, δηλαδή τις ΗΠΑ. Ρε κακομοίρη, δεν βλέπεις ότι υπάρχει κλιματική κρίση? Και θέλει να τους βάλει και διόδια τώρα. Δηλαδή, θα τους βάλει τέλη, λέει, θα τους αυξήσουν τους δασμούς για να τους εκδικηθεί, λέει, για τους καπνούς. Δεν βλέπει ότι η κλιματική κρίση θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, αλλά επιμένει στη διαχείριση. Ότι πρέπει τώρα τα δάση του Καναδά, παιδιά, έχουμε μέγα φωτιές εκεί πέρα. Δηλαδή, μιλάμε για δάση τα οποία είναι θεόρατα, τεράστια, υπερονόβια. Τι να μπει, τι διαχείριση να κάνει. Κάνουν διαχείριση, αλλά όσο μπορούν τέλος πάντων. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αλλαγή του κλίματος όμως, δεν νομίζω ότι μπορεί άνθρωπος να διαχειριστεί αυτή την ιστορία, αν δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να μειωθούν οι ρήποι και όλα αυτά και να μπορούμε να περιορίσουμε λίγο αυτή την κλιματική κρίση. Η θερμοκρασία λοιπόν θα είναι στις Κυκλάδες 33 με 34 βαθμούς για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρετικά 39 και τοπικά 40 με 49 βαθμούς. Τώρα στην Αττική θα έχουμε το βοριαδάκι, οπότε θα ψηλοδροσιζόμαστε όσο μπορούμε. Η θερμοκρασία 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Τώρα, έχουμε πέρα από το Μουντιάλ, τις υψηλές θερμοκρασίες κτλ. Κτλ. Να μην ξεχάσω ότι σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον προφήτη Ηλία. Μιλάμε έναν από τους μεγαλύτερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ήλια, στην Ηλιάνα, σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Τώρα, για να επιστρέψω στα άλλα, ο πόλεμος καλά κρατεί, παιδιά, αυτός που είχε σταματήσει ο Τραμπ. Το Ορμούζ στα κόκκινα, πλοίο στις φλόγες, μετά από επιθέσεις του Ιράν, σφυροκόπημα των ΗΠΑ της Αμερικής, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, απόψε είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Οι νέοι βομβαρδισμοί, λέει, έγιναν για να τιμηθούν οι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Και τώρα όλοι κρατάμε την ανάσα μας, γιατί θυμάστε αυτά τα 10 λεπτά που θα έμπαιναν στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κτλ. Ξανεμίστηκαν με μια μπομπίτσα που έπεσε εκεί πέρα. Οπότε πάμε για υψηλότερα. Ωστόσο, σήμερα, 20 Ιουλίου, θα πρέπει να θυμόμαστε το 1974, τη μέρα που η Κύπρος προδόθηκε 2 φορές. Υπάρχουν επέτειοι που δεν προσφέρονται έτσι για τυπικές δηλώσεις, ούτε για διπλωματικές ευγένειες. Η 20 Ιουλίου είναι μία από αυτές. Και δεν ξέρω. Τώρα να σας πω και την αλήθεια, μισό λεπτάκι, βλέπω εδώ τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τίποτα αυτό, λίγα, καμία αναφορά, τίποτα, ξεχνάμε έτσι. Δεν ξεχνώ, ήταν το σύνθημα. Το μήνυμα τέλος πάντων, αλλά τελικά ξεχνάμε. Η 20 Ιουλίου ήταν λοιπόν μία από αυτές που τέλος πάντων δεν χρειάζονται τυπικές δηλώσεις ή διπλωματικές ευγένειες. Είναι η μέρα που η Κύπρος πλήρωσε με αίμα, προσφυγιά, νεκρούς και αγνοούμενους στην προδοσία, όσων άνοιξαν την πόρτα στον εισβολέα και την κοινικότητα, όσων έκαναν πως δεν έβλεπαν, έτσι. Η τουρκική εισβολή είναι μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και αυτό απλώς να το θυμόμαστε και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Γιατί συνεχώς λέμε διεθνές δίκαιο, διεθνές δίκαιο, αλλά το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται τις περισσότερες φορές από τους ισχυρούς. Όμως πριν από τα αποβατικά στην Κερίνια, είχε προηγηθεί το πραξικόπημα της αμερικανοστήριχτης στρατιωτικής χούντας. Την εποχή εκείνη είχε φύγει ο Παπαδόπουλος, ήταν Ιωαννίδης, που αποσταθεροποίησε την Κυπριακή Δημοκρατία και έδωσε στην Άγκυρα το πρόσχημα που αναζητούσε. Βέβαια, νωρίτερα είχαν γίνει άλλα τραγικά λάθη από τις πολιτικές ηγεσίες και της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου, με τις συμφωνίες της Ζυρίχης και συνέχεια βάλαμε μέσα ως εγγυήτρια δύναμη την Τουρκία. Τη βάλανε οι Βρετανοί για το διέρη και βασίλευε. Ποτέ δεν είχε δικαιώματα η Τουρκία στην Κύπρο. Ας μην παραμυθιαζόμαστε από την προπαγάνδα των Τούρκων. Η ιστορία δεν μπορεί να γράφεται μισή. Ούτε να ξεχνά εκείνους που άναψαν το φυτίλι, ούτε εκείνους που εκμεταλλεύτηκαν τη φωτιά. Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του Χένρι Κίσιντζερ, όπου βγαίνουν τα απόρριτα στοιχεία και μάλιστα υπάρχει και μια επανέκδοση του βιβλίου του καλού φίλου και συναδέλφου Μιχάλη Γνατίου με τον Βενιζέλο, όπου είχαν κάνει ένα πρώτο βιβλίο και είχαν δώσει σημαντικά στοιχεία. Τώρα βγαίνει η επανέκδοση, όπου έχει καινούργια στοιχεία και αποδεικνύει ότι ο Κίσιντζερ ουσιαστικά ήταν πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Πολλοί θεωρούν ότι ο Ουάσιγκτον απέδειξε το τι ακριβώς κάνει στην εξωτερική της πολιτική. Επέδειξε ανοχή, αδράνεια ή, αν θέλετε, ουσιαστικά έφτιαξε στο παρασκήνιο το σχέδιο. Εκείνο που είναι αδιαφυσβήτητο είναι πως οι μεγάλες δυνάμεις δεν απέτρεψαν την τραγωδία. Ούτε καν οι Ρώσοι, όπου στο τέλος της διαδικασίας έκανε πολλά λάθη ο Μακάριος στην προσπάθειά του να κρατήσει την ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεση του κυπριακού λαού. Ωστόσο έκανε τεράστια λάθη, γιατί από τη μία τον πιέζανε να γίνει μια ανατοϊκή χώρα και να εχωρήσει κάποιες βάσεις στην Τουρκία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και βέβαια να ξεχάσει την ένωση με την Ελλάδα, όπου το γύρισε και αυτός από ενωτικός, όπου έκανε το δημοψήφισμα και είχε πάρει 98% και μπήκε στον πολιτικό στίβο, στη συνέχεια ήταν ανθενωτικός. Γιατί τα συμφέροντα ήταν αυτά, οι ισορροπίες, το σκάκι, η γεωπολιτική σημασία της Κύπρου, το αεροπλανοφόρο της Μεσογείου και όλα αυτά, τον έκαναν και αυτόν να αρχίζει να ψάχνει με τους ανεξάρτητους, με τους Ρώσους. Όταν έγινε όμως εισβολή, οι Ρώσοι τίποτα δεν κάναν, έτσι. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε τι περιμένουμε, από ποιους περιμένουμε. 52 χρόνια η κατοχή συνεχίζεται. Ψηφίσματα του ΟΗΕ παραμένουν ανεφάρμοστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται σε δηλώσεις αρχών και η διεθνής κοινότητα έχει μάθει να συνυπάρχει με ένα παράνομο τετελεσμένο. Μιλάμε για κατοχή. Και αν υπήρχαν τότε θεωρητικά και υποθετικά οι λόγοι για επέμβαση της Τουρκίας σήμερα δεν υπάρχουν. Παραμένει ο κατοχικός στρατός. Η ίδια η Τουρκία διατηρεί τα στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο, συμμετέχει σε διεθνείς διασκέψεις, υπογράφει εμπορικές συμφωνίες, διαπραγματεύεται με την Ευρώπη και αντιμετωπίζεται συχνά ως πολύτιμος γεωπολιτικός εταίρος. Τελικά, η μεγαλύτερη υποκρισία δεν είναι μόνο ότι η εισβολή δεν τιμωρήθηκε, είναι ότι ο κόσμος έμαθε να ζει μαζί της. Όταν το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται επιλεκτικά, πάβει να είναι δίκαιο και μετατρέπεται σε ένα εργαλείο ισχύος. Και όσο η κατοχή αντιμετωπίζεται ως μια εκκρεμότητα της διπλωματίας, η Κύπρος θα θυμίζει πως στην παγκόσμια πολιτική οι αρχές συχνά υποχωρούν μπροστά στα συμφέροντα και στην ισχύ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Μιακοτόπουλος στο μικρόφωνο απέναντί μου, Ορέστης Παπάς, στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζο, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, Δίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Και βέβαια ζούμε στους ρυθμούς του Μουντιάλ που τελείωσε βέβαια, είδαμε την Ισπανία να σηκώνει την κούπα. Στην Ελλάδα θα δούμε ποιος θα σηκώσει την κούπα των εκλογών, γιατί έχουμε μπει στην πιο παράξενη προεκλογική περίοδο της μεταπολίτευσης. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά όλοι κάνουν προεκλογική εκστρατεία. Ο Πρωθυπουργός λέει άνοιξη του 2027, οι υπουργοί κλείνουν μάτι για το Σεπτέμβριο και οι βουλευτές τυπώνουν κάρτες, λες και οι κάλπες στείνονται αύριο. Μάλιστα, καλούν και τους ψηφοφόρους που τους είχαν ξεχάσει τώρα σε καφέ, συγκεντρώσεις. Ξέρετε, γίνεται χαμός. Παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι, στέλνουν SMS, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στο καφέ τάδε, να έρθουμε από το σπίτι σας, να μας κάνετε έτσι μια, ξέρετε, to know us better, να γνωριστούμε λίγο καλύτερα μαζί με τους υπόλοιπους φίλους σας, μπας και μας θυμηθούν και μας ψηφίσουν στην κάλπη. Μας θυμηθήκανε. Είναι σαν να ανακοινώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι δεν θα βρέξει με ομπρέλα στο χέρι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, από το Σεπτέμβριο ανοίγει και το δεύτερο προεκλογικό μέτωπο. Τα δικαστήρια, παιδιά. Και προσέξτε τώρα γιατί το λέω αυτό. Γιατί πέρα από τα οικονομικά και το πότε θα γίνουν εκλογές, ο εφηνιδιασμός, οι τακτικές, έχουμε ο ΠΚΠ, το περιμένουμε, ρε παιδί μου, το Νοέμβριο. Περιμένουμε διάφορες δίκες, ιστορίες. Έχουμε τις υποκλοπές το Δεκέμβριο, η έφεση. Έχουμε Τέμπη σε πλήρη δικαστική εξέλιξη. Ευρωπαϊκή εισαγγελία με νέες δικογραφίες στον ορίζοντα. Δηλαδή, η κυβέρνηση δεν μετρά μόνο δημοσκοπήσεις, θα μετρά και κλητήρια θεσπίσματα. Γιατί για το θέμα του ΠΚΠ, προσέξτε, είναι ένα μακρόσυρτο πράγμα το οποίο θα έρχεται και θα σκάνε διάφορες υποθέσεις. Στο θέμα των υποκλοπών, δεν είναι μόνο η δίκη που γίνεται για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Θα είναι και η δίκη Τριαντόπουλου Καραμαλή, γιατί ακόμα το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει αν θα τους παραπέμψει, πού θα τους παραπέμψει. Αν θα τους παραπέμψει και θα βγουν και αποφάσεις και διάφορα τέτοια θέματα του τι θα γίνει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα εσωτερικά ζητήματα. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που αλλάζει σελίδα. Η Ρένα Δούρα αναλαμβάνει την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Πολάκης θα είναι στον πολιτικό σχεδιασμό. Ο Παπάς γραμματέας. Ο Τσίπρας απέναντι. Γλέντια. Είναι ένα σπάνιο πολιτικό φαινόμενο, ένα κόμμα να κινδυνεύει περισσότερο από τον ιδρυτή, δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ουσιαστικά ιδρυτής είναι, αυτός οδήγησε στην κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά από τον αντίπαλό του. Μιλάμε τώρα για ωραίες καταστάσεις που θα ζήσουμε από το φθινόπωρο. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr. Αλφα Ρέιντιο 989.
1: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Ρέντιο λοιπόν, 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες και όλους. Και μιας και μιλάμε για επιστροφές, καταστροφές, ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ακόμα ανακοινώσει κόμμα, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες ψάχνει γραφεία, καταρτίζει ψηφοδέλτια και οργανώνει μηχανισμό. Το Μαξίμου επισήμως λέει ότι δεν ανησυχεί, αν επισήμως μετρά από όσοι ανησυχούν. Γιατί όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, η αυτοδυναμία σήμερα μοιάζει περισσότερο με ευχή παρά με αριθμητική πράξη. Και άμα σου βγει στην εξίσωση και Σαμαράς, πάει. Τώρα στα εξωτερικά και εθνικά θέματα. Η Τουρκία συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει καλύτερα, να μετατρέπει κάθε γεωπολιτική κρίση σε επιχειρηματική ευκαιρία και γεωπολιτική ευκαιρία. Προσέξτε τώρα να δείτε, επειδή λέμε τώρα 20 Ιουλίου, εισβολές, αυτά και ιστορίες και Τουρκία κατεχόμενα, δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Και όχι μόνο δεν ιδρώνει σε ανθρώπους και χώρες τέλος πάντων που υποτίθεται μας υποστηρίζουν, π.χ. Γαλλία, Μακρόν, Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία, Γαλλία και Ιταλία, προσεκτικά, αλλά Ιταλία ήταν φιλότουρκη πάντα, και Ισπανία, έτσι, γιατί κάποιοι πανηγυρίζουν για την γενοκτονία, το ότι θα παραδώσει αεροπλανοφόρα και τα λοιπά στους Τούρκους δεν μας ενδιαφέρει. Τι λέω κι εγώ, γιατί μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Τέλος πάντων, με παρασύρουν, ξέρετε, καταλάβατε. Η Γαλλία και Ιταλία θέλουν να συνεργαστούν για ευρωπαϊκό αντιρροπορικό σύστημα. Και βέβαια η Τουρκία συζητά με αυτούς για αμυντική βιομηχανία που μπορεί να επεκταθεί και επιχειρηματικό project και επιχειρεί να μπει από την πίσω πόρτα στην ευρωπαϊκή άμυνα. Στα προγράμματα, παιδιά, στα δισεκατομμύρια. Το δίδαγμα είναι απλό. Στις διεθνείς σχέσεις, παιδιά, δεν υπάρχουν αιώνιοι φίλοι, υπάρχουν αιώνια συμβόλαια και συμφέροντα. Και επειδή οι κρίσεις δεν τελειώνουν, στα στενά του Ορμούσκ μυρίζει πλέον μπαρούτι ξεκάθαρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν επέστρεψαν στις επιθέσεις. Τα δεξιοπενόπλια περνούν με το σταγονόμετρο και το Brent ανεβαίνει. Και όσο φτερνίζεται το Ορμούς, βύχει το ελληνικό πρατήριο. Κάθε drone στον Περσικό μεταφράζεται σε λίγα λεπτά του ευρώ στην Αντλία. Και πάμε έτσι και ζούμε όλη αυτή την κατάσταση. Και μέσα σε όλα αυτά η Αθήνα μας θύμισε ότι δεν γερνάει μόνο ο πληθυσμός, γερνάει και η πόλη, γιατί βγαίνουν συνεχώς οι έρευνες και μας δείχνουν μπαζωμένα ρέματα, πολυκατοικίες 60 ετών, υπόγεια που έγιναν πάρκινγκ, τείχη που εξαφανίστηκαν για να γίνει μεγαλύτερο το σαλόνι. Έχουν παρέμβει μέσα στα σπίτια και δεν ξέρω με ποια επίπτωση στατικότητας για να τα κάνουμε πιο όμορφα, πιο ωραία, πιο αξιοποιήσιμα. Airbnb το λένε αυτό. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο τι χτίζουμε, είναι πάνω σε τι χτίσαμε και τι υπάρχει τώρα. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Η φύση έχει ένα κακό συνήθειο. Δεν ξεχνά πού ήταν το ποτάμι. Και δεν είναι μόνο το ποτάμι, είναι από κάτω, διάφορα γεωλογικά φαινόμενα. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι και σε αυτό το κομμάτι, επειδή μιλάμε για υποδομές, επειδή μιλάμε γενικότερα για τεχνικά έργα, η Αθήνα είναι μια παλιά πόλη, η οποία χτίστηκε άναρχα. Και βέβαια υπάρχουν και τα πάνω σηκώματα, δηλαδή ξεκίναγες για μονοκατοικία και γίνονταν εξαόροφο, καταλάβατε, και μέσα στο εξαόροφο αρχίζαν μέσα οι παρεμβάσεις, οπότε τι να σου κάνουν και οι κολόνες. Για να κλείσουμε τώρα πάντων και με μια είδηση που περνάει λίγο στα ψηλά αλλά έχει σημασία. Η οικονομία αλλάζει, λένε οι δείκτες, οι περισσότερες επενδύσεις έρχονται, περισσότερες εξαγωγές γίνονται, περισσότερη τεχνολογία, ωραία όλα αυτά, αλλά ο πολίτης θα πιστέψει ότι άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο όταν αλλάξει και το παραγωγικό του εισόδημα. Γιατί εντάξει, καλά είναι όλα αυτά που συζητάμε και λέμε, ρε παιδί μου, για διάφορα εξελάκια, αριθμούς, εισαγωγές, εξαγωγές, δημοσιονομικά, χρέη κτλ. Αλλά γιατί όλα αυτά, τα Apple τέλος πάντων που ακούμε, δεν ψωνίζονται στο σούπερ μάρκετ. Οι άνθρωποι ψωνίζουν και εκεί υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα. Η Ελλάδα μπαίνει σε προεκλογική περίοδο χωρίς να έχει ημερομηνία εκλογών, και αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Αλλά έχουμε άλλες ημερομηνίες που περιμένουμε να δούμε, ας πούμε, πότε θα μπει ο μισθός, πότε θα τελειώσει ο μισθός, πότε θα έχουμε τις δίκες, πότε θα έχουμε τα σκάνδαλα. Στην Ελλάδα οι εκλογές παραμένουν άγνωστη ημερομηνία. Οι δίκες όμως και η ακρίβεια έχουν ήδη κλείσει θέση στο ημερολόγιο. Και καμιά φορά πριν ανοίξουν οι κάλπες, ανοίγουν οι φάκελοι και οι υποχρεώσεις, έρχονται οι λογαριασμοί, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο η κυβέρνηση, πρέπει να το αντιμετωπίσει και η αντιπολίτευση και τα κόμματα που θέλουν να διεκδικήσουν την εξουσία. Επομένως, πρέπει και σε αυτά να δώσουν απαντήσεις για να πείσουν τους πολίτες ότι κάτι συμβαίνει και κάτι μπορεί να συμβεί. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας, που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναία Ιρανέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμής στο όρομα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι ιστορίες ελπίδας είναι διαθέσιμες στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alpharadio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη. Ηλία, χρόνια πολλά που γιορτάζεις. Καλημέρα στην Στεφανία, στη Δήμητρα, στην Αγγελική που μου στέλνετε τις καλημέρες στα προσωπικά μου social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα Βλάχου, στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Στο Σπύρο, καλημέρα Σπύρο. Εν μέσω σκανδάλου υποκλοπών, η κυβέρνηση υποχρεώνει τα σώματα ασφαλείας, λέει, να εκδώσουν ψηφιακή ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Δεν έχουν δικαίωμα να ζουν offline, έλεος με τις υποχρεωτικότητες. Ας δούμε και λίγο τι γίνεται σε Αγγλία και Ελβετία με την προαιρετικότητα. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έχουμε και τις πολιτικές διεργασίες, έχουμε τα ζητήματα τα οποία αφορούν την κεντροαριστερά. Είχαμε το Σαββατοκύριακο αλλαγή σελίδα, θα έλεγα, για το ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Είχαμε τις παρετήσεις, την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, τις εξελίξεις, τις παρετήσεις και αποχωρήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι παρέδωσαν έδρα, άλλοι όχι, ανεξαρτοποιήθηκαν. Ένα κόμμα το οποίο ψήφισε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση και από 47 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα δεν ξέρω, τώρα έχουν μείνει 14 λιγότεροι. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξελέγει αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και πρόεδρο την κυρία Δούρου. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες για να δούμε το τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αμανατίδη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καταρχάς επανήλθα στη Βουλή, καταλαμβάνοντας την έδρα της παρατηθήσης της κυρίας Αντοπούλου από την ΑΦΑ Θεσσαλονίκης.
0: Η οποία παρατήθηκε από την έδρα της, έτσι.
5: Η οποία παρατήθηκε και παρέδωσε την έδρα της.
0: Κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας όμως δεν την παρέδωσαν.
5: Ναι, κοιτάξτε, μας πονάνε οι αποχωρήσεις, ωστόσο πίσω από κάθε αποχώρηση υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο και συμπορευτήκαμε, αγωνιστήκαμε, διαφωνήσαμε, κερδίσαμε και χάσαμε μάχες. Ωστόσο, κύριε Λιάρο, η έδρα δεν είναι προσωπική αποσκευή του καθενός. Ήταν μια έκφραση συλλογική. Δεν είναι ένα προσωπικό πολιτικό δικαίωμα, είναι μια έκφραση της λαϊκής εντολής προς την πολιτική δύναμη με την οποία εξελέγεται, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν και για πολιτική συνέπεια, για λόγους πολιτικής συνέπειας και θεσμικής αξιοπιστίας να παραδώσουν την κοινοβουλευτική τους έδρα.
0: Εδώ τώρα, κύριε Αμανατίδη, υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα. Ξεκίνησε ο κ. Φάμελος μια λογική συμπόρευσης ή να μην είναι αντιπαραθετικός ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον κ. Τσίπρα. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Ο κ. Τσίπρας δεν θέλει συνεργασία. Επομένως, ποιος είναι ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ?
5: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε αντιπαραθετικοί. Θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα εν αναμονή. Δεν μπορεί να είναι μια δεξαμενή αναμονής στελεχών για μεταπίδηση σε άλλο κόμμα. Ιδιαίτερα μετά τη συνέντευξη του αρχηγού του νέου κόμματος, στον κύριο Σρόιντερ, ο οποίος μίλησε ότι δεν θέλει καμία συνεργασία, είτε προγραμματική κλπ. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να υπάρξει συνεργασία προγραμματική με όλους και όσοι θέλουν και μπορούν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε την πολιτική, όχι μόνο κυβερνητική, αλλά και την πολιτική αλλαγή. Δηλαδή αυτό που δηλώσαμε, εν αντιθέσει με την απόφαση της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής, είναι ότι θα είμαστε παρόντες στις εθνικές εκλογές με τις συμμαχίες που θα επιχειρήσουμε και θα καταφέρουμε να κάνουμε μαζί με συμμάχους μας, με όσους και όλους.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τώρα αυτό μπορούμε. Λέτε, δεν θα είσαστε αντιπαραθετικοί προς τον Τσίπρα. Αλλά και ο κύριος Τσίπρας στην ίδια δεξαμενή. Άρα εδώ, δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας με τα ποσοστά που έχει δημοσκοπικά, ένας ψηφοφόρος τώρα που είναι στο χώρο. Εσείς δεν είστε αντιπαραθετικοί, άρα δεν έχετε διαφορές με τον κύριο Τσίπρα. Εγώ γιατί να μην πάω να επιλέξω, σου λέει, ψηφοφόρος τον Τσίπρα, ο οποίος δημοσκοπικά είναι καλύτερα και μπορεί να χτυπήσει το Μητσοτάκη. Γιατί να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Τότε θα έπρεπε οι ψηφοφόροι να ψηφίζουν με το ποιο είναι το μεγαλύτερο κόμμα.
0: Δεν συμβαίνει αυτό όμως. Είστε έμπειρος πολιτικός, κύριε Αμανατίδη.
5: Προφανώς, αλλά κοιτάξτε, τα κόμματα όλα απευθύνουν στον ελληνικό λαό. Με το πρόγραμμά τους, με τις θέσεις τους. Και από εκεί και μετά, η σωστή λειτουργία της δημοκρατίας είναι οι άνθρωποι να βλέπουν, οι πολίτες να βλέπουν τα προγράμματα. Και το τι αντιπροσωπεύει το κάθε κόμμα και ανάλογα να αποφασίζουν. Εγώ τη θεωρία της αμένης ψήφου την έχω αντιπαλέψει, κύριε Παναγιωτόπουλε,
0: ναι, το ξέρω.
5: Από 80 και μετά, αλλά... όπως επίσης και την απλή αναλογική, η οποία μας έφερε, δεν μας βοήθησε, αλλά ήταν ζήτημα αρχής η απλή αναλογική.
0: Ωραία, εγώ αρχής. Να το θέσω διαφορετικά τώρα. Ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει πάει, έχει μετακινηθεί, γιατί βλέπουμε ότι ουσιαστικά η εκλογική επιρροή του 2023 του ΣΥΡΙΖΑ έχει μετακινηθεί στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Γιατί να επιλέξει ΣΥΡΙΖΑ και όχι ΕΛΑΣ? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα και το δίλημα που θα πέσει πέρα από τη χαμένη ψήφο ή όχι. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ και όχι Αλέξη Τσίπρα?
5: Κοιτάξτε, γιατί, όχι γιατί Αλέξη, μην το βάζετε αντιπαραθετικά ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Εγώ δεν το βάλω αντιπαραθετικά, δεν είναι μόνο για τον Αλέξη.
0: Ναι, επειδή προσέξτε, εσείς, το ίδιο ισχύει, απλώς όμως εσείς είσαστε στην ίδια δεξαμένη υπό αυτή την έννοια.
5: Οι διαχωρισίες γραμμές, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Παναγιωτόπουλο, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά το μνημόνιο και την κρίση, δεν είναι έτσι όπως ήταν παλιότερα, με τον δικοματισμό, τον έντονο κλπ. Γίνονται μετακινήσεις ψηφοφόρων σε όλα τα κόμματα πέρα στο πολιτικό πεδίο. Άρα η απάντησή μου θα είναι σε σχέση με το γιατί να ψηφίσει ένας ψηφοφόρος πολίτης τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά σε σχέση με όλα τα κόμματα. Και με τον Πασό και για την Κωνσταντοπούλου και για όλους. Γιατί λοιπόν να ψηφίσει κανείς ΣΥΡΙΖΑ? Πρώτα απ' όλα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια οργανωμένη πολιτική δύναμη, ξεκινάει μια νέα πορεία και εδώ κάνουμε ένα ανοιχτό πολιτικό κάλεσμα σε όσους συμπορευτήκαμε. Αλλά εξακολουθεί και είναι ικανοποιεί την ανάγκη μια ισχυρή σύγχρονη αριστερά. Και απευθυνόμαστε και σε νέες κοινωνικές και δημιουργικές δυνάμεις που έχουν και θέλουν να συμμετέχουν πολιτικά. Το ένα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και το πολιτικό δυναμικό και το στελεχειακό δυναμικό και τις θέσεις κυρίως και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ την άλλη μέρα, θα σας το πω, κοινοβουλευτικά ή οτιδήποτε, νομίζω ότι συνολικά το πολιτικό σκηνικό θα υπάρχει μετατόπιση προς τα δεξιά. Τρίτο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει μάχες και όταν ήταν κυβέρνηση και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά και έδωσε πολιτικές μάχες καθόλου από το 19 και μετά απέναντι στην πολιτική του νεοφιλελευθερισμού του κ. Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν έχουμε και θέσεις, το 10-1 θέσεις στο κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα υπάρξει η εξειδίκευση και περισσότερο περαιτέρω και ανταποκρινόμαστε. Το κύριο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο καταλύτης για τη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Η εκτίμηση πολιτική που έχω.
0: Άρα.
5: Η εκτίμηση πολιτική που έχω είναι ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Νομίζω ότι απέναντι σε αυτή την πολιτική και ανταποκρινόμενη στο αίτημα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού για αλλαγή, περίπου το 70%, εδώ χρειάζεται η απάντηση είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων με προγραμματικό.
0: Πάντως να σας πω κάτι, κύριε Μαρτίδη.
5: Αυτή είναι η λόγη που ζητάμε.
0: Θέλω να πω ότι εκτός από εσάς, από την αριστερά, από το Βαρουφάκι, κανένας άλλος δεν θέλει να συνεργαστεί. Δηλαδή, όλοι θέλουν αυτόνομη πορεία και μετά βλέπουμε να γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή, προφανώς συνεργασία ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτός να γίνει και
5: δεν
0: συνεργασία και πριν τις εκλογές.
5: Όπως το λέτε,
0: δεν βλέπω κανέναν να θέλει να την κάνει αυτή τη συνεργασία.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο. Προσέξτε όμως. Αυτό εδώ μπαίνει στην κρίση του ελληνικού λαού και των πολιτών. Να σκεφτούν οι Έλληνες πολίτες σε ποιες δυνάμεις θα δώσουν την ψήφο, οι οποίες μπορούν την επόμενη μέρα με πρόγραμμα να προχωρήσουν σε μια προοδευτική αλλαγή, όχι μόνο κυβερνητική. Με συγκεκριμένο πρόγραμμα σε συγκεκριμένες αλλαγές. Δεν μπορεί η ακρίβεια να συνεχίζεται και να μην παίρνεις όχι απλώς μέτρα μείωσης, αλλά να δεις και ποια είναι η αιτία, για παράδειγμα, τα υπερκέρδη σε σχέση με την ενέργεια, το ότι χρησιμοποιούν πολλές φορές υπέρμετρα σαν δικαιολογία. Δεν είπα ότι δεν είναι αιτία. Τους πολέμους και τις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό κρίνεται από τους πολίτες. Και τελικός κριτής θα είναι εκλογές. Το τι θα κάνουν. Ας δούνε λοιπόν ποιοι θέλουν τη συνεργασία, ποιοι θέλουν με προγραμματικό λόγο να προχωρήσουμε, να ενώσουμε δυνάμεις και όχι να μοιράσουμε, και ας αποφασίσουν οι πολίτες.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα στο θέμα της ηγεσίας έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τι σημαίνει συλλογική ηγεσία? Από τη μία υπάρχει η πρόταση αυτή, αλλά δεν πρέπει να έχει έναν πρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ ώστε να ξέρει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, τι θα επιλέξει, ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Μπορεί να υπάρχει ένα σχήμα το οποίο. Πώς θα σχηματοποιηθεί, ποια είναι η δική σας άποψη?
5: Θα σας πω, εδώ ο παράγοντας που μπαίνει προφανώς και η Παναγιωτόπολη είναι αν θα προκηρύξει πρόορες εκλογές. Πρόορες, τέλος πάντων. Ουσιαστικά όμως είναι πρόορες.
0: Το φθινόπωρο, ναι, εντάξει, άμα θα γίνει το φθινόπωρο.
5: Οπότε ο πολιτικός ο χρόνος θα είναι πολύ σφιχτός και ίσως δεν επιτρέπει αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να πάμε με την συλλογική ηγεσία και νομίζω ότι και ο Παύλος ο Πολάκης που είναι υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού πλέον της Εκλογικής Επιτροπής, ο Νίκος ο Παπάς ο γραμματέας του κόμματος, η Ρένα Ιδούρου η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας έχουν όλα τα εχέγγυα έτσι ώστε να λειτουργήσουν συλλογικά και με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και να προχωρήσουμε. Άρα το κρίσιμο εδώ είναι ο πολιτικός χρόνος που θα γίνουν οι εκλογές. Αν υπάρχει πολιτικός χρόνος, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα δει και το τι θα γίνει με τον πρόεδρο, γιατί πρέπει να ψηφίσει.
0: Άρα, μέχρι στιγμής.
5: Να κάνει ολόκληρη διαδικασία.
0: Ναι, χρειάζεται όλη αυτή.
5: Δηλαδή, σωστό, δική μου σκέψη.
0: Άρα εδώ τώρα, προφανώς μέχρι το φθινόπωρο δεν θα γίνουν διεργασίες σωματικές για ανάδειξη ενός προέδρου. Θα περιμένετε να δείτε αν θα έχουμε εκλογές και από εκεί πέρα, αν υπάρχει ο χρόνος να προχωρήσετε στην εκλογή προέδρου. Ουσιαστικά είναι από τα μέλη. Εσείς έχετε μια άλλη άποψη, γιατί ακούω κάποιες φωνές που λένε μήπως να πάμε σε ένα συνέδριο και να το αλλάξουμε αυτό και να εκλέγεται ο πρόεδρος από τα μέλη.
5: Αυτά όμως θα δεθούν μετά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τώρα αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η νέα περίοδος, και έτσι όπως ξέρουμε, δεν θα είναι μια περίοδος εσωστρέφειας για τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εσωτερικών συνεχών συζητήσεων, αλλά θέλουμε να αναπτύξουμε την πολιτική μας παρουσία μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε εξωστρέφεια στο κομμάτι. Η συλλογική ηγεσία δεν έχει μόνο να κάνει τον εκλογικό σχεδιασμό, αλλά να έχουμε και την εξωστρέφεια. Πρόσδος μας σταθμός βεβαίως είναι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Να αναδείξουμε και το πρόγραμμά μας, το οποίο δεν παίζει πουθενά. Δηλαδή μέχρι τώρα.
0: Καλά, δεν εμφανίζεστε κι εσείς. Έχετε εξαφανιστεί κι εσείς εκπρόσωποι. Αν και έχετε ψηφιστεί σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση, είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Με την έννοια.
5: Περιμένετε. Κάνουμε και μαζί μια αρχή όμως.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Επομένως, αυτή τη συλλογική ηγεσία τώρα, ποιος θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου? Θα το αποφασίσετε εκ νέου ή η κυρία Δούρου, για παράδειγμα, ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας? Πώς θα γίνει αυτό τώρα? Γιατί εντάξει, η συλλογική ηγεσία αποφασίζει.
5: Ναι. Έχει εκλεγεί και η πολιτική γραμματεία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Οπότε έχουμε ηγεσία, έχουν συμπληρωθεί τα μέλη όλα της πολιτικής γραμματείας, γιατί υπήρξαν οι παραιτήσεις. Γι' αυτό λέω ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό το διήμερο, έτσι ώστε μπορέσαμε να αποφασίσουμε.
0: Άρα η πολιτική γραμματεία, όσοι. Ουσιαστικά το καθοδηγητικό όργανο, ουσιαστικά η συμπίκνωση της πολιτικής ηγεσίας, θα αποφασίσει ποιος θα ηγηθεί και στο ψηφοδέλτιο, έτσι.
5: Πρώτα απ' όλα θα γίνουν κινήσεις, περιμένετε. Θα υπάρξει ένας προγραμματισμός. Ακόμα κάναμε μόνο μία συνεδρίαση. Αυτή η εβδομάδα θα γίνουν και άλλες συνεδρίες, έτσι ώστε θα απαντηθούν και αυτά τα ερωτήματα. Αλλά προφανώς θα μπει άμεσα ένας οδικός χάρτης προτάσεων προς όλες, σε πρόσωπα, σε συλλογικότητες, σε κόμματα, σε οτιδήποτε μπορούμε να συσπηρώσουμε. Για να συσπηρωθούμε μαζί, όλοι μαζί, για να πάμε μπροστά. Θα γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις με χρονοδιαγράμματα και άρα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και εκεί εξελίξεις και θα δούμε το πώς θα. Αυτό είναι ζήτημα, να σου το πω, διεργασιών, οι οποίες πολλές φορές δεν φαίνονται στη δημοσιότητα, αλλά.
0: Δεν θα τις κάνετε. Μάλιστα. Κύριε Μανατίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σιδεροκέφαλος.
5: Και εγώ. Να είστε καλά. Κύριε Παναγιώτοπουλε, μετά από πολύ καιρό, σας ακούω μεν, αλλά που μιλήσαμε μαζί και συνομιλήσαμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μανατίδη. Καλή σας ημέρα. Καλή μου να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις, γιατί ρωτάω για το αν θα είναι αντιπαραθετική με την Ελλάδα. Και δεν ρωτάω για το Πασόκ, γιατί με το Πασόκ, την πλευσή ελευθερία, την αριστερά κτλ. Είναι αυτονόητο. Αν δεν το καταλαβαίνεις, να σου το εξηγήσω λοιπόν. Γιατί υπήρχε μια απόφαση, και αν δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, να σου το ξαναεξηγήσω λοιπόν. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δύο διαφορετικές τάσεις. Η μία τάση ήταν ο κ. Φάμελου, ο οποίος έλεγε όχι να μην πάμε αντιπαραθετικά με τον κ. Τσίπρα και ουσιαστικά να αυτοδιαλυθούμε. Και η άλλη τάση ήταν Παπά, Δούρου, Πολάκη, με διάφορες βέβαια αποχρώσεις. ο Πολάκης πιο σκληρός απέναντι στον Τσίπρα, οι υπόλοιποι λίγο πιο ήπιοι κτλ. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει το εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής δημοσκοπής. Τι δεν καταλαβαίνεις. Έτσι κι αλλιώς με τους άλλους είναι αντιπαραθετικά. Πώς να το κάνουμε, ποιο είναι αυτό που δεν καταλαβαίνεις. Όλγα, επειδή σας θεωρώ πολύ σωστό και δημοκρατικό δημοσιογράφο, να σας ρωτήσω, η κυρία Δούρου είναι σωστό που βγήκε πρόεδρος κόμματος μετά από τους 104 καμένους ανθρώπους στο μάτι? Έχει αθωωθεί, Όλγα μου. Λες ανεξάρτητη. Ναι, όμως το δικαστήριο αποφασίζει. Και η κυρία Δούρου ήταν περιφερειάρχης. Δεν ήταν αυτή που αποφάσισε τα πάντα. Και σύμφωνα με αυτά που αποδείχθηκαν στο δικαστήριο, η κυρία Δούρου δεν είχε την αρμοδιότητα. Η πυροσβεστική είχε την αρμοδιότητα. Και η δικαιοσύνη έστειλε στη φυλακή την ηγεσία της πυροσβεστικής για το θέμα του Ματιού. Δεν είχε καμία αρμοδιότητα η περιφέρεια. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τότε κτλ. Για τις εκενώσεις κτλ. Αυτό αποφάσισε το δικαστήριο. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω καμία απόφαση του δικαστηρίου. Λοιπόν, η Ντίνα μου λέει: κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναλώνουν τις δυνάμεις τους για τις επερχόμενες εκλογές. Λες και τα προβλήματα των πολιτών δεν υπάρχουν. Αν γίνουν στην ώρα τους, απλά τα προβλήματα θα έχουν πολλαπλασιαστεί και σιγά μην τα λύσουν. Γεια σου, Ντίνα. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν σου κάνω καμία διάλεξη, καλή μου. Εσύ μου κάνεις διάλεξη. Εγώ απαντώ σε αυτό που είπες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μακετόπουλος στο μικρόόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Κάλη μου, τι επιμένεις, δεν διάβασα όλο το μήνυμά σου. Αυτό που μου λες για το Πασόκ, την πλεύση ελευθερία στην αριστερά, τα μέρα 25, τους Δημοκράτες και σε όσα άλλα κόμματα έχουν μεταναστεύσει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν είναι το θέμα να έχουν μεταναστεύσει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να έχουν μεταναστεύσει ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν καταλαβαίνεις. Έπρεπε να το διαβάσεις όλο το μήνυμα. Σου είπα ότι έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι και αντιπαραθετικά. Δεν τέθηκε θέμα γιατί δεν είσαι αντιπαραθετικά με το Πασόκ, την πλεύση ελευθερία, στη Νέα Αριστερά, το ΜΕΡΑ25, τις Δημοκράτες κτλ. Από κανέναν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα της αντιπαραθετικότητας τέθηκε μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα από μέσα το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε από μένα, ούτε από σένα, ούτε από τον Ορέστη. Πώς να το κάνουμε αυτό. Αυτοί το θέσαν ήδη μεταξύ τους. Αυτό ήταν το θέμα της ρήξης και της σύγκρουσης με το Φάμελο. Τι δεν καταλαβαίνεις λοιπόν. Λέει να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Ο Φάμελος έθεσε αυτό το θέμα, τον αμφισβήτησε ο Πολάκης. Έφυγε ο Φάμελος, έχει συλλογική ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη, Δούρου και Παπά. Ο Πολάκης επιμένει στην αντιπαραθετικότητα. Υπάρχουν, ακούσατε την διατύπωση του κυρίου Αμανατίδη, που είναι πιο ήπια, όπως επίσης και οι άλλοι. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνεις. Το πολιτικό διακύβευμα και επίδικο στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Το επίδικο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν επειδή το θέσαμε εμείς ή το έθεσα εγώ. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ κάθισαν στον κανάπη του το 2023. Και αυτοί, ωραία, οκ. Okay. Το 23 κάθισαν και τώρα ψηφίζουν Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις. Αυτό λέμε. Αυτό, μάλλον δεν το λέμε εμείς, για να είμαστε εξηγημένοι, καλοί μου. Το λένε ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, τι να κάνουμε, αλλάξουμε τώρα. Ας αλλάξουν αυτή τη ρητορική τους. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τώρα, κατά τα άλλα, επειδή έχουμε τα θέματα, τα υπόλοιπα της καθημερινότητας, γιατί πολύ σωστά μου λέτε ότι η καθημερινότητα είναι αυτή που θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα και πώς θα μπορέσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέλουν να αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση και βέβαια στην κάλπη να έχουν εναλλακτική πρόταση, εκεί θα πρέπει να δούμε το πώς θα διεξαχθεί και ο δημόσιος διάλογος, έτσι. Γιατί εδώ πέρα ο καθένας δίνει ό,τι θέλει, παροχές, εκείνο το άλλο. Εδώ θα πρέπει κάποιος να αποφασίσει και βέβαια έχει ουσιαστικά νομοθετηθεί ότι τα προγράμματα όλων, όταν θα μπούμε στην προεκλογική περίοδο, θα περνάνε από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα βγαίνει ο λογαριασμός. Γιατί να ξέρουμε τι λέει ο καθένας και πώς το λέει ο καθένας. Έτσι. Γιατί καλό είναι να τάζεις και μετά να άρχισε και να λες: όχι, παρέλαβα καμένη γη. Ας έχουν όλοι την εικόνα της ελληνικής οικονομίας και ας παρουσιάζουν τα προγράμματά τους μέσα σε αυτό το περιβάλλον και βέβαια εκεί να δούμε τι και πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Α, σήμερα έχουμε και η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα πήγε στο ΆΚΑ σήμερα το πρωί εκεί. Εκεί τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχουν ζητήματα. Επιθεώρησε τις εργασίες στο ΆΚΑ για να διαμορφωθεί ένα νέο πεδίο και ένας νέος χώρος αναψυχής και πρασίνου. Γίνονται πολλά έργα υποδομών. Θέλει να δείξει ο Πρωθυπουργός ότι γίνονται έργα στις υποδομές κτλ. Εγκαινιάζει συμφωνίες. Να τα δούμε όμως, γιατί όταν θα έρθει να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, να τα κάνει. 7 χρόνια κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και έμειναν πίσω πολλοί. Θα μου πείτε, έχουν πολλοί από τους υπουργούς λένε: εντάξει, πόσα να μπορέσουμε να κάνουμε και ερχόμαστε από μια κρίση κτλ. Okay, αυτά τα κρίνει και ο πολίτης. Λοιπόν, έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία. Θα δώσει οδηγίες προς ναυτιλωμένους ο Πρωθυπουργός και εκεί θα δούμε, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Θα επαναλάβει φυσικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα μιλήσουν και καμιά 20-30 βουλευτές, κάτι που σημαίνει ότι η σεμνή τελετή θα διαρκήσει μέχρι τις 7. Και βέβαια είναι και του προφήτη Ηλία σήμερα, που έχουμε και πολλά πανηγύρια στα χωριά και αυτά. Δεν ξέρω, βέβαια γίνονται την παραμονή τα πανηγύρια και αυτά, αλλά εντάξει, είναι συνολικότερα ένα τριήμερο, τετραήμερο που οι βουλευτές της περιφέρειας θέλουν να πηγαίνουν εκεί πέρα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα πούνε και οι βουλευτές εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα τους πει ότι διακοπές είναι, να πάτε να συναντήσετε τους ψηφοφόρους μας στις παραλίες, να τους αλείψετε και λαδάκι, να μην τους κάψει ο ήλιος, μην τους κάψει η ακρίβεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντιλιακή προστασία ή ένα λαδάκι αντιακρίβειας, γιατί το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, όπου τους δούνε οι ψηφοφόροι τους, τους λένε: παιδιά, τι γίνεται με την ακρίβεια. Οι συνταξιούχοι τους λένε: παιδιά, μας ρίξατε εμάς. Οι μικρομεσαίοι ετοιμάζεται πακέτο, να ξέρετε, στη ΔΕΘ, το οποίο θα είναι ένα τεράστιο πακέτο, γιατί έχουν πολλά ζητήματα να απαντήσουν οι βουλευτές που θα είναι υποψήφοι στις εκλογές. Και η κυβέρνηση φυσικά θα απαντήσει και πρέπει να απαντήσει. Για παράδειγμα, γιατί έχουμε αυτή την ακρίβεια, μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι έχουμε ή έχουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί εντάξει, είναι εισαγόμενοι, είναι ακρίβεια και πληθωρισμός, ουσιαστικά όχι προσφορά ζήτησης, αλλά περισσότερο κόστους. Όμως αυτό γιατί συμβαίνει πολύ περισσότερο στη χώρα μας συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα πρέπει να απαντήσουν στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με τα τεκμήρια και τα τεκμαρτάκια αυτά, τι θα γίνει με τις προκαταβολές φόρου, στους συνταξιούχους, γιατί τόσο καιρό δεν τους επιστρέφουν ένα κομμάτι από τα πολλά χρήματα που τους πήρε το κράτος για το θέμα της χρεοκοπίας, τις περικοπές που είχαν, όλα αυτά που συνέβησαν την περίοδο της κρίσης και δίνουν σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας επιστροφές, όχι καταστροφές, επιστροφές. Επομένως έχουν πολλά να πούνε στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά έχουν επίσης και πάρα πολλά να απαντήσουν στους ψηφοφόρους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Πράσινο Λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση όπως η σωστή ανακύκλωση του γανελαίου μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπασης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε Αλφα Ρέντιο 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, είπαμε, με την ακρίβεια. Τέλειωσε το πλαφόν, αρχίζει η δοκιμασία. Γιατί τώρα περιμένουμε τις συμφωνίες κυρίων. Δεν ξέρω, κάθε φορά που η αγορά αυτορυθμίζεται, χρειάζεται και μια κυβερνητική συμφωνία για να αυτορυθμιστεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν χρειάζεται συνεχώς διαιτητής, μάλλον δεν μιλάμε για ελεύθερη αγορά, αλλά για παιχνίδι που κινδυνεύει τη διακοπή. Και έχουμε και τις πράσινες, κίτρινες, κόκκινες κάρτες. Δεν ξέρω πότε η κυβέρνηση θα δώσει και θα ρίξει κόκκινη κάρτα σε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες χροκερδούν. Δηλαδή η ακρίβεια είναι αυτό που νιώθουμε όλοι, αλλά υπάρχει το αίτιο. Και εδώ πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το αίτιο. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν το ψάχνει, γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε να κάνουμε συμφωνίες κυρίων κτλ. Αλλά να δούμε τι γίνεται. Πώς φτάνουν στα ράφια μας τόσο ακριβά τα προϊόντα? Δεν γίνεται έλεγχος από πίσω? Τριγωνικές συνομιλίες, συναλλαγές, ξέρετε τώρα αυτά. Και πώς ξεκινάει από το χωράφι, από τη βιομηχανία, οι μεσάζοντες ποιοι είναι? Είναι μεσάζοντες, είναι δικοί τους, είναι μπροστινοί τους, είναι δεν ξέρω τι είναι. Και πώς το περιθώριο κέρδους με αυτόν τον τρόπο έτσι παραβιάζεται, γιατί έχουν μετατοπιστεί τα κέρδη σε άλλες εταιρείες και τελικά φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Και η Λένα Βασιλάκου είναι εδώ κοντά μας. Πόσο, κάνα μήνα, πόσο, μα βραμπάτια κάναμε να σε δούμε, βρε Λένα.
1: Πέντε εργάσιμες.
0: Ωραία, στη πέντε εργάσιμες. Πέντε. Κόλλησε και δύο Σαββατοκύριακα, 7 και 2, 9. Και είχε φύγει και την προηγούμενη κανένα 2-3 μέρες.
1: Α, πάλι καλά που... Γιατί και τότε έλεγες 2 μήνες ότι έλεγα,
0: αυτό
1: τις 3 μέρες.
0: Αυτό όμως συμπυκνώνεται σε 2 μήνες. Πώς πέρασες, εντάξει?
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Α, μια χαρά, έτσι.
1: Μια χαρά, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια. Και έχεις και υπόλοιπο, βέβαια.
1: Έχω λοιπόν υπόλοιπο.
0: Φεύγει με 2 μήνες και έχει και υπόλοιπο που μπορούμε να δούμε. Τα έχετε γράψει όλα στα Δευτέρια, ξέρουμε. Να πεις.
1: Και θα δέχομαι επίθεση για την κίνηση σήμερα που δεν έχει κίνηση.
0: Δεν έχει τίποτα δηλαδή.
1: Έχει.
0: Ψηλά πράγματα.
1: Κοίτα, το πρωί είχε πάρα πολύ γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί υπάρχουν άλλοι που φεύγουν στα αλήθεια. Όχι σαν και εμένα πέντε μέρες.
0: Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι η Αθήνα δεν αδειάζει. Ό,τι και να γίνει. Έχει πάρα πολύ κόσμο έτσι.
1: Αλλά το βλέπεις στις θέσεις πάρκινγκ στις γειτονιές, ότι έχουν όσοι μπορούν και καλά κάνουν.
0: Είναι βέβαια άλλη μόνο τώρα. Μη συζητάμε. Τα αυτονόητα. Εκτός από τη Λένα Βασιλάκου, φυσικά.
1: Εγώ εδώ.
0: Τα πεπραγμένα τη. Για ακούστε τώρα να δούμε. Θα πει καμιά καλή είδηση. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Της δίνω τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Ισπανία. Τι Ισπανία?
1: Καλή είδηση.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ντροπή σου. Αν και κέρδισα και σε αυτό. Το είχα παίξει διπλό. Ήταν δίπορτο. Έπαιξα δίπορτο.
1: Καλά μου, βλέπες, το έπαιξες.
0: Καλά μου πήγε το Μουντιάλ. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων εδώ με τη Λένα Βασιλάκου. Και συνέχεια θα είμαστε για μία ώρα ακόμα μαζί για αυτή την εβδομάδα μόνο. Να είστε πάντα καλά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Ηρακλείου, 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Δύο τροχαία νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, μποτιλιάρισμα, επικρατεί από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από τη συμβολή της με την Κατεχάκη μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εκλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Τετάρτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτές θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί, κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων 9 το πρωί με 9 το βράδυ και συγκεκριμένα στις Λέσχες Φιλίας, Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου, ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο στάδιο ενστάσεων αιτημάτων, αρνήσεων, κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να μεταχθεί σήμερα ο 25χρονος συλληφθής από την Αντιτρομοκρατική προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από δύο ανήλικες σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μία 14χρονη και μία 16χρονη φέρονται να τις επιτέθηκαν χτυπώντας την επανειλημμένα με γροθιά στο κεφάλι. Μία 15χρονη κατέγραφε τον ξυλοδαρμό με κινητό τηλέφωνο. Έχουν συλληφθεί δύο ανήλικες και οι γονείς τους, ενώ αναζητείται ακόμη το τηλέφωνο. Έχουν συλληφθεί δύο ανήλικες και οι γονείς τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του

ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, αναφέροντας πως έπληξε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας πως οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως ατύπινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Η αεράμινα του Κουβέιτ βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, αντιμετωπίζοντας επιθέσεις από drones, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού της χώρας. Οι ενόπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πως κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ισπανία. Κέρδισε 1-0 την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο αποδοκιμάστηκαν έντονα από θεατές κατά την τελετή απονομής. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα 38 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, κοντά σας και πάλι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Συνεχίζετε συντονισμένοι και έρχονται και καινούργοι. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Εδώ σκητάλη στις ρυθμίσεις των ήχων. Ωραίες παπαστά νωρίτερα. Σταμάτη ο Γαρλούτσι εδώ τώρα. Το βαθύ κράτος, το αμερικανικό, καταλάβατε. Τώρα εγώ θα είμαι κύριος απέναντί του. Σταμάτης Καρλούτσος. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους Ηλίες, Ηλιάνες, σε όσους γιορτάζουν σήμερα του προφήτη Ηλία. Ο προφήτης ανέβηκε στον ουρανό με πύρινο άρμα, γιατί εμείς εδώ τώρα θα συναντήσουμε τη ζέστη επί της γης. Ο υδράργυρος ετοιμάζεται να γράψει πάνω από 40, οπότε σε κάποιες περιοχές, παιδιά, έτσι, ή τσακώνονται και οι μετρολόγοι μεταξύ τους, αν θα είναι, ρε παιδί μου, ήπιος ή χειρότερος καύσωνας, θα τα δούμε στη συνέχεια, τι ακριβώς γίνεται με τον Γιώργο Τσατραφύλλια. Οπότε, προσέξτε τώρα, αν δείτε πολιτικό να σας λέει ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό, ακόμα και σε αυτό λέει ψέματα. Και βέβαια προσπαθεί να μιλήσει κυριολεκτικά για το πολιτικό κλίμα, αλλά στην πραγματικότητα το κλίμα έχει ζητήματα, καθώς υπάρχει κλιματική κρίση. Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τις φωτιές στον Καναδά και νομίζει ότι πρέπει να βάλει διόδια, πρέπει να βάλει τέλη, δηλαδή ότι αντιμετωπίζονται με τέλη. Ωστόσο, έχουμε τον πόλεμο, έτσι, στα στενά του Ορμούζ. Εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Στην πολιτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζεύει σήμερα την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα για τις τελευταίες οδηγίες προς ναθυλωμένους πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Τι θα κάνουν, πώς θα το πούνε. Στο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να αποδείξουν ότι η ενότητα δεν είναι διάλειμμα μέχρι την επόμενη διαφωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας χτίζει το νέο του κόμμα με ούριο άνεμο τις δημοσκοπήσεις. Ο ΠΚΠ επιμένει να χαλάει τα επικοινωνιακά σχέδια της κυβέρνησης, αλλά δηλώνει η κυβέρνηση ότι ορίστε, γλιτώσανε τόσοι. Μόνο 4 δεχτήκαμε. Κάτι είναι και αυτό. Τέλος πάντων, οι πολίτες δεν ξέρω τι λένε. Και είναι όλα τα επικοινωνιακά σχέδια. Στην οικονομία, τα στοιχεία λένε ότι οι νέοι επιστήμονες συνεχίζουν να παίρνουν το αεροπλάνο για το εξωτερικό. Οι καταθέσεις συγκεντρώνονται στους λίγους και οι ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου ακινήτων παραμένουν να μάθουν πώς ακριβώς θα μπορούσαν να χτίσουν, γιατί υπάρχει έτσι ένα πρόβλημα εκεί με τα διάφορα. Στον κόσμο τώρα το Μουντιάλ τελείωσε, αφήνοντας πίσω του γκολ δισεκατομμύρια, και το διαχρονικό ερώτημα ήταν ποδοσφαιρικό τουρνουά ή παγκόσμια έκθεση χορηγών. Και κάπου ανάμεσα τα τρόπαια, οι VIP που τους βλέπαμε εκεί και περνάγανε, τα υπερθεάματα. Ο φίλαθρος συνεχίζει όμως να ψάχνει το ποδόσφαιρο. Άλλωστε το ποδόσφαιρο, όπως έχουν πει πριν από εμένα πολλοί, είναι το όπιο του λαού. Τώρα δεν ξέρω αν είναι των πλουσίων μόνο. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί

0: Έχουμε και τα και επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων. Έχουμε αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, τα στενά του Ορμούζ, όπου τα ακούμε και πάει το μυαλό μας στη βενζίνη. Επομένως, έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, για να δούμε πώς τρέχουν και εκεί τα πράγματα. Κυρία Ζάγκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και εγώ όπως όλοι παρακολούθησα εξαίς όλο αυτό το θέμα και επικεντρώθηκα στην Ισπανία. Άρα βλέπουμε και παίρνουμε και ορισμένα μαθήματα. Δεν είναι δηλαδή αυτός που παίρνει τη νίκη, είναι αυτός με τον τρόπο με τον οποίο παίζει, πώς βγαίνει προς τα έξω. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Άρα λοιπόν μήπως είναι ένα μήνυμα για την εποχή μας. Ρε παιδιά, καλό είναι το ψηφιακό, καλή είναι η τεχνολογία. Άντε να ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας, άντε ξαναβρούμε την επαφή με τον εαυτό μας, να μην φοβόμαστε να κλαίμε, να εκφραζόμαστε. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Αλήθεια σας το λέω. Αυτό ήταν για μένα το κλείσιμο. Γιατί χρειάζεται και το ποδόσφαιρο να σας πω.
0: Ξεδώσαμε λίγα.
1: Βέβαια, εκτονώνεται η επιθετικότητα. Απλώς να μην εκμεταλλεύονται κάποιοι και χρησιμοποιούν την επιθετικότητα, καταλάβατε, και δημιουργούν θέματα. Όταν ήμουν όρια, γιατί παλιά, όταν ήμουν μικρή, ο μπαμπάς μου μας έπαιρνε στο ποδόσφαιρο.
0: Καλά, παλιά.
1: Οικογενειακό.
0: Έτσι, τώρα, οικογενειακά. Δεν πάει. Ο φανατισμός, χουλιγκανισμός, όλα αυτά.
1: Βία, είναι κακό. Όλοι χάνουμε. Άρα λοιπόν στο εδώ και τώρα να έρθουμε.
0: Εδώ και τώρα, να ξεκινήσουμε με τις θυμούλες. Θυμούλες, τι παίζει τώρα.
1: Θυμούλες. Ναι. Λοιπόν, τα 10 λεπτά την επιδότηση που πήραμε και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο, bye bye my love, φύγανε.
0: Με την πρώτη βόμβα που έπεσε, έτσι απλά, με το πρώτο.
1: Θα σας το πω για να το καταλάβει ο κόσμος. Εμένα με ενδιαφέρει όχι μόνο να βγαίνουμε, αλλά να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ήτανε μια ανάσα. Η επιδότηση ήταν πολύ καλό που δόθηκε. Δεν ήταν η λύση, αλλά ήταν μια ανάσα. Την Τρίτη που ξεκίνησε, αύριο 8, την Τρίτη προηγούμενη, όσοι αγοράσαμε, είδαμε στο τιμολόγιο μας, εγώ δηλαδή πούλαγα 95,9, πάντα λέω για απλή αμόλυβδη, και με τα 10 λεπτά βγήκαν αμέσως στην τιμή 1,85,9. Την Πέμπτη, προσέξτε πώς χάθηκαν τα 10 λεπτά. Την Πέμπτη λοιπόν που ξαναγόρασα μόλιβδη, είχαν πάρει συν, προσέξτε, 3 λεπτά. Άρα πήγε το 1,85, 1,88 και 9. Το Σάββατο τελείωσε, έφυγε από τη μέση. Γιατί πήρε πάλι 5 λεπτά, 5 και 3, 8 και πρέπει να σας πω, δεν ήταν καθαρά 10, είναι μέσα το ΦΠΑ. Όταν λέμε
0: αυτό ήθελα να ρωτήσω, μισό λεπτάκι. Δηλαδή στα 10 λεπτά που επιδότησαν τα δηληστήρια, τους πήρε το κράτος το 24% και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Μπράβο, αυτό είναι πια το μάθαμε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή τα 10 λεπτά που έδωσαν τα δηληστήρια πήρε και το κράτος τα 4, τα 5, πόσο πήρε?
1: Μέσα στα 10 ήταν το ΦΠΑ.
0: Το ΦΠΑ, έτσι. Άρα πήρε και το κράτος. Εντάξει τώρα. Δηλαδή δεν μπορούσε το κράτος να πει λοιπόν, ότι χάριζε και το ΦΠΑ σε αυτά. Τέλος πάντων.
1: Όχι.
0: Δεν το χάρισε.
1: Άρα λοιπόν το Σάββατο έφυγε. Θέλω να σας πω.
0: Βέβαια να σας πω κάτι, κυρία Ζάγκα. Δηλαδή τώρα προφανώς η τιμή που βλέπουμε θα ήταν 10
1: λεπτά. 93-95 εκεί είναι.
0: Θα ήταν 10 λεπτά παραπάνω αν δεν υπήρχε εκεί η επιδότηση. Έτσι.
1: Θα είχαμε περάσει το 2. Γι' αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Λέμε, ήταν μια ανάσα. Μπήκανε τα 10 λεπτά, γιατί ακούστε, όταν μπήκε ο Ιούλιος, έφυγε η επιδότηση. Εγώ είπα, γιατί ρε παιδιά την πήρατε? Κακώς το πήρατε. Πέφτει, αλλά υπάρχει σταθερότητα με ένα Τραμπ έξω. Φωστό. Και το Ιράν.
0: Να, και δεν, λοιπόν, δεν αποκλειστήκατε. Είχατε δίκιο και έχετε δίκιο αυτό που λέτε. Γιατί δεν αποκλιμακώθηκαν οι τιμές? Δεν φτάσαμε σε τιμές και σε επίπεδα πρώτης του πολέμου για να πεις ότι το παίρνω πίσω.
1: Έτσι. Ξέρετε γιατί δεν θα φτάσουμε? Γιατί εμείς αυτό που αγοράζουμε, τα μαγαζιά από τις εταιρείες μας, είναι το δηλισμένο προϊόν. Εμείς βλέπουμε, λέει, έπεσε το βαρέλι ή ανέβηκε. Τώρα είναι γύρω στα 88.
0: Σε αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ακούω και πάρα πολλούς δημοσιολογούντες που λένε, μα η τιμή του Brent πήγε εκεί. Ναι, η τιμή του Brent όμως δεν είναι αυτό που έρχεται στη λιανική. Γιατί είναι δήλυση, είναι ισοτιμία δολαρίου, ευρώ, είναι χρηματιστηριακή αξία, είναι συμβόλαια. Είναι πολλά πράγματα τέλος πάντων.
1: Και σκοπός είναι να μιλήσουμε και να καταλάβει ο κόσμος, όχι δηλαδή να τον πιέσουμε, να καταλάβει. Και το να καταλάβει, λέει, ξέρετε, όταν καταλάβει καταλαβαίνω τι γίνεται. Αποδίδω την ευθύνη εκεί που πρέπει.
0: Κυρία Τζάγα, να σα πω και κάτι άλλο. Φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί βγάζουμε τίτλους όταν πέφτουν οι βόμβες. Γιατί εγώ το παρατήρησα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ξαφνικά βγήκαμε εμείς οι δημοσιογράφοι, όχι όλοι. Κάποιοι δημοσιογράφοι τέλος πάντων, που βάλαν τους τίτλους εκτόξευση των τιμών στα πρατήρια. Δεν υπήρξε η εκτόξευση των τιμών. Εγώ τις παρακολουθούσα τις τιμές. Μπορεί κάποιοι όντως να εσχροκέρδισαν. Υπάρχουν κάποιοι που θα το κάνανε.
1: Ναι, πάντα. Και καλό και κακό πάντα.
0: Πάντα υπάρχουν. Λοιπόν, μπήκανε 5, 6, 10, 15. Στην Αττική τόσα πρατήρια υπάρχουν. Θα μπήκανε και 10, 15 και 30 πρατήρια που ανέβασαν την τιμή εκείνη τη μέρα. Τα πήγανε και τα πήραν φωτογραφία και είπαν, εγώ που βάζω, που έχω βενζινά στη γειτονιά μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πάω και βάζω σε συγκεκριμένο, πάντα.
1: Μπράβο.
0: Τον έχω επιλέξει.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνω εκεί. Η τιμή δεν εκτοξεύτηκε με το που έπεσε ο πρώτος πύραυλος. Ανέβηκε στην επόμενη εβδομάδα που ο άνθρωπος προμηθεύτηκε την τιμή.
1: Μπράβο.
0: Και είχε πάρει, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ακριβώς. Είχα τόση δουλειά, γιατί ο κόσμος έβλεπε τη τιμή της αμόλυτης, 1,85 και 9. Και έτρεχαν, γιατί εμείς έχουμε πολύ προσωπική πελατεία. Και όταν λέω προσωπική, προσωπική. Δηλαδή δεν την έχουμε εκτίσει λόγω του ότι είμαι λεωφόρος ή ότι είμαι, έχω ένα μεγάλο σήμα. Τίποτα. Τώρα ξέρετε ποιος πουλάει. Αυτός που έχει την επιχείρηση. Ένας σωστός καταναλωτής ψάχνει. Δεν πάει οπουδήποτε. Γιατί δίνει τροφή στο εργαλείο του που είναι το αυτοκίνητό του. Θα τον πάει στη δουλειά, θα το πάει το παιδί στο γιατρό. Και τώρα να σας πω και το άλλο. Με παίρνουν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα. Γιατί εγώ είμαι και πρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινόπολων Ελλάδος, όπου είμαι και εκεί στο διοικητικό. Και μου λένε, Ζάγκα, τι έκανα τώρα, έμεινα. Τι θα κάνω, ξέρετε τι είναι, το έχω περάσει.
0: Όχι, βέβαια, πρέπει να έχει. Εγώ έχω μάθει κάτι. Έχω μάθει εδώ και πολλά χρόνια να στηρίζω συνοικία, να στηρίζω, να έχω προσωπική σχέση με το μανάβι. Τον κρεοπόλη και το βενζινά. Και το φούρνο.
1: Μπράβο. Λοιπόν. Γιατί η γειτονιά είναι το σπίτι μας, το
0: ξέρεις,
1: μεγάλο.
0: Μα δηλαδή,
1: το ξέρεις, μωρέ. Καλημέρα.
0: Και το ξέρεις.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει. Γιατί και εγώ σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το μήκος κινούμε. Πρέπει να συντηρηθεί ο μικρομεσαίος.
0: Όχι, και να έχεις και την ασφάλεια του ποιοτικού. Έχεις την ασφάλεια. Όταν πας και ψωνίζεις και ξέρεις να του την πεις και την άλλη μέρα, να του πεις, να σου πω, Μαρία, δεν μου βάλεις καλή. Γιατί δεν μου
1: εγώ πως, ναι, αυτό μου λέει, μαράκι, πως ένα παίρνουμε μόνο. Οπότε εσύ θα φας το ξύλο, κάθε καλά.
0: Λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο. Άρα οι τιμές δεν φαίνεται, τώρα καλοκαίρι και βλέπουμε και τα νησιά τις αποκλήσεις. Δύσκολα, έτσι.
1: Δύσκολα. Άρα και το πετρέλαιο έτσι έφτασε. Έχω μία αγωνία όμως, το πετρέλαιο τρέχει. Και φοβάμαι, γιατί εχθές επειδή γύριζα, ξέρετε, παίρνω το αυτοκίνητο πολλές φορές και βλέπω, καταγράφω. Δεν μου φτάνει το παρατηρητήριο. Θέλω να το δω με τα μάτια μου. Άρα πολλά μαγαζιά είχαν 1,95,9, 1,94,9 και το πετρέλαιο δίπλα. Η ανησυχία είναι ότι έχει αυξηθεί πολύ το πετρέλαιο. Τρέχει. Φοβάμαι θα το φτάσει και μήπως το περάσει. Αυτό το έχει υπόψη της η κυβέρνηση.
0: Για υπενθυμίστε μας πάλι, γιατί το πετρέλαιο εκτινάσεται πιο πολύ από το. Είναι θέμα διήλυσης. Είναι θέμα ποσότητας, προσφοράς.
1: Δεν το ξέραμε αυτό. Δεν το ξέραμε. Το πρωτογνωρίσαμε με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Τότε το 22 ήτανε. Το 2022, θυμάμαι που το πρωτοείδαμε. Οκτώβριος-Νοέμβριος, που πήγε το πετρέλαιο, είχαμε παγώσει 2,20, 2,30. Αμάν Παναγία μου, πάμε, τι πάθαμε. Πέρασε την αμόλυβη. Και τότε, επειδή ξέρετε, μιλάω πάρα πολύ με τους πελάτες μου, έχω πολύ επαφή. Μαρία μου λέει, νιώθουμε απογοητευμένοι, γιατί μας όθησαν την αλήθεια να πάρει ο κόσμος πετρελοκύτα για οικονομία. Τρίχες μου λέει, τώρα το ξεπεράσαμε. Αλλά τώρα φοβάμαι ξανά θα πάμε προς τα εκεί. Θα είμαστε σε επαφή.
0: Μάλιστα.
1: Θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Θα είναι δύσκολο καλοκαίρι, όμως εδώ είμαστε. Ο κλάδος θέλει ο καταναλωτής να αγοράζει σωστό καύσιμο. Βοηθήστε μας κι εσείς. Δηλαδή, μαγαζιά που έχουν κλείσει. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ήταν οι πειραγμένες αντλίες. Η νοθεία 2 χρόνια πρέπει να είναι κλειστά. Άμα δείτε μαγαζί που το σφραγίσανε και ανοίγει στους 3, 4, 5 μήνες, να το καταγγείλετε. Ανοίγουν με άλλο φημί και άλλη εταιρεία.
0: Παράδεκτο. Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Υγεία και πάντα κοντά σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ή θέλουμε. Πού είσαι ανάμεσα. Τραγουδάκι. Άντε, ρίξτε το. Ρίξτε την πενιά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Σταμάτης Καρλούτσης μου λέει απέναντι δεν μπήκε γκολ τίποτα. Αφού λέω ότι εκεί πέρα τα γκολ μπήκανε την προηγούμενη μέρα. Μάλλον όχι. Την ίδια μέρα ήταν, αλλά ήταν ξημερώματα. Εντάξει. Okay. Στο άλλο παιχνίδι, Αγγλία-Γαλλία. 6-4. 10 γκολάκια τελείωσε. Εμπαπέ, που είναι Εμπαπέ, το παλτό που λέω εγώ, τέλος πάντων οι Άγγλοι. Εντάξει, εκεί οι Ισπανοί παίζουν ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο με αυτόν τον τρόπο, με το passing game που κάνουν. Η Μπαρτσελόνα το έπαιξε αρχικώς και ο Μέση, και οι Αργεντινοί, βέβαια, επειδή ξέρανε, παίξανε αμυντικά. Έτσι. Δεν ήταν καλό το θέαμα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά αν δεν έτρωγαν την κόκκινη η Αργεντίνη, δεν ξέρω αν θα την έβγαζε καθαρή η Ισπανία. Γιατί είδατε, όταν μπήκε το πρώτο γκολ και με 10, υπήρξαν 2-3 φασούλες εκεί πέρα που είδαν περίεργα την κατάσταση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-789-989-989 και το email μας onera@alfaradio989.gr. Και βέβαια έχουμε τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού, θα δούμε πόσο θα μας δοκιμάσει, βέβαια δεν θα είναι μεγάλης διάρκειας, αλλά περισσότερα θα μας πει ο μετρολόγος του σταθμού μας και της τηλεόρασης, ο κύριος Γιώργος Τσατραφίλιας. Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις?
8: Γεια σου Νίκο μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα, όλα καλά.
7: Ήρθε και σε εμάς ο καύσωνας, έτσι λέγαμε για τους Ιταλούς αυτά και τα λοιπά, τους Ισπανούς και πιο πάνω και βόρεια, ήρθε τώρα.
8: Έτσι, δύο μήνες μας ταλαιπωρούσε και τελικά ενδώσαμε και εμείς. Κοίταξε να δεις, σήμερα και αύριο κορυφώνεται. Είχαμε 40 και χθες και προχθές. Σήμερα όμως ήταν πιο ζεστή ημέρα και αύριο ακόμα περισσότερη. Ενδεικτικά να σου πω ότι στην Αθήνα αύριο σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Ίσως στο θηριάσιο πεδίο εκεί στην Ασπρόπυργο, Ελευσίνες κτλ. Ίσως δούμε και κανένα 40 αργά το μεσημέρι. Πολύ ζέστη λοιπόν σήμερα στο λεκανοπέδιο. Θα δούμε και άλλες θερμοκρασίες υψηλές, όπως είναι στην Καρνανία και στην Θεσσαλία 41 βαθμούς, ίσως και 42 εκεί. Δωδεκάνησα τα ίδια, κεντρική Μακεδονία. Οι συνήθεις περιοχές, δηλαδή οι πεδιάδες που είναι κλειστές και βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα και δεν δροσίζονται, θα δουν έτσι υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Δεν έχουμε ανέμους. Να σου πω ότι αύριο ο καύσωνας κορυφώνεται με ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες. Αύριο νομίζω θα έχουμε καθαρό 40 στην Αττική.
7: Άρα αύριο είναι η πιο ζεστή ημέρα.
8: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Αύριο θα είναι η κορύφωση αυτού του φαινομένου. Με 40 στην Αττική, με 42, ίσως και 43 στη Θεσσαλία, 42 στην Ιδελοκρανία, 40-41 στην Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο. Και την Τετάρτη όμως, επειδή τα τελευταία στοιχεία δείχναν ότι θα κρατήσει, ας πούμε, μέχρι και την Τρίτη, Τετάρτη φαίνεται να κρατάει ακόμα ο καύσωνας. Δηλαδή στην Αθήνα την Τετάρτη θα έχουμε 39 βαθμούς, μπορεί και 40 πάλι, και στην Πελοπόννησο αλλά και στη Θεσσαλία. Και η αποδρομή ουσιαστικά θα γίνει την Πέμπτη, που εκεί θα πέσει η θερμοκρασία εντυπωσιακά, θα έλεγα 8 με 9, 10 βαθμούς. Και επίσης να σου πω ότι από την Παρασκευή θα έχουν και βροχές, καταιγίδες, οι οποίες θα είναι και ισχυρές. Θα πλήξουν και το λεκανοπέδιο, δηλαδή την.
7: Άρα Παρασκευή, την Παρασκευή περιμένουμε αλλαγή, έτσι. Χαμηλή, ναι, ναι, θερμοκρασία, βαρομετρικό, το οποίο θα φέρει και.
8: Ακριβώς.
7: Βροχές, καταιγίδες, έντονες.
8: Έντονες και έχει προηγηθεί και αυτή.
7: Δηλαδή θα υπάρχει και κίνδυνος πλημμύρας και τέτοια, δηλαδή θα έχει και πλημμυρικά φαινόμενα.
8: Ναι, θα θέλει προσοχή αυτή η μεταβολή, γιατί θα είναι έντονες οι καταιγίδες, έχει προηγηθεί και ζέστη, οπότε αντιλαμβάνεσαι υπάρχει έντονο καύσιμο στην ατμόσφαιρα, με την έννοια των υδατμών κτλ. Θα την αξιολογήσουμε βέβαια τις
7: μεταβολές ακόμα.
8: Αλλά να σου πω ότι ουσιαστικά η μεταβολή θερμοκρασιακή ξεκινάει την Πέμπτη. Mm-hmm. Τετάρτη θα πέσει θερμοκρασία Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Την Πέμπτη θα αρχίσει η πτώση θερμοκρασία σε όλη τη χώρα.
7: Και στην Αττική θα είναι έντονο.
8: Βέβαια,
7: αυτό.
8: Βέβαια. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Ενδεικτικά να σου πω ότι στην Αττική από τους 40 που θα φτάσουμε, ας πούμε, αύριο. Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 36. Mm-hmm. Και την από Πέμπτη και μετά πάμε στους 34 και μετά μέχρι και το Σαββατοκύριακο 32-33 βαθμούς.
7: Το Σαββατοκύριακο θα είναι πάλι έτσι βροχερό ή θα ισορροπήσει
8: λίγο? Την Παρασκευή, ναι.
7: Την Παρασκευή.
8: Δεν θα είναι βροχερό, θα είναι καλός ο καιρός, ωστόσο θα έχει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Δεν θα έχει 32-31
7: βαθμούς. Δροσιά. Εντάξει, καλά είναι.
8: Δροσιά, ακριβώς.
7: Από ανέμους και τέτοια.
8: Λοιπόν, ανέμους. Σήμερα και αύριο, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει ανέμους. Mm-hmm. Αυτό είναι καλό βέβαια λόγω της εφλεκτότητας. Την Πέμπτη αρχίζουν και ζωηρεύουν και την Παρασκευή θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, βοριάδες. Και θα έχουμε έντονες ισχυρούς ανέμους την Παρασκευή και το Σάββατο, που εκεί μπορεί να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο. Δηλαδή, ναι. Αύριο δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με τους ανέμους. 4-5 μποφόρ. Την Τετάρτη γύρω στο 6, Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8. Και μετά πέφτουν και αυτά.
7: Μετά πέφτουν πάλι. Και έχουμε και αυτό με τους αέριδες, Γιώργο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν ξέρω, πολύ αέρας, έτσι.
8: Πολύ αέρας, αλλά να σου πω κάτι, Νίκο μου, ευεργετικοί αέριδες, γιατί αναχέτησαν ουσιαστικά τα τρία κύματα.
7: Μελτέμια, έτσι.
8: Και αναχέτησαν και τα τρία κύματα καύσωνα. Ενώ η Δυτική Ευρώπη ψινόταν, εμείς με τα μελτέμια δεν αφήναμε αυτή την θερμή μάζα να κινηθεί ανατολικότερα, με αποτέλεσμα να είμαστε έτσι ασφαλείς.
7: Και τώρα που σε βρήκα Μπόσκο, για πες μας και τον καιρό του Αυγούστου.
8: Θα σα πω όλα, αλλά να σου πω. Καλό αυτό, ναι. Επίσης, για να μην το ξεχάσω, χαρδολογώντας τώρα το είπε, θα το ξέρω, λοιπόν, ότι θα είναι και η πιο ζεστή νύχτα την Τρίτη προς Τετάρτη. Δηλαδή στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε 32-33 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη 30-31. Δηλαδή θα είναι θερμοκρασία και το βράδυ ψηλή, με αρκετή υγρασία, δυσφορία. Εντάξει, δύο μέρες είναι, θα περάσουν. Για τον Αύγουστο τώρα, ποια μέρα θα
7: δε στη μαγική σφαίρα τώρα. Και πες μας. Λοιπόν, γενικώς ο Αύγουστος πώς αναμένεται αυτά τα μοντέλα που έχετε, τα μέσω μακροπρόθεσμα και αυτά κτλ.
8: Φαίνεται να είναι λίγο πιο ζεστός από τα κανονικά. Δεν φαίνεται κάτι ακραίο. Κάτι γενικότερα ιδιαίτερο. Και ο Αύγουστος είναι ένας μήνας ο οποίος, η θέση του ήλιου είναι τέτοια που σιγά σιγά δεν έχει τόσο έντονη ζέστη όπως τον Ιούλιο.
7: Μικραίνει η μέρα και όλο αυτό.
8: Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί να σώσει επεισόδιο καύσωνα. Πάντως τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι λίγο πάνω από τα κανονικά σε ζέστη, χωρίς ακραία χαρακτηριστικά.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δώσει καύσωνα, έτσι. Θα δούμε.
7: Θα δούμε. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα σε χρειαστούμε και τις επόμενες μέρες, όπως
8: καταλαβαίνεις. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.
7: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Γιώργος μας τα έδωσε όλα, οπότε ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Λοιπόν, προσοχή, υψηλές θερμοκρασίες, νεράκι και τις κρίσιμες ώρες εκεί που ο ήλιος είναι ντάλα. Καλό είναι να κάτσουμε σπίτι, να βρούμε δροσερά σημεία, έτσι ώστε να μην εκθέσουμε τον οργανισμό μας σε επικίνδυνες συνθήκες. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-9-89. Το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Τάκης Χατζής Αθηνά Εδανέγκα σε διακοπές. Μπάιρον, ναι, από το φθινόπωρο θα είναι κοντά σας. Να ξεκουραστούν όλοι και εμείς σιγά σιγά θα πάρουμε το δρομολόγιο για τις διακοπές αρχές της επόμενης εβδομάδας. Και μου λέει ο PD, 27 Ιουλίου έχουν δεσμευτεί ο Υπουργός Εσωτερικών, Χαρδαλιάς και τα λοιπά για τα έργα του Ηλισσού. Τα έχεις δει ότι έχουν προχωρήσει και θα είναι έτοιμα στις 27. Θα τέλειω να λέει σε 3 μήνες, αλλά πήγε ένας χρόνος. Καλά, τα έργα στη χώρα μας, εντάξει, είναι πολλές φορές σε μια διάσταση χωροχρόνου που δεν προσεγγίζει αυτά που λένε και τέλος πάντων τις μελέτες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάντως ο καύσωνας και η κλιματική κρίση δεν μετριέται μόνο σε θερμοκρασιακά ρεκόρ, έτσι. Μετριέται στην πίεση που δέχονται νοσοκομεία. Το είδαμε στη Δυτική Ευρώπη, στην υπόλοιπη Γαλλία, νότια, κεντρικά. Το είδαμε γενικότερα όπου χτύπησε. Εμείς την γλιτώσαμε λόγω του κλιματιστικού που έχουμε, τα μελτέμια. Έχουμε όμως τα ζητήματα στην ενέργεια, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης που δοκιμάζονται, τις πυρκαγιές που γίνονται πιο πιθανές, πιο μεγάλες, πιο καταστροφικές, στην παραγωγικότητα, γιατί μειώνεται κυρίως και η καθημερινότητα των εκατομμυρίων ανθρώπων επηρεάζεται. Και βέβαια εδώ είναι και τα ακραία, δηλαδή από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες γυρνάει σε βροχοπτώσεις, καταιγίδες, προβλήματα τα οποία προφανώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια μέσα σε αυτή την ιστορία θα έχουμε και το ζήτημα των κλιματικών μεταναστών, γιατί θα υπάρξουν χώρες στην Αφρική όπου δεν θα υπάρχουν συνθήκες επιβίωσης και αυτοί οι άνθρωποι θα μετακινηθούν. Επομένως, εκεί θα γίνουν αρκετές μεταβολές, όπου εκεί θα έχουμε ζητήματα και δεν βλέπω να έχουμε κάνει κάτι ώστε να αλλάξουμε όλη αυτή την ιστορία. Και βέβαια στο θέμα που είναι της επικαιρότητας είναι η πολιτική αντιπαράθεση, πότε θα γίνουν οι εκλογές, ετοιμάζονται τα κόμματα. Έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Χάσατε στο στοίχημα ή κερδίσατε τώρα στον τελικό?
9: Δεν έπεσε στοίχημα, για να μην ειλικρινείς.
7: Πατήσατε σε δύο βάρκες ο πρόεδρός σας. Από τη μία πολιτικά με την Ισπανία, η ψυχή με το Μέση. Τα παίξατε όλα, δηλαδή.
9: Είναι και οι δύο ομάδες, ευρέως αγαπημένες ομάδες στην Ελλάδα. Και η Ισπανία και η Αργεντινή. Άρα νομίζω ότι το δίλημα που είχε ο πρόεδρος Πασοκονίκος Ανδρουλάκης το είχαν πολλοί Έλληνες.
7: Δεν ξέρω, ήταν καλό, ήταν καλό. Το τικτοκόσι δεν το έχετε δει, δείτε το. Είχε πλάκα. Δεν μας συνηθίζει ο κύριος Ανδρουλάκης σε τέτοια. Κάτι είχε αλλάξει την επικοινωνία σας, κύριε Τσουκαλά. Βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη στα τικτόκια εκεί, αυτά κτλ.
9: Εντάξει, εδώ για καιρό είναι αυτό. Εδώ για καιρό είναι.
7: Ναι,
9: αυτό,
7: το βλέπω μεγαλύτερη ένταση τώρα, κύριε Τσουκαλά. Το βλέπω. Το βλέπω τώρα μεγαλύτερη ένταση.
9: Με το Μουντιάλ, ξέρετε, είναι γνωστός ποδοσφαιρόφιλος. Οπότε αυτό δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει ότι το κάνει.
7: Και μπασκετόφιλος. Και
9: μπασκετόφιλος γενικά είναι με τον αθλητισμό.
7: Λοιπόν, τώρα πότε θα γίνουν εκλογές, εσείς τι εκτιμάτε, κύριε Τσουκαλά?
9: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Εμείς είμαστε έτοιμοι και θέλουμε εκλογές άμεσα. Διότι λέμε ότι όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η ζημιά που γίνεται, και το βλέπουμε και δεν είναι ζημιά, ξέρετε, πια μόνο στις ανισότητες, μόνο στην οικονομία, μόνο στους θεσμούς. Είναι ζημιά και ηθική. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λέει δεν τρέχει τίποτα που παραπέμπονται 22 κυβερνητικά στελέχη, δεν τρέχει τίποτα που παραπέμπονται 4 βουλευτές.
7: Λέει η κυβέρνηση όμως για πλημέλημα ότι θα θουθούν και αυτοί, ότι ήταν 11, γίναν 4, ήταν 13, είναι 4.
9: Ακούω το φοβερό επιχείρημα ότι είναι πλημέλημα και για μικρά ποσά. Όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, τρίχες κατσαρές. Αν δηλαδή εμένα έρθει ένας πελάτης μου αύριο που το κατηγορούν για 1500 ευρώ να πάω, του πω μην αγχώνεσαι, θα πούμε στο δικαστήριο, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε και πλήρη παραβίαση της αρχής της ισότητας.
7: Ναι, υπάρχει όμως και το τεκμήριο της αθότητας, κύριε Τσουκαλά, όμως έτσι. Δεν τους καταδικάζουμε, εντάξει, διερευνούνται, έχουν ασκηθεί οι διώξεις, θα πάνε στο δικαστή και θα αποφασίσει ο δικαστής.
9: Το τεκμήριο της αθότητας υπάρχει και σήμερα, υπήρχε και πριν 3 μήνες.
7: Ναι, δηλαδή αν αθωθούν και αυτοί οι 4 μετά και σας πούνε να ορίστε, εσείς λέγατε για τους 4 και τα λοιπά, τι θα πείτε?
9: Η κυβέρνηση σκοπίμως θέλει να μένουμε στο προσωπικό ζήτημα. Σας ξαναλέω, προφανώς και υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, όπως υπήρχε και τον κύριο Ανεστίδη, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την κυβέρνηση με non-paper να τον βγάζει στα μανταλάκια, αν θυμάστε, για να μην πάει στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Αλλά το τεκμήριο αθωότητας, απ' όλα, δεν είναι à la carte. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο όταν εκείνος που ελέγχεται είναι Νέα Δημοκρατία και όταν είναι κάποιος άλλος. Εκεί να βλέπουμε τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας να τον καταδικάζουν. Δεύτερον, το ζήτημα είναι πολιτικό. Εγώ λέω το εξής. Μακάρι ειδικά οι 4 βουλευτές που ελέγχονται για ποσά που δεν είναι μεγάλα να αθωωθούν. Και μακάρι να αθωωθούν, το λέω, για το να σωθεί και η τιμή της πολιτικής. Και επειδή είναι από τους οποίους τους ξέρουμε, τους λέω μέσα στα πάνελ, πραγματικά είναι η ευχή να είναι αθώοι και να μην υπάρχει τίποτα. Όμως όταν έχω 18 κυβερνητικά στελέχη, τον πρόεδρο του ΠΚΠ που καταδικάστηκε ήδη. Ο κύριος Μελάς έχει καταδικαστεί ήδη για παράβαση καθήκοντος και για υπόθεση εγκληματία και παραπέμπεται για απιστία. Ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος Μελάς, ο εκλεκτός όχι ενός κόμματος, του Πρωθυπουργού. Τον είχε κατεβάσει ευρωβουλευτή, μίλαγε, αν θυμάσαι στο βίντεο το 19, για το πιο ποιοτικό στέλεχος, τα ποιοτικά στελέχη του Ευρωψηφοδελτίου. Τον έκανε πρόεδρο το ΠΚΠ όταν εκδιώχθηκε ο Βάρας που έκανε ελέγχους και ελέγχεται για απιστία. Έχετε καταδικαστεί ήδη. Έχετε ακούσει τον Πρωθυπουργό να κάνει ένα σχόλιο για την καταδίκη του κυρίου Μελά?
7: Καλά όλα αυτά που λέτε, κύριε Τσουκαλά.
9: Εγώ δεν τον άκουσα.
7: Ναι, εδώ λοιπόν.
9: Οι διευθυντές των άμεσων επενδύσεων, οι περιφερειακοί διευθυντές του ΠΚΠ που ελέγχονται για απιστία.
7: Ωραία.
9: Ποιος τους έβαλε εκεί?
7: Ωραία, ωραία, ωραία.
9: Άρα το σκάνδαλο υπάρχει και
7: ωραία,
9: είναι γαλάζιο.
7: Μιλάτε για σκάνδαλο.
9: Το αν οι βουλευτές εμπλέκονταν ή όχι θα κρυθεί, μακάρι να μην ήταν. Αλλά το ζήτημα είναι πολιτικό. Είναι
7: ναι, είναι πολιτικό, οποία, αλλά ξέρετε. Ωραία, ωραία, ωραία, το ακούσαμε.
9: Διασπάθησης δημόσιων πόρων.
7: Κύριε Τσουκαλά, το ακούσαμε.
9: Κάθανε λεφτά οι αγρότες.
7: Κύριε Τσουκαλά, το ακούσαμε. Όμως εδώ υπάρχουν πολλοί που λένε, για να πάμε και στα εκλογικά που λέτε ότι θέλετε γρήγορα εκλογές, ότι αυτή η πολιτική που ασκεί το Πασόκ, δηλαδή που έχει μπροστά τη σκανδαλολογία, τα σκάνδαλα κτλ., κτλ., δεν του αποφέρει αποτέλεσμα στις δημοσκοπήσεις. Γιατί ο κόσμος λέει, α, και εσείς και οι άλλοι είσαστε όλοι ήδη. Γιατί και εσείς ως Πασόκ, υπάρχουν και κάποια στελέχη δικά σας που αναφέρει η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΚΠ και για διάφορες άλλες υποθέσεις. Ή όταν αναδεικνύεται το θέμα των υποκλοπών, λέει και το Πασόκ κυβέρνησε, δεν έκανε υποκλοπές. Και για τον Τσίπρα λένε ότι. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Άρα όλο αυτό το κλίμα των σκανδάλων είναι αποθετικό, λέει, για τους ψηφοφόρους και γι' αυτό και δεν κερδίζεται δημοσκοπικά.
9: Πρώτα απ' όλα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι το Πασόκ κάνει αντιπολίτευση με σκάνδαλα. Το Πασόκ σε μία εβδομάδα μέσα έκανε προτάσεις για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, για τους μικρομεσαίους και για την παιδεία. Είναι το μόνο κόμμα που μιλάει πολιτικά. Το μόνο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει με συνθήματα και απλά λέει είμαστε πρώτοι στις δημοσκοπήσεις. Τα άλλα κόμματα δεν έχουν καν πρόγραμμα ούτε πολιτικό σχέδιο ή έχουν από πίσω ισχυρά συμφέροντα ή πάνε απλά με συνθήματα επίσης. Το μόνο κόμμα που παράγει πολιτική εφαρμοσμένη που σου λέει δεν μας νοιάζει μόνο να είναι ιδέες αυτά, μας νοιάζει να γίνουν εφαρμοσμένοι δράσεις. Και να πώς θα γίνουν είναι το Πασόκ.
7: Άρα γιατί για όλα αυτά.
9: Αν έχει επιλέξει τη σκανδαλολογία ή καμία λογική.
7: Ωραία,
9: αλλά προσέξτε, να έχουμε μπροστά τα κοινωνικά θέματα και την πολιτική δεν σημαίνει ότι θα χειροκροτάμε τα σκάνδαλα. Δηλαδή, εδώ τι θέλουν να μην αφήσουν πόμολο και εμείς να τους παρακολουθούμε και να χειροκροτάμε.
7: Ναι, αλλά γιατί δεν κερδίζει το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις και γιατί εσείς βιάζεστε τώρα για εκλογές, για να το συνδέσω μαζί με αυτό που είπατε, ότι γρήγορα εκλογές. Εδώ βλέπουμε τον Τσίπρα να είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και να παίρνει και ένα προβάδισμα από το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ δεν αφήνει τον χρόνο να κυλήσει, μπας και καταφέρει να γυρίσει το ματσάκι.
9: Μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές, ναι, τα διλήμματα των εκλογών που θα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, θα έχουν να κάνουν με το κόστος ενέργειας, θα έχουν να κάνουν με την έμεση φορολογία με την οποία η κυβέρνηση στην ουσία έχει έρθει και έχει αυξήσει τη φορολόγηση των πολιτών, θα έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις, με το ιδιωτικό χρέος. Εκεί οι θέσεις οι οποίες είναι αντίθετες είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Τα άλλα κόμματα, μου λέει το κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν έχει διαφορετικές
7: θέσεις. Γιατί δεν έχει πρόγραμμα ο κ. Τσίπρας? Περίπου τα ίδια λέτε. Περίπου.
9: Συνενέργεια λέει περίπου ότι λέμε εμείς. Αλλά ξέρετε.
7: Ωραία, τώρα στο ιδιωτικό χρέος.
9: Δεν το φέραμε εμείς. Ναι. Τα κόκκινα δάνεια λέει ότι λέει η Νέα Δημοκρατία. Στην ουσία αυτό που προτείνει είναι ότι ισχύει σήμερα με επίκεντρο του πώς θα υπάρξει προστασία των φαντς. Έχει καμία σχέση με εκείνο που λέμε εμείς. Προστασία πρώτης κατοικίας, υποχρεωτικός εξωδικαστικός μηχανισμός. Στις συντάξεις. Εμείς λέμε να καταργηθεί
7: και οι δύο, ως βασικό
9: λέει
7: πρόταγμα.
9: Και οι δύο πράγμα το κόμμα Ελλάς.
7: Και οι δύο όμως, κύριε Τσουκαλά, ως πρόταγμα έρχεται.
9: Η εξωτερική πολιτική λέει το ίδιο πράγμα. Εμείς λέμε ότι.
7: Επαναλαμβάνω.
9: Δεν θα γίνει το Αιγαίο.
7: Κύριε Τσουκαλά.
9: Εμείς δεν λέμε να μοιραστεί το Αιγαίο.
7: Κύριε Τσουκαλά, εδώ όμως το επίδικο της αντιπολίτευσης είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Άρα προσπαθεί να εκφράσει μια δυσαρέσκεια που βγαίνει στις δημοσκοπήσεις ποιοτικά, έτσι. Όμως δεν υπάρχει ο βασικός εκφραστής και σου λέει ο Τσίπρας έχει περισσότερα ποσοστά, άρα μπορεί να λειτουργήσει και η χαμένη ψήφος. Γιατί να πάω να ψηφίσω Πασόκ, θα πάω να ψηφίσω Τσίπρα να διώξει το Μητσοτάκη, αφού πηγαίνει σε αυτή τη λογική.
9: Πρώτα απ' όλα, από κανένα νούμερο δεν φαίνεται ότι θα διώξει ο Τσίπρα το Μητσοτάκη. Αλλά δεν το λέω. Δηλαδή, το να αλλάξουμε κυβέρνηση έχει νόημα αν υπάρχει προστασία προς κατοικίες, αν έχουμε αύξηση συντάξεων. Αν είναι να φύγει ο Μητσοτάκης για να έχουμε ξανά μείωση συντάξεων, είναι ξανά πληθωριασμό, δεν έχει κανένα νόημα. Ο κόσμος το ξέρει. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και
7: ωραία, αλλαγή πολιτικής με τι λεφτά, κύριε Τσουκαλά? Με τι λεφτά? Γιατί εντάξει, ωραία, ακούμε όλα αυτά τα πακέτα που δίνεται και εκείνο τα προτάσεις. Ο κόσμος στο τέλος της ημέρας όμως ξέρετε τι λέει. Ωραία. Εγώ σταθμίζω και το βαθμό αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Λέει το Πασόκ ότι θα κάνουμε αυτό
9: με. Αν θυμίζει αυτόν, δεν μπορεί να ξαναψηφίσει Μητσοτάκη.
7: Ναι, όμως.
9: Έλεγε θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο και τον εφάρμοσε πιο πιστά από όλους.
7: Ο Μητσοτάκης όμως έχει δώσει αυτά που είναι να δώσει. Έχει δώσει
9: αυτά.
7: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό.
9: Ότι έλεγε ότι θα μειώσει τις φορολογικές.
7: Ναι, όμως κύριε Τσουχαλά, ο Μητσοτάκης,
9: ναι,
7: ο Μητσοτάκης κυβερνά με τα καλά του και τα κακά του. Ναι, με τα καλά και τα κακά. Έχει να παρουσιάσει ένα έργο, το οποίο είναι αυτό. Και τι λέει, ότι εγώ σας έχω δώσει αυτά και θα σας δώσω και πλάσα αυτά. Και πάνω σε αυτό είναι εξοπιστία. Το Πασόκ έχει μία απάντηση σε αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι λεφτόδεντρα, δεν είστε κοστολογημένοι. Πού θα βρείτε τα λεφτά να κάνετε όλες αυτές τις παροχές που λέτε?
9: Μα το Πασόκ, αυτά που έχει προτείνει, χωράνε μόνο στα 2,2 δις δημοσιονομικού χώρου που τώρα υπάρχει.
7: Έδωσα, για τις συντάξεις σας έβγαλε, ότι τα χρήματα είναι 3-4 δισεκατομμύρια.
9: Στη 13η. 2,5 δις είπε, συμφώνησε απόλυτα μαζί μας, αλλά με αλχημείς πήγε να τον μπερδέψει. 2,5 δις πλην 100 εκατομμύρια που ψευδώς ξέχασε να πει ότι είναι τα αναδρομικά κάθε μήνα που δεν υπάρχουν στη 13η. 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές που επιστρέφουν στο κράτος, 1,8 δις. Συμφωνεί μαζί μας ο Πρωθυπουργός. Απλά με αλχημείς πάει να μπερδέψει. Από το 1,8 δις, τα 540 εκατομμύρια ξέχασε σκοπίμως ότι είναι ήδη προϋπολογισμένα με τα 300 ευρώ. Άρα τι μένει το υπόλοιπο, 1,800 πλην 540. Από αυτά τι λέμε εμείς, 420 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά, 840 την τρίτη. Και τόσο εύκολα και απλά, απλά τον Πρωθυπουργό που ποτέ δεν κοστολόγησε. Επειδή ποτέ δεν κοστολόγησε.
7: Καλά, ο Πρωθυπουργός έχει, να σας πω κάτι, έχει ένα βαντάζ ο Πρωθυπουργός απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης και η εκάστοτε κυβέρνηση. Ότι κυβερνά και αυτό που κάνει, κάνει και αξιολογείται αυτό που κάνει. Έτσι.
9: Καλά,
7: και
9: αυτά που δεν έκανε. Μισό.
7: Ναι.
9: Πρέπει να αξιολογηθεί ότι είπε άλλα πράγματα σαν αντιπολίτευση.
7: Ναι, εντάξει.
9: Δεν έκανε εκείνα που είπε.
7: Αυτά όλα αξιολογούνται και υπάρχει το έργο του το οποίο αξιολογείται.
9: Το 18 τον ρωτάγανε πόσο το κοστολογείς και τι έλεγε, θα βρω 2 δις από το σημάζεμα του κράτους. Ποιο σημάζεμα? Κατευθείαν αναθέσεις.
7: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο.
9: Διαγωνισμούς με έναν μόνο συμμετέχοντα.
7: Κύριε Τσουγκαλά.
9: Έχουμε συμμαζεμένο κράτος σήμερα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τις πολεοδομίες.
7: Ναι, όμως εδώ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσέξτε εδώ πέρα, ο κύριος Γεωργιάδης σας είπε ότι είστε ξενόδουλοι αντιπολίτευση.
9: Τώρα αυτό όταν το λέει ο κύριος Γεωργιάδης είναι για να γελάμε. Διότι είμαστε ξενόδουλοι, λέει, εμείς που αποκαλύψαμε ένα σκάνδαλο. Δεν είναι ξενόδουλοι εκείνοι οι οποίοι εξέδωσαν τη χώρα. Δεν είναι ξενόδουλοι εκείνοι οι οποίοι, όταν έγινε το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ παρακολουθήθηκαν, δεν βρήκαν το θάρρος να συνδράμουν τη δικαιοσύνη για να μάθουμε ποιος πήγε να παραβιάσει την εθνική ασφάλεια. Το να σε λένε ξενόδουλο εκείνοι οι οποίοι παρακολουθήθηκαν και δεν είχαν το θάρρος να πάνε στη δικαιοσύνη για να μάθουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι επιβουλεύτηκαν τη χώρα. Να μιλάμε σοβαρά. Δεν έχει καμία σημασία τι λέει ο Γεωργιάδης, ακριβώς γιατί ο ίδιος είναι ακριβώς η επιτομή αυτού ο οποίος φοβάται να συγκροτεί.
7: Είπε πάντως ότι θα παραδώσετε στην Κοβέση μέχρι τον Παρθενώνα για να πέσει ο Μητσοτάκης.
9: Εντάξει. Προσέξτε, ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι είναι άκυρη η επιβεβαίωση για την κυρία Κοβέση. Έχασε. Επιβεβαιώθηκε, προχωράει. Μας έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι κανένας δεν θα παραπέμφθει. Παραπέμπονται. Μας έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης και διάφορα άλλα που θα αναγκαστεί στη δικαιοσύνη να έρθει να πει. Τα μόνα που πρέπει να απαντηθούν είναι και εκείνα που έλεγε μετά για τον κύριο Τσίπρα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι άξιο σχολιασμού, κύριε Παναγωτόπουλε, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ειδικά όταν μιλάει για ζητήματα στα οποία ο ίδιος είναι βαθιά ασυνεπής.
7: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Αλλά ναι, αυτό πρέπει να ξέρουμε. Mm-hmm. Απέναντι στο δεξιό εξτρεμισμό του κυρίου Γεωργιάδη και στα άκρα, ο κόσμος μετριοπάθειας, ο κόσμος της σύνεσης έχει επιλογές ακριβώς για να προχωρήσει η χώρα μπροστά μακριά από στημένους διχασμούς.
7: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
14: Για το γόνατο, Arthrolen. Για τη μέση, Arthrolen. Για τις αρθρώσεις, Arthrolen. Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
15: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο για εξτρά μία ώρα. Τα ξέρετε, της Αθήνα Έδρανεγκα είναι σε διακοπές από φθινόπωρο κοντά σας. Το λειτουργικό μας κέντρο είναι 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Ο Team Gaz μου λέει να μειωθούν οι βουλευτές σε 10. Εντάξει, τώρα και μισθή στα 1200. Εδώ στη Χαμολιά λέει το δάσος έχει 30 βαθμούς, δροσιά, αεράκι, ησυχία, παράδεισος. Μην τα λες αυτά γιατί θα πλακώσουν διάφοροι τουρίστες. Πάμε όμως στην αστυνομική μας συντακτήρια, την Κατερίνα μας τον Τονάγια, γιατί έχουμε δύο υποθέσεις. Θέσεις αρκετά σοβαρές. Κατερίνα, καλή σου ημέρα.
18: Καλημέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι. Όντως πραγματικά πες μου όπου θες να
7: σκήσουμε. Έχουμε αυτή την υπόθεση με ένα πτώμα που βρέθηκε σε μια βαλίτσα, έτσι, και τώρα γίνεται μια διερεύνηση αυτής της υπόθεσης να δούμε τι έχει γίνει. Για πες μας.
18: Μιλάμε για ένα θρίλερ λοιπόν, για γερά νεύρα, που εξελίσσεται η υπόθεση με την εκτή γυναίκα λοιπόν που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τα στελέχη των ανθρωποκτονιών Νικολάου μου προσπαθούν να ξεδιώξουν το κουβάρι του μυστηρίου. Καταρχήν να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι του Σαββάτου σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα χώρο που συχνά βρίσκουν καταφύγιο άστεγοι και τοξικοεξαρτημένοι άνθρωποι. Ένας άστεγος λοιπόν άνδρας, ακολουθώντας ουσιαστικά μια έντονη δυσοσμία, εντόπισε μια παλιά και φθηνή βαλίτσα, θα έστω να σου πω, στην προσπάθειά του να την ανοίξει, αντίκρισε ένα ανθρώπινο μέλος. Το πρώτο που έκανε ο άνθρωπος είναι να καλέσει την αστυνομία. Όταν έφτασαν λοιπόν εκεί και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών, αντίκρισαν ένα πραγματικά ανατριχιαστικό θέαμα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η γυναίκα ήταν τυλιγμένη, πρόσεξε Νικόλα, σε ένα σεντόνι, και αυτό το σεντόνι ήταν τοποθετημένο μέσα σε μια θήκη ρούχων. Και στη συνέχεια την είχε στριμώξει, ο άνθρωπος που την τοποθέτησε στη βαλίτσα, την είχε στριμώξει μέσα στη συγκεκριμένη βαλίτσα. Η πρώτη εικόνα που έχουν στα χέρια τους τώρα οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μια γυναίκα γύρω στο 1,60 με 1,65, ηλικίας λίγο πάνω από τα 30, φορούσε μαύρο μπλουζάκι, μαύρο σοτσάκι, ενώ στα μαλλιά της θα είχε πιασμένα κότσο. Από την πρώτη εξέταση που έκανε εκεί ο ιατροδικαστής, δεν είχε εμφανεί ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ας πούμε, όπως από τραύμα, από μαχαίρι, από όπλο ή κάποιες εκδορές. Βέβαια, ναι. Τώρα, θα κάνει, τώρα που μιλάμε, ο ιατροδικαστής θα κάνει την νεκροψία, νεκροτομή, και εκεί θα μάθουμε επακριβώς την αιτία του θανάτου της κοπέλας, θα ληφθεί DNA, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν ένα από τα σενάρια που εξετάζουν είναι αν η σωρός ανήκει στην Κινέζα μεσήθεια που αγνοείται από τον περασμένο Μάιο. Τώρα φαίνεται λίγο να απομακρύνει το ενδεχόμενο, αλλά όχι, δεν αποκλείεται όμως μέχρι να ταυτοποιηθεί και με εργαστηριακά, γιατί σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που τους έδωσε ο ιατροδικαστής, εδώ η γυναίκα φαίνεται να τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη βαλίτσα πριν από 6 με 7 ημέρες. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Εκτός αν κάποιος, δεν ξέρουν, τώρα αυτό θα το διαπιστώσουν οι αστυνομικοί, αν την είχε πολύ καιρό στο σπίτι του και μετά την σκότωσε και την έβαλε στη βαλίτσα, αυτό τώρα θα εξακριβωθεί σίγουρα με το DNA. Βέβαια θα ψάξουν αν πρόκειται και για κάποιο άλλο άτομο, αν υπάρχει άλλη δήλωση εξαφάνισης, και αν υπάρχουν βέβαια αποτυπώματα, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Αν υπάρχει στη βάση δεδομένων η ταύτιση με το DNA, γιατί αν η κοπέλα αυτή δεν απασχολεί, όπως καταλαβαίνεις, αν δεν έχει μπει το σε κάποια.
7: Θα είναι δύσκολο να την εντοπίσουν, έτσι, για να γίνει ταυτοποίηση.
18: Βέβαια, και αν κάποιος δεν έχει δηλώσει την εξαφάνισή της, θα είναι αρκετά δύσκολο να ταυτοποιηθεί. Βέβαια, οι αστυνομικοί τώρα τι θέλουν να κάνουν, σύμφωνα με πληροφορίες μας που έχουμε. Τα στελέχη τώρα των ανθρωποκτονιών θέλουν σήμερα ο ιατροδικαστής να τους προσδιορίσει την ακριβή μέρα θανάτου. Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούν να πάνε να πάρουν. Έχουν μαζέψει κάποιο υλικό, αλλά πρέπει να προσδιοριστεί και το βιντεοληπτικό υλικό. Δεν μπορούν να πάρουν, ας πούμε, βιντεοληπτικό υλικό. Πρέπει να πάρουν, ας πούμε, τις τελευταίες 10 μέρες, τις τελευταίες 7, 8, δηλαδή. Και φαντάζεσαι, θα είναι και πολύ μεγάλος όγκος. Αν ο ιατροδικαστής σήμερα τους πει επακριβώς την ημερομηνία πότε προσδιορίζει το θάνατό τη, θα είναι πολύ πιο εύκολο.
7: Οπότε και
18: το έργο.
7: Θα περιορίσουν και το χρονικό παράθυρο των ερευνών. Πάμε και στην άλλη υπόθεση, σύντομα, για να κλείσουμε και με αυτό. Εδώ τι γίνεται, στους Γαργαλιάνους εκεί πέρα, πρόεδρος κοινότητας, πυροσβέστης, αδερφός, είχαν φτιάξει εκεί εγκληματική οργάνωση, έτσι.
18: Συμμορία μεγάλη, και εδώ θα αποκαλύψουμε και τα παρατσούκλια τους. Ο Γάτος, το Κουνάβι και ο Τσοβόλας.
7: Ο Τσοβόλας τα έδινε όλα.
18: Τα παρατσούκλια που είχαν, τα παρατσούκλια που είχαν δώσει οι κάτοικοι του χωριού στα μέλη της συμμορίας. Ο Γάτος ήταν ο πυροσβέστης, το Κουνάβι ήταν ο πρόεδρος και ο Τσοβόλας ήταν ο αδελφός του. Ο αδελφός του Προέδρου. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά, βέβαια, τα τελευταία 10 χρόνια είχαν πιει το αίμα των ανθρώπων, όπως λένε. Την υπόθεση έσαιραν στο φως τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και πραγματικά συγκλονίζει. Πρόκειται για μια εγκληματική ομάδα υπεράνω πάσης υποψίας. Ο πρόεδρος.
7: Του εκβιάζαν όλο το χωριό, έτσι, η Κατερίνα.
18: 10 χρόνια, περίπου 10 χρόνια κρατούσε αυτή η ιστορία. Φέρεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί, πώς δρούσε η συμμορία εκεί, να σου πω στα γρήγορα, λειτουργούσαν ως απόλυτοι άρχοντες της περιοχής, χρησιμοποιώντας το πολυτιμότερο αγαθό. Ποιο ήταν, ενικό μου, το νερό. Κρατούσαν στα χέρια τους λοιπόν τον έλεγχο της ίδρυσης και εκβίαζαν ανοιχτά τους αγρότες. Μαρτυρίες που είναι ανθρωπιστικές, καθώς εκβίαζαν, τους έλεγαν ακόμα και για 100 ευρώ. Δηλαδή έλεγαν, εσύ θέλω νερό, Νίκο, θέλω νερό για το.
7: Προφανώς αυτοί είχαν το δικαίωμα λόγω του ότι πήγαιναν στα χωράφια τους, στην ιδιοκτησία, ποιος ξέρει, και έπρεπε να δίνουν με την πομόνα. Που λέγαμε παλιά, να δίνουν νερό στα χωράφια να ποτίζουν.
18: Να ανοίγουν τη βάνα ακριβώς. Και όποιος λοιπόν δεν πήγαινε με τα νερά τους, έβλεπε τους κόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη, έκοβαν τις ελιές του ΣΥΡΙΖΑ, κατέστρεφαν περιουσίες, έκλεβαν κιόλας. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά δρούσαν σαν μία συμμορία που βασάνιζε εκεί τους κατοίκους του χωριού.
7: Και κάναν και άλλα, έτσι, εμπρισμούς, οπεκεπέδες και διάφορα.
18: Μιλάμε το 2000, κοίταξε, για τον οπεκεπέ δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν έχει αποδειχθεί ακόμα κάτι. Ενδεχομένως το λένε οι κάτοικοι. Αυτό θα αποδειχθεί αργότερα. Εγώ σου λέω γιατί αποδεικνύεται. Από το 24 μέχρι το 25 κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση περίπου 500 στρεμμάτων. Συνολικά τους καταλογίζονται 3 δασικές και 4 αγροτικές πυρκαγιές. Καθώς και εμπρισμός 2 αποθηκών με ελαιόδεντρα και κτήματα. Σκέψου, έβαζαν και φωνή. Δεν δίστασαν πουθενά. Πουθενά. Το πιο εξοργιστικό ήταν τώρα.
7: Πώς τους τσιμπήσανε, Κατερίνα? Τους κατήγγειλε κάποιος? Πώς έγινε το σκηνικό?
18: Άκου να σου πω. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού είχαν τα τελευταία 2 χρόνια, όπως σου είπα, ανεξιχνίαστες υποθέσεις εμπρισμών. Άρχισαν λοιπόν να παίρνουν μαρτυρικές καταθέσεις, γιατί και εδώ γίνεται μια σοβαρή δουλειά στο συγκεκριμένο τομέα. Άρχισαν λοιπόν να παίρνουν καταθέσεις. Και έτσι τουλάχιστον 10 άνθρωποι ξεκίνησαν να τους λένε από πού ξεκινούσαν αυτοί οι εμπρισμοί των 2 τελευταίων χρόνων που είχαν στην περιοχή. Γιατί σου είπα, ήθελα αρκετά.
7: Άρα, επειδή έσφιξε ο κλοιός για τους εμπρισμούς και γινόταν ο έλεγχος αυτό. Τους ξετρυπώσαν αυτούς.
18: Μετά τους κάνανε επισυνδέσεις, όπως λένε οι πληροφορίες μας, δηλαδή τους μάγκωσαν τα τηλέφωνα και έτσι διαπίστωσαν και τους εκβιασμούς που έχουμε 10 χρόνια πίσω.
7: Για πες μου και τα ψευδόνυμα πάλι, γιατί είχαν πλάκα αυτά.
18: Έλα, ναι, αυτά είναι δηλαδή το μόνο που μπορεί να
7: κάνει. Ο Τσοβόλας.
18: Ο Γάτος είναι ο πυροσβέστης, το Κουνάβι ο πρόεδρος και ο Τσοβόλας είναι κουνάβι. Ο αδελφός του πρόεδρου.
7: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες μας αποκάλυψες. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για την αποφώνησή μας.

0: Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το Μουντιάλ. Πέρα από αυτό που είδαμε, ο τελικός ήταν για τα μπάζα, κουβά μας έστειλε, από το θέαμα, όχι από το άλλο. Αλλά όταν ένας τελικός κοστίζει κατά μέσο όρο πάνω από 11.000 δολάρια το εισιτήριο, όταν οι αγώνες πολλαπλασιάζονται, όταν μπαίνει διάλειμμα για να δροσίζονται οι παίχτες, αλλά να πέφτουν τα διαφημιστικά σόριδων, θυμίζει περισσότερο ένα σούπερ υπερθέαμα τηλεοπτικό, σούπερ τέλος πάντων bowl που τα λένε και οι Αμερικάνοι, παρά ποδοσφαιρική γιορτή. Και εδώ υπάρχει το ερώτημα, γιατί η FIFA μιλάει για ανάπτυξη του αθλήματος, ναι, χρειάζονται πόροι, λεφτά, για υποδομές και αυτά, αλλά χωρίς τον απλό φίλαθλο καταλήγει να είναι μια λογιστική επιτυχία και μια κοινωνική αποτυχία. Το ποδόσφαιρο έγινε παγκοσμίο γιατί ήταν για τους πολλούς, όχι επειδή ήταν προϊόν πολυτέλειας, κάθε άλλο. Δηλαδή το Μουντιάλ ήταν πάντα κάτι περισσότερο από ένας αθλητικός θεσμός. Ήταν η στιγμή που εργάτες, μαθητές, οικογένειες, ολόκληρα έθνη ζούσαν το ίδιο όνειρο. Αν το όνειρο αυτό μετατραπεί σε μια VIP εμπειρία, γιατί έβλεπα τώρα όλους αυτούς τους VIP που ήταν στις εξέδρες με τα ποτήρια αυτά, τα κολονάτα, λέει, πηγαίνεις, το hot dog τρώγαμε και ξέρω εγώ παστέλι και όταν πηγαίναμε στα γήπεδα, καθόμαστε στα τσιμέντα για να δούμε εκεί και όλοι, πλούσιοι, φτωχοί εκεί. Τώρα να βλέπεις αυτό το θέαμα με τους VIP τύπους που να είναι πίσω από τα τζάμια και να τρώνε το χαβιάρι τους, να πίνουν τη σαμπάνια τους, δεν ξέρω, και όταν η τιμή εισόδου είναι απαγορευτική για το μέσο πολίτη, τότε η FIFA ίσως κερδίζει δισεκατομμύρια, αλλά το ποδόσφαιρο χάνει το πολυτιμότερο κεφάλαιό του, τον κόσμο του, γιατί χωρίς τους φιλάθλους στις εξέδρες, τους απλούς φιλάθλους, δεν υπάρχει ποδοσφαιρική γιορτή, υπάρχει μόνο ένα πανάκριβο προϊόν που παίζεται στο χορτάρι. Επίσης, σε σχέση με την εμπραγματοποίηση, να πω τις οδηγίες της ABU. Γιατί, για τις αθλητρίες λέει ότι δεν είναι τηλεοπτικά αξεσουάρ, γιατί, οι σκηνοθέτες ουσιαστικά κάνουν πλάνα τα οποία εστιάζουν στους γλωτούς, στα μαγιό και σε διάφορα άλλα πράγματα, λέει ένα Βασιλάκου, και έχουν μπει πλέον αυστηροί όροι ώστε τα βλέμματα. Ποιος τα έκανε αυτά, εγώ τα έκανα όμως, λένα μου.
1: Δεν ξέρω τα πεπραγμένα σου, Νίκο.
0: Μα τώρα δηλαδή αυτά τα πλάνα με τα μικροσκοπικά σορτσάκια αυτά και τα λοιπά που παίζουν.
1: Σε ενοχλούν, Νίκο.
0: Εμένα καθόλου.
1: Α, εντάξει.
0: Εδώ βγαίνουν τα στοιχεία όμως και λένε ότι δεν είναι αντικείμενο. Αλλά συγγνώμη, γιατί μόνο για τις γυναίκες? Δεν σκανδαλίζεστε εσείς οι γυναίκες από τους άντρες?
1: Γιατί βλέπουμε ποδόσφαιρο?
0: Με τους κυλιακούς και αυτά το.
1: Γιατί βλέπουμε?
0: Να απαγορευτεί να βγάζουν και τις μπλούζες τους δηλαδή. Τι ντροπή σας. Καταγγέλλω τη Λένα Βασιλάκου για σεξισμό σε σχέση.
1: Ναι. Εντάξει. Ωραίο κεφάλαιο.
0: Το περάσαμε. Γιώργο Ευγενίδη, έτοιμο.
1: Έρχεται.
0: Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Να είστε πάντα καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε και αύριο. Ελπίζω και εύχομαι.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, από την περιφερειακή Αιγάλεω μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου, καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5 με 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και μεταξύ των κόμβων Δουκής Πλακινδίας και Κηφισίας. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Earth News εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίς το πρωί, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα αναβάθμισης του ΆΚΑ, σημειώνοντας πως υπερβαίνουν τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019, είπε, παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, ενώ τόνισε πως στόχος δεν είναι να μετατραπεί σε έναν απλός χώρο αναψυχής και πρασίνου. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Σε περίπου μία ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Χινάλ θα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο Νεάπολης Σικιών, Σίμω Δανιηλίδη. Μας πονάνε οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή κανενός. Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν να παραδώσουν τη βουλευτική τους έδρα. Αυτά δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης. Εκτίμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο καταλύτης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Πρώτος σταθμός μας θα είναι η ΔΕΘ, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα αναδείξουμε το πρόγραμμά μας, τόνισε ο κύριος Αμανατίδης. Θα πρέπει να πάμε σε συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ με εξωστρέφεια. Το κρίσιμο είναι ο πολιτικός χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, τόνισε. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ισπανία. Κέρδισε 1-0 την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ με γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Infantino αποδοκιμάστηκαν έντονα από θεατές κατά την τελετή απονομής. Ολονύκτη πανηγυρισμοί από Μαδρίτη μέχρι Βαρκελόνη, παγκόσμιοι πρωταθλητές επιστρέφουν σήμερα στην Ισπανία με τους φιλάθλους και τις ισπανικές αρχές να ετοιμάζονται να τους υποδεχθούν, συνεχίζοντας τη φιέστα στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας και ολόκληρης της χώρας. Στις φλόγες τυλίχθηκε τάνκερ στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ιρανοί εμπόδισαν δύο δεξαμενόπλια που κινήθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως οι βομβαρδισμοί ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, σημειώνοντας πως έπληξε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Άλμα 3,3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Χάθηκαν τα 10 λεπτά της επιδότησης στα καύσιμα, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Τη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου επαναλαμβάνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Σε κλιοκαύσωνα η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και

0: ετοιμάτων, αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από δύο ανήλικες σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μία 14χρονη και μία 16χρονη φαίνονται να τις επιτέθηκαν χτυπώντας την επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι. Μία 15χρονη κατέγραφε τον ξυλοδαρμό με το κινητό της τηλέφωνο. Έχουν συλληφθεί δύο ανήλικες και οι γονείς τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία ανήλικη μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καιρό σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 38 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί ο Γιώργος Ευγενίδης.

Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί σε επεκτεταμένη έκδοση. Λόγω αδείας του διευθυντού του κυρίου Χατζή, βεβαίως. Την οποία άδεια βεβαίως ακολουθεί και η έτερη Καπαδόκης, η Αθηναής Νέγκα. Συνεπώς, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ανεβαίνει μέχρι τις 10 και εγώ κατεβαίνω από τις 10 μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα κυρίες και κύριοι για το επόμενο δίωρο. Ήδη έχει πολύ ζέστη έξω. Κίνηση για 20 Ιουλίου έχει αρκετή κίνηση, αλήθεια είναι, σε κάποιους δρόμους. Του προφήτη Ηλία βεβαίως σήμερα. Μεγάλη γιορτή ανά την Ελλάδα, σε όλα τα εξοκλήσια, όπου μπορείτε να βρείτε ένα μικρό εκκλησάκι. Κατά τεκμήριο είναι προφήτης Ηλίας. Χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες αν υπάρχουν σήμερα. Αρκετά συμβαίνουν, βεβαίως όλα επισκιάζονται από το Μουντιάλ, το οποίο εχθές έριξε αυλαία με εντυπωσιακό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε με τις Last Ketchup, με το Ασερεχέ, το οποίο κάποια στιγμή δεν θυμάμαι αν ήταν σε ημίχρονο ή σε ένα cooling break. Το άκουγα που το έπαιζαν τα μεγάφωνα στο MetLife Stadium στο New Jersey. Παράσταση για... Ναι, στο cooling break. Στο cooling break ήταν. Σε αυτό που δροσίζονται, λέει, ο σταμάτης ο Καρλούτσος εδώ πέρα. Με δροσερό σταμάτη Καρλούτσο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν χάνουμε αυτό το δίωρο. Παράσταση για ένα ρόλο ήταν το χθεσινό παιχνίδι. Αποφάσισε η Αργεντινή να παίξει κάπου εκεί στο 110 και αφού έφαγε τον γκολ του Φεράν Τόρες και αφού έφαγε και το δεύτερο, το οποίο απλά ακυρώθηκε ως offside γιατί ήταν εξήχε ο ώμος του Φεράν Τόρες. Όμως απεδό

δόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Μια ομάδα η οποία πνίγει τον αντίπαλο, δεν του επιτρέπει να παίξει καθόλου ποδόσφαιρο. Δεν είναι μια ομάδα που παίζει ταμπούρια, δεν είναι μια ομάδα που βάζει ένα πούλμαν μπροστά στην εστία του Ουνάι Σιμών του τερματοφύλακα. Είναι μια ομάδα η οποία πηγαίνει αυτό το τίκι τάκα που μάθαμε από τους Ισπανούς σε άλλο επίπεδο, ένα κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Δεν σε αφήνει να αναπνεύσεις. Την πάτησαν πρώτη και καλύτερη εννοώ από τα μεγάλα φαβορί, οι Γάλλοι οι οποίοι κατέβηκαν στον ημιτελικό με την άβρα του Εμπαπέ, του Ντεμπελέ, του Ντουέ, όλων αυτών των φαντασμαγορικών ποδοσφαιριστών οι οποίοι έχουν πάρα πολύ πλούσια φυσικά προσόντα. Άμα βγει, άμα καλπάσει ο Εμπαπέ ή ο Ντεμπελέ στην επίθεση, άντε πιάστον, το πιάσαν οι Ισπανοί. Και ακολούθησαν οι Αργεντίνοι, οι οποίοι κατά την προσφυλή τους τακτική τι κάνανε, το ρίξαν στις κλωτσιές. Ειδικά από την ώρα που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ως χαφ ο Παρέδες, ο φίλος του Μέση, έπεσε το κλωτσίδι σύννεφο. Δεν μπόρεσαν οι Ισπανοί να βάλουν γκολ στην κανονική διάρκεια, όμως η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη απεδόθη στην παράταση και έτσι είδαμε έναν δίκαιο κατά τη γνώμη μου τελικό, ένα δίκαιο Μουντιάλ, πολύ ωραίο Μουντιάλ οργανωτικά, με αρκετό κόσμο, με γεμάτα γήπεδα παρά τα ακριβά εισιτήρια, παρόλη την κρίνια για το πόσο άπλιστη είναι η FIFA κλπ. Είδαμε μια πολύ ωραία τηλεοπτική και αθλητική διοργάνωση, με ωραία παιχνίδια, με πολλά γκολ, έχει αρκετά μελανά σημεία βεβαίως. Και με ωραία παραπολιτικά, διότι χτες ο Τραμπ ήθελε να οριακά ο Τραμπ δεν σήκωσε και αυτός το βραβείο του Μουντιάλ, το τρόπαιο του Μουντιάλ, συγγνώμη, μαζί με τους Ισπανούς. Μπήκε όμως στο κάδρο της φωτογραφίας γιατί απλά δεν έφευγε και χειροκροτούσε παρά τη φιλότιμη προσπάθεια του Τζιάννη Ινφαντίνο, του Προέδρου της FIFA, ο οποίος άμα είναι να πάρει έσοδα από χορηγούς θα βάλει το Μουντιάλ να γίνεται και με 64 ομάδες στους ομίλους και με 72. Μα το έχει πει ότι το επόμενο Μουντιάλ είναι ανοιχτό να γίνει με 64 ομάδες, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε θα ξεκινάμε κάποια στιγμή τον Ιούνιο ή θα τελειώνουμε κάποια στιγμή τον Αύγουστο. Εμάς δεν μας χαλάει. Εμάς που παρακολουθούμε Μουντιάλ δεν μας χαλάει, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, είχαμε τώρα, για να κλείσουμε τα αθλητικά, είχαμε και ένα ενδιαφέρον τενιστικά Σαββατοκύριακο. Ο Τσιτσιπάς κατάφερε να κερδίσει έναν τίτλο στον Γκστάντ της Ελβετίας, γιατί σταμάτησε να έχει τον μπαμπάκα του προπονητή. Η Μαρία Σάκαρη προσπάθησε πολύ. Σε υψηλό επίπεδο εδώ στο Athens Open, ένα 250 τουρνουά WTA, έφτασε στον τελικό, δεν μπόρεσε να επικρατήσει, όμως άφησε καλές εντυπώσεις και υποσχέσεις για το άμεσο μέλλον. Νομίζω βέβαια περισσότερο συζητήθηκε η αφιέρωση που έκανε στον αραβωνιαστικό της, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίον θα παντρευτεί του χρόνου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 12. Ο Σταμάτης Καρλούτσος, όπως προείπα, ρυθμίζει τους ήχους. Η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην αρχική συνταξία της εκπομπής. Και η Ντίνα Μόσχου εδώ στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσείς στην παρέα μας, παρά το θέρος, 212-212-4800 που είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο νερπαπάκι alpharadio989.gr που είναι το email μας. 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που έχει προγραμματίσει η Αφροδίτη Σιμίτη και επανέρχομαι να δούμε και τα πολιτικά της ημέρας και τις ειδήσεις της ημέρας, γιατί παρότι είναι Ιούλιος, κάτι έχουμε και από αυτά.

0: Τώρα, να πω καλημέρα στο Βασίλη από το Λίβερπουλ, ο οποίος μου λέει, σχολιάζει ως επίκαιρο θέμα την Οδύσσεια του Νόλαν. Φλερτάρω, λέει, την ιδέα να παρομοιάσω τα τόσα πολιτικά κόμματα που ρέγονται την εξουσία με τους μνηστήρες που πολιορκούσαν την Πινελόπη. Δυστυχώς στον Οδυσσέα δεν βλέπω να πιάνει λιμάνι ακόμα. Να σου πω τώρα κάτι, Βασίλη. Κάποια στιγμή θα πιάσει και ο Οδυσσέας λιμάνι, δεν είναι ζήτημα. Απλά η Πινελόπη να θυμίσω ότι αντιστάθηκε. Δηλαδή. Το βάστηξε. Αφήστε που πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθεί και άλλο κόμμα. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι η συγκατοίκηση της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά και του κυρίου Πολάκη θα διαρκέσει πάρα πολύ στον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι πολύ βαθιά πεπισμένος ότι ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έβαλε πολύ ξεκάθαρους αστερίσκους στην παραμονή του στο κόμμα, ο κύριος Πολάκης που δεν ανέλαβε κάποια βαριά θέση στο νέο οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνει κόμμα κάποια στιγμή. Θα πει ότι παιδιά, αυτό εδώ δεν τραβάει. Με τη Δούρου δεν πάμε πουθενά. Ο παπάς καλός χρυσός με πούλησε. Με προδώσαν οι φίλοι μου, μα να είσαι καλά. Και θα κάνει ένα κόμμα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μαζέψει ένα κοινό ακροαριστερό, έξαλλο, παλαβό, περίεργο, αντισυστημικό. Όπως θέλετε πείτε το. Όποιους θέλετε καταλογογραφήστε εκεί. Να χτυπήσει δυνητικά, βάζω εγώ τώρα, τα κόμματα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Βαρουφάκη, της κυρίας Καριστιανού με έναν τρόπο, γιατί σε παρόμοια δεξαμενή ψηφοφόρων απευθύνεται τρόπον την να και μπορεί να απευθυνθεί και ο κύριος Πολάκης και να κάνει ένα είδος πιο δυναμικής αντιπολίτευσης. Τώρα, αυτό είναι η αίσθησή μου, έτσι, δεν είναι solid πληροφόρηση. Μην το δέσετε και κόμπο. Τι άλλο έχουμε σήμερα στην ατζέντα? Έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, χαμηλών τόνων θα έλεγα. Θα έχει αρκετό ΠΚΠ. Βλέπω ότι ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει τις εχμές, όχι όμως τις ευθείες βολές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εχμές τόσο όσο για να παράσχει την πολιτική κάλυψη στους βουλευτές του, των οποίων η υπόθεση αρχιοθετήθηκε. Και εδώ παραβιάστηκε σφοδρά το τεκμήριο της αθωότητάς τους. Όχι όμως όσο να αμφισβητηθεί στην ουσία του ο θεσμός Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιας και λέγω το τεκμήριο αθότητας, βλέπω διάφορους ευαίσθητους, κυρίως κεντροαριστερούς και κάτι τέτοια. Διάβαζα τις προάλλες στην τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της ΑΔΑΕ, της Αρχής Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών, του κυρίου Ράμου, ο οποίος ανησυχούσε σφοδρά ως διαπρεπής δικαστικός που υπήρξε, γιατί πλέον είναι συνταξιούχος, για την παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας των συλληφθέντων για την υπόθεση Μαρφίν. Δηλαδή αυτούς που κατηγορούνται ότι σπάσαν με τη βαριοπούλα τα τζάμια της τράπεζας, πέταξαν μέσα το έφλεκτο υγρό και σκότωσαν τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων η μία έγκυος. Ανησυχούσε σε μια ευνομούμενη πολιτεία, λογικό είναι να ανησυχείς. Οι δημοκρατίες είναι μεγαλόκαρδες κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ακόμα και στους χειρότερους εχθρούς τους δεν συμπεριφέρονται εκδικητικά, δηλαδή δεν τους σκοτώνουν, ακόμα και σε αυτούς που εχθρεύονται την ίδια τη δημοκρατία. Ο κύριος Ράμος λοιπόν ανησυχούσε για το τεκμήριο της αθωότητας αυτών. Δεν είδα κάποιους να ανησυχούν για το τεκμήριο της αθωότητας πολιτικών προσώπων οι οποίοι σύρθηκαν και στο τέλος τι έγινε. Δεν τους ασκήθηκε καμία δίωξη. Αλλά επειδή τον άλλον τον λένε Καραμανλή, τον λένε Κεφαλογιάννη, τον λένε όπως να είναι, ρίχτου τρεις και άμα τον διώξουμε, εντάξει, θα πούμε ότι να δείτε, η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της. Δηλαδή που καταλήξαμε σε τέσσερις διώξεις για πλημελήματα και για πολύ μικρότερη εικαζόμενη ζημία του δημοσίου σε σχέση με ό,τι ανέφερε το αρχικό πόρισμα της αστυνομίας, με πιο χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα την περίπτωση της κυρίας Παπακώστα από τα Τρίκαλα, που έλεγε το αρχικό πόρισμα ότι ήταν 142.000 ευρώ η ζημιά και κατέληξε η ζημιά να είναι 7.500 ευρώ. Εγώ δεν λέω ότι δεν τεκμέρεται μια ζημιά εκ της οποίας προκύπτει δίωξη, αλλά άλλο 142.000, άλλο 7.000 ευρώ. Έχει μια μικρή διαφορά 135.000. Θέλω να πω λοιπόν για διαφόρους που ανησυχούν, να ανησυχούν γενικά, όχι επιλεκτικά. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Μέχρι τις 12, όπως υπενθυμίζω, θα πάμε σε extra large έκδοση. Και καλεσμένους έχουμε μετά τις 10.30. Θα ρίξουμε αμέσως μετά μια δεύτερη ματιά στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τώρα επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Εσείς στη δική μας την παρέα στο 212-212-4800, στο onair@alfaradio989.gr, στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Εκεί επικοινωνείτε μαζί μας. Θερμές ημέρες μέχρι και την Τετάρτη οπωσδήποτε. Σε κλειό καύσωνα η χώρα. Εντάξει, όχι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει, υπό την έννοια ότι ζέστη πάντα έχει το καλοκαίρι. Τώρα αυτές τις μέρες θα έχει κάτι παραπάνω και το βράδυ είναι λίγο πιο δυσάρεστα. Λένε όμως οι μετεωρολόγοι ότι μετά την Πέμπτη και Παρασκευή θα πάρουμε μια καλή ανάσα και οι θερμοκρασίες το βράδυ θα είναι πολύ πιο δροσερές, οπότε δεν θα επέλθει και πολύ μεγάλη θερμική καταπώνηση κατά αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως μέχρι τότε έχουμε αρκετό χρόνο, θα τα δούμε όλα όμως, θα τα παλέψουμε, μείνετε όσο πιο δροσερά μπορείτε, πιείτε αρκετά υγρά, στη σκιά, στο air condition, στον ανεμιστήρα, ό,τι μπορεί ο καθένας, βάλτε κανένα καπελάκι άμα πρέπει να κυκλοφορήσετε και ντυθείτε ελαφρά, μην ντύνεστε με ρούχα τα οποία είναι είτε βαριά είτε πολύ κολλητά, γιατί θα ζεσταθείτε, θα επιτείνετε το αίσθημα δυσφορίας στον οργανισμό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Δευτέρα, κυκλοφορούν μόνο οι απογευματινές. Ξεκινώ από τα νέα. Βεβαίως όλες οι εφημερίδες έχουν στην πρώτη τους σελίδα τα του Μουντιάλ. Τα νέα έχουν πρώτο θέμα την εκτός σχεδίου δόμηση. Μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει, λέει η εφημερίδα, αλλά λούμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά αναπεριοχή. Εδώ απαντήσει σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα από την εφημερίδα. Πότε θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, πόσο επηρεάζουν τα νέα όρια των οικισμών, τι γίνεται με όσα δεν έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο, τι θα γίνει με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Άλλα πρώτα θέματα των νέων. Συντάξεις χειρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές θα πληρωθούν με βάση το νέο καθεστώς, αλλά δεν θα υπάρχει επιστροφή των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Επανέρχονται από το 35% στο 70% τη σύνταξη του θανόντος. Αύριο ψηφίζεται η σχετική διάταξη για τη συντάξη χειρίας από την Βουλή. Είναι το νομοσχέδιο το οποίο έχει ετοιμάσει η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας. Και σχόλιο για την Επίδαυρο, για την παράσταση Άλκηστης. Η Άλκηστης σαν σκοτεινό παραμύθι. Αυτά από την πρώτη σελίδα των νέων. Βεβαίως και το ματς Ισπανία-Αργεντινή με την υπογραφή του Φεράν Τόρες στην κορυφή του κόσμου. Μια χρυσή γενιά. Η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία έχει αρκετό μέλλον ακόμα. Η ομάδα αυτή του Λουίς Ντελαφουέντες. Βεβαίως έχει κάποια πιτσιρίκια τα οποία ρίχνουν πολύ το μέσο όρο, όπως τον Γιαμάλ και τον Κουμπαρσί, ο οποίος Κουμπαρσί πήρε και το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη της διοργάνωσης. Έχει όμως έναν ωραίο ισπανικό κορμό, με καλύτερο όλων βεβαίως κατά τη γνώμη μου, αυτόν τον συγκλονιστικό παίκτη που λέγεται Ρόδρι, αυτή τη μηχανή, ο οποίος τα έχει πάρει όλα. Ο Ρόδρι, αν έλεγε σήμερα σταματάω το ποδόσφαιρο, τα έχει πάρει όλα. Έχει πάρει όλα τα τρόπαια σε συλλογικό επίπεδο και έχει πάρει πλέον και όλα τα τρόπαια Mundial Euro Nations League σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Πάμε στην απογευματινή. Τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολυτεκνές οικογένειες. Ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό, επιδόματα γέννησης και από τους Δήμους, φόρο απαλλαγή των τελών ταξινόμησης για γιοταχή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς με τέσσερα παιδιά και άνω. Πάμε στην Contra News. Άνοιξαν οι πύλες κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμο στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ. Άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Η αλήθεια είναι ότι οι πολεμικές συγκρούσεις δεν αποκλιμακώνονται, τουναντίον κλιμακώνονται. Έχουμε μάλιστα επίθεση με ρουκέτες και σε ελληνόκτητο πλοίο, σε πλοίο του εφοπλιστή του κυρίου Προκοπίου στα στενά του Ορμούς, της Dynacom, της ναυτιλιακής εταιρείας του Γιώργου Προκοπίου, το οποίο ευλήθη, το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του βεβαίως, όμως το δεξαμενόπλιο καβομαλέας το οποίο επλήγει έχει σημαντικές ζημιές και πλέει τώρα ακυβέρνητο από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι ενημερώνομαι. Η εφημερίδα των συντακτών έχει ως πρώτο θέμα το Ταμείο Ανάκαμψης. Έγκλημα και τιμωρία, λέει η εφημερίδα, με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν. Απειλή Κομισιόν, Eurostat στην 23η θέση μεταξύ των 27 η Ελλάδα ως προς τη χρήση αξιοποίηση των χρημάτων που τις αναλογούν. Λίγους μήνες πριν λήξει το πρόγραμμα, έχει υλοποιηθεί το 47% των οροσίμων και των στόχων, λέει η εφημερίδα. Μουντιάλ νίκησε το ποδόσφαιρο, καύσωνας στο κόκκινο το θερμόμετρο. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, συνέντευξη του νέου γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Παπά, συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν. Για να δούμε πόσο καλά θα πάει και αυτό με τη συλλογική ηγεσία. Προσωπικώς δεν το βλέπω να πολύ φτουράει, αλλά ποιος είμαι εγώ να κρίνω, θα του ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου, Τασούλας και Μενδώνη, ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα, ανύπαρκτη η κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν, εκπροσωπήθηκε από τον Μουγκό Λοβέρδο. Ο δήμαρχος Δούκας δεν τόλμησε να πει τη λέξη Τουρκία, απόν ο Μπακογιάννης, λέει η Δημοκρατία, για το ετήσιο μνημόσυνο που γίνεται για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Έγινε χθες στη Μητρόπολη, πράγματι σε χαμηλό επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης. Για λίγους η ρύθμιση με τις 72 δόσεις, λέει η εφημερίδα. Δώρον άδωρον, νέα δυνατότητα που δίνει η κυβέρνηση για παλαιές οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, αφού 7 κόφτες αποκλείουν τους πιο πολλούς οφειλέτες. Καλά, θα μας τα δείξει η ζωή το αν η ρύθμιση αυτή είναι ωφέλιμη για την αγορά ή όχι. Θυμίζω ότι με βάση τις αναλύσεις του Υπουργείου Οικονομικών δεν ήταν και λίγοι αυτοί που μπαίνανε στην ευνοϊκή περίμετρο των 72 δόσεων. Ελεύθερος τύπος. Οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους, πάνω από 600 ευρώ οι αιτήσεις αυξήσεις συντάξεων την επόμενη χρονιά. Το όφελος για ΙΚΑ, δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΟΑΕ, ΝΑΤΕ, ΤΑΑ, ειδικά ταμεία κλπ. Ο καύσωνας των 72 ώρων και το κύμα δροσιάς έως 43 βαθμούς μέχρι Τετάρτη, βουτιά 10 βαθμών από Πέμπτη. Λέει η εφημερίδα, και γαλάζια συσπήρωση, κυβερνητικό έργο έως τις κάλπες του 27. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Κλείνουμε σιγά σιγά με την Εστία. Πάγος Κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Κρίση στη σχέση Μαξίμου Ευρωπαϊκής Ένωσης για ΟΠΕ και ΠΕ, υποκλοπές, διαφθορά, Ταμείο Ανακάμψεως. Δύο μέρες μετά την επίθεση του κ. Μητσοτάκη στην κυρία Κοβέση για ανάμειξη στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό, Επίτροπος Δικαιοσύνης Μαγκράθ δηλώνει: τη στηρίζουμε, είναι ανεξάρτητη, συνεργαστείτε. Και είναι αυτεμπορική. Πακέτο 5 δις για παροχές και ελαφρύνσεις έως το 2030 με ορίζοντα τετραετίας, αναφέρει η εφημερίδα. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις σε φόρο εισοδήματος, ένφια, μείωση εισφορών, ενισχύσεις ευάλωτων ή δεξαμένες άντλησης εσόδων ώστε να μην απειληθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδος ναυτεμπορική. Πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα του μισού λεπτού. Αμέσως μετά μαζί μας ο Υπουργός Υποδομών, ο Χρήστος Δήμας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, είναι 10 και 32. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και όπως προείπα, καλημερίζω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
0: Παρότι είμαστε μεσούντος του Θέρους, στην καρδιά του Θέρους, είναι μια περίοδος παράδοσης αρκετών μεγάλων έργων υποδομής στο επόμενο διάστημα και θέλω να κωδικοποιήσουμε λίγο αυτά τα οποία είναι μπροστά μας, κύριε Υπουργέ. Να ξεκινήσουμε από τον αυτοκινητόδρομο των Ε65, του οποίου τα εγγένεια είναι τώρα την Πέμπτη, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, 23 του μήνα, ήταν μια σημαντική εκκρεμότητα. Για πείτε μας τώρα πώς θα λειτουργεί στην πραγματικότητα αυτός ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη στερεά Ελλάδα με την Δυτική Μακεδονία, πλέον διαμέσου της Θεσσαλίας.
1: Σωστά. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 είναι εξαιρετικά σημαντικός και αυτό το οποίο δίνουμε στην κυκλοφορία την Πέμπτη το βράδυ ή την Παρασκευή το μπορεί να κάνουμε τα εγγένεια την Πέμπτη, είναι το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, δηλαδή από την Καλαμπάκα μέχρι τον κόμβο των Γρεβενών. Και όπως πολύ σωστά είπατε, συνδέει την στερεά Ελλάδα και την Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία, εγώ θα σας πω ακόμα και με την Ήπειρο, όπου πλέον συνδέουμε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με την Εγνατία Οδό, με έναν σύγχρονο, άνετο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο, και επίσης αυξάνουμε τη συνδεσιμότητα για την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, που θεωρούμε ότι είναι καθοριστικός παράγοντας και για την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
0: Ναι, τώρα δηλαδή τώρα πόσο χρόνο θα κάνεις, ας πούμε, από την Αθήνα για τα Γρεβενά, να πούμε, που είναι η κατάληξη του βόρειου τμήματος του Ε65 που λέτε.
1: Θα κάνεις μισή ώρα τουλάχιστον λιγότερο από ό,τι κάνεις σήμερα. Άρα εξοικονομείς αρκετό χρόνο. Εγώ θα σας πω περίπου σχεδόν 4 ώρες.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ πλέον, η αλήθεια είναι.
1: Είναι και με διαφορετικές συνθήκες, με πολύ μεγαλύτερη άνεση, ασφάλεια και φυσικά και με ταχύτητα. Διότι οι στροφές που υπήρχαν στην περιοχή ήταν πολλές, ο δρόμος ήταν δύσκολος. Τώρα πλέον και τα τελευταία 45,5 χιλιόμετρα από την Αθήνα μέχρι τα Γρεβενά, ή αν θέλετε τα πρώτα χιλιόμετρα από τα Γρεβενά μέχρι την Αθήνα, θα γίνονται σε αυτοκινητόδρομο.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια αλλαγή πίστας κατά τη γνώμη μου. Τώρα, και επειδή έχω οδηγήσει αρκετές φορές τον Ε65 πηγαίνοντας στην καρδίτσα τον δικό μου τόπο καταγωγής, οφείλω να πω, δεν έχει καμία σχέση τώρα ο δρόμος αυτός με την κατάσταση που υπήρχε μετά τη Λαμία, με αυτό το ανελαίητο στροφιλίκι από το Δομοκό για να πας στην Θεσσαλία. Μην το συζητάμε, όποιος το έχει δει το αντιλαμβάνεται.
1: Επιτρέψτε μου εδώ πέρα να πω ότι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν το βόρειο τμήμα του Ε65, αξιοποιούμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα 450 εκατομμύρια ευρώ είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κάτι το οποίο θέλω να το σημειώσω, καθώς έχει και αυτό την σημασία του.
0: Ναι, φαντάζομαι το λέτε, γιατί γίνεται αυτή η κριτική ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια ευκαιρία η οποία παρήλθε για τη χώρα μας στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς, όπως και άλλα έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πλέον τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Ωραία. Μια άλλη μεγάλη εκκρεμότητα είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης, μεγάλη εκκρεμότητα. Από τη στιγμή που μπήκε σε ράγες, προφανώς έχει λυθεί ένα βασικό κομμάτι της εκκρεμότητας. Υπήρξε όμως η επέκταση προς Καλαμαριά. Θα έχουμε εγγένεια μέσα στον Ιούλιο.
1: Λοιπόν, το μετρό Θεσσαλονίκης πράγματι είναι ένα καθοριστικό έργο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, και εδώ πέρα θέλω να πω ότι τους τελευταίους 16 μήνες που λειτουργεί το μετρό στην Θεσσαλονίκη έχει μειώσει τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά 15%, άρα έχει συμβάλει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φυσικά σε συνεννόηση μαζί με τα μέτρα που έχει λάβει τόσο η τροχέα στη Θεσσαλονίκη όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η χρήση των έξυπνων φαναριών. Τώρα πάμε στην επέκταση προς το Καλαμαριά. Είναι 5 νέοι σταθμοί. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται οι τελικές δοκιμές για να μπορέσουμε να να λάβουμε την απαραίτητη πιστοποίηση που χρειάζεται με τις πιο υψηλές διεθνείς προδιαγραφές. Γι' αυτό και δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία, καθώς πρέπει πρώτα να πάρουμε αυτές τις πιστοποιήσεις. Όταν με το καλό τις πάρουμε, θα ανακοινώσουμε την ημερομηνία.
0: Άρα για το 28 Ιουλίου που κυκλοφορεί, δεν σας βλέπω πολύ ζεστό.
1: Αυτό που μπορώ να πω, κύριε Ευγενίδη, είναι ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να δοθεί στην κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής οι δοκιμές πηγαίνουν με πάρα πολύ καλό ρυθμό. Δεν θα σας πω ημερομηνία, θα σας πω όμως ότι σε πολύ λίγες μέρες, σε πολύ λίγες εβδομάδες θα δοθεί σε κυκλοφορία για το μετρό της Θεσσαλονίκης η επέκταση προς την Καλαμαριά.
0: Ωραία. Τώρα, αυτό είναι το κομμάτι των έργων στο βόρειο κομμάτι της χώρας. Υπάρχει επίσης μια εκκρεμότητα που αφορά τον ΒΟΑΚ. Έχουν ξεκινήσει και συμβασιοποιήσει κλπ. Πληροφορούμε ότι θα δοθούν κάποια πρώτα χιλιόμετρα στο Λασίθι στην κυκλοφορία. Αυτό είναι συμβολικό για να δείξετε περισσότερο ότι το έργο προχωράει και ότι υπάρχει βούληση να γίνει?
1: Σωστά, θα δοθούν 10 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη. Όχι, δεν είναι συμβολικό για να δείξουμε ότι το έργο θα γίνει και το έργο προχωράει. Είναι ουσιαστικό. Να σας πω εδώ πέρα ότι ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης έχει τρία διαφορετικά έργα στην παρούσα στιγμή. Το πρώτο και το κυριότερο είναι η παραχώρηση που είναι γεωγραφικά ήταν από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο, αλλά ενεργοποιήσαμε την προαίρεση 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, ώστε να πάμε και ανατολικά, με συγχωρείτε, δυτικά των Χανίων μέχρι την Κίσαμο. Τα έργα στην παραχώρηση έχουν ήδη ξεκινήσει έξω από τις μεγάλες πόλεις, τόσο στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, τα βλέπουν αυτά οι πολίτες της Κρήτης, όπως επίσης έχουμε υλοποιήσει και πολύ σημαντικά μέτρα οδικής ασφάλειας. Θα μου επιτρέψετε στην οδική ασφάλεια να επανέλθω σε λίγο. Το δεύτερο έργο είναι η σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, η οποία υλοποιείται εδώ και περίπου 3 χρόνια. Το ΣΔΙΤ στον ΒΟΑΚ είναι γεωγραφικά στα σύνορα νομού Ηρακλείου, νομού Λασιθίου, από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη. Και μετά το τρίτο έργο είναι το δημόσιο έργο στο νομό Λασιθίου, από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη. Εκεί είναι που θα δώσουμε και τα πρώτα 10 χιλιόμετρα. Και εκεί πέρα νομίζω ότι οι πολίτες που περνούν από την περιοχή βλέπουν ότι τα έργα προχωρούν με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να έχουμε τη δυνατότητα τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όπως είπατε, να τα δώσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Βέβαια, ο ΒΟΑΚ επεκτείνεται και προς την Ανατολή. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήδη χρηματοδοτεί και γίνονται οι μελέτες ώστε να φτάσει μέχρι την Σιτία.
0: Θα φτάσει μέχρι την Σιτία?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται οι μελέτες, όπως σας είπα. Ο σχεδιασμός αφορά το σύνολο της Κρήτης. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση στα μέτρα οδικής ασφάλειας,
0: ναι,
1: τα οποία επίσης χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και άλλα τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Στον ΒΟΑΚ πλέον υλοποιούμε αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας, αντίστοιχα με αυτά που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποίησε στον παλιό δρόμο της Πατρών Πύργου από το Δεκέμβριο του 2023, όπου εκεί καταφέραμε να μειώσουμε, να μηδενίσουμε τις μετοπικές συγκρούσεις και να μειώσουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Αντίστοιχα μέτρα λοιπόν υλοποιούμε τώρα στην Κρήτη, τα οποία είναι από το να μπουν οι διαχωριστικοί πορτοκαλί κόνοι στο οδόστρωμα, νέα σήμανση, ασφαλτόστρωση, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, διαγραμμίσεις, φωτισμοί. Μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, όμως έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο αντίκτυπο και θα έχουμε από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο 131 χιλιόμετρα μέσα στο καλοκαίρι μέτρων οδικής ασφάλειας.
0: Φαντάζομαι και μετά το καλοκαίρι θα μπορείτε να κάνετε ένα ταμείο για το πώς πήγε από άποψης οδικής ασφάλειας το καλοκαίρι, γιατί πάντα το καλοκαίρι λόγω και του αυξημένου τουριστικού κύματος γίνεται πανηγύρι στην Κρήτη.
1: Έχετε δίκιο. Στα δύο τμήματα πάντως τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί από το περασμένο καλοκαίρι, δηλαδή από τα Χανιά ως το Κολυμπάρι και από Χιτά Ηρακλείου ως τα λινοπεράματα, τα αποτέλεσματα είναι πάρα πολύ θετικά.
0: Τώρα, για να έρθουμε λίγο εδώ στο λεκανοπέδιο, που η μεγάλη πληγή βεβαίως είναι ο Κηφισός. Να ξεκινήσω από το πιο μικρό φαινομενικά, από αυτή τη διαπλάτυνση που τρέχει στην έξοδο, στον κόμβο μεταμόρφωσης, από την έξοδο της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, προς την Λαμία. Πότε θα είναι έτοιμη αυτή η παρέμβαση για να έχει περισσότερες λωρίδες και να ανοίξει αυτό το στενό πέρασμα που φρακάρει κάθε πρωί?
1: Να εξηγήσουμε λίγο το πρόβλημα που υπάρχει. Όπως πολύ σωστά είπατε, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται από το Ελευθέριος Βενιζέλος, από την κατεύθυνση αυτή, επί της Αττικής Οδού και θέλουν να στρίψουν δεξιά να βγουν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, αναγκάζονται να σταματήσουν επάνω στην Αττική Οδό, ώστε να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από το αντίθετο ρεύμα, από την Ελευσίνα. Το αποτέλεσμα είναι το φαινόμενο του μπουκαλιού και γι' αυτό βλέπουμε πολύ συχνά να είναι σταθμευμένα ουσιαστικά σταματημένα τα αυτοκίνητα επί της Αττικής Οδού και να κάνουν πολύ μεγάλες ουρές. Αυτό συμβαίνει διότι οι δύο ξεχωριστές λωρίδες από τις διαφορετικές κατευθύνσεις ενώνονται σε μία λωρίδα στην είσοδό τους στον κόμβο της μεταμόρφωσης επί της Εθνική Οδού. Τώρα αυτό το οποίο κάνουμε είναι μια σημειακή αλλά πολύ ουσιαστική παρέμβαση. Θα μπαίνουν από τις δύο διαφορετικές κατευθύνσεις σε δύο διακριτές λωρίδες εντός της Εθνικής Οδού. Άρα θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιλύσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το φαινόμενο του μπουκαλιού που παρατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα. Ο στόχος είναι εντός του 2026 να έχει ολοκληρωθεί.
0: Και ο Σκαραμαγκάς, για τον Σκαραμαγκά, μάλλον άκουσα τον Πρωθυπουργό να είναι αισιόδοξος για την πορεία των εργασιών στον τριπλό κόμβο και να λέει ότι μπορεί να τελειώσει το πράγμα και πριν από την τριετία που έχει περιγραφεί ως ο απότατος στόχος. Το προσυπογράφεται αυτό?
1: Ναι, κάποια τμήματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να προχωρήσουν και λίγο γρηγορότερα. Και εδώ θέλω να εξηγήσω όμως τι ακριβώς κάνουμε. Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά είναι εξαιρετικά σημαντικός. Αρχικά να πούμε ότι συνδέουμε την δυτική περιφερειακή λεωφόρου Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και την λεωφόρο Σχιστού. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια εναλλακτική στα βαρέα οχήματα, ώστε να μην χρειαστεί να περνάνε από τον αστικό ιστό. Την ίδια στιγμή όμως αναβαθμίζουμε και τρεις κόμβους στο Σκαραμαγκά, στο Σχιστό και στα Ναυπηγεία. Καταργούμε φανάρια που υπάρχουν εκεί πέρα στην περιοχή. Η γέφυρα του Σχιστού αναβαθμίζεται και μπορεί να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Άρα ο υπολογισμός που έχει γίνει είναι ότι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε αισθητά την ταχύτητα, τη μέση ταχύτητα που υπάρχει στην περιοχή. Άρα είναι ένα κρίσιμο έργο το οποίο βοηθάει και την Δυτική Αττική αλλά και όσους διέρχονται από την περιοχή καθημερινά και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είπα, ναι, πιστεύουμε ότι κάποια τμήματα θα μπορούν να δοθούν στην κυκλοφορία και πριν από τους 36 μήνες που είναι η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο για όλα αυτά, γιατί μπορούμε να τα συζητάμε διαμακρόν, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη ύλη. Υπάρχει κάποια πρόοδος για τα συστήματα στο αεροδρόμιο, για τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, έτσι ώστε και οι καθυστερήσεις να είναι λιγότερες και να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ασφάλεια στην επικοινωνία μεταξύ του πύργου ελέγχου και των αεροσκαφών, των πιλότων των αεροσκαφών, κύριε Υπουργέ?
1: Βεβαίως. Το τελευταίο τετράμινο έχουμε υπογράψει δύο πολύ σημαντικές συμβάσεις. Η μία είναι για το VCRS, που είναι η φωνητική επικοινωνία μεταξύ των αεροπλάνων και του πύργου ελέγχου, η οποία υλοποιείται ήδη. Την Παρασκευή που μας πέρασε προχτές υπογράψαμε και για το PBN με την ανάδοχο εταιρεία, ένα πολύ σημαντικό σύστημα αεροναυτιλίας, καθώς μπορεί και αυξάνει την χωρητικότητα και διευκολύνει κατά πολύ την δουλειά τόσο των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας όσο και των αεροπορικών εταιριών. Και προχωράμε τώρα, είμαστε ήδη σε διαπραγμάτευση για το κεντρικό σύστημα το Παλάς. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για 8 radar Earth Mode και ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη. Άρα και εδώ πέρα έχουμε σημαντική πρόοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για να μπορέσουμε να υπογράψουμε δημόσιες συμβάσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία η οποία περνάει από πολλούς ελέγχους, είτε είναι από την EADC, από το ελεγκτικό συνέδριο. Σε κάθε περίπτωση όμως και εδώ πέρα έχουμε σημαντική πρόοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμα για τη συζήτηση. Κάναμε νομίζω μια συνολική επισκόπηση των πολλών δημοσίων έργων τα οποία είναι σε εξέλιξη και άλλα θα μπορούσαμε να πούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Χριστός Δήμας ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, το 212-212-4800, το owner@alpharadio989.gr που είναι το mail μας και το 6947-789-989 που είναι το Viber. Πριν πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι είναι μαζί μας η Alpha Bank, κυρίες και κύριοι, η οποία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους στηρίζει μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή με προβλήματα όρασης και ακοής. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη στη σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου, Παρασκευή 31 Ιουλίου, από μεικτό θείασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με την συμμετοχή της ομάδας Ενδυνάμει, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία για όλους. Αυτό είναι το μήνυμα και η δράση κοινωνικής ευθύνης από την μεριά της Alpha Bank. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Για το γόνατο,
3: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση,
3: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις,
3: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
3: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
5: Ρομαντικά.
6: Πήγε τα σπρώτα σήμερα, κοπέλα.
7: Τα μάτια.
5: Απρόβλεπτα.
8: Δεν φοράς παντελόνι.
5: Αστεία.
6: Έπρεπε να είχα πιει.
5: Επικά.
9: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
10: Μη κάνω.
5: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Βλέπω εδώ απέναντί μου στο μούλτι του ραδιοφώνου, της τηλεοράσης που έχουμε, βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος κάνει πρεμιέρα μαζί με την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντένα για το καλοκαίρι, με τους συναδέλφους τον Νίκο Ρογκάκο, τον Στέφανο Σίσκο και την Άννα Λιβαθινού, και οι τρεις φίλοι. Ευχές για μακροημέρευση. Μην μου βγάλεις, βγάλε μου τον Αμανατίδη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι και αξιοπρεπής ο άνθρωπος και δεν θέλω να πω κακή κουβέντα για τον Γιάννη τον Αμανατίδη, που τον θεωρώ ένα πατριώτη πολιτικό και σοβαρό άνθρωπο. Λέει με τη Δούρου δεν μπορεί να μπει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν συζητούν για κάτι άλλο το οποίο να αφορά τα δικά τους τα καμώματα, κάθονται και ασχολούνται τώρα στη Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ και με το τι έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπαθε ό,τι έπαθε, ρε παιδιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε χωρίς κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Επειδή εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουν χαλαρός, αλλά δελτία ειδήσεων παρακολούθησα, γιατί κάποια Σαββατοκύριακα επιλέγω την οδό της πλήρους αποστασιοποίησης. Έβλεπα την εικόνα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Μια μικρή αίθουσα τους δώσανε εκεί στο Wyndham το ξενοδοχείο, για να μην φαίνεται η αίθουσα πολύ άδεια, όπου ήταν αραία-αραία να φαινόμαστε καμιά 40 αραία. Δεν ξέρω τώρα πόσα είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, πόσα μέλη αριθμεί αυτή η ρημάδα η Κεντρική Επιτροπή, και δεν θα έρθω να υποτιμήσω κανένα κόμμα το οποίο θέλει να δώσει τη μάχη του, διότι οι άνθρωποι είναι προφανές ότι θέλουν να μπουν στην διαδικασία να δώσουν τη μάχη, να κατέβουν τις εκλογές. Θεωρούν ότι ο κύριος Τσίπρας επιλέγει στρατηγικά να τους πάρει όλο τον κόσμο και να τους διαλύσει. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Αυτά είναι τα οικογένειακά τους. Δεν με απασχολούν ιδιαίτερα. Το ερώτημα είναι, έχει πολιτικές προτάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ που να είναι κάπως διαφορετικές? Ναι, με κοιτάς έτσι. Και εγώ, η απάντηση που δίνω είναι αυτονόητη κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, μπορεί, η κυρία Δούρου είναι μια αξιοπρεπής πολιτικός. Η αξιοπρέπεια στην πολιτική δεν κόβει πάντα εισιτήρια. Και ο Ζήγδης αξιοπρεπής πολιτικός ήταν, αλλά η ΕΔΙΚ έπαιρνε 1,5. Δεν θέλω να ταυτίσω την κυρία Δούρου με το Ζήγδη, ούτε θέλω να κρίνω έναν άνθρωπο που έχει αναλάβει την ηγεσία ενός κόμματος 3 μέρες πριν και να μην του δώσουμε το περιθώριο της αμφιβολίας. Μια αξιοπρεπής γυναίκα είναι η κυρία Δούρου, μορφωμένη πολιτικός είναι, επίπεδο έχει, πολιτικά επιχειρήματα, έχει πολιτική αντιπαράθεση κάνει η Δούρου, δεν κάνει αντιπαράθεση να βάζει τα νύχια της στο δέρμα του άλλου. Ενδιαφέρον πολιτικό θα έχει. Τώρα, αν αυτό κόβει εισιτήρια, αλλά εγώ δεν το πιστεύω ότι θα κόψει εισιτήρια αυτό το έργο. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, γι' αυτό και σας είπα και νωρίτερα ότι πιστεύω πως αργά ή γρήγορα, που το αργά ή γρήγορα, όταν οι εκλογές είναι σε 7-8 μήνες από τώρα, αν δεν υπάρξει εκλογικός ευνηδιασμός το Σεπτέμβριο που δεν το βλέπω, ας πούμε ότι οι εκλογές γίνονται Μάρτιο-Απρίλιο, άρα ο χρόνος που μας απομένει είναι 8 μήνες στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι ο κύριος Πολάκης κάποια στιγμή, αν δει ότι το έργο δεν κόβει εισιτήρια και ότι δεν υπάρχει ένα κίνημα επιστροφής ψηφοφόρων στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνει δικό του κόμμα, θα κατέβει και ό,τι ψάρια πιάσει. Γιατί σου λέει στο τέλος της ημέρας, εσείς εδώ δεν πιάνετε, δεν πιάνουμε που δεν πιάνουμε, πάω να δω τι πιάνω μόνος μου. Γιατί αυτή ήταν η διάθεση του Πολάκη. Από τη στιγμή που φάγανε το φάμελο, ήταν εγώ είμαι. Το μυθικό που είπε απευθυνόμενο στη Δούρου, κάνε πέρα, γιατί μόνο εγώ μπορώ. Αποτέλεσμα, τον στήσανε στα 3 βήματα, τον εξετέλεσαν, τον ανάγκασαν να μην βάλει υποψηφιότητα στην κοινοβουλευτική ομάδα και δεν είναι ούτε καν γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Έβαλε βέβαια 2-3 δικούς του ανθρώπους, από ό,τι καταλαβαίνω, στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Αυτόν τον κύριο Παναγιωτόπουλο που λέει ανέλαβε και νέος εκπρόσωπος τύπου, και τον κύριο Χατζησάβα, όχι το Μινά, το Μακαρίτη, στην πολιτική γραμματεία. Κουνάει το χέρι του ο Τάσος και εγώ έτσι κουνάω το χέρι μου και λέω τώρα ότι αυτά δεν αφορούν κανέναν. Περισσότερο έχει μια αξία αν μπορεί να πιάσει κάτι παραπάνω. Γιατί, όπως έχω ξαναπεί εδώ πέρα και γίνομαι δυσάρεστος σε ορισμένους, η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπει στην ταβέρνα τα 3 αδέρφια, όπου δίπλα έχει ανοίξει ένα ωραίο κομψό μπεργκεράδικο που κάνει ωραία smash burgers, τα οποία είναι και πολύ της μόδας, και ωραία nuggets, ωραίες κοτομπουκές και ωραίες τηγανιτές πατάτες, δεν ξέρω εγώ με τι. Όλος ο κόσμος πάει στο μπεργκεράδικο, γιατί το smash πουλάει πάρα πολύ αυτή την περίοδο, και έχει μείνει ταβέρνα τα 3 αδέρφια, να είναι τα 3 αδέρφια με τα γκαρσόνια, να μαλώνουν τα 3 αδέρφια τα γκαρσόνια και να βαράνε μύγες. Σκληρή μεν, αλλά για όποιον θέλει να το δει, αυτή είναι αυτή την ώρα η αναλογία δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Ο κόσμος έχει μετακινηθεί στο Τσίπρα βάσει δημοσκοπήσεων. Και στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τα στελέχη. Πρέπει να δουν λοιπόν αυτά τα στελέχη αν μπορούν να τραβήξουν ξανά κόσμο. Δεν το ξέρω. Θα μας το δείξει η ζωή. Εγώ δεν θέλω να κρίνω μία προσπάθεια αρνητικά πριν μπει στις ράγες, για να μην είμαι και άδικος, ιδίως με την κυρία Δούρου, θέλω να πω, την οποία και πολιτικά και προσωπικά την εκτιμώ και νομίζω ότι της αξίζει να της δοθεί μια ευκαιρία τουλάχιστον με καθαρούς όρους, όχι τώρα. Τώρα δεν ασχολείται κανένας. Τώρα είναι παχές οι μύγες, 20 Ιουλίου. Εδώ εμείς οριακά δεν ασχολούμαστε. Από Σεπτέμβριο που θα γυρίσει ο κόσμος, να δούμε τι μπορεί να. Να δούμε τι θα δούμε στην πραγματικότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει όλο το χαρτί σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε το τραγούδι και να κάνουμε φινάλε στην ώρα.

0: Λοιπόν, μου γράφει ο Δημήτρης με αφορμή αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα για τις ταβέρνες. Αν όμως η ταβέρνα αρχίσει να κάνει αντικριστό και γαμοπύλαφο, μετά να δεις πελατεία. Ναι, αλλά δεν βάλανε το κριτικό να κάνει το μέτρο της ταβέρνας. Τη Δούρου βάλανε. Δεν βάλανε τον Πολάκη. Άμα πάει ο Πολάκης μόνος του να ανοίξει ταβέρνα απέναντι που θα κάνει γαμοπύλαφο και αντικριστό, το βλέπουμε. Γιατί για εκεί πηγαίνει το έργο. Λοιπόν, είναι 11 η ώρα. Είναι η ώρα της Λένας Βασιλάκου με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα, γιατί έχουμε και δεύτερη ώρα. Έτσι θα πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι το τέλος του Ιουλίου, για να οδεύσουμε και εμείς για τα μπάνια του λαού επί το πασοκικότερον. Τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας νωρίτερα στο Earth News από το ΆΚΑ, όπου νωρίς το πρωί πραγματοποίησε αυτοψία. Όπως είπε, τα έργα αναβάθμισης ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έκανε ειδική μνήμα σε παρεμβάσεις όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου. Υπογράμμισε πως στόχος είναι να μετατραπεί το ΆΚΑ σε χώρο αναψυχής και πρασίνου. Στις 4 θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συναντάται με τον δήμαρχο Νεάπολης Σικιών Σίμω Δανιηλίδη. Οι έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή κανενός. Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα στο κόμμα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης. Εκτίμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο καταλύτης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, σημειώνοντας πως το κρίσιμο είναι ο πολιτικός χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Ισπανία, κερδίζοντας 1-0 την Αργεντινή με γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση. Αποδοκιμασίες για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, από τους θεωτές πριν από την τελετή απονομής. Με το τρόπαιο του Μουντιάλ επιστρέφουν σήμερα στην Ισπανία οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Θερμία υποδοχή επιφυλάσσουν οι Ισπανοί μετά τους ολονύκτιους πανηγυρισμούς από τη Μαδρίτη μέχρι τη Βαρκελόνη. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι υπερβαίνει η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνέχισαν να βομβαρδίζουν για ένα τη νύχτα το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε πως ούτε μια σταγόνα πετρελαίου δεν πρόκειται να περάσει από τα στενά του ορμούς. Χάθηκαν τα 10 λεπτά της επιδότησης στα καύσιμα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, επαναλαμβάνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε κλιοκαύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μας μέχρι και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρωτικά θα αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα και αύριο θα είναι 38 βαθμοί Κελσίου, ενώ μεθαύριο Τετάρτη τοπικά το θερμόμετρο θα δείξει 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτές θα είναι από σήμερα και για όσου χρειαστεί 7 κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων. Από την Πέμπτη πάντως αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε 22 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Εύβοια, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα αλλά και η Αττική. Ανακύματα εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα Ιαδιούχη. Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Με πληρώτα να χωρούν σήμερα από Πειραιά 21 πλοία, από Λαύριο 10 και από Ραφίνα 15. Αυξημένη η ζήτηση για τα νησιά του Εργοσορανικού, για τα οποία να χωρούν 30 δελφίνια και 25 συμβατικά πλοία. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να μεταχθεί σήμερα ο 25χρονος συλληφθής από την αντιτρομοκρατική, προκειμένου να απολογηθεί για το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 25χρονος φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο από το επιχειρησιακό ζευγάρι που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό. Άγριος ξυλοδραμός 15χρονης από δύο ανήλικες σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μία 14χρονη και μία 16χρονη φέρονται να την γρονθοκόπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι, ενώ μία 15χρονη της κατέ

γύρο του Champions League. Στις 2 μετά το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση του Conference και στις, του Europa και στις 3 στην κλήρωση του Conference ο Παναθηναϊκός, με τη διαφορά ότι η Θεσσαλονίκη και το Τριφύλλι θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τον δεύτερο γύρο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3-5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 38 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, κοντά σας και πάλι ο Γιώργος Ευγενίδης.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Επανερχόμαστε εδώ για την δεύτερη μας ώρα. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12 κυρίες και κύριοι. Αυτή την εβδομάδα όλοι θα είμαστε για ένα δίωρο μαζί σας. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία και η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. onair@alpharadio989.gr το email μας και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Μου έχει γράψει ένα αναλυτικό μήνυμα ο κύριος Στέφανος, ο οποίος έχει καλή άποψη για το τι γίνεται στην Κρήτη. Λέει, ο ΒΟΑΚ δεν πρόκειται να γίνει τα επόμενα 15 χρόνια. Ρωτήστε αν έχουν κάνει απαλωτριώσεις και διάφορα άλλα σοβαρά πράγματα για τα τούνελ και τις γέφυρες. Αυτά μόνο υπολογίστε και ψάξτε πόσα χρόνια θέλουν. Όσον αφορά το Καστέλι, το αεροδρόμιο του Καστελίου το οποίο φτιάχνεται και για το οποίο επίσης υπάρχει μια δεδομένη καθυστέρηση. Ας λύσουμε πρώτα το θέμα του δρόμου της Σύραγγας, πόσα χρόνια θέλει το ρεύμα υψηλής τάσης και πολλά άλλα. Για το Καστέλι είναι δεδομένο ότι δεν πηγαίνουμε για πάρα πολύ γρήγορα, πηγαίνουμε για το 28 και αν οι πιο λογικές εκτιμήσεις λένε ότι πηγαίνουμε για το 29. Αλλά αυτό θα το δούμε, διότι τα δημόσια έργα πάντα έχουν μία σοβαρή περίοδο απόκλησης. Δεν θυμάμαι δημόσιο έργο το οποίο να παραδόθηκε πραγματικά στο χρόνο του. Από όλα τα δημόσια έργα τα οποία τρέχουν που πράγματι παραδίδεται στο χρόνο του, νομίζω ότι το μόνο θα είναι εν τέλει αυτό το flyover ο περιφερειακός Θεσσαλονίκη που έχει πραγματικά έναν πάρα πολύ μεγάλο ρυθμό υλοποίησης, γιατί το λέω γιατί το έχω δει με τα μάτια μου, που λέγανε ότι θα είναι την άνοιξη την άνοιξη του 27 και πράγματι κάπου εκεί θα είναι την άνοιξη του 27. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Στέφανο για τα μηνύματα και για τις παρατηρήσεις και για τον ΒΟΑΚ. Τώρα, αυτό το οποίο είναι το μυστήριο, ας πούμε, της πολιτικής ζωής, υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας τα χαρτιά του τα άνοιξε, η κυρία Καριστιανού τα χαρτιά της τα άνοιξε. Αυτό το οποίο έχει απομείνει είναι να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, κόμμα θα κάνει ο κύριος Σαμαράς κατά τα φαινόμενα. Το ερώτημα είναι με ποια χαρακτηριστικά, με ποιον προσανατολισμό, με ποιους ανθρώπους και με ποια στόχευση. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία μένει να απαντηθούν. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα απαντηθούν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά αυτά θα μας τα δείξει η ζωή ή θα μας βοηθήσουν να τα καταλάβουμε κάποιοι άνθρωποι που έχουν ενδεχομένως καλύτερη άποψη των σχεδιασμών του πρώην Πρωθυπουργού. Ένας εξ αυτών είναι ο πρώην υπουργός, για πολλά χρόνια διαπρεπής δημοσιογράφος και ακόμα τον παρακολουθείτε τα βράδια στο Contra Channel, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, ο κύριος Πάνος Παναγιωτόπουλος, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλή εβδομάδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ κύριε Βιενίδη, καλή εβδομάδα. Να πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Είναι η γιορτή του προφητηλία.
0: Ναι, τα είπα στην πρώτη ώρα, αλλά στο επαναλάβουμε ευκαιρία δοθήσει.
1: Ήμουν μετακινούμενο.
0: Όχι, προς Θεού. Είναι μεγάλη γιορτή σε όλη την Ελλάδα. Παντού υπάρχει ένα προφήτη ηλία. Σε κάθε γωνιά τη επικράτεια. Μεγάλη γιορτή. Πολλά πανηγύρια, δηλαδή εχθέ.
1: Πολλά πανηγύρια. Και εξαιρετικά έθιμα του πληθυσμού μα, των συμπολιτών μα, σε όλε τι περιοχέ.

0: περιοχές της χώρας σχεδόν.
1: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Λοιπόν, τώρα, εσείς έχετε ενδεχομένως μια καλύτερη άποψη των σχεδιασμών του κυρίου Σαμαρά. Δεν ξέρω αν πότε θα κάνει το κόμμα. Το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι τι επιδιώκει να εκφράσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πέρα από το να δώσει στέγη σε ενδεχομένως άστεγους ψηφοφόρους, veritable νεοδημοκράτες, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Να σας πω, καταρχήν εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος
1: του
0: Σαμαρά και δεν, πόσο μάλλον δεν εκπροσωπώ κανένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδρυθεί, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, αλλά εσείς είπατε ότι θα πολιτευτείτε με τον κύριο Σαμαρά.
0: Συμμετέχω, θα σας πω, δεν έχω κρύψει ότι είμαι φίλος του κύριου Σαμαρά, είναι τιμή μου που υπήρξε υπουργός, όπως και η μισή κυβέρνηση, όπως και ο νυν πρωθυπουργός, έτσι. Mm-hmm. Υπήρξαμε υπουργοί του σε κυβερνήσεις οι οποίες από κοινού με τον Βαγγέλη Βενιζέλο και τον Φώτη τον Κουβέλη, για να αποδίδουμε τα έψημα εκεί που πρέπει, αυτές οι κυβερνήσεις έδωσαν έναν πραγματικά τιτάνιο αγώνα και καταφέραμε τότε να κρατήσουμε τον τόπο όρθιο σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Τα πράγματα άλλαξαν ευτυχώς και η Ελλάδα σήμερα έχει βέβαια ένα αυξανόμενο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, το οποίο τρομάζει, έχει περάσει τα 800 δισεκατομμύρια αθλητικά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι στο δρόμο των μνημονίων της περίοδου εκείνης. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η φύση απεχθάνεται το κενό. Mm-hmm. Το τι θα κάνει ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός θα το ξέρουμε νομίζω σε λίγο καιρό. Mm-hmm. Είναι ο μόνος αρμόδιος και είναι ο μόνος που έχει τη δυνατότητα να βγει και να δημοσιοποιήσει τις αποφάσεις του. Mm-hmm. Ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα γύρω από το πρόσωπό του, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί.
1: Καλά, και ο ίδιος την έχει τροφοδοτήσει αυτή την κινητικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Και όπως επίσης δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Αντώνης ο Σαμαράς και ο Κώστας ο Καραμαλής, mm-hmm. εξαιρετικά δημοφιλείς και οι δύο, έχουν πάρει εδώ και πολύ καιρό τις αποστάσεις τους από τον νυν Πρωθυπουργό και τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστό.
0: Η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία βρίσκεται σε ευθεία γραμμή με τις θεμελιακές αξίες, τις παραδόσεις και τις αρχές του καραμαλισμού, όπως αυτός εκφράστηκε από τον ιδρυτή του κόμματος, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτό είναι προφανές.
1: Άρα τον καραμαλισμό τον εκφράσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι. Όσο και να φαίνεται, όσο και να σας προκαλεί απορία, ναι. Mm-hmm. Και θα σας πω γιατί.
1: Τίποτα δεν προκαλεί απορία πλέον σε αυτή τη ζωή, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Θα σας πω γιατί. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει κάνει τις επιλογές του. Mm-hmm. Δηλαδή, μετά από σχεδόν 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι με επιλογή του έχει οδηγήσει στην πολιτική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κόμμα το οποίο συναποτελούν άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και περισσότερο η γραμμή που ακολουθείται από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία θυμίζει ένα πολιτικό και ιδεολογικό κληροδότημα του Κωνσταντίνου Σιμίτη και πολύ λιγότερο ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται μέσα στον ευρύτερο παραταξιακό χώρο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτού μας. Mm. Δηλαδή, να σας πω κάτι, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έκρυψε ποτέ την ατζέντα του. Δεν έκρυψε ποτέ ότι θαυμάζει τον κύριο Σιμίτη, τον αείμνηστο Σιμίτη και τις πολιτικές του παρακαταθήκες.
1: Mm.
0: Τι έχουμε λοιπόν σήμερα? Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι προσανατολισμένη σε μια συγκεκριμένη ατζέντα.
1: Mm.
0: Δηλαδή, νεοφιλελεύθερες επιλογές, ας πούμε στην αγορά, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Λέει η κυβέρνηση, κάλεσε πριν από λίγο τους πρωταγωνιστές, αυτούς που διαμορφώνουν τις τιμές, και τους είπε ότι καταργεί το πλαφόν, λάθος κατά τη γνώμη μου, ήταν ένα σωστό μέτρο το πλαφόν που είχε βάλει, τους είπε ότι καταργεί το πλαφόν και τους παρακαλεί στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κυρίων, αυτό που λέμε τσάι και συμπάθεια, να κρατήσουν παγωμένες τις τιμές για 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο ή δυνατόν να τις μειώσουν. Μα είναι δυνατόν η κυβέρνηση να συμπεριφέρεται έτσι, σαν να πρόκειται για μια εκδήλωση αστικής ευγένειας σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα όπως είναι ο τομέας της ακρίβειας και της αγοράς.
1: Άρα εσύ λέτε ότι έπρεπε να κρατήσει το πλαφόν.
0: Κοιτάξτε, εγώ λέω κάτι ακόμη περισσότερο. Ότι η κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί με τα καρτέλ που έχουν δημιουργηθεί στον χώρο της οικονομίας και της αγοράς. Και είναι τα καρτέλ εκείνα τα οποία με εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ των 4-5 μεγάλων πρωταγωνιστών κρατάνε τις τιμές ψηλά, έχουν οδηγήσει στο γεγονός προϊόντα στην ίδια συσκευασία, στην ίδια ποιότητα της ίδιας εταιρείας να πωλούνται πιο ακριβά στην Ελλάδα και να πωλούνται φθηνότερα σε σούπερ μάρκετ ευρωπαϊκών πρωτεύουσών.
1: Πάντως, λοιπόν, να σας, με συγχωρείτε πάντως, είστε παρακαλώ, πολύ εμπειρότερος σε μου παρακαλώ, και δημοσιογραφικά. Καλά, δημοσιογραφικά είστε Πρίτανης, αλλά...
0: Σας παρακολουθώ και στα Vidcast, πρέπει να σας πω.
1: Ναι, άλλο θέλω να σας πω, κύριε Παναγιώτοπουλε. Λέω, εγώ αυτή την ιστορία με τα καρτέλ την άκουσα πρώτη, την ακούω χρόνια, είμαι σχεδόν 15 χρόνια στη δουλειά, εσείς είστε 40 σε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, δεν θυμάμαι μια κυβέρνηση η οποία να πήγε ουσιαστικά και να πει, κύριε Ευγενίδη, κύριε Παναγιώτοπουλε, κύριε Παπαδόπουλε, εσείς είστε καρτέλ, είστε εναρμονισμένη πρακτική, πάρτιν. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Κοιτάξτε, έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα μου πείτε, καταρχήν να δούμε σε επίπεδο προθέσεων. Ο Πρωθυπουργός το κάνει αυτό και η κυβέρνηση το κάνουν επειδή είναι κακοί άνθρωποι. Όχι, όχι, δεν το κάνουν γι' αυτό. Επειδή είναι αντικανοί, όχι. Έχουν συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα, γι' αυτό σας μίλησα. Για μια ατζέντα καθαρά νεοφιλελεύθερη, ναι, που δεν πιστεύει στο ρυθμιστικό ρόλο της αγοράς. Έχουμε μια Επιτροπή Ανταγωνισμού που σφυρίζει αδιάφορα και ένα κράτος το οποίο έχει διαδικασίες και μηχανισμούς, όπως υπάρχει μια, όπως ξέρετε, πολύ δυνατή υπηρεσία ελέγχου που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, που δεν χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, σας δίνω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο εγώ. Με τη μέθοδο της ανάστροφης τιμολόγησης θα μπορούσε να δει πού υπάρχει κερδοσκοπία και πού δεν υπάρχει. Τι σημαίνει ανάστροφη τιμολόγηση? Είναι όπως η ανάστροφη μηχανική. Παίρνεις ένα προϊόν στο ράφι. Παραδείγματος χάρη, ένα προϊόν, να πούμε τα όσπρια, τα οποία κάποτε ήταν το φαγητό του φτωχού στην Ελλάδα. Διότι με τα πολεμικά, όταν οι πλούσιες οικογένειες τρώγανε μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα κρέας, ο φτωχός έτρωγε μια φορά τη βδομάδα. Μπορούσε όμως από άλλα είδη ελληνικών προϊόντων να μεγαλώσει τα παιδιά του. Έτρωγε όσπρια, έτρωγε λαχανικά, σαλάτες, λαδάκι, ψωμάκι, φετούλα. Τώρα αυτά είναι είδη πολυτελείας. Λοιπόν, η ανάστροφη τιμολόγηση. Παίρνεις ένα προϊόν και ξεκινάς. Είναι στο ράφι του σούπερ μάρκετ του κυρίου Ευγενίδη. Μάλιστα. Κύριε Ευγενίδη, δείξτε μου το τιμολόγιο από πού το αγοράσατε.
1: Ναι.
0: Από τον χοντρέμπορο κύριο Γεωργόπουλο. Πάμε στον κύριο Γεωργόπουλο. Κύριε Γεωργόπουλο, το τιμολόγιο σας από πού το αγοράσατε? Πάμε πίσω λοιπόν να δούμε από τον παραγωγό πώς η φακή δεν πωλείται από τον παραγωγό ούτε ένα ευρώ το κιλό και φτάνει να είναι 7,40 και να είναι είδος πολυτελείας στο ράφι. Πόσοι γίγαντες είναι από 8 ως 12 ευρώ? Θα μου πείτε, τι μας λέτε τώρα? Μα να σας πω κάτι. Σας λέω πράγματα τα οποία απασχολούν τη μέση ελληνική οικογένεια. Όχι πια τη φτωχότερη μόνο. Τη μέση ελληνική οικογένεια, η οποία κάθε φορά που πρόκειται να πάνε μέλη της, ο πατέρας, η μητέρα, η γιαγιά, ο παππούς, στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν για την οικογένεια και να προσπαθήσουν να έχουν στο ψυγείο τα βασικά για τη διατροφή της ελληνικής οικογένειας, παίρνουν υπογλώσσια για να μπουν στο σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή αυτό δεν το βλέπει η κυβέρνηση.
1: Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι και η μεγαλύτερη πληγή της κυβέρνησης σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια κυβέρνηση βλέπει αυτά τα νούμερα και λέει, α, καλά πηγαίνουμε.
0: Ρωτάω, το κράτος δεν έχει ρόλο? Να λοιπόν μία από τις βασικές διαφορές του, αν θέλετε, της καραμαλικής διακυβέρνησης και της διακυβέρνησης του σημερινού Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει σε πολύ λιγότερο ή δυνατόν σε ελάχιστο κράτος.
1: Ναι.
0: Βλέπετε με τα ΕΛΤΑ τι κάνει. Ουσιαστικά αποσύρει έναν ιστό υπηρεσιακό, όπως ο ιστός των ΕΛΤΑ, καταστρέφει τα ΕΛΤΑ, τα οποία, όπως ξέρετε κι εσείς, γιατί έχετε επαφή με την καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα και την καθημερινότητα, προσέφεραν τεράστιο κοινωνικό και εθνικό έργο. Αυτή τη στιγμή στο νομό Εύρου. Να σας πω, στο νομό Εύρου που έκανα πρόσφατα μία έρευνα, έχω μία ευαισθησία εκεί, διότι ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι ο νομός στον οποίο βρισκόμουν σχεδόν μέρα παραμέρα. Διεύνοει τους λόγους όπως και στα νησιά μας την περίοδο εκείνη, τα κριτικά νησιά μας. Λοιπόν, στο νομό Εύρου, ξέρετε ότι με το κλείσιμο πολλών καταστημάτων των ΕΛΤΑΦ οι γέροντες πρέπει να κάνουν, είναι ένας μεγάλος νομός, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, γιατί ο νομός όπως ξέρετε είναι, έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα η γεωγραφία του. Λοιπόν, για να πάει από τη μία άκρη στην άλλη, υπάρχει ο γέροντας, ο οποίος πρέπει να κάνει 140 χιλιόμετρα να πάρει και να γυρίσει, για να βρει ένα κατάστημα των ΕΛΤΑ να διεκπεραιώσει ορισμένα από τα προβλήματα που έχει σε σχέση με τη σύνταξή του κλπ. Να κλείσουν τα ΕΛΤΑ. Γιατί έπρεπε να κλείσουν τα ΕΛΤΑ? Γιατί το κράτος αποσύρεται από κρίσιμους τομείς στους οποίους υπήρχε κοινωνική αποστολή. Ναι. Δεν υπήρχε μόνο επιχειρηματική δραστηριότητα.
2: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Άρα λοιπόν, τώρα για να επανέλθω στην αφορμή της συζήτησής μας. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν θα έρθει κάποια στιγμή, ή κάζω εγώ να κάνει ένα κόμμα, το οποίο θα εκφράζει τις ρίζες της παράταξης. Βεβαίως ο κύριος Σαμαράς φέρει την. Δεν θέλω να πω τη ρετσινιά, γιατί είναι άδικο για έναν πρώην πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από τη Νέα Δημοκρατική, είχε εκλεγεί πρόεδρος από τα μέλη του κόμματος. Ο κύριος Σαμαράς έφυγε μια φορά και έκανε ένα κόμμα την πολιτική άνοιξη που δεν ευτύχησε. Είναι εύκολο να κάνει ξανά δεύτερο κόμμα το οποίο δεν έχει ακριβώς και κυβερνητική προοπτική. Έχει μια προοπτική, όπως το καταλαβαίνω εγώ, να μην είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
0: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς θα φανεί στο άμεσο μέλλον. Άρα εγώ δεν είμαι αρμόδιος
2: Εντάξει, να προκαταλάβετε τις αποφάσεις του, το καταλαβαίνω.
0: Αυτή τη στιγμή κάνουμε μία ανάλυση. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το έφυγε. Σας θυμίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε πολύ κρίσιμες στιγμές έφυγε και η κυρία Μπακογιάννη.
2: Το μισό υπουργικό σχολείο. Τι διέγραψε ο κύριος Σαμαράς?
0: Μα βεβαίως έφυγε η κυρία Μπακογιάννη.
2: Δεν έφυγε, τη διέγραψε.
0: Μα και τον κύριο Σαμαρά τον διαγράψανε.
2: Όχι, ο κύριος Σαμαράς παραιτήθηκε.
0: Όχι. Ο κύριος Σαμαράς διαγράφει, δεν το θυμόσαστε. Το φρεσκάρω. Ο κύριος Σαμαράς ήταν δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως ξέρετε, δεν θα είχε εκλεγεί ποτέ αν δεν είχε την υποστήριξη του κυρίου Σαμαρά.
2: Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Διαγράφει το 92 και μετά παραιτήθηκε και από βουλευτής. Έχετε δίκιο, συγγνώμη.
0: Διαγράφει, παραιτήθηκε από βουλευτής και τώρα που μιλάμε, τώρα, δηλαδή με το παρόν σχήμα, ναι, και με την ηγεσία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κύριος Σαμαράς πάλι διαγράφει. Ναι. Παρότι ήταν ο βασικός παράγων, αν θέλετε, που ουσιαστικά συνήργησε και είχε την πρωτοβουλία, ναι, για να βοηθήσει τον ίν πρωθυπουργό να εκλεγεί στην εσωκομματική αναμέτρηση.
2: Αλήθες.
0: Έχοντας απέναντί του τον Βαγγέλη Μεμαράκη και τον Απόστολο Τσιτσικώστα. Δηλαδή δεν θα είχε εκλεγεί ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν δεν ήταν δίπλα του ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Το αναγνώρισε και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης προημερών, που ήταν πολύ κοντά στον κύριο Μητσοτάκη εκείνη την περίοδο.
0: Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Δημητριάδης. Πολύ σωστά.
2: Αλήθες είναι αυτό.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα. Όπως είπα πριν, τα κόμματα δεν προέρχονται από ανθρώπινες επιθυμίες. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που ενεργοποιούν τη λαϊκή βούληση. Ή αν θέλετε ανταποκρίνονται στη λαϊκή βούληση. Άστε. Όπου κάνετε μία βόλτα, κύριε Ευγενίδη, γιατί ξέρω ότι κυκλοφορείτε. Δεν μένετε σε ένα γραφείο μέσα, βλέπετε κόσμο, μιλάτε, έχουμε συναντηθεί και σε μία της Αθήνας κατά καιρούς.
2: Έχει, παίζει το κόμμα Σαμαρά, παίζει, έχει παλμό.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή. Και το κενό δημιουργείται από ανθρώπους που αισθάνονται ότι δεν τους εκφράζει η σημερινή, τολμώ να πω, μεταλλαγμένη πολιτικά και ιδεολογικά Νέα Δημοκρατία και αποζητούν κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο, εάν γίνει, δεν ξέρω αν γίνει, αυτό το κάτι άλλο όμως πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Να έχει έναν κοινωνικό ριζοσπαστισμό, δηλαδή να φροντίζει για το μικρομεσαίο Έλληνα, για τη μικρομεσαία τάξη που συνθλίβεται αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
0: Ζούμε, κύριε Ευγενίδη, τη συντριβή της μικρομεσαίας τάξης, να φροντίζει για το φτωχότερο Έλληνα και τη φτωχότερη Ελληνίδα. Από εκεί και πέρα να έχει μέτρα για το συνταξιούχο, να έχει μέτρα για την προστασία του μικρομεσαίου επαγγελματία, του ελεύθερου επαγγελματία, να έχει μέτρα για τον φτωχότερο Έλληνα και να έχει μέτρα για την εξυγίανση της αγοράς.
2: Μάλιστα.
0: Δεν λέμε να χτυπήσει την ελεύθερη αγορά. Να βάλει κανόνες στην ελεύθερη αγορά.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Και μην ξεχάσω και τα μείζωνα ζητήματα της χώρας, πέραν των όσων είπα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά επίσης, όπως το δημοκρατικό, για το οποίο ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα. Σήμερα σε επιδοτούν για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο και σου δίνουν ψίχουλα για να αυξήσεις την οικογένειά σου με περισσότερα παιδιά. Mm-hmm. Και να μην ξεχάσω βεβαίως και τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, για τα οποία τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Κώστας Καραμαλής έχουν δώσει ένα πλήρως διαφοροποιημένο στίγμα από το σημερινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Και να είστε καλά. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα να πούμε, οπότε ανανεώνουμε ραντεβού. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Χρόνια πολλά για την ημέρα.
2: Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γρήγορα διάλειμμα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Να επιστρέφουμε επό λίγων. Να θυμίσω ότι μας στέλνετε μηνύματα και επικοινωνείτε μαζί μας στο 212-212-4800, στο onair@alfaradio989.gr και στο 6947-789-89-989 που είναι το Viber. Μου στέλνει ένα μήνυμα ο Σάκης. Δεν ξεχνώ, είναι σήμερα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Βεβαίως, εγώ σε αυτά τα ζητήματα έχω πάντα μία, και ιδίως σε τέτοιες μέρες, είμαι πάντα λίγο ο γρουσούζης της ημέρας. Διότι όλοι λένε σήμερα δεν ξεχνώ, δεν ξεχνάμε την Κύπρο μας, είμαστε πάντα με την Κύπρο μας και το ένα και το άλλο. Πρώτα απ' όλα, οι Κύπροι είναι αυτοί που πρέπει να είναι με την Κύπρο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Υπάρχει το δόγμα στον ελληνισμό ότι η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται. Πολύ σύντομα οι αδερφοί Κύπροι θα κληθούν να πάρουν μια νέα μεγάλη απόφαση. Πέρασε η ευκαιρία του σχεδίου Ανάν. Πέρασε η ευκαιρία το 2017 στη διαπραγμάτευση που έγινε στην Ελβετία, στο Κραν Μοντανά. Πέρασαν αυτές οι δύο ευκαιρίες. Το κυπριακό στη διεθνή κοινότητα δεν σημαίνει τίποτα. Για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Δεν σημαίνει τίποτα. Κανένας δεν αντιμετωπίζει την Τουρκία με λιγότερο σεβασμό λόγω του Κυπριακού. Έχουν όλοι στη διεθνή κοινότητα αποδεχθεί αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο ως μια τετελεσμένη κατάσταση. Πολλό δε από τη στιγμή που η Κύπρος κατάφερε και με την Ελλάδα στο πλευρό της και με πολύ ισχυρές κινήσεις τότε, για να είμαστε δίκαιοι, από την κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη, του Κώστα Σιμίτη, γιατί έχει εκλείψει και αυτός, κατάφερε να μπει στην Ευρώπη. Και επετεύχθη αυτός ο εθνικός στόχος να μπει η Κύπρος στην Ευρώπη παρά την τουρκική κατοχή, όλοι θεωρούν ότι το πράγμα έχει τελειώσει. Επειδή λοιπόν σύντομα θα τεθούν νέα διλήμματα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια νέα κινητικότητα, θα πάει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτέρες, το επόμενο διάστημα. Θα υπάρξει ένα πλαίσιο ευρύτερο κλπ. Θα τεθούν διάφορα ζητήματα.
1: Δεν ξέρω πόσο όρημη είναι η κυπριακή κοινή γνώμη, διότι λέμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ οι Τούρκοι μιλούν για πλήρη διχοτόμηση, για νομοποίηση της διχοτόμησης. Επειδή λοιπόν έρχεται ξανά η ώρα, κάθε καταργάρι στον πάγκο του για να είμαστε συνεννοημένοι. Κυπριακό υπάρχει αν υπάρχει συζήτηση και πλαίσιο λύσης. Αλλιώς είναι μια μαύρη σελίδα για τον ελληνισμό, μια ανοιχτή βέβαια, χαίνουσα πληγή, αλλά μια συντελεστήσα πληγή, αν δεν έχει δυναμική λύση το πράγμα. Το λέω για να είμαστε συνεννοημένοι και να είμαστε καθαροί, βεβαίως να θυμόμαστε και τι ωραία που τα κάνανε οι Χουντέοι, που κοιμόντουσαν 7 χρόνια με ανοιχτά παράθυρα. 7 χρόνια ανοιχτά παράθυρα, κάποια στιγμή βγήκε στο παράθυρο να δεις απέναντι και έλειπε μισή Κύπρος. Αυτά είναι τα επίχειρα των χειρισμών του Ιωαννίδη και των άλλων ηλιθίων της Χούντας, τους οποίους πήρε πελάτες ο Κίσιγκερ και η αμερικανική γραφειοκρατία του State Department, και ξημερώθηκε ο ελληνισμός το 1974 με την πότα του Τούρκου στο νησί και την Ελλάδα πληγωμένη και σε μετέωρη κατάσταση. Το λέω και για ορισμένους οι οποίοι λένε τι ωραία που ήμασταν με Παπαδόπουλο, ωραία έργα γίνονταν, με ανοιχτά παράθυρα κοιμόμασταν, η Ελλάδα δεν χρωστούσε σε κανέναν, να οι Τούρκοι στην Κύπρο, 50 χρόνια δεν φεύγουν. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μιας και λέγαμε για το Κυπριακό, διαβάζω εδώ τη δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κύριου Τασούλα, η οποία ήρθε πριν από λίγο. Λέει μεταξύ άλλων ότι η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος, πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κοινούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την κάθε χώρα ξεχωριστά, για να πέσει το τελευταίο τείχος στην Ευρώπη. Σε συντονισμό, λέει, και αγαστή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, επίλυση του ζητήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου του ΟΗΕ και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εκτιμένο με στόχο την επανένεση της Κύπρου και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των Κυπρίων πολιτών. Πρόσφατα, μάλιστα, η κυρία Φοντερ Λάιν, η πρόεδρος της Κομισιόν, ανακοίνωσε και το διορισμό του αντιπροέδρου της Επιτροπής, του κυρίου Φίτο, ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Μην κοιτάς τους μετεωρολόγους. Καύσωνα θα έχει. Το λέω στο Σταμάτη Καρλούτσο, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους και έχει μια ιδιαίτερη ανησυχία για το κύμα καύσωνα το οποίο επελάβνει το επόμενο διάστημα. Μην κοιτάς. Λοιπόν, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ευγενίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας. Προσοχή με τον καύσωνα.
0: Προσοχή με τον καύσωνα,
1: όλες τις μέρες.
0: Καθίστε στη Βουλή εκεί πέρα, έχει δροσιά από ό,τι καταλαβαίνω. Θα περάσει. Θα περάσει αυτή η δυσκολία.
1: Προφανώς, εντάξει. Θα ακούσουμε και τις οδηγίες των μετεωρολόγων και των ειδικών και της πολιτικής προστασίας και προφανώς, εντάξει, είμαστε μαθημένοι από καύσωνα στην Αθήνα και στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε θα τα καταφέρουμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό το οποίο λέτε.
1: Αν με επιτρέπετε
0: θέλετε
1: και εμένα
0: για το Κυπριακό, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως, γιατί είναι μια μαύρη επέτειος. Η δεύτερη, μετά από λίγες μέρες, προηγούμενα στις 15 του Ιούλη, είχαμε τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος. Τώρα είναι η εισβολή που ακολούθησε. Είναι μια μεγάλη υπενθύμηση, η πιο ισχυρή υπενθύμηση του ιστορικού καθήκοντος, του χρέους που έχουμε ως Έλληνες και ως Ελλάδα να στηρίζουμε τον αγώνα και τη διεκδίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ζητήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με απελευθέρωση του νησιού, επανένωση, αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής, κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού των εγγύησεων. Μια λύση η οποία έχει περιγραφεί από τον ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Άρα η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα διεθνές πρόβλημα στρατιωτικής κατοχής, πρέπει να είναι πάντα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Λευκωσίας, που έχει τον πρώτο λόγο, ώστε να υπάρξει ξανά ένα επανενωμένο, ενιαίο και αδιαίρετο νησί της Κύπρου, πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τελευταίο δυστυχώς διαιρεμένο κράτος, η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα η Λευκωσία. Αυτά 52 χρόνια τώρα μετά από την εισβολή του Ατήλα πρέπει να σταματήσουν.
0: Κοιτάξτε, το έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή μου για το Κυπριακό, ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά πρωτίστως τους Κυπρίους. Προφανώς ό,τι κάνει η Ελλάδα είναι αποφασιστική σημασία και υπάρχει μια κινητικότητα στο διπλωματικό παρασκήνιο όλο το προηγούμενο διάστημα. Το ερώτημα είναι, οι Κύπροι αδερφοί μας τι θέλουν, και το λέω διότι θα έρθει πολύ σύντομα το ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσουν, αν είναι έτοιμοι για ένα νέο πλαίσιο συζήτησης 10 χρόνια σχεδόν μετά τις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά, επειδή επίκειται μια νέα πρωτοβουλία του ΟΗΕ, αν είναι έτοιμοι στην Κύπρο. Αν δεν είναι έτοιμοι στην Κύπρο, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχει πλέον momentum για όλο αυτό.
1: Σωστό, η σωστή ανάγνωση έχετε. Και η αλήθεια είναι ότι, το είπα και πριν, την πρωτοβουλία των κινήσεων πρέπει πάντοτε να την έχει η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Λευκωσία. Οι αδελφοί μας Ελληνοκύπροι προφανώς έχουν τον πρώτο λόγο. Εμείς έχουμε το χρέος να συνδράμουμε από θέση πρωταγωνιστή. Είναι καλό το ότι το Κυπριακό βρίσκεται σε μια ανανεωμένη περίοδο κινητικότητας διπλωματικής. Είναι πολύ καλό το ότι επιμένει ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Γκουτέρες του ΟΗΕ, ναι, στη διαδικασία της λύσης. Είναι πολύ θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε ειδικό απεσταλμένο. Αυτά είναι πολύ θετικά βήματα. Το ευκταίο είναι να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που είχαν αφαιθεί στο Κραν Μοντανά, όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό. Προφανώς έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε ως εκεί. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως τώρα είναι μάλλον δειλά. Προχωρούν, αλλά δεν είναι τολμηρά. Υπάρχουν ζητήματα στο διάλογο προφανώς, το οποίο πρέπει, είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν έχουν ακόμα αγγιχθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, σίγουρα ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της Κύπρου και πρέπει όλα αυτά να τα δούμε με θάρρος, διότι αρκεί κανείς να δει τις τοποθετήσεις του κυρίου Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τα τελευταία χρόνια για τη διχοτόμηση του νησιού, τις συστηματικές προσπάθειες ανωνυμοποίηση του ψευδοκράτους που κάνει η Τουρκία διεθνώς, αποτυχημένες ευτυχώς προφανώς, αλλά δείχνει τον, είναι σηματορός όλη αυτή η συμπεριφορά της στρατηγικής επιλογής της Κύπρου, της Τουρκίας, συγγνώμη, να προχωρήσει τη διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα τρέχοντα πολιτικά εδώ, διότι εσείς μπορεί να παρουσιάζετε θέσεις και προτάσεις, να ενισχύετε τον προγραμματικό σας λόγο. Φαίνεται όμως με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν τρέξει αυτό το διάστημα που είμαστε πριν κάνει μια σύντομη διακοπή όλο το σύστημα λόγω θέρους, ότι δεν κόβει πολλά εισιτήρια το συγκεκριμένο έργο και ότι ο κύριος Τσίπρας, άμα τη εμφανίσει, παίρνει το χαρτί, δημοσκοπικά τουλάχιστον, σε αυτόν τον χώρο τον προοδευτικό της κεντροαριστεράς, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό δεν σας προβληματίζει για το πώς πρέπει να επικοινωνήσετε εκ νέου, ας πούμε, το πολιτικό σας σχέδιο?
1: Προφανώς όλα αυτά αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη, δεν πετάμε τίποτα. Όλες οι δημοσκοπήσεις που υπάρχουν δείχνουν ορισμένες τάσεις οι οποίες πρέπει να αναλυθούν. Εγώ θα πω βέβαια κάτι το οποίο το πιστεύω βαθιά, ότι επειδή ακριβώς άμα τη εμφανίση του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καρισιανού και ευρύτερα είχαμε μια ανακατάταξη στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο δεν είναι και τόσο μεγάλο στη χώρα μας, μικρό είναι το πολιτικό μας φάσμα, προφανές είναι και αναμενόμενο είναι να υπάρχουν ανακατατάξεις πρόσκαιρες. Αν αυτό μετουσιώνεται σε πολιτικούς συσχετισμούς διαφορετικούς, πρέπει να περιμένουμε να το δούμε σε νέες δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα. Άρα στο ενδιάμεσο προφανώς δεν στεκόμαστε αναλύοντας ή περιμένοντας τη μοίρα μας. Είμαστε παντού γύρω μας στην κοινωνία, παντού εκεί όπου χτυπά ο παλμός της πραγματικής ζωής. Επικοινωνούμε ακόμα πιο θαραλέα και τολμηρά τις θέσεις μας και αν νομίζω μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερα είναι να επιμένουμε στις θέσεις μας όταν αυτές κυρίως βάλλονται ή αμφισβητούνται. Θέσεις όπως για τη φορολογική δικαιοσύνη, για τη στεγαστική πολιτική, για το ιδιωτικό χρέος, θέσεις για την εργασία, οι οποίες αμφισβητήθηκαν από την κυβέρνηση ιδίως, δεν πρέπει να τις εγκαταλείπουμε, πρέπει να τις προασπίζουμε και νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, οι συμπολίτες μας, όλοι μας, θα κληθούμε να αποφασίσουμε με βάση τις προγραμματικές θέσεις και την αξιοπιστία κάθε κόμματος και κάθε κομματικού σχηματισμού και κάθε προσώπου, θα πω εγώ. Άρα, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του, με το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που προβάλλει έναν άλλο δρόμο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα ενισχυθεί όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά εν τέλει και εκλογικά, που είναι ο μεγάλος μας κοινωνικός.
0: Συγγνώμη πάντως, αν εμφανιστούν δημοσκοπήσεις το Σεπτέμβριο, εγώ σας λέω τον Οκτώβριο, να είναι όλοι πίσω, να έχει περάσει και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, να είμαστε σε πλήρη προεκλογική περίοδο, αν δεν έχουμε εκλογικό ευνηδιασμό το Σεπτέμβριο. Και είναι το ΠΑΣΟΚ στην ίδια κατάσταση που είναι σήμερα. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ στο 10, 11, 12, αλλά καθαρά τρίτο πίσω από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό δεν θα σας δημιουργήσει έναν προβληματισμό άλλης φύσεως πηγαίνοντας προς τις κάλπες?
1: Εντάξει, εγώ δεν κάνω πολιτική ανάλυση ούτε δημοσκοπήσεις. Είμαι βουλευτής. Έχω ένα καθήκον και έναν λόγο να αρθρώσω, που είναι η βεβαιότητα και η αυτοπεποίθηση ότι αν κάνουμε τη δουλειά μας όλες και όλοι όπως την ξέρουμε, ναι, δεν έχουμε να φοβηθούμε ούτε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή εγώ λέω όχι τι θα γίνει αν, αλλά τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ λέω κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο και καταφατικό, όχι υποθετικό. Εγώ λέω να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο στην κοινωνία, να μιλάμε περισσότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους και λιγότερο για τους εαυτούς μας και τις δικές μας ανησυχίες, να βγούμε εκεί έξω, να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, να δώσουμε τον αγώνα μας και εδώ είμαστε να υπερβούμε όλες τις δημοσκοπικές προβλέψεις. Το έχουμε κάνει και στο απότερο παρελθόν με την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά. Το κάνουμε συστηματικά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη τα τελευταία χρόνια. Πάντοτε υπερβαίνουμε τις δημοσκοπικές προγνώσεις και τις πολιτικές αναλύσεις. Δεν το κάνουμε μόνο με μαγικό τρόπο επειδή φοράμε πράσινα και ονομαζόμαστε το ΠΑΣΟΚ και φέρουμε έναν ήλιο. Το κάνουμε επειδή έχουμε πρόγραμμα, γνώση, ήθος, καθαρότητα, ανεξαρτησία. Άρα μπορούμε να λέμε αυτό που θέλουμε και να το εννοούμε και να δοκιμάζουμε την αξιοπιστία μας σε ένα πολιτικό συμβόλαιο με τους πολίτες.
0: Μπορείτε να υπερβείτε είναι τόσο πολύ τις δημοσκοπήσεις που να είστε και πρώτοι, δηλαδή?
1: ο στόχος της παράταξης παραμένει ο ίδιος από το συνέδριό μας και ευρύτερα.
0: Να είμαστε ρεαλιστές τώρα.
1: Εγώ λέω ότι όλες οι μεγάλες ανατροπές στη δημοκρατία φαντάζουν πολύ δύσκολες, ναι. Απλώς δύσκολες, και γίνονται όλες πράξη με τη συμμετοχή των πολιτών. Καμία εκλογική διαδικασία δεν κρίθηκε από τις δημοσκοπήσεις. Όλες οι εκλογικές διαδικασίες κρίνονται από το αποτέλεσμα της Κυριακής εκείνης και από μία παράμετρο που δυστυχώς, κύριε Ευγενίδη, και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας ενώνει όλους τους δημοκράτες και όλες τις δημοκρατικές παρατάξεις και κόμματα. Η μία παράμετρο που δυστυχώς αποσιωπάται, που είναι η συμμετοχή. Όταν ανεχόμαστε ή μάλλον δεν μας ενδιαφέρει το πώς οι ψηφοφόροι προσέχουν τελικά στις κάλπες και βλέπουμε πολύ μεγάλα ποσοστά αποχής, τότε αυτό είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία. Εγώ λέω ότι πρέπει να ψηφίσουμε όλο ένα και περισσότεροι, να πάρουμε την υπόθεση της χώρας στα χέρια μας και οι μεγάλες ανατροπές μέσα από τη μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές μπορούν να γίνουν πράξη και να υπερβούν κατά πολύ τις δημοσκοπήσεις. Άρα ναι, υπάρχει η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθηση και ο δυναμισμός στην τελική ευθεία προς εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, είτε από το Σεπτέμβριο, είτε από το Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, της πολιτικής αλλαγής εννοώ, δεν είναι παραταξιακός, είναι κοινωνικός. Το βλέπουμε παντού σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, κατά μεγάλη πλειοψηφία να ζητείται η αλλαγή πολιτικής. Αυτή είναι μια δική μας υποχρέωση να τη δώσουμε και εκλογικό αποτύπωμα.
0: Mm-hmm. Ναι, όλα αυτά εγώ τα ακούω και τα καταλαβαίνω και το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορία, θέσεις και περιεχόμενο, όμως κάτι δεν λειτουργεί και δεν πείθεται ενδεχομένως με τον τρόπο που θα θέλατε να πείσετε. Τώρα δεν μπορώ να πιέσω περισσότερο γι' αυτό, διότι και εσείς έχετε μια ξεκάθαρη πολιτική στρατηγική. Αντιλαμβάνεστε πάντως, επειδή είστε σε επαφή και με τη βάση του κόμματος, ότι υπάρχουν για παράδειγμα πολλά μεσαία στελέχη, στην περιφέρεια ειδικά, αλλά και στα αστικά κέντρα που είναι παραδοσιακά το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ, που λοξοκοιτούν προς τη μεριά του κύριου Τσίπρα. Σε αυτούς τους ανθρώπους, εσείς τι θα πείτε για να τους συγκρατήσετε στις τάξεις σας?
1: Κοιτάξτε, διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ, επειδή ακριβώς είναι στο κέντρο του πολιτικού σκηνικού, χρειάζεται αρκετή προσήλωση στις αρχές και στις ιδέες μας και αρκετή προσήλωση και στον κοινό μας στόχο, ώστε να μην λοξοκοιτάξει κανείς. Το λέω διότι στο παρελθόν λοξοκοίταξαν πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, στο πιο πρόσφατο παρελθόν λοξοκοίταξαν προς τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, ορισμένοι τώρα μπορεί να λοξοκοιτάζουν και προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το καταλαβαίνω, το αναγνωρίζω ως ένα χαρακτηριστικό, αλλά δεν είναι το κύριο αντικείμενο αυτή τη στιγμή της πολιτικής μας δουλειάς. Η πολιτική μας δουλειά απευθύνεται στην κοινωνία, όχι στα στελέχη κατά αποκλειστικότητα. Mm-hmm. Προφανώς είμαστε το πιο οργανωμένο κόμμα με τοπικές οργανώσεις, νομαρχιακές επιτροπές. Υπάρχουμε σε όλο τον ελλαδικό χώρο με δίκτυα. Αυτό δεν θα αλλάξει, ούτε άλλαξε στα δύσκολα χρόνια. Αυτό που είναι το μεγάλο στοίχημα είναι πια να υπερβούμε και τη δική μας οργάνωση και να απευθυνθούμε μέσω των ανθρώπων μας σε όλη την Ελλάδα στους εκτός των τυχών ψηφοφόρους που έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, δεν ασχολούνται με την πολιτική, αισθάνονται ότι ό,τι και να λέμε στη Βουλή ή στη δημόσια σφαίρα δεν τους αφορά, δεν τους βελτιώνει τη ζωή. Το στοίχημα λοιπόν για τον Πασόκ είναι να μιλήσει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή είναι και η έννοια, αν θέλετε, της συμπαράταξης και της διεύρυνσης, όπως εμείς την νοούμε. Δεν είναι για μας μια θερινή σύναξη στελεχών. Ναι. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια πολιτική συνέργεια με κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η κοινωνία των πολιτών λέει στο ΠΑΣΟΚ: πιστεύω στο πρόγραμμά σου, έρχομαι δίπλα σου για να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Όχι απλώς για να στεγάσουμε φιλοδοξίες πολιτικές ή κομματικές, αλλά για κάτι πολύ περισσότερο, που είναι η αλλαγή του τρόπου που ζούμε σε αυτόν τον τόπο με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και συλλογικής ευημερίας.
0: Μιας και λέτε για τη διεύρυνση και τις μεταγραφές κλπ. Όλα αυτά έχουν συζητηθεί πολύ σε επίπεδο δημόσιας συζήτησης, ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει κάποια στελέχη τα οποία κυρίως προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια από αυτά τα στελέχη υπερβαίνουν την συνεδριακή σας απόφαση για 20 χρόνια συνεχούς βουλευτικής θητείας. 20 χρόνια, όχι συνεχούς, βουλευτικής θητείας. Τι θα γίνει εκεί πέρα, δεν πρέπει να τεθούν κάποια όρια κατά τη γνώμη σας?
1: Καταρχάς, να πω ότι η διεύρυνση και η συμπαράταξη δεν απευθύνεται μόνο στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ευρύτερη κοινωνική συνέργεια και υπάρχουν και στελέχη τα οποία ήταν και σε άλλους χώρους.
0: Και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Στο ποτάμι παλαιότερα. Έτσι δεν χρειάζεται να κατονομάζω, είναι ευρύτερα. Αλλά προφανώς, επειδή ακριβώς εγώ λέω ότι υπάρχει το όμορον με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φοβάμαι να το πω όπως άλλοι κομματικοί σχηματισμοί. Προφανώς υπάρχει πολλοί κόσμος, πολλά στελέχη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που επανέρχονται ή έρχονται για το πρώτον στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, προφανώς αυτή η διαδικασία, κύριε Ευγενίδη, πρέπει να είναι μια διαδικασία βασισμένη σε αρχές και κανόνες. Που η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, η Επιτροπή Διεύρυνσης με τον Κώστα Σκανδαλίδη και όλους τους καλούς συντρόφους και συναδέλφους που είναι εκεί, κάνει μια σπουδαία δουλειά ακριβώς βασισμένη σε κανόνες και αρχές. Και εγώ εμπιστεύομαι πλήρως τη δουλειά τους. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν μου απαντήσατε.
1: Απάντησα ότι αυτό που γίνεται έχει κανόνες και αρχές και θεωρώ ότι, και εμπιστεύομαι, όχι θεωρώ, είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συνεχιστεί για όλες τις...
0: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα για να είμαστε ευθύς τώρα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έρθει στο ΠΑΣΟΚ η κυρία Τζάκρη, η οποία λιδωρούσε το ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια και είναι βουλευτής από το 2004, ενώ αφήσατε εκτός ληστών το Χάρη Καστανίδη?
1: Ακριβώς επειδή δεν ήταν ποτέ προσωπική η επιλογή ούτε για τον Χάρη Καστανίδη, τον οποίο νομίζω το έχω πει και στην εκπομπή σας, τον τιμώ προσωπικά και τον σέβομαι βαθιά για το μεγάλο του αγώνα για την παράταξη και τη χώρα και από θέσεις ευθύνης σε δύσκολες εποχές. Έτσι ακριβώς δεν είναι προσωπική και η υπόθεση της διεύρυνσης. Νομίζω αδικούμε την υπόθεση της διεύρυνσης αν την βάλουμε στο κοστούμι ενός ή μίας βουλευτή ή στελέχους ευρύτερα. Θεωρώ ότι αυτό που λέω και αυτό που ισχύει με το καταστατικό για όλους, όχι μόνο για τον Χάρη Καστανίδη, και αυτό που λέω τώρα, οι αρχές και οι αξίες όλων μας, είναι κοινές για όλες τις περιπτώσεις και καταλαμβάνω οριζόντια και κάθετα όλες τις περιπτώσεις της διεύρυνσης.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Ματζό. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Ματζός, ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο για τον επίλογο της εκπομπής. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Otopavlakatalites.gr.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι... Είμαστε λίγο πριν τις 12 παρα 5, 11 και 53 πρώτα λεπτά γράφει το ρολόι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Μου στέλνει ο Χρήστος για την απόφαση της κυβέρνησης να μπλοκάρει μέτρα εναντίον του Πούτιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί λέει, όπως είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημοσίευαν οι Financial Times, αυτά θα έπληταν μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία. Ο Χρήστος λέει ότι το συμπέρασμα είναι ότι η επίσημη Ελλάδα λέει ναι σε μέτρα κατά της Ρωσίας που θίγουν χιλιάδες αγρότες μας στον τουριστικό τομέα, μεγαλώνουν το κόστος για τους καταναλωτές ενέργειας, αλλά λέει όχι όταν πρόκειται για γνωστό εφοπλιστή. Αυτό θα πει διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Το διάβασα και εγώ το δημοσίευμα των Financial Times. Νομίζω ότι αφορά την εταιρεία του κυρίου Προκοπίου, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, πιο αναλυτικά, και είναι σήμερα ευκαιρία ενδεχομένως να ερωτηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έχει briefing, για ποιο λόγο η Ελλάδα πήρε αυτή την απόφαση και μπλόκαρε αυτό το πακέτο κυρώσεων που αφορούσε, προφανώς θα επηρέαζε αρνητικά και ελληνικές εφοπλιστικές εταιρείες. Βεβαίως, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και να μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια, επειδή όλοι λέμε, ποιον θα εξυπηρετούσε το να μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, ας πούμε, κάποια ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων κλπ. Κλπ. Οπότε θα εξυπηρετούσε και Ευρωπαίους αυτό το πράγμα. Ευρωπαίους καταναλωτές. Το Βέλγιο, για παράδειγμα. Έτσι το λέω για να είμαστε συνεννοημένοι, διότι φαίνεται ότι υπάρχει μια αμοιβαία υποκρισία στην Ευρώπη. Ξαναλέω, πρέπει να απαντήσει ο κύριος εκπρόσωπος τώρα, ο κύριος Μαρινάκης, και βεβαίως και η κυβέρνηση, για ποιο λόγο πήρε αυτή την θέση, για ποιο λόγο τήρησε αυτή τη στάση στα ευρωπαϊκά όργανα, εφόσον τέθηκε το ζήτημα αυτό και εφόσον και εμείς έχουμε μια αταλάντευτη στάση κλπ. Κλπ. Κλπ. Και μια θέση αρχών και αξιών και όλα αυτά, και είμαστε με το αναμεινόμενο. Όλα αυτά είναι καλά και άγια. Ηρίστο εν παρόδο, μιας και λέω για το αναμεινόμενο και έχοντας εκφράσει πάρα πολλές φορές, νομίζω, μια πολύ καθαρή στάση για το θέμα της Ουκρανίας. Νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να προβληματιστεί πολύ σοβαρά για τη στάση της Ουκρανίας έναντι της Τουρκίας. Η Ουκρανία δεν έχει ξεμπλοκάρει ακόμα τη συμφωνία συμπαραγωγής θαλασσίων drones σαν αυτό που ξεβράστηκε στη Λευκάδα και θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν έχει ξεμπλοκάρει αυτή τη συμφωνία που είχε συζητηθεί στην συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ζελένσκι, όταν είχε έρθει ο κύριος Ζελένσκι την άνοιξη στην Αθήνα, διότι προφανώς η Ελλάδα ζητάει εγγυήσεις, η Ουκρανία μάλλον ζητάει εγγυήσεις, ότι αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας. Γιατί το κάνει αυτό η Ουκρανία? Όχι γιατί ηγάπησε τον κύριο Ερντογάν, γιατί ο κύριος Ερντογάν παρέχει κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να παρέχουμε, γιατί πασοκάρα που λέει και ο Παύλος ο Γερουλάνος, πολύ ωραία χρόνια στην Ελλάδα, γκρεμίσαμε την αμυντική βιομηχανία της χώρας. Η Τουρκία έχει μια ακμάζουσα αμυντική βιομηχανία, μπορούμε να κλείσουμε τα ματάκια μας και να κάνουμε, δεν το βλέπουμε. Είναι όμως μια τεράστια χώρα, παραγωγός βασικών εξοπλιστικών συστημάτων. Και τι παράγει η Τουρκία? Κατά χιλιάδες drones, τα οποία είναι το σύγχρονο μέσο του πολέμου. Ξεχάστε τα... Όχι, ξεχάστε. Δεν θα τα ξεχάσουμε προφανώς. Τα drones όμως είναι φθηνά, γρήγορα και αξιόπιστα. Πλήττουν έναν στόχο, ακόμα και αν χάσει ένα drone, τι κοστίζει το drone? 40 χιλιάρικα. Άμα χάσει το μαχητικό, όταν λοιπόν η Τουρκία εξοπλίζει με Bayraktar την Ουκρανία, αντιλαμβάνεστε γιατί η Ουκρανία είναι μάλλον διστακτική στο να ευνοήσει εμάς έναντι των Τούρκων, παρότι εμείς είχαμε μια στάση αρχών και αξιών υπέρ του αμυνωμένου. Ούτως ή άλλως, στην πολιτική και στο διεθνές δίκαιο, οι αρχές και οι αξίες υποχωρούν μπροστά στην συναλλαγή και στα συμφέροντα. Να πω και μια τελευταία καλημέρα και στο φίλο μου τον Ομέρ. Γεια σου φίλε, να σε καλά, καλή εβδομάδα και σε σένα. Μπορώ να σας αφήσω νομίζω τώρα, είμαστε λίγο πριν τις 12, σας αφήνω μουσικά με ένα τραγούδι. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε. Stay cool, που έλεγε και ένας παλιός φίλος. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου και αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης. Γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανησυχία προκαλεί η νέα κλίμακος των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων, καθώς μένονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν. Συνολικά 4 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων φέρονται να δέχτηκαν πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο, στη Μαύρη Θάλασσα και στα στενά του Ορμούς, εν μέσω της νέας κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και της ένταση που επικρατεί στην πιο σημαντική ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία του κόσμου. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι υπερβαίνει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές, την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν για ένα τη νύχτα το Ιράν και η Τεχεράνη προειδοποιεί πως ούτε μια σταγόνα πετρελαίου δεν πρόκειται να περάσει από το στενό του Ορμούς. Χάθηκαν τα 10 λεπτά της επιδότησης στα καύσιμα, δήλωσε στον Alfa Radio 989 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Earth News από το ΆΚΑ, όπου νωρίς το πρωί πραγματοποίησε αυτοψία. Όπως είπε, τα έργα αναβάθμισης ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Έκανε ειδική μνήμα σε παρεμβάσεις όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου και υπογράμμισε πως στόχος είναι το ΆΚΑ να αποτελεί πέρα από χώρο άθλησης και έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου για τα βόρεια προάστια. Στις 4 μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Την Παρασκευή παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του βορείου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, με τη διαδρομή από την περιοχή της Λαμίας μέχρι την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών, να υπολογίζεται πλέον σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά, έναντι περίπου 3 ώρων και 15 λεπτών μέσω του παλαιού οδικού δικτύου. Μιλώντας στον Alfa Radio 989, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας αναφέρθηκε στο νέο κάθετο άξονα που συνδέει τη στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Το βράδυ της Πέμπτης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναμένεται να τελεστούν τα εγγένεια της ενιαίας λειτουργίας του έργου. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής συναντάται αυτήν την ώρα με τον δήμαρχο Νεάπολης Σικιών, Σίμω Δανιηλίδη. Οι έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή κανενός. Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν να παραδώσουν τη βουλευτική τους έδρα, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης. Εκτίμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο καταλύτης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Ισπανία, κερδίζοντας 1-0 την Αργεντινή στην παράταση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Infantino αποδοκιμάστηκαν έντονα από τους θεατές πριν από την τελετή απονομής. Με το τρόπο του Μουντιάλ επιστρέφουν σήμερα στην Ισπανία οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Θερμή υποδοχή επιφυλάσσουν οι Ισπανοί μετά τους ολονύκτιους πανηγυρισμούς από τη Μαδρίτη μέχρι τη Βαρκελόνη. 13χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα τα ξημερώματα όταν κατέρευσε συντριβάνι στη Θιουδάδ Ροντρίγκο κατά τη διάρκεια των εορτασμών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Τη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου επαναλαμβάνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Σε κλειό καύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά αναμένεται να φτάσει τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ανοιχτές θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί 7 κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αθηναίων, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένταση επικράτησε νωρίτερα μεταξύ του Νίκου Πλακιά και κατηγορουμένου στελέχους του ΟΣΕ, όταν ο συνήγορος υπεράσπισης του τελευταίου ανέφερε πως στελέχη του ΟΣΕ είναι άσχετα με τις διερευνόμενες πράξεις. Ο δικός σου ήταν άσχετος, αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε, φώναξε ο κύριος Πλακιάς και επικράτησε ένταση με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να μεταχθεί σήμερα ο 25χρονος συλληφθής από την Αντιτρομοκρατική προκειμένου να απολογηθεί για το 25χρονος συλληφθής από την Αντιτρομοκρατική προκειμένου να απολογηθεί για το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της οικογένειας.

0: μία μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σήμερα οι κληρώσεις της UEFA σε μία ώρα Ολυμπιακός θα μάθει τις αντιπάλους του στον τρίτο προκριματικό του Champions League, στις 2 ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση του Europa και στις 3 ο Παναθηναϊκός στην κλήρωση του Conference, με τη διαφορά πως η Θεσσαλονίκη και το Τριφύλλι θα πρέπει πρώτα να περάσουν από το δεύτερο γύρο.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 38 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια, τις συνεντεύξεις και τις μουσικές. Μαζί σας μέχρι τη μία. Και πολύτιμος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων, ο Ορέστης Παπάς. Η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Και εσείς 212-212-4800 για ό,τι έχετε να πείτε τηλεφωνικά. Αν στέλνετε mail, αν το προτιμάτε, onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Λοιπόν, ο καύσωνας, οι πυρκαγιές, κυρίως στον Καναδά και στην Ισπανία, εδώ πάρα πολλές, αλλά εν εκτάσει και καταστροφικές δεν είχαμε μέχρι στιγμής, και αυτό είναι παρήγορο. Φυσικά, ο πόλεμος εκεί κάτω, στη Μέση Ανατολή, με εκατέρωθεν βολές, και τι βολές δηλαδή. Κανονικός πόλεμος και στην Ουκρανία επίσης, και άλλα τεινά όπως το Μουντιάλ που τελείωσε με μια στιφή γεύση για όλους εμάς που υποστηρίζαμε κυρίως την Αργεντινή, χωρίς να υποτιμούμε την Ισπανία. Θα πούμε στη συνέχεια. Σήμερα θα έχουμε και περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου και δύο συζητήσεις. Η πρώτη στις 12:20 με τον Θόδωρο Μαργαρίτη, ο οποίος ανήρτησε ένα συγκλονιστικό κείμενο στο Facebook, και εγώ το βρήκα, δεν έχω Facebook, το βρήκα σε κάποιο site, με τίτλο «Αριστερή μελαγχολία». Θα σας διαβάσω αργότερα τι εννοεί. Και επίσης στις 12:30 θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη, είναι ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών και ακαδημαϊκός, για να συζητήσουμε με αφορμή το θέμα της κατάρρευσης στα Πετράλωνα αλλά και τις ρογμές στα κτίρια στην Κυψέλη, τι συμβαίνει με το έδαφος, το υπέδαφος της Αττικής, τι ρόλο παίζουν τα δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, φημωμένα ρέματα και ποτάμια που είναι στα σπλάχνα της Αττικής. Να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Καρίδης. Όμως, πάνω απ' όλα, για μας προτεραιότητα έχει τούτο εδώ. Δηλαδή η μνήμη, γιατί πριν από 52 χρόνια οι βάρβαροι εισέβαλαν στην Κύπρο. Και

Το μνημειώδες σύνθημα ήταν «Δεν ξεχνώ». Και όσοι υποτιμούν και τη λύθη και τα ιστορικά γεγονότα, νομίζω ότι αφαιρούν κάτι από τη δική του ζωή, έστω κι αν δεν νοιάζονται οι περισσότεροι. Το τραγούδι μιλάει για τη σκλαβωμένη Κερίνια.

Αυτό το τραγούδι μεριέχεται στο δίσκο Κύπρος Νιν και ΑΗ. Η στίχη είναι του Πόλη Κυριάκου. Η μουσική είναι του Παντελή Θαλασσινού και το αποδίδει ο ίδιος μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και κυρίως είναι και το θέμα της επιβίωσης για πολλούς σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Και ας μην κρυβόμαστε. Η ακρίβεια δεν είναι κάτι που βρίσκουμε στις έρευνες της κοινής γνώμης, είναι ένα υπαρκτό στοιχείο που αποτελεί φάουσα για την κοινωνία, έλκος. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, τουλάχιστον με τον τρόπο που το κάνει η κυβέρνηση. Άκουγα τον Παναγιωτόπουλο, τον Πάνο, παλιό συνάδελφο. Ξεκινήσαμε περίπου μαζί την σταδιοδρομία, την επαγγελματική, να λέει κάτι σωστό, ότι οι έλεγχοι είναι εντελώς ανεπαρκείς. Και εξήγησε ο άνθρωπος γιατί, και το ξέρετε κι εσείς. Γίνονται κάποιες προσπάθειες από την κυβέρνηση, δεν αναποδίδουν όμως. Και δεν ξέρω πώς αυτό και πόσο θα την επηρεάσει τις εκλογές, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει όλους μας. Θα σας πω κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή την άσκηση διώξεως σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπήρχαν και 9 υποθέσεις βουλευτών που μπήκαν και οι πρώην υπουργών που μπήκαν στο αρχείο. Σας είχα πει την Παρασκευή ότι είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Η μεν κυβέρνηση να πανηγυρίζει επειδή οι 9 υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, η δε αντιπολίτευση σύσσωμη να λέει το αντίθετο, δηλαδή ορίστε, είστε κυβέρνηση υποδίκων. Χάρηκα λοιπόν που είδα ένα σημείωμα στην πρωτοσέλιδη καθημερινή της Κυριακής και θα σας το διαβάσω, γιατί αξίζει τον κόπο. Γράφει η καθημερινή: υπήρξαν προφανώς διάφορες αστοχίες αλλά και κάποιες κραυγαλαίες υπερβολές όσον αφορά τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα σπηλώθηκαν αδικαιολόγητα δημόσια πρόσωπα. Είναι όμως και ταυτόχρονα σαφές το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τρόπο που λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια είχε μετατραπεί σε κόμβο διαφθοράς και συναλλαγής με ευθύνη διαδοχικών κυβερνήσεων εις βάρος όλων των ομοταγών αγροτών της χώρας. Οι επιθέσεις με στόχο τους εισαγγελείς από τη μία ή οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης εννοεί, για την αρχιοθέτηση υποθέσεων από την άλλη, αποτυπώνουν μια αλαζονική άποψη του πολιτικού συστήματος, η οποία ως αποτέλεσμα έχει να προκαλεί σε μεγάλο βαθμό το κοινό αίσθημα. Νομίζω κάθε εχέφρον πολίτης θα συμφωνήσει με αυτές τις διαπιστώσεις σε όποιο πολιτικό χώρο και αν ανήκει. Και να έρθουμε στην αριστερή μελαγχολία. Θα μου πεις τι μας ενδιαφέρει τώρα τι γράφει ο Θόδωρος Μαργαρίτης ή οποιοδήποτε. Νομίζω ενδιαφέρει και τους συντηρητικούς πολίτες και τους αυτούς που ανήκουν στην ευρύτερη αριστερά ή στα προοδευτικά κόμματα. Τους ενδιαφέρει τι έχει γίνει ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό με μια μεθοδευμένη αποχώρηση στελεχών που έφτασε στο όριο, έχει φτάσει και το έχει ξεπεράσει της γελοιότητας και τα λοιπά, και γενικότερα μια αριστερή μελαγχολία. Αυτή είναι μια έκφραση του Βάλτερ Μπένιαμιν που επιστρατεύει ο Θοδωρής Μαργαρίτης, και επιτρέψτε μου πριν τον έχουμε στην γραμμή μας, ένα μόνο σημείο θα διαβάσω. Σκεφτόμουν με θλίψη την εικόνα σήμερα της αριστεράς και όλου του προεδρευτικού χώρου, με βουλευτές που πάνε βόλτα τις έδρες τους, με στελέχη που έχουν το μυαλό στην καριέρα και τα μάτια στην προσωπική ατζέντα, με ορίζοντα μόνο για τα ψηφαλάκια. Να γιατί μας κερδίζει η δεξιά, γιατί χάσαμε το ηθικό πλεονέκτημα. Αυτά λέει ο Μαργαρίτης και συνοδεύει την ανάρτησή του με ένα καταπληκτικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη. Χαθήκανε τόσο νωρίς.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Θόδωρος Μαργαρίτης. Σας είπα το λόγο. Αυτά που δεν σας είπα είναι ότι τον εκτιμώ απεριόριστα, παρά το γεγονός ότι παλιότερα διαφωνούσα οριζοντίως και καθέτως μαζί του, αλλά διέκρινα μέσα στον χρόνο. Έτσι έχουν οι συνάφειες οι επαγγελματικές την εντιμότητα ορισμένων ανθρώπων, την ανιδιοτέλεια και την αυτονομία τους. Και ένας από αυτούς είναι και ο Θόδωρος Μαργαρίτης. Στο μέλλον, γιατί είμαστε μικροί ακόμα, ελπίζω να είναι και φίλος μου. Να γίνει και φίλος μου. Θοδωρή, σε καλωσορίζω στην εκπομπή και μιλάμε στον ενικό.
5: Ευχαριστώ Γιάννη μου για τα καλά σου λόγια. Θα σου πω ότι με συγκίνησες. Δεν θα σου πω σε ευχαριστώ μόνο, διότι είναι σπάνια να μιλάμε σε αυτή τη χώρα με καλό τρόπο. Συνήθως λέμε τα αρνητικά των ανθρώπων και ειλικρινά με συγκίνησες, γιατί κάθε άνθρωπος θέλει να ακούει και μια κουβέντα που του γαλινεύει την ψυχή όταν πιστεύει ότι αυτά που πιστεύει τα παλεύει με έναν ηθικό τρόπο. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά. Απλώς ένα υστερόγραφο. Είπα ότι παλιότερα διαφωνούσα.
5: Φυσικά και τώρα έχουμε διαφορές. Και τώρα θα έχουμε διαφορές.
4: Βεβαίως και θα υπάρχουν.
5: Η εκτίμηση των ανθρώπων είναι όταν έχουν αυτονομία άποψης, γνώμη, τη λένε, συγκρούονται αλλά δεν σκοτώνονται.
4: Ακριβώς αυτό είναι. Για πες μου λοιπόν, αυτή η... επειδή τα επίθετα μερικές φορές αλλοιώνουν την ουσία όσων λέμε και γράφουμε, αλλά θα τα χαρακτηρίσω μια συγκλονιστική ανάρτηση με τον τίτλο που δανείστηκες από τον Βάλτερ Μπένιαμιν, το «Αριστερή Μελαγχολία». Εγώ διάβασα κάτι από αυτό. Εσύ πώς το βιώνεις όλο αυτό? Σήμερα ανήκεις στο ΠΑΣΟΚ και είσαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Η καταγωγή σου, η πολιτική, είναι από την ανανεωτική αριστερά. Πώς βιώνεις τα πράγματα, όχι στο ΠΑΣΟΚ, συνολικά στην αριστερά, την ανανεωτική, με αφορμή αυτά που έγιναν και γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως?
5: Λοιπόν, για να τα καταλάβουν και οι ακροατές μας, ναι. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, το δεύτερο συνθετικό του οποίου, δηλαδή το Κίνημα Αλλαγής, ΚΙΝΑΛ, συγκροτείται από ορισμένες μικρότερες κινήσεις που ξεκίνησαν από την εποχή της Φόφης Γεννηματά και της Δημοκρατικής Επαράταξης, ένα τμήμα της οποίας είναι η πολιτική κίνηση της ανανεωτικής αριστεράς, της οποίας είμαι γραμματέας. Έτσι, στο όνομα αυτής της κίνησης, βρίσκομαι σήμερα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και δηλώνω ότι είμαι ένας άνθρωπος που ανήκω στον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Η αριστερή μελαγχολία όμως του Βάλτερ Μπένιαμιν και η ανάρτηση που έκανα και με τίμησες που την είδες και τη διέκρινες, είναι η δυσαρέσκεια μου, την οποία δεν μπορώ να την κρύψω, και η εξήγησή μου γιατί κερδίζει η δεξιά παράταξη, την προοδευτική παράταξη και την αριστερά, εξαιτίας της εικόνας που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή όλος ο προοδευτικός χώρος, με αφορμή την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για όλη την προοδευτική παράταξη. Η εικόνα λοιπόν διαπραγματεύσεων βουλευτών για να πάρουν μία θέση σε ένα άλλο κόμμα με διαπραγμάτευση τη βουλευτική τους έδρα. Η εικόνα ότι πολλά στελέχη δεν τοποθετούνται ιδεολογικά και πολιτικά, αλλά κοιτάνε μόνο, να το πω έτσι για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, τα ψηφαλάκια και το ρολάκι τους, είναι μια εικόνα η οποία υποτιμά τη διαδρομή της αριστεράς. Γιατί εδώ μπορεί να συμφωνούμε ή διαφωνούμε, Γιάννη μου, εγώ πιστεύω ότι υπήρχε ηθικό πλεονέκτημα στην αριστερά, το οποίο χτίστηκε τα χρόνια της εθνικής αντίστασης, όταν οι αριστεροί, οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές πήραν πρώτοι τα όπλα. χτίστηκε μετά στις μεγάλες περιπέτειες των αριστερών στις φυλακές και στα ξεδονήσια και την ηθική στάση που κράτησαν, χτίστηκε στην ΕΔΑ, χτίστηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα, ξαναχτίστηκε στο πάθος της γενιάς της μεταπολίτευσης που είμαστε πολύ κοντινοί, χτίστηκε στην πολιτική αλλαγή του 1981. Διότι στην ευρύτερη πληθυντική αριστερά βάζω και το ΠΑΣΟΚ.
4: Αν μου επιτρέπεις να πω κάτι εμβολίμως, παρά την μεγάλη πληγή του εμφυλίου, η οποία καταλογίζεται στην αριστερά, εγώ θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια συντηρητικούς πολίτες να μιλάνε με σεβασμό για την στάση και τη συμπεριφορά των αριστερών πολιτών και
5: στελεχών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίκος Μπελογιάννης, ο οποίος ήταν στην πλευρά που με όρους εμφυλίου θα τον βλέπαμε αντίπαλο, κράτησε αυτή τη στάση στο δικαστήριο. Δεν είναι τυχαίο ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Αλλά για να μην πάμε στους ανθρώπους που φύγανε με το εκτελεστικό απόσπασμα ή με δολοφονίες, ποιος θα ξεχάσει το ρόλο του Ηλία Ηλιού, του Γιάννη Πασαλίδη, ο οποίος δεν ήταν καν κομμουνιστής, ήταν ένας άνθρωπος μενσεβίκος, σοσιαλιστής, του Λεωνίδα Κύρκου, του Μιχάλη Παπαγιαννάκη. Εγώ θα προσθέσω του Γιώργου Γεννηματά, του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον ιστορικό ρόλο για τη μεταβολή της χώρας, του Αναστάσιου Πεπονή, ο οποίος καταγόταν και από το κέντρο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που συγκροτούν αυτό που λέμε το ηθικό πλεονέκτημα, και κυρίως για την αριστερά για την οποία μιλάμε, ας το πούμε την παραδοσιακή αριστερά, το ηθικό της πλεονέκτημα. Βεβαίως, για να μην παρεξηγηθώ, το ηθικό πλεονέκτημα δεν είναι πλεονέκτημα μιας παράταξης. Είναι πλεονέκτημα των ανθρώπων. Όπως και η αξιοπρέπεια και η ηθική είναι ατομικό, δεν είναι
4: συμφωνώ συλλογικό. Απολύτως, βεβαίως.
5: Παρ' όλα αυτά όμως, λέγαμε καμιά φορά για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς καταχρηστικά, επιτρέψτε μου να το πω, υπερβολικά, μιλώντας για τη στάση που περιέγραψες και εσύ, ότι οι αριστεροί, εν πάση περιπτώσει, δείχναν ότι βάζαν τη συλλογικότητα και το εμείς πάνω από το εγώ. Υπήρχαν και αριστεροί που βάζαν το εγώ, αλλά δεν ήταν το πλειοψηφικό φαινόμενο. Τώρα το πλειοψηφικό φαινόμενο είναι το εγώ. Θέλω να πω και κάτι ακόμα για να ολοκληρώσω τον συλλογισμό μου. Πράγματι, στην εποχή του νεοφιλελεύθερου κόσμου μας, ο ατομικισμός έχει κερδίσει έδαφος. Και πώς να μην κερδίσει έδαφος και στους ανθρώπους που είναι προοδευτικοί και αριστεροί. Όταν ο καθένας θεωρεί, ας πούμε, ότι η δική του μύτη, το δικό του σπίτι, το δικό του ύψος και το δικό του μπαϊράκι έχει μόνο αξία. Όμως, αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό, στην κρίση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, για να το ελαχιστοποιήσω το παράδειγμα τώρα στο μικροσκόπιο, είναι εξευτελιστικά πράγματα. Είναι εξευτελιστικά πράγματα, διότι θα μπορούσε, και εδώ επιτρέψα μου να δανειστώ και ιστορικά παραδείγματα που θα τα καταλάβεις, ο ΣΥΡΙΖΑ να ενσωματωθεί στην ΕΛΑΣ με τον τρόπο που ενσωματώθηκε η ΕΑΡ στον συνασπισμό και ο συνασπισμός στο ΣΥΡΙΖΑ, ή το κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Μιλάμε για κόμματα που συμμετείχαν σε εκλογές, που παίρνουν τα ποσοστά τους. Το σκηνικό ότι αυτή η φυσική ενσωμάτωση δεν έγινε. Και ζούμε αυτό το αλυσβερίσι, το οποίο επεκτείνεται δυστυχώς και με την αφορμή του Κασελάκη, πλησιάζει και το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα και στον χώρο μου κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο δημιουργεί αυτό που λέμε αριστερή
4: παραγωγή.
5: Γιατί κερδίζει και η δεξιά παράταξη.
4: Για να είμαστε ειλικρινείς, ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε νωρίς ότι δεν θα πάρει κανένα κόμμα μαζί του. Είπε όποιος θέλει κατά μόνας. Και τι είδαμε? Είδαμε μία μεθοδευμένη προσπάθεια εκ μέρους του κυρίου Φάμελου και της ηγεσίας μέχρι τότε να γίνεται αυτό το απίστευτο. Άνθρωποι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζουν θυμάστε την Κεντρική Επιτροπή αρχές Ιουνίου, να ψηφίζουν ότι πρέπει να διαλυθεί το κόμμα. Δηλαδή παγκόσμια πρωτοτυπία και θλιβερή κατάσταση, νομίζω.
5: Είναι μια αρνητική εξέλιξη η οποία δημιουργεί μια ανυπολιψία στον κόσμο για την πολιτική.
4: Ακριβώς.
5: Θα φέρω ένα ακόμα παράδειγμα, το οποίο είναι επειδή πιάσαν και ζέστες του καλοκαιριού. Ο Πρωθυπουργός, αλλάζω λίγο την ατζέντα, αλλά για να καταλάβουν και αυτοί που δεν είναι αριστεροί. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα γίνουν οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα. Εάν δεν τις κάνεις στο τέλος της τετραετίας, σύμφωνα με τη δική του ανάλυση, όχι τη δική μου, που λέω ότι η λύση είναι οι εκλογές και άλλαγε κυβέρνησης, κατά τη γνώμη και ο ίδιος, σαν ανυπόληπτος, αν τέλος Αυγούστου, αρχές Φεβρουαρίου, ανακαλύψαμε έναν εθνικό λόγο. Φέρνω αυτό το παράδειγμα για να ακούσουν και οι άνθρωποι που μας ακούνε και ανήκουν στην άλλη πλευρά, στην άλλη όχθη, οι φίλοι μας, ότι όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ξαφνικά ανακαλύψει έναν εθνικό λόγο από το πουθενά για να κάνει εκλογές το φθινόπωρο, και αυτό, ανεξάρτητα από τη δική μου θέληση, πεποίθηση και πολιτική άποψη, ενισχύει την ανυπολιψία. Όπως ελπίζω να μην ζήσουμε τα ίδια φαινόμενα στο σύριαλ που μπορεί να εξελιχθεί ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το υποδημιουργεί ακόμα Σαμαρά. Με δύο κουβέντες. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε έναν κόσμο που εγκαταλείπει την πολιτική δράση, την κομματική στράτευση, την πολιτική επιλογή, κάθεται σπίτι του, είναι μαγκωμένος, είναι δυσαρεστημένος, ψηφίζει κατά συνθήκη, δεν ψηφίζει με την καρδιά του, με το συνέστημα, με το πάθος του. Αυτό αφορά όλο το πολιτικό και κομματικό σύστημα. Μόνο που εγώ είμαι πιο αυστηρός με την προοδευτική παράταξη και ειδικά με την αριστερά, διότι έχει πιο υψηλές επαγγελίες από ό,τι έχει η κεντροδεξιά παράταξη και η δεξιά, η οποία σε μερικά θέματα αναγνωρίζει περισσότερο το εγώ από το εμείς.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή, και το εννοώ. Και να έχεις καλό καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, μετά τον Αύγουστο. Να είσαι καλά.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου.
4: Γεια χαρά.
5: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Και όσα μας είπε πρωτήτερα ο Θοδωρής Μαργαρίτης ήταν ειλικρινή και το διαπιστώσατε κι εσείς σε όποιο πολιτικό χώρο και αν ανήκετε, γιατί αναφέρθηκε σε φαινόμενα τα οποία τι κάνουν, ενισχύουν την ανυποληψία και ο ίδιος ανήκοντας σε αυτόν τον χώρο τον ευρύτερο της, τον προευτικό λεγόμενο και της αριστεράς, νιώθει ειλικρινά και το λέει αυτή την μελαγχολία. Λοιπόν, θα έχουμε τώρα μαζί μας σε λίγο τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη. Είναι ομότιμος καθηγητής του MEP του Πολυτεχνείου. Ομότιμος σημαίνει ότι έχει αφιπηρετήσει ο άνθρωπος, αλλά διατηρεί τον τίτλο του. Αυτό σημαίνει ομότιμος. Και είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών και ακαδημαϊκός. Τον κάλεσαν να μιλήσουμε γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο που είναι ανησυχητικό με τις ρογμές στα σπίτια στην Κυψέλη, εκεί που υπάρχει και εργάζεται ο Μετροπόντικα, σταμάτησαν οι εργασίες. Προσωπικά, επειδή δεν σας κρύβω, είμαι και κλειστοφοβικός και διαβάζοντας χρόνια τώρα για τα υπόγεια ρέματα και ποτάμια της Αττικής, κάποτε είχα γράψει, επιτρέψτε μου να μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο, ότι τα ποτάμια αυτά και τα ρέματα κάποτε θα εξεγερθούν. Έτσι το αντιλαμβανόμα, τα φημωμένα αυτά ποτάμια. Αλλά με ενδιαφέρει, και θα ακούσουμε τη γνώμη του κυρίου Καρίδη, τι συμβαίνει στο υπέδαφος της Αττικής. Κύριε Καρίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Ο λόγος που σας κάλεσα, επειδή ξέρω το επιστημονικό σας έργο, σας παρακολουθώ χρόνια, παρότι δεν γνωριζόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αφορμή ήταν οι ρογμές σε ορισμένα κτίρια που δεν είναι λίγα και έχουν ανησυχήσει τους κατοίκους αλλά και την πολιτεία και όλους μας. Όμως ταυτόχρονα, όπως είπα, εγώ αυθαιρέτως ανησυχώ τι συμβαίνει με το υπέδαφος της Αττικής. Μήπως το υπέδαφος αυτό με τα δεκάδες εκατοντάδες ποτάμια και τα ρέματα, μήπως σε ορισμένες περιοχές είναι σαθρό? Μπορείτε να πείτε ότι αυτό είναι ανόητο, κύριε. Θα το δεχτώ.
1: Κοιτάτε, γενικώς θα μπορούσα να πω ότι ως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, ιδιαίτερα προβλήματα λόγω σαθρότητος του εδάφους από σεισμούς που τότε ελέγχεται όλο το σύστημα, δηλαδή ο βασικός ελεγκτής ας πούμε ότι είναι ο Εγκέλαδος.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες παραμορφώσεις, μετακινήσεις, κατολισθήσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε ή που υπάρχουν σε άλλες περιοχές. Δηλαδή το έδαφος μας γενικώς μιλάω, είναι σταθερό. Όμως ιδιαίτερα υπάρχουν κάποιες περιοχές όπως είναι αυτές που όπως και εσείς είπατε γύρω από παλιά ρέματα τα οποία τα έχουμε μπαζώσει,
0: ναι,
1: τα οποία έχουμε χτίσει. Δηλαδή βλέπω, επειδή αυτό το θέμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, έχω κάποιους παλιούς, πολύ παλιούς χάρτες του Δήμου Αθηναίων και της ευρύτερης περιοχής. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ρέματα τα οποία σήμερα είναι μπαζωμένα, οικόπεδα κλπ.
0: Είναι φημωμένα, με δύο λόγια.
1: Όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα στην Κυψέλη υπήρχαν δύο μεγάλα ρέματα, αυτό της Φωκίωνος Νέγρη και του των Ευελπίδων, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Των δικαστηρίων δηλαδή εκεί, που έχουν γίνει δρόμοι. Όμως και τι, αυτά γιατί υπήρχαν, γιατί κατεβάζαν νερά από τα Τουρκοβούνια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε δηλαδή στην Αττική αρκετούς λόφους, Λυκαβητός, Θελής, Στρέφη, Τουρκοβούνια, δεξιά αριστερά, τα οποία δημιουργούν τα ρέματα.
0: Ναι.
1: Και να μην επαναλαμβάνομαι, τα έχουμε μπαζώσει, στα οποία έχουμε χτίσει κιόλας, με πολλές δυσμενείς επιπτώσεις.
0: τις πλημμύρες.
1: Τοπικές θα έλεγα περισσότερο παρά γενικευμένες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το τοπικές έχει και ορισμένα προβλήματα. Δηλαδή πρέπει να γίνονται ειδικοί έλεγχοι, ειδικά μέτρα να λαμβάνονται, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση προτού κάνεις ένα έργο υπόγειο, μια σύραγγα υπόγεια κλπ. Πρέπει να εξετάσεις όχι μόνο το έδαφος και η σταθερότητά του, το πόσο βάθος θα πας, θα πρέπει να εξετάσεις και τα υπερκείμενα, τα οποία υπερκείμενα στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε,
0: ναι,
1: έχουν μια αρκετά μεγάλη διάρκεια, έχουν ζήσει δηλαδή, είναι ηλικία άνω των 60 ετών θα έλεγα, όπου υπάρχουν και υπόγεια, πρώτο και δεύτερο υπόγειο, και εγώ ο ίδιος σε πολλές πολυκατοικίες είχα κληθεί για θέματα νερών,
0: άντλησης υδάτων, βέβαια.
1: Άντλησης υδάτων,
0: ναι, ναι.
1: Όπου υπάρχουν εγκατεστημένες αντλίες που πετάνε τα νερά έξω από τα υπόγεια.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο και επαναλαμβάνω ότι κάθε περιοχή έχει και το δικό της πρόβλημα. Ας το πούμε έτσι, για να μην γενικεύσουμε, δηλαδή γενικεύουμε μεν ότι κάθε περιοχή έχει το δικό της πρόβλημα, αλλά δεν είναι όλα τα προβλήματα το ίδιο.
0: Αν μου επιτρέπετε.
1: Αλλού είναι εντονότερα, ναι, και αλλού είναι αλλού λιγότερο έντονο.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καρύδη, για την περίπτωση της Κυψέλης και των ρογμών που εμφανίστηκαν σε αρκετές πολυκατοικίες,
1: ναι,
0: υπήρξε ίσως πλημελής η μελέτη που έγινε από τους ηθήνοντες, το μετρό και τα λοιπά. Ενδεχομένως, λέω, υπάρχει τέτοια περίπτωση να είναι πλημελής οι μελέτες.
1: Κοιτάτε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ, ούτε θέλω, ούτε είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή, αν δεν εξετάσω ακριβώς το τι έγινε. Μπορεί οι μελέτες να είναι άριστες, όπως λέμε η εγχείρηση επέτυχε, άλλο ασθενής απέθανε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πετύχει η εγχείρηση, αλλά ο ασθενής,
0: ναι,
1: να μην τα καταφέρει. Δεν ξέρω τι έφταιξε. Για να το πω αυτό, πρέπει να καθίσω να ελέγξω, να ερευνήσω. Θεωρώ όμως ότι η υπάρχουσα κατάσταση δίνει πάρα πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να συνεχιστεί το έργο της διάνοιξης της σύραγγας, για να μην έχουμε παρόμοια προβλήματα. Διότι αυτή τη στιγμή, εάν είναι πρόβλημα το βάθος, φέρει πίν,
0: ναι,
1: τότε τι πρέπει να γίνει, κύριε Τριάντη μου? Θα πρέπει, δεν μπορεί να κάνει σκαλή ή σύραγγα για να συνεχίσει σε βαθύτερο βάθος, μεγαλύτερο,
0: ναι,
1: βάθος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα διαχείρισης του όλου θέματος. Αλλά για να επανέλθουμε στις πολυκατοικίες,
0: ναι,
1: ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι εμφανιζόμενες ρογμές που βλέπουμε μεταξύ κτηρίων, αυτό κατά την άποψή μου δεν εγκυμονεί σχεδόν κανένα κίνδυνο στατικότητας.
0: Ναι.
1: Όσο βέβαια η απόκληση από την κατακόρυφο,
0: ναι,
1: του κάθε κτηρίου είναι ανεκτή. Δηλαδή δεν δημιουργεί χρηστικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω σου χάρη να ακουμπάς τον καφέ σου πάνω στο τραπέζι και να γέρνει το τραπέζι,
0: ναι,
1: να μην μπορεί να ανέβει στη σκάλα άνετα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι 3, 4, 5 πόντι το πολύ ψηλά η απόκληση μπορεί να είναι ανεκτή. Εκεί όμως που υπάρχει το πρόβλημα είναι οι διαφορετικές καθιζήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει παραμορφωθεί ο σκελετός.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί βλέπουμε ότι είναι ρηγματωμένες οι τυχοποίες που τις λέμε μη φέρουσες. Όμως εδώ ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, κατά πόσο μη φέρουσες είναι σε παλαιά κτίρια. Διότι θα πω μια κάπως επιστημονική ορολογία, ο ερπισμός ο λεγόμενος των υλικών κάνει τις τυχοποίες αυτές κατά κάποιο τρόπο και σε κάποιο ποσοστό να συμβάλλουν,
0: ναι,
1: στη στατική και αντισεισμική συμπεριφορά του κτηρίου, λόγω παλαιότητος.
0: Είναι από το ρήμα ερπό που είπατε, ο ερπισμός.
1: Ναι, ακριβώς. Ο ερπισμός. Δηλαδή,
0: το έρπινε.
1: Εγώ, ναι. Τι σημαίνει? Ότι με την πάροδο του χρόνου τα υλικά συρρυκνούνται.
0: Μάλιστα.
1: Πώς εμείς, εγώ ας πούμε ήμουνα ένα 85 και τώρα είμαι ένα 80, ας πούμε 82. Γίνεται ερπισμός. Ναι. Μπαίνει μέσα. Δηλαδή συρρυκνώνονται τα υλικά.
0: Μάλιστα.
1: Όμως συρρυκνούμενα ενσωματώνονται. Και δεν είναι τόσο σωστό, δηλαδή είναι και δεν είναι, να λέμε ότι δεν είναι τίποτα οι ρογμές στα μυφέροντα στοιχεία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Θεωρώ ότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Τι σημαίνει αυτό, αγαπητέ κύριε Τριάντη, ότι η οποιαδήποτε απόφαση, η οποιαδήποτε επισκευή, δηλαδή ανάληψη πρωτοβουλίας για επισκευή και αποκατάσταση κλπ. Δεν πρέπει να ληφθεί άμεσα και τώρα. Πρέπει να περιμένουμε, διότι πώς λένε, κανένας δεν μας λέει ότι το φαινόμενο σταμάτησε.
0: Μάλιστα.
1: Για να το αποδείξουμε αυτό θα πρέπει να γίνει το εξής. Ο μηχανικός ο οποίος καλείται να πάει επί τόπου και να πει πόσο επικίνδυνο είναι ή δεν είναι, πρέπει να τεκμηριώσει τις ρογμές, δηλαδή να, σε ένα χαρτί, σε ένα πρωτόκολλο κατά κάποιο τρόπο γράφοντας ημερομηνία, ώρα και θέση, όροφο και λοιπά και διαμέρισμα πάνω στο σχέδιο, ποια, πόσο μήκος ήταν η ρογμή, ποια κατεύθυνση είχε και τι πλάτος, το μέγιστο πλάτος και πάνω στον τοίχο με μολύβι να πάει να σημειώσει που αρχίζει ή που σταματάει. Μετά από μια εβδομάδα που θεωρώ ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ελέγξουμε την εξέλιξη πάλι του φαινομένου, να ξαναπάει πάλι στο ίδιο.
0: Για να δει αν υπάρχουν αποκλίσεις βέβαια από αυτά που είχε πριν
1: καταγράψει. Πολύ καλά το λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ καλά το λέτε. Δηλαδή πώς θα είμαστε σίγουροι, ρε παιδί μου, ότι το φαινόμενο σταμάτησε? Πώς είμαστε?
0: Ναι,
1: μόνο με σύγκριση.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Υπάρχει άλλη δυνατότητα.
0: Βεβαίως.
1: Και τότε θα δούμε, διότι πάλι λόγω της εξέλιξης του φαινομένου ενδέχεται να έχουμε και κάποιο πρόβλημα στο φέροντο οργανισμό, ο οποίος φέρον οργανισμός έχει παραμορφωθεί, δεν είναι αλόβητος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και χωρίς ρογμές, ναι, λόγω του ότι υπάρχει ο χάλιβας, ο συντροπλισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν υπήρχε ο συντροπλισμός θα είχαν κοπεί και τα δοκάρια.
0: Κύριε Καρύδη, όσα με επιστημονική αρτιότητα μας είπατε, νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν όλους να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Απλώς τελειώντας, ήθελα να θυμίσω στους ακροατές, εσείς σίγουρα το ξέρετε, ότι όταν διάβασα πώς φημώθηκε, πώς μπαζώθηκε ο Ηλισσός, μιλάμε πολλές δεκαετίες πίσω,
1: ναι,
0: και τότε οι ανοητένοντες που κυβερνούσαν πανηγύριζαν που φήμωσαν τον Ηλισσό. Ήταν ένα από τα πρώτα μεγάλα εγκλήματα, έχω την αίσθηση. Το ίδιο συνέβη βέβαια και με τον Κηφισό, αλλά και μια Αττική η οποία είναι τόσο χαρισματικός τόπος. Νομίζω, από όσα ξέρω και από όσα έχω επισκεφθεί μέρη, είναι ίσως και το κλίμα του και η διαμόρφωσή του, αλλά τι να κάνουμε. Ευελπιστώ.
1: Κοιτάτε, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά η στερή μου γνώση είναι ασίγα πρώτη, πρώτον. Δεύτερον, αυτό που λέτε παίζει ιδιαίτερο ρόλο με την κλιματική κρίση ή αλλαγή,
0: ναι,
1: που περνάμε, όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε έντονες βροχοπτώσεις,
0: ναι,
1: όπου οι διατιθέμενες διατομές που τότε είχαμε υπολογίσει να μην επαρκούν,
0: να μην επαρκούν,
1: και να έχουμε συνεχείς πλημμύρες.
0: Και η απορροή να είναι αδύνατη και με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε συχνά όταν έχουμε πλημμύρες.
1: Να βουλώνουν, ακριβώς.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, δηλαδή η νοοτροπία σχεδόν πρέπει κάπως να αλλάξει και να διαμορφωθεί έτσι ώστε να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε περίπτωση κάποιας έκτακτης ανάγκης, όπως είναι η πλημμύρα, η πυρκαγιά, ο σεισμός. Και λοιπά και λοιπά.
0: Κύριε Καρύδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το εννοώ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Και εγώ ευχαριστώ και ελπίζω κάπου να πιάσουν τόπο αυτά που είπαμε.
0: Ας το ελπίσουμε. Να είστε καλά.
1: Και εσείς, και εσείς.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθα και πάλι κοντά σας!
4: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
5: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
6: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας για λίγο ακόμη μέχρι τη μία. Και αυτό το τραγούδι που επέλεξα είναι διασκευή του πολύ γνωστού τραγουδιού που μας είπε ο Στέλιος Καζατζίδης, «Αλλοτινές μου εποχές», εδώ με τη Γιώτα Νέγκα.

0: τι ωραία ερμηνεία. Μετά την μνημειώδη βέβαια ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Λοιπόν, συμβαίνουν πολλά και διάφορα στον κόσμο και στα καθημάς βέβαια. Είπα εισαγωγικώς για τις πυρκαγιές στον Καναδά, που ο καπνός από τις πυρκαγιές κατέκλυσαν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτός ο απίστευτος Τραμπ είπε ότι θα τιμωρήσω τους Καναδούς, θα τους επιβάλλει δηλαδή, δεν ξέρω τι. Επειδή ο καπνός ερχόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, λες και μπορείς να υψώσεις τείχος στον καπνό. Δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να πεις. Δεν ξέρω. Επίσης, μεγάλες καταστροφές στην Ισπανία, η οποία πανηγυρίζει για το Μουντιάλ μάλιστα, και καλά κάνει, αλλά 120.000 στρέμματα στην περιοχή της Σαραγώσα και συνολικά 280.000 στρέμματα καμένου δάσους στην Ισπανία, η οποία χυμάζεται και ταλαιπωρείται κάθε καλοκαίρι, όπως και η Πορτογαλία και εμείς βέβαια, από τις πυρκαγιές. Όμως, να πεταχτούμε στις γειτονιές του κόσμου, από τη μια στο Ισραήλ και από την άλλη στη Νέα Υόρκη, γιατί και στις δύο περιπτώσεις έχουμε δυστυχώς δύο τρομακτικά γεγονότα.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Και πρώτα στο Ισραήλ, όπου υπήρξε μια απίστευτη πρόταση του Υπουργού Άμυνας του Μπεν Γκίβρ να προμηθευτεί η χώρα και να εκτρέφει κροκόδιλους, γιατί νομίζετε? Ίσως το διαβάσατε στα site και νομίζω σας έκανε και εσάς, σας προκάλεσε αλγινή εντύπωση. Όπως και στο Ισραήλ υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Οι κροκόδιλοι αυτοί να είναι γύρω-γύρω από τα στρατόπεδα και τις φυλακές όπου έχουν Παλαιστίνιους κρατούμενους για πολλά χρόνια, για να μην δραπετεύσουν. Δηλαδή, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι κάνουν, δηλαδή, επιδιώκουν με το στανιό ή με τον τρόπο τους, όπως το είδαμε στη Γάζα αλλά και στο Λίβανο, να εναντιωθεί όλη η φίλιος εναντίον τους, εναντίον ενός λαού ο οποίος είχε υποφέρει τα πάνδυνα και βέβαια είχε το ολοκαύτωμα. Τι κάνουν? Δεν υπάρχουν άνθρωποι λογικοί να τους πείτε δεν ντρέπεστε, τι κάνετε? Δεν ξέρω. Και το δεύτερο είναι στη Νέα Υόρκη. Μια σχολική περιφέρεια της Νέας Υόρκης ετοιμάζεται να εντάξει ένα ανθρωποειδές ρομπότ στο διδακτικό της δυναμικό, δηλαδή να διδάσκει κανονικά μέσα στις αίθουσες διδασκαλίες. Ο λόγος, όπως λένε οι υπεύθυνοι αυτοί που συνέλαβαν αυτό το σχέδιο, να γίνει μια ριζική αναβάθμιση μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και έτσι να μπει και η εκπαίδευση στη νέα εποχή. Επιλέγει μια περιοχή, η σχολική περιφέρεια Salamanca City Central, η οποία βρίσκεται εντός του καταβλισμού των Ινδιάνων Allegheny, αν το λέω καλά, κοντά στα σύνορα της Νέας Υόρκης με την Πενσιλβάνια. Εκεί λοιπόν θα γίνει το πρώτο πείραμα. Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες, εννοείται. Και αυτός που είχε την ιδέα λέει ότι η κίνηση αυτή, υπερασπίστηκε την ιδέα του βέβαια, είναι συναρπαστική αλλά και λίγο αγχωτική, ότι είναι αγχωτική για πολλούς γιατί δεν είναι όλοι ανοιχτοί και δεκτικοί σε μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση. Και υπενθύμισε ότι υπήρξε μια χρονική στιγμή που οι άνθρωποι έλεγαν ότι δεν χρειαζόμαστε τα mail, δεν χρειαζόμαστε το διαδίκτυο, και υποστηρίζει ότι αυτό που κάνει με το ρομπότ, το ανθρωποειδές, είναι η επόμενη εκδοχή, είναι τα πράγματα που έρχονται. Δεν ξέρω. Προσωπικά μπορεί να έχουν αποδειχθεί ότι έχουν δίκιο, δεν ξέρω. Και δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που ανησυχούν ότι είναι λουδίτες σαν εκείνους που αντιδρούσαν κάποτε πάρα πολύ παλιά στο να έρθει ο σιδηρόδρομος στην Αγγλία. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Θα δούμε, και αύριο μέρα είναι. Α, να μην ξεχάσω να σας πω κάτι το οποίο διάβασα τις δηλώσεις μιας αθλήτριας, της Ιακωβάκη, μια εξαιρετική αθλήτρια, η οποία πέτυχε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ. Είναι κόρη του Πέτρου Ιακωβάκη, του παλιού αθλητή μας, και χαρούμενη και τα λοιπά, είπε, έκανα κάτι και για την πατρίδα μου και για μένα. Στο πρώτο θέμα το διάβαζα και είδα από κάτω μερικά σχόλια υμνητικά, μπράβο κοπέλα μου και τα λοιπά. Και ένας, να μην το χαρακτηρίσω, ξέρετε τι έγραψε? Και τι με νοιάζει εμένα ρε κοπέλα, θα αυξηθεί το μεροκάματό μου αν εσύ κέρδισες και πέτυχες μια... Αλήθεια, χρειάζεται καμία απάντηση σε αυτού του είδους τη λογική? Νομίζω πως όχι. Μέχρι εδώ ήταν. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα κεφάτο Διονύση Σαββόπουλο και σας παρακαλώ να μείνετε εδώ για να ακούσουμε τις ειδήσεις από τη Λένα Βασιλάκου και μετά την εκπομπή του Βαγγέλη Περί. Εγώ να ευχαριστήσω πρωτίστως εσάς θερμά για την ακρόαση και την ομάδα μας, τον Ορέστη Παπά και τα παιδιά εν γέννη, και να σας κλείσω ραντεβού για αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανακύματα εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα. Οι αδειούχοι μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτήν την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου λόγω και τροχαίου ατυχήματος, αλλά και στη Σχιστού προς Καραμαγκά. Με αυξημένη πληρότητα αναχωρούν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά 21 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη και για τα νησιά του Αργοσαρονικού 30 υδροπτέρυγα και 25 συμβατικά πλοία. Από το λιμάνι της Σεραφίνας έχει προγραμματιστεί να αποπλέψουν σήμερα συνολικά 15 πλοία και από το λιμάνι του Λαβρίου 10. Σε κλοίο καύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη. Αύριο δεν αποκλείονται τοπικά ακόμη και 43 βαθμοί Κελσίου σε Βοιωτή, Αυθιώτιδα και Θεσσαλία. Στην Αττική αναμένονται ως και 40 βαθμοί Κελσίου, κυρίως στο θριάσιο πεδίο. Ανοιχτές θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί 7 κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε 22 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Εύβοια, Βοιωτή, Αυθιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα αλλά και η Αττική. Οριοθετήθηκε εντωμεταξύ μέσα σε 20 λεπτά η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο Κυριάκι Βοιωτίας. Προθεσμία να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εισαγγελικές αρχές οι τρεις συλληφθέντες για επρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ανησυχία προκαλεί η νέα κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων, καθώς μένονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν. Συνολικά, 4 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων φέρονται να δέχθηκαν πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Μαύρη Θάλασσα, στο λιμάνι Νοβοροσίσκ και στα στενά του Ορμούς. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι υπερβαίνει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να βομβαρδίζουν για ένα τη νύχτα το Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η τιμή σταγόνα πετρελαίου δεν πρόκειται να περάσει από το στενό του Ορμούς. Χάθηκαν τα 10 λεπτά της κρατικής επιδότησης στην απλή αμόλυβδη και τα 5 λεπτά στο απλό πετρέλαιο κίνησης. Μέσα στα 10 λεπτά της επιδότησης περιλαμβάνεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, δήλωσε στον Alfa Radio 989 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα. Σημείωσε πως θα είχαμε περάσει τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η ανάσα της επιδότησης. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Earth News από το ΆΚΑ, που νωρίς το πρωί πραγματοποίησε αυτοψία. Όπως είπε, τα έργα αναβάθμισης υπερβαίνουν τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Έκανε ειδική μνήμα σε παρεμβάσεις όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου και υπογράμμισε πως στόχος είναι το ΆΚΑ να αποτελεί πέρα από χώρο άθλησης και έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επιτάπητος αναμένεται να τεθεί η συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και ζητήματα όπως οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, με τη διαδρομή από την περιοχή της Λαμίας μέχρι την Εγνατία οδό δυτικά των Γρεβενών να υπολογίζεται πλέον σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά, έναντι περίπου 3 ώρων και 15 λεπτών μέσω του παλαιού οδικού δικτύου. Μιλώντας στον Alfa Radio 989, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας αναφέρθηκε στο νέο κάθετο άξονα που συνδέει τη στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Το βράδυ της Πέμπτης, παρουσία του Πρωθυπουργού, αναμένονται τα εγγένεια της ενιαίας λειτουργίας του έργου. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Σε συνέντευξή του κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπίστεια, πολιτικό ήθος, σοβαρότητα και χωρίς εξαρτήσεις. Επέκρινε την κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραπομπή 4 γαλάζιων βουλευτών, διερωτώμενος χαρακτηριστικά: «Θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό». Οι έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή κανενός. Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα. Αυτό δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σαμανατίδης, εκτιμώντας πως το κόμμα του θα είναι καταλύτης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Ισπανία, κερδίζοντας 1-0 την Αργεντινή με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση. Με το τρόπαιο του Μουντιάλ επιστρέφουν σήμερα στην Ισπανία οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ολονύκτη πανηγυρισμοί από τη Μαδρίτη μέχρι τη Βαρκελόνη. 13χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα τα ξημερώματα όταν κατέρευσε συντριβάνι στη Ciudad Rodrigo κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος ζήτησε συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών του ΟΣΕ. Σε μια αποστροφή του λόγου, το συνήγορος ανέφερε πως στελέχη του ΟΣΕ είναι άσχετα με τα διερευνόμενα δικήματα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Νίκου Πλακιά, πατέρα των διδήμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης μετήχθη ο 25χρονος, συλληφθής από την αντιτρομοκρατική, προκειμένου να απολογηθεί για το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο από το επιχειρησιακό ζευγάρι που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σήμερα οι κληρώσεις της UEFA. Αυτήν την ώρα ο Ολυμπιακός μαθαίνει τους αντιπάλους του στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στις 2 μετά το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση του Europa και στις 3 ο Παναθηναϊκός στην κλήρωση του Conference League, με τη διαφορά πως η Θεσσαλονίκη και το Τριφύλι θα πρέπει πρώτα να περάσουν από το δεύτερο γύρο.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Καλά 40. Ξεπεράσαμε σήμερα το 40. Πήραν φωτιά τα τόπια. Χάνει η μάνα το παιδί και η Αργεντινή την μπάλα. Η Ισπανία σήκωσε την κούπα και επειδή ήταν βαριά, πήγε να βοηθήσει και ο Τραμπ που έχει εξελιχθεί σε Αμερικάνο Μιτσάρα. Ξενύχτησε χτες για τον τελικό ο Σταμάτης Καρλούτσος, αλλά σήμερα είναι εδώ. Με τα στιβαρά του χέρια ελέγχει την κονσόλα του ήχου. Φαντάζομαι ότι ξενύχτησε και η Αφροδίτη Σιμίτη, αλλά μας έστειλε μουσικές. Γενικότερα στο σταθμό θέλω να σου πω, έχει την επιμέλεια η Χριστίνα Μούγιου. Τα ηχητικά ένα προς ένα τα έχει διαλέξει και μας τα έχει προσφέρει, ώστε ο Βαγγέλης Περίς να βρεθεί μπροστά στο μικρόφωνο και να σου πει ότι η τηλεόραση, αδέρφια, λέει τρομερά ψέματα. Χτες διέδωσαν και το είχαν κάνει καλά, πρέπει να πούμε, ότι το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου το πήρε η Ισπανία. Κούνια που τους κούναγε, γιατί η επιστήμη έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Σύμφωνα με τα διαμφισβήτητα στοιχεία του Νίκου Ευαγγελάτου, υπογραφή εγγύηση, παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι η Ολλανδία!
1: Λέφαντας λοιπόν είπε Γερμανία. Όμως ο Γερμανός καθηγητής που βλέπετε υπερηφανεύεται ότι από το 2014 και μετά έχει με μαθηματικό τύπο προβλέψει όλες τις ομάδες που κέρδισαν το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Όλες. Και έχει πέσει μέσα. Λέει, δεν τα έχουμε δει. Τι προβλέπει για τώρα? Γιατί τώρα πια τον έχουμε στο μικροσκόπιο και θα τον κρίνουμε. Λέει λοιπόν, Ευρώπη, ημιτελικός Ολλανδία-Ισπανία. Κερδίζουν οι Ολλανδοί τους Ισπανούς και πάνε σε τελικό με τους Πορτογάλους. Και λέει με βάση το μαθηματικό του τύπο ότι οι τελικοί νικητές είναι οι Ουράνιοι. Οι Ολλανδοί λοιπόν, σύμφωνα με τον Γερμανό καθηγητή Κλέμενς, πρέπει να τον λένε αν θυμάμαι καλά, θα πάρουν το φετινό Μουντιάλ. Πώς φτιάχνει αυτό το μαθηματικό τύπο? Βάζει διάφορα. Βάζει τις χώρες, τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, το ΟΑΕΠ και πολλά ακόμα, αλλά βάζει και κάτι τελευταίο στη συνταγή του. Βάζει την τυχαιότητα. Πώς τώρα μπορεί να υπολογιστεί η τυχαιότητα? Τι να σας πω. Ο Γερμανός πάντως λέει, τους έχω προβλέψει όλους τους νικητές από το 2014 και φέτος βλέπω Ολλανδία. Σε ένα μήνα θα το ξανασυζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εδώ είμαστε, Νικόλα. Δυστυχώς ο κύριος αυτός, ο επιστήμονας, ο Γερμανός δεν έπεσε μέσα. Ή μάλλον μπορεί να έπεσε. Ας ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Ολλανδία.

0: Ρε, είστε με τα καλά, σας στέλνετε μηνύματα ότι το τραγούδι αυτό δεν είναι Ολλανδικό. Ο επιστήμονας ο Γερμανός λέει ότι είναι Ολλανδικό. Άντε. Εγώ εξάλλου πιστεύω τον Ευαγγελάτο, ότι και να πει, είμαι οπαδός του ευαγγελονισμού. Τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. Ο αδονισμός, για παράδειγμα, τι είναι. Ναι, αυτό το ξέρει ο Τσίπρας.
1: Το πρόβλημα της χώρας όμως και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο αδονισμός. Τι είναι ο αδονισμός? Είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο αδονισμός είναι αυτή η πολιτική φιλοσοφία της τοξικότητας, της επιθετικότητας, του αμοραλισμού, του να μπορείς να λες με την ίδια ευκολία να υμνείς κάποιον και την άλλη να τον υβρίζεις και μετά ξανά να τον υμνείς και μετά πάλι να τον υβρίζεις και να αλλάζεις θέσεις και κυρίως να είσαι επιθετικός και τοξικός. Και δεν είναι μόνος του.
0: Δηλαδή καταλάβαμε την αδονισμός. Είναι να υμνείς κάτι και μετά να το βρίζεις και μετά να το ξαναυμνείς και να αλλάζεις θέσεις. Αυτό λέγεται αδονισμός. Και τα είπε αυτά ο Αλέξη Τσίπρας, που είναι μακριά από όλα αυτά που μόλις ακούσαμε.
2: Ένας καθρέφτης στην ψυχή μου είναι κρυμμένος.
0: Μακριά από καθρέφτες όλη η πολιτική, γιατί μπερδευόμαστε.

0: Μερικές φορές δεν σου έρχεται να σπάσει την τηλεόραση. Όχι, τώρα πες την αλήθεια. Σου έρχεται. Είναι ακριβή όμως. Και λες, άστο την επόμενη φορά. Έχουμε συζήτηση πολιτική, γιατί τώρα έχουμε πολλές πολιτικές συζητήσεις και πούς ακόμα. Έτσι θα πάει όλη η σεζόν με συζητήσεις. Είναι λοιπόν η κυρία Αντωνοπούλου του κόμματος Τσίπρα. Και πρέπει να συζητήσουν κάποια θέματα. Και τις βάζουν τα θέματα που πρέπει να συζητήσουν. Αλλά εκείνη έχει προετοιμαστεί για να συζητήσει για άλλα.
1: Καμία λάσπη δεν πέταξε. Αναπαρήγαγε. Αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με να τελειώσω την πρότασή μου. Κυρία Αντωνοπούλου. Αφήστε με να τελειώσω την πρότασή μου.
2: Είναι ένας αδονισμός.
1: Παρακαλώ. Αφήστε με να τελειώσω την πρότασή μου.
2: Ολοκληρώσω και θα απαντήσω.
1: Ναι, αλλά δεν πρόλαβα. Αφήστε με να τελειώσω. Το μόνο που είπε, δεν τον άκουσα, επανέλαβε τα λόγια του Κοντονή. Ο Κοντονής τα είπε. Ο Κοντονής κάνει αδονισμό. Λοιπόν. Ο Κοντονής σας πετάει λάσπη.
2: Ευχαριστώ. Λοιπόν, όταν ερχόμουν, ήρθα από το κέντρο της Αθήνας. Σταμάτησα να βάλω βενζίνη. Γιατί βάζω.
1: Μην με βάλετε τώρα να πω ότι
2: βάζω συχνά, γιατί κάνω πάρα πολλά χιλιόμετρα. Λοιπόν.
1: Πάρτε ηλεκτρικό.
2: Δεν έχω τα χρήματα. Δεν μου φτάνουνε.
1: Ενώ για θερμικό σας φτάναν.
2: Με το μισθό τον οποίο παίρνουν οι καθηγητές και
1: οι φοιτητές. Πάμε στον Κοντονή.
2: Στο δημόσιο πανεπιστήμιο δεν νομίζω ότι φτάνουνε για να πάρουν ηλεκτρικό.
1: Πάμε στον Κοντονή.
2: Λοιπόν. Έκανε λοιπόν η τιμή προχθές που έβαλα πριν 4 μέρες. 1,896. Σήμερα. Έβαλα 2,089. Ερχόμαι το κέντρο της Αθήνας.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, τι μου λέτε.
2: Πες στην Κηφισιά που είναι πιο ακριβά, υποτίθεται.
1: Παρετούμε.
2: Έβαλα.
1: Φεύγω. Κλείνω την υπομή.
2: 0,39.
0: Για τη βενζίνη είχε ετοιμαστεί να πει. Δηλαδή, οι άλλες ερωτήσεις για τον Κοντονή. Κάτσε, άσχετες. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό κάνουν όλοι οι βουλευτές. Από όπου και να προέρχονται. Αλλά κύριε Αντωνοπούλου, επειδή είναι νέα, μας πείθει, είναι και συμπαθητική.

πώς θα ξεχωρίσεις την αριστερά με τη δεξιά ή την κεντροδεξιά με την κεντροαριστερά. Γιατί τώρα όλοι βάζουν και ένα κέντρο μπροστά στις εκλογές. Είναι πολύ εύκολο. Όταν ακούς να μιλάνε για καύσιμα, είναι αριστερά, κεντροαριστερά.

0: Και πώς θα καταλάβεις ότι κάποιος είναι δεξιός και κεντροδεξιός, όπως λέμε. Δεν λέει για βενζίνες. Πηγαίνει αυτός σε πράγματα που μας γουστάρουνε. Παϊδάκια, μεζεδάκια, γουρνοπούλες.
1: Και είναι αυτό το σενάριο το οποίο πολλοί καλλιεργούν της μίας κάλπης. Με επαφορμή της
2: θα ψηφίσουν επαφορμή όλοι της με βάση το ποιο θα είναι πρόεδρος στην
3: Ευρωπαϊκή. Κύριε Τσούλο, κύριε Κούτρα, δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη. Η κάλπη είναι μία. Η κάλπη θα είναι μία και τα διλήμματα μία, θα είναι για μία κάλπη. Ναι. Ο πολίτης ή και όχι μόνο τα διλήμματα.
2: Και άμα σας απαντήσουν οι πολίτες για δύο κάλπες, τι θα κάνετε.
3: Ορίστε.
2: Άμα σας απαντήσουν οι πολίτες για δύο κάλπες.
1: Δεύτερη.
3: Εγώ πιστεύω και γράψτε το, σας παίζω ένα στοίχημα. Επειδή είμαστε και δύο Πελοποννήσοι, παίζω ένα κέρασμα γουρουνοπούλα.
2: Μάλιστα.
3: Ότι η κάλπη η πρώτη θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
2: Πρώτη κάλπη, πάει το στοίχημα.
3: Μέσα.
2: Το κλείσαμε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Ο μπαμπάς. Πού να είναι μωρό μου. Παίζει. Και από νωρίς εστρώθηκε σε πράσινο τραπέζι.
1: Πάλι ντόρτια ύφερα.
0: Κόψε τα ζάρια.
2: Κόψε τα ζάρια. Κόψε τα στοιχήματα. Κόψε τις γουρνοπούλες. Απευθύνομαι στον υφυπουργό τον κύριο Μαρκόπουλο. Συμπαθέστατος επίσης.
0: Σωστά παιδιά. Τι σεβασμό θα δώσει.
2: Ωραία αυτό με τα στοιχήματα είναι. Θα το παίξετε και στα ζάρια, στο τάβλι. Αντί να πάμε σε έξοδα, εκλογές και τέτοια, να γίνονται παρτίδες τάβλι. Θα κερδίσει ο Καμένος και πάρει και το βραβείο Ούζο 12, το θυμάστε.
0: Και μαμά αφήνεις μόνη.
2: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, με ρωτάτε πώς ονομάζεται. Τα ζάρια. Ελένη Παπαδάκη. 50.000 δίσκοι.

0: ζωή μας, αδέρφια, έχει αλλάξει. Γιατί εκεί που πηγαίναμε για μπάνιο και κάναμε τις βουτιές μας, ξαφνικά δεν πλησιάζουμε τη θάλασσα. Και έχουμε να το πούμε αυτό με τους λαγοκέφαλους. Εμφανίστηκε, λέει, μια κυρία που είχε ένα σημάδι στο αυτί ότι την είχε δαγκώσει λαγοκέφαλος, αλλά φάνηκε ότι το είχε κάνει μόνη της για να τη δείξει τα κανάλια. Υπάρχει ένας λουόμενος που είναι ενάντια σε όλο αυτό το κλίμα, δεν τον ακούμε.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες. Κάποιες κυρίες, ναι. Οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Τις τσιμπάει μια γόπα, ναι, και φωνάζουν λαγοκέφαλος και κάνουν ζημιά. Την τσίμπησε μια γοπούλα που την κυνήγαγε ένα μεγαλύτερο ψάρι. Ναι. Στο τέλος θα μας πούνε ότι είναι και πυράγχας.
2: Άστο όμως, ατρόμητος, ούτε λαγοκέφαλος, ούτε καρχαρίες.
1: Μα δεν τσιμπάνει λαγοκέφαλοι.
3: Λέει πως είμαι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει.
0: Ωπα, να τα έφερα και οι μαντινάδες.
3: Και πρέπει να με φάει.
0: Ναι, να λείπει ο Μάρτης της Σαρακώστη, εδώ είμαστε, όπα. Έλα. Θα τσιπάει ένα παλικάρι για λαγοκέφαλοι, όχι.
3: Μου είπε να χωρίσω.

Εγώ από αύριο, παιδιά, θα πάψω να δουλεύω. Λαγόψαρα θα κυνηγώ και χρήμα θα μαζεύω. Αν θέλεις τη ζωή κι εσύ, σαν πλούσιος να ζήσεις.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Too much money, too much power.
3: So guess what happens next.
4: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
5: I want this guy to go down now.
6: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
4: Κάθε Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
7: Who put you up to this?
8: NYPD!
9: Let's go.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Είναι εδώ και τη λένε Τίνα. Μας έστειλε ένα μήνυμα και λέει καλησπέρα. Καλησπέρα. Κοιμήθηκα λέει χθες το βράδυ, δεν είσαι η μόνη. Και είδα τον υπόλοιπο αγώνα σήμερα στο Netflix. Μετράει. Πού να μετρήσει, ξέρω εγώ, μπορεί και ναι. Μετράει στην καρδιά σου. Έψαχνα που είναι τον γκολ τελικά στο 106 λεπτό. Ορθά το πήρε η Ισπανία. Λέει η άσχετη φαν. Εντάξει, ήταν φανερό. Πολύ μεγάλη διαφορά. Ούτε μια ευκαιρία, ρε. Όχι μια ευκαιρία. Ούτε ένα σουτ δεν έκανα στην εστία. Μιλάμε ότι έπρεπε να φτάσουμε στο τέλος για να τους δούμε στη μικρή περιοχή. Όλα αυτά όμως είναι άλλα θέματα. Αν θες και εσύ να σχολιάσουμε τα αθλητικά, μπορούμε. Οτιδήποτε θες να σχολιάσουμε. 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. Το email onerpapakialfaradio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Και κάνει ζέστη. Βγήκανε παιδιά κουνούπια, πάλι γεμίσαμε μύγες γύρω γύρω, τα τζιτζίκια, τζιτζιτζί, σιλιγούδια στα σπίτια. Βγήκε και ο Λαζαρίδης, όλοι αυτοί βγαίνουν τώρα, είναι η εποχή τους. Ο Λαζαρίδης, τον θυμάστε, που έλεγε ότι είχε πάρει κάτι πτυχία που μάλλον δεν τα είχε πάρει. Σου λέει τώρα που ο κόσμος ξέχασε, πέρασε ένας μήνας, μπορώ να βγω και να λέω ότι μου κατέβει.
12: Επειδή έχουν πει πάρα πολλά για μένα, ήδη ετοιμάζονται οι αγωγές, γιατί εγώ, κύριε Ζαχαρέ, και θα μείνω σε αυτό, πριν λίγες ημέρες με στοιχεία παρουσίασα στην Ολομέλεια της Βουλής, το έκανα δηλαδή με ένα θεσμικό τρόπο, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν πήρα, γιατί για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο όλων, δεν πήρα ούτε ένα ευρώ περισσότερο από αυτό το οποίο έπρεπε να πάρω ως μετακλητός υπάλληλος, το απέδειξα με στοιχεία. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν στη δικαιοσύνη και για τον κύριο Κασελάκη και για τον κύριο Πολάκη και για την κυρία Κωνσταντοπούλ. Για όλους αυτούς.
13: Είχαν δηλαδή κάτι μαζί σας, γιατί
12: νομίζω
13: δεν
12: ναι.
13: Ήθιστε, νομίζω δεν ήθιστε ναι. Να συμβαίνουν τέτοιες επιθέσεις τόσο μαζικές.
12: Κοιτάξτε,
13: μεταξύ καταρχάς, πολιτικών τόσο.
12: Να πω κάτι, κύριε Ζαχαρία, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχουμε πολιτικές, να έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Είναι θεμητό σε μια δημοκρατία και έτσι πρέπει να είναι. Όμως, όπως βλέπετε, όλα τα τελευταία χρόνια και κυρίως αυτή η ευθύνη ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει μία τοξικότητα και μία πόλωση που στο τέλος της ημέρας δεν ενδιαφέρει και τους πολίτες και δεν οδηγεί πουθενά. Πάντως, δεν λύνει προβλήματα. Τώρα, με ρωτήσατε κάτι το οποίο το θεωρώ σημαντικό. Ναι, είχανε. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ενώ εγώ δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές σε καμία των περιπτώσεων και επιπλέον δεν έχω πειράξει ποτέ γυναίκες και παιδιά. Αυτή είναι μια πάγια αρχή μου. Όμως θεωρώ ότι και η δουλειά την οποία κάναμε και για την οποία δικαιωθήκαμε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου θα σας θυμίσω ότι ήμουνα εισηγητής, αλλά και η δουλειά την οποία κάναμε για τα Τέμπη, αλλά και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενόχλησα. Και προφανώς την είχαν πολιτικά, να το πω έτσι, εστημένη. Αλλά έτσι είναι η πολιτική με ήττα.
14: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
11: Συγγνώμη κύριε Λαζαρίδη μου, αλλά κανείς δεν είπε για λεφτά ότι πήρατε παραπάνω άδικα. Είναι ότι μας έλεγες ότι πήρες ένα πτυχίο, ότι έδωσες εξετάσεις και το πήρες, ότι το πτυχίο αυτό είναι πολύ αξιόλογο, ενώ δεν ίσχυε. Αυτό είναι. Αλλά Άγιος. Ο υπόγειος είναι Άγιος. όταν βγαίνουν για να κάνουν βόλτα οι Άγιοι, εμείς απλώς παρακολουθούμε και ακούμε την όλη αυτή τη διαδρομή από το Σάτσιμο.

0: να μιλήσουμε λίγο για το θέμα των μισθωτών. Πού είμαστε όλοι μας, μισθωτοί είμαστε. Και αντιμετωπίζουμε πολλά, πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα που είναι καλοκαίρι κυρίως, η κατάσταση επιδεινώνεται σε σχέση με το βάρος μας. Έχουμε πάρει κιλά, να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Το βάρος των μισθωτών έχει ανέβει. Αλλά θα το καταπολεμήσει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το λέει η κυρία Κούφο Νικολάκου.
1: Θα συζητήσουμε τώρα τους στόχους του νέου κόμματος με την εκπρόσωπο τύπου, κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας απόψε.
2: Καλησπέρα, μεγάλη μου χαρά.
1: Τι καινούριο λοιπόν έρχεται να φέρει?
2: Αυτό που φέρνουμε, τη μείωση του βάρους των μισθωτών. Έχουμε δύο βασικούς πυλώνες. Μείωση του βάρους των μισθωτών, μείωση του βάρους των μισθωτών.
3: Είσαι μισθωτός και θες να χάσεις βάρος? Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σου έχει τη λύση. Τσίπρα Τζιμ! Γυμνάζεσαι στο γραφείο, στην καρέκλα, στο διάδρομο, στον πάγκο εργασίας και στο εργοτάξιο. Η Ελλάς υπόσχεται
2: μείωση του βάρους των μισθωτών.
3: Τσίπρα Τζιμ! Πληρώνεσαι και είσαι fit.
0: Επίτα, ξέρω όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι δεν φτάνει μόνο το γυμναστήριο, πρέπει να κάνεις και δίαιτα. Και έτσι θα μειωθεί το βάρος των μισθωτών. Πω, πω, πω, πω, πω, πω.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Ταχυτικά τα φροντίζει η Χριστίνα Μούγιου. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Ο Πολάκης που είναι, μπορείτε να μου πείτε. Όλοι ξέρουμε τι δουλειά κάνουμε. Τι δουλειά κάνει ο Πολάκης? Ποια είναι η σχέση του με το ΣΥΡΙΖΑ? Ήταν να γίνει αρχηγός. Το είχε προετοιμάσει ο άνθρωπος. Έκανε δηλώσεις ως μέλλον αρχηγός. Και έλεγε ότι ό,τι εμπόδια και να μου βάλουν, εγώ θα το πάω μέχρι τέλος. Ακριβώς έτσι έλεγε.
3: Πολάκη, σας ακούω τόση ώρα και αναρωτιέμαι. Βιαστήκατε να δηλώσετε το παρόν ή θεωρείτε ότι αργήσατε να το δηλώσετε? Σας ακούω τόση ώρα και αναρωτιέμαι, τελικά βιαστήκατε, όπως λένε άλλοι, να δηλώσετε το παρόν?
4: Για ποιο πράγμα να βιάστηκα? Νομίζετε ότι έχουμε πολλά νομίζετε ότι έχουμε πολλά περιθώρια να περιμένουμε εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα? Εγώ θεωρώ ότι μάλλον άργησα τελικά. Μάλλον άργησα τελικά, γιατί ξέρετε, εμένα παρά τα όσα λένε και τα λοιπά, με διακρίνει μια τεράστια κομματικότητα και το έχετε δει. Και στην πρώτη απόπειρα της διαγραφής και στη δεύτερη απόπειρα της διαγραφής με τον ανεκδίκητο τον Κασελάκη και την ιστορία με τη Λινού, που αναγκάστηκε και την πήρε πίσω, όπως και την πρώτη φορά την πήρε πίσω και ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Λοιπόν, εγώ έχω δείξει μια πολύ μεγάλη κομματικότητα και εγώ στηρίζω το χώρο τον οποίο με δέχτηκε το 2012 και στον οποίο έδωσα ένα κομμάτι από τη ζωή μου χωρίς να σκεφτώ, πώς το λένε, συνέπειες σε μένα, στην οικονομική μου κατάσταση, στην προσωπική μου κατάσταση, στην υγεία μου, στην οικογένειά μου κτλ. Λοιπόν, θα το φτάσω μέχρι το τέλος λοιπόν.
2: Θα το φτάσει μέχρι το τέλος και μετά αποσύρθηκε. Επίσης είπε ότι είναι ανεκδίκητος ο Κασελάκης, τον οποίο ο ίδιος τον πρότεινε. Παιδιά, έχω αρχίσει και κουζουλένομαι.

0: Παυλή αυτό το τραγούδι.
1: Γιατί αγάπη.
0: Μιλάει ψυχή τη Κρήτη. Τόσα έχει δόκι και. Δεν πήρε πράγμα.

0: το λέει ο Τσίπρας, τον θέλει, δεν ξέρετε. Τον θέλει πάρα πολύ.
1: Και σου φωνάζω έλα, και σου φωνάζω έλα, κι σ' αφορμή που έγινε.
0: Θα έχουμε επιστροφές μέχρι τις εκλογές, θα δείτε. Νομίζω θα γυρίσει και ο ανιψιός του πρωθυπουργού μας, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης. Ήδη κάνει περιοδίες, βγάζει φωτογραφίες, δίνει συνεντεύξεις στο Θαλάσσι Λάλα.
2: Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση είπα κάποια όχι. Σε αιτήματα που είχε αυτός ο άνθρωπος. Τα όχι που είπα, αντιλαμβάνεστε.
3: Όχι, γιατί τον παρακολουθούσατε και αυτόν.
2: Δεν παρακολουθήθηκε ποτέ. Τα όχι που υπόθηκαν δεν ήταν δικά μου όχι. Ήταν όχι του πρωθυπουργού. Εντάξει. Λοιπόν, τι βαράς το Σαμαρί ή το Γαϊδούρι, να το καταλάβουμε λίγο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τώρα είναι παρομοίωση αυτή. Σαμάρι Γαϊδούρη. Ποιος είναι, λέει, πρωθυπουργός είναι η Σαμάρι Γαϊδούρη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Δημητριάδη.

0: Και δεν είναι ο μόνος που πιάστηκε κορόιδο. Ο Γρηγόρης του τραγουδιού εννοώ. Όλοι έχουμε πιαστεί κορόιδα με τα αυτοκίνητα. Με τα καινούργια αυτά αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μιλάμε ότι πιο καλά να πεις δώστε μου ένα εισιτήριο για την κόλαση παρά να αγοράσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Άντε.
1: Εδώ φορτίζεις το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο που έχει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, γιατί όλος ο πάτος κάτω του αυτοκίνητου είναι γεμάτος μπαταρίες. Και όλο αυτό το δέχεσαι εσύ ο οργανισμός. Κλείνεις και τα παράθυρα, να μην μπαίνει και αέρας, βάζεις και το air condition και έχεις διπλό θάνατο με το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο. Πώς φορτίζεις τώρα? QR code. Σκανάρεις εδώ με το κινητό σου για να δεις το έργο πώς θα φορτίσεις. Επιπληρωμή η φόρτιση. Κατεβάστε την εφαρμογή ΔΕΗ Blue από το Google Play, το App Store κτλ. Επιλέξτε σάρωση QR code. Σαρώνεις QR code, σαρώνεις τη σφραγίδα του σατανά για να φορτίσεις το αυτοκινητάκι σου. Και τι άλλο κάνεις, θα σου πω σε λίγο. And scan the QR code. Και σκανάρεις και το QR code. Σαρώνεις και σκανάρεις τη σφραγίδα του σατανά για να φορτίσεις το αυτοκινητάκι σου. Και όποτε θέλουν μέσα του δορυφόρους, στο ανεπεργοποιούν και μένεις στο δρόμο. Και για φαντάσου να είναι καλοκαίρι και να μείνεις μέσα στο δρόμο που βαβράζει άσφαλτος.
0: Προσοχή, προσοχή. Απευθύνω έκκληση, όχι στα αυτοκίνητα, είδατε τι γίνεται. Να παίρνουμε τα παλιά, τα ωραία που ήταν και πιο όμορφα, κόκκινα. Στα musical με τον Elvis Presley. Sport.

0: Ποιος είναι ο Έλληνας Elvis Presley? Εντάξει, δεν θέλει και μυαλό πολύ. Δεν χρειάζεται έρευνα, το ξέρουμε. Ο Αλέξη Γεωργούλης. Ωραίος, κίνηση, ηθοποιία. Αλλά είχε κάτι παραπάνω ο Γεωργούλης. Ήταν στρατευμένος στην υπόθεση της αριστεράς και της πρόοδου. Γι' αυτό πήγε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ευρωβουλευτής. Τον εξέλεξε ο λαός. Ο λαός που ξέρει να διαλέγει. Έχει τόσους ευρωβουλευτές, δεν θα διαλέξει τον Γεωργούλη να με εκπροσωπήσει. Γιατί είμαι αριστερός από γενοφάσκια και ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι, ταυτίζεται με τις δικές μου ιδέες. Αλλά μετά κάτι συνέβη, δεν ξαναέβαλε υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Δίνει τώρα κάτι συνεντεύξεις. Πήγε στην πολύ καλή εκπομπή της Αθηναίδος Νέγκα. Και εκεί στην Αθηναίδα Νέγκα είπε κάτι που μπορεί και να μην το περιμέναμε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ σου έκανε την πρόταση. Κάποια συγγένεια προφανώς ιδεολογική βρήκες, έτσι δεν θα πήγαινες ποτέ.
2: Τα πολιτιστικά τα βρήκαμε.
1: Θα ήσουν ποτέ ευρωβουλευτής υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή, δεν νομίζω. Δηλαδή θέλω
2: δεν
1: να
2: νομίζω.
1: Πω ότι είχες...
2: Ποτέ μιλές, ποτέ βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο το οποίο είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη, Αλέξη μου, τι είπες?
4: Την ώρα που ρημάζει η κοινωνία, τα κάμαντα τα ακούμε συνεχώς.
0: Τι είπες, Αλέξη?
4: Εκλογές να ανακοινώνουν με μανία.
0: Ότι μπορεί να πας και στη Χρυσή Αυγή. Σκέφτομαι τους ψηφοφόρους του. Αυτούς που έτσι και τους έλεγες ο Γεωργούλης, ρε παιδιά, μήπως και δεν ταιριάζει στην αριστερά. Πω μακριά, ξέρεις τι αγώνες έχει δώσει.
4: Εκεί που κυριεύει η αγωνία, ξαφνικά μες στον ορίζοντα ένα φως.
0: Γεια σου ρε Αλέξη.
4: Αλέ...

0: Το θυμάστε όταν ανακοινώθηκαν οι υποψήφοι ευρωβουλευτές? Δεν ήταν μια κοινή εκδήλωση. Δεν στείλανε ένα δελτίο τύπου, αυτοί θα είναι υποψήφοι. Όχι, έγινε γιορτή, πανηγύρι. Δεν παρουσιάστηκαν ονομαστικά όλοι. Όχι, όχι, όχι. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να επιλέγει τους συνεργάτες του, ο τότε πρωθυπουργός, ο τότε υποψήφιος πρωθυπουργός όπως και τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε έναν άνθρωπο των γραμμάτων, γνωστό αγωνιστή της αριστεράς που τώρα θα πάει στη Χρυσή Αυγή. Το θυμάστε αυτό, ρε παιδιά?
1: Αν και κάποιοι είπαν ότι δεν χωρούν πολλοί αλέξιδες, εν τούτης εγώ είμαι μεγαλόψυχος, θα καλέσω τον Αλέξη τον Γιωργούλη, έναν από τους πιο γνωστούς και πετυχημένους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, στην πρώτη γραμμή για να δυναμώσει η φωνή της Ελλάδας, του πολιτισμού στην Ευρώπη.
0: Αλέξη, ήταν ένα λάθος, εντάξει. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Καμπός εδώ που τα λέμε. Στις επιλογές των προσώπων κυρίως.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: 2, 12, 2, 12, 4, 800. Είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο. Το email δεν ταιριάζει να το πω. Έμετρα. onair@alfaradio989.gr. Viber 6947-989-989. Πες ό,τι θες. Αν είσαι 17χρονος και είχες αυτά τα ηλεκτρικά τα πατίνια, τέρμα τελείωσε. Από αύριο γιοκ απαγορεύεται. Μα εδώ που τα λέμε κάτι, πρέπει να πάρθει ένα μέτρο. Ήσουν με αυτοκίνητο, μιλάμε σε λεωφόρο, περνούσε ένα πιτσιρίκι με ένα μηχανάκι, αυτό το, τα πατίνια. Να σε στείλουν στο τελοκομείο. Είχε πάει παιδιά στο δρομοκαίτη, το θυμάστε, ο Μαζωνάκης. Μας είχε απασχολήσει αυτό κανένα δίμηνο. Τώρα μας απασχολεί η συνέντευξη που έδωσε. Και μας λέει τι έγινε που πήγε στο δρομοκαίτιο ο Μαζωνάκης.
10: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίτιο, ήσασταν ψύχρεμο.
11: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα του είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτης κλπ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε. Ήστερα λίγο άβολα. Δεν είναι ένα παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα, μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να επίσκεψη σε ένα. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
12: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
11: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περάσει καθόλου.
12: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το Μαζωνάκι εκεί, πώς αντιμετωπίζουν.
11: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Για να δείτε ο Μαζωνάκης εδώ.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Και πώς βρέθηκε εκεί πέρα. Από τους συγγενείς του, ρε παιδιά. Και επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά αυτό που λέει με συγγενείς, να φας, να πιεις, τελεία.

Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους συγγενείς, ισχύει και για τους συντρόφους, που είναι κάτι παραπάνω από συγγενείς. Είναι αυτοί που έχεις επιλέξει για να αλλάξεις τον κόσμο, να αλλάξεις την κοινωνία, να φέρεις τη μεγάλη αλλαγή του σοσιαλισμού.

0: Μπέρ, έτσι η τύχη και φύγανε καμιά σαρανταριά βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μείνανε οι καλοί. Και ανέδειξαν μετά από τα λαβέρια διάφορα, πρέπει να πούμε, ως κορυφαία του κόμματος, του κινήματος, του ΣΥΡΙΖΑ με δύο λόγια, με ένα λόγο, την αγαπημένη μας τη Ρένα Δούρου.
1: Μιλήσατε για κάποιους οι οποίοι θεωρούν κάποιους άλλους πιο άξιους για να ηγηθούν του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Για την ώρα, εμείς αυτόν που έχουμε δει είναι τον κύριο Πολάκη, που θεωρεί τον εαυτό του πιο άξιο από εσάς για να ηγηθεί, λέγοντας μάλιστα ότι αυτός μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ενώ εσείς δεν μπορείτε. Εσείς τι απαντάτε?
2: Εγώ απαντάω αυτό που πιστεύω πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες στην αριστερά, και που το έμαθα από σπουδαίους ανθρώπους σαν τον Γλέζο, τον Μπενά και όχι μόνο, και νεότερους σαν τον Βούτσι, τον Νίκο, ότι μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο ισχυρό. Εδώ Κοντζαμάν Τραμπ της κρατεάς Αμερικής με τον τεράστιο μηχανισμό Make America Great Again και βύθισε το όραμα της ισχυρής Αμερικής στα στενά του Ορμούς.
0: Συγγνώμη τώρα, να πω κάτι ή δεν χρειάζεται? Νομίζω το καταλάβατε και εσείς τι θέλουμε να πούμε. Όλοι το ίδιο σκεφτήκαμε. Πώς από το Γλέζο πήγε στον Τραμπ? Τι να πω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η Ρένα Δούρου είναι πλέον η προεδρίνα του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, μην φανταστείτε και πολλούς. 7 την ψηφίσανε και πήρε 6 ψήφους. Αλλά στο δωμάτιο ήταν 7.

0: συνέντευξη που δόθηκε από την κυρία Δούρου ήταν στην κυρία Καλογεροπούλου. Μην ξεχνάμε ότι την κυρία Καλογεροπούλου την είχε υμνήσει δημοσίως ο Λάκης Λαζόπουλος, γιατί είναι αντικειμενική, γιατί έχει τη δημοσιογραφία πολύ ψηλά, την υπηρετεί και καλά κάνει. Αν υπήρχε κάποιος άλλος Λαζόπουλος, ας πούμε, άλλης πλευράς, θα έλεγε ότι τα ίδια στοιχεία έχει ο Πορτοσάλτε, ας πούμε.
1: Και με τα πάντα αειδιασμέ.
0: Τώρα που συνδυαστήκανε, είπα ένα όνομα και έβαλε ο άλλος να λέει αειδιασμέ. Τέλος πάντων.
1: Δουνιά ψευτοπολίτισμε. Πώς τα έχεις.
0: Έχουμε συνέντευξη. Η κυρία Σιρεγγέλα έχει πάει να δώσει συνέντευξη στην εκπομπή της κυρίας Καλογεροπούλου. Η κυρία Καλογεροπούλου, ως δημοσιογράφος, κάνει δημοσιογραφικές ερωτήσεις.
2: Ξέρετε ναι. Ποιος έστειλε.
3: Ναι, κυρία.
2: Στο δικαστήριο, στον εισαγγελέα, τον κύριο Ξυλού, ναι, η κυρία Καλογεροπούλου.
3: Ναι,
2: ποιος τον έστειλε.
3: Συλεγγέρα.
2: Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής. Ποιος, η Νέα Δημοκρατία. Να σας πω κάτι, κυρία Καλογεροπούλου. Κάτι τέτοια λέει και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Αυτά που λέει η Ελένη.
2: Αυτά λέει.
4: Έγινε ζωή Κωνσταντοπούλου, Ελένη Καλογεροπούλου.
2: Ναι, κυρία Καλογεροπούλου. Όταν λέτε, κυρία Καλογεροπούλου, ότι εμείς καλύπτουμε τον Ξυλούρη που εμείς το στείλαμε στην εισαγγελία. Μάλλον και εσείς λέτε τα ίδια.
3: Πράγματα λοιπόν. Που ευσταθούν, μια χαρά τα λέει. Μια χαρά τα λέει.
2: Τα καλά και τα συμφέροντα.
3: Όταν σας κάνει κριτική επί της ουσίας.
2: Επί της ουσίας δεν κάνει καμία κριτική, κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τι κάνει. Λασπολογεί, φωνάζει καλή ώρα και δεν αφήνει το συνομιλητή τη. Όπως και εσείς.
3: Μα δεν μπορείτε να μας λέτε για ψέματα στη μούρη μας. Υπάρχει ένα όριο.
2: Κυρία Καλογεροπούλου, ένα όριο.
3: Ότι εσείς μπορείτε να βγαίνετε και να λέτε.
4: Εγώ τα περισσότερα
3: λεπτά πήγανε τότε.
2: Όπως και εσείς τις
3: δικήσεις. Πείτε μας, για δείξτε μας.
2: Όπως και εσείς
3: για αποδείξτε μας
2: λοιπόν,
3: αυτά.
2: Έτσι κάνει αυτά
4: που λέτε. Λασπολογεί.
2: Πατάει πάνω και δεν αφήνει κανένα να απαντήσει.
3: Αντί να μιλάτε για την κυρία Κωνσταντοπούλου, μας λέτε για το διατάφτα. Για το διατάφτα μας λέτε.
2: Λοιπόν, και για το διατάφτα. Τι βλέπω εγώ στο διατάφτα αυτή τη στιγμή, κυρία Καλογεροπούλου. Βλέπω στελέχη που βγαίνουν και λένε πόσο καλό ήταν το 15-19. Ενώ ο κύριος Τσίπρας έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι θα κάνει κάτι καινούριο. Τελικά το 15-19 ήταν καλό ή κακό. Δεν γίνεται να είναι και καλό όταν μας συμφέρει και κακό όταν δεν μας συμφέρει.
4: Λοιπόν, να δώσω δύο καταληκτικά σχόλια. Ελένη, ένα λεπτό να προλάβω να δώσω δύο. Μισό λεπτό.
3: Να σας κάνουμε μια επαναλήψη.
4: Δύο καταληκτικά. Δεν γίνεται όμως.
2: Για να το κατάνε καλό.
3: Μια χαρά ήταν.
2: Ωραία. Τότε ο κύριος Τσίπρας γιατί έφυγε, κυρία Καλογεροπούλου. Από το
3: γι' αυτό έφυγε.
4: Για να κάνει το
3: 15-19.
4: Ελένη, μου σε παρακαλώ τώρα. Ένα λεπτό να κλείσουμε.
3: Δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Δεν παρακολουθείτε. Και εδώ πάλι ψέματα λέτε και ό,τι θέλετε.
2: Ψέματα το τελείω, κύριε Τσίπρα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να ζήσει η δημοσιογραφία, να ζήσει η πολιτική γενικότερα, να ζήσουν και τα κορίτσια που όταν κάνουν μεταξύ τους διάλογο, χαιρόμαστε ιδιαίτερως. Γιατί έχουν πλάκα. Ή μάλλον περνάνε καλά.

0: Δεν την καλέσανε χτες τη σύντικο Λόπερ να τραγουδήσει. Τη Μαντώνη γιατί φωνάξαν, ας πούμε. Λέμε για το παγκόσμιο κύπελο, την τελετή λήξης. Μάλλον το διάλειμμα ανάμεσα στα ημίχρονα. Όταν έπεσε το παραβάν, συγκινημένοι όλοι είδαμε. Πραγματικά ήταν συγκινητικό να βλέπεις το Μέση να κλαίει. Ήταν ο τελευταίος χορός που λέμε. Υπέρ του Μέση είχε μιλήσει ένας άνθρωπος που ξέρει από ποδόσφαιρο, ο Αλέφαντος.
1: Και πού έχει παίξει τώρα αυτός μπροστά στο Μέση? 10 χρόνια πρωταθλητριών Ευρώπης, 3-4 με την Μπαρτσελόνα, μόνος του. Ποιος του τα δίνει, ο Σουάρες ή αυτή η κότα, ο πες τον πως το Βραζιλιάνο,
2: ο Νέιμαρ,
1: κορεδεύει την κοινωνία, μια τρίπλα και τέρμα. Αυτός τα παίρνει όλα. Μόλις φύγει αυτούς χάσανε όλα, 10 χρόνια, 15 χρόνια, όλα. Και θα πω και το άλλο τι είναι. Πεφταράς, πού θες να πάει τώρα? Θες να το πάρει η Manchester United, πρωταθλήτρια. Θες να το πάρει η Chelsea, πρωταθλήτρια. Τώρα! Θες να το πάρει η Arsenal, πρωταθλήτρια. Τι μας κολλάνε τώρα οι δημοσιογραφάκια τώρα?
0: Γεια σου ρε Αλέφαντε. Όχι, ήταν σωστός. Και ήταν και παλικάρι. Γεια σας και σας, φεύγω. Αλλά μείνετε εδώ γιατί έχουμε το μεσημεριανό μαγαζίνο Αλφα Radio 99. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Γλέντι, το γλέντι της είδησης. Τα λέμε αύριο, άντε γεια.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσο. Στη διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Στην αρχισυνταξία, η Ντίνα Μόσχου. Στη σύνταξη των ειδήσεων, η Λένα Βασιλάκου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιου. Και στα μικρόφωνα, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Κατά κύματα εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι αδιούχοι. Μποτιλιάρισμα επικράτησε νωρίτερα στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Βοτανικό Κήπο λόγω και τροχαίου, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Με πληρότητα αναχωρούν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά 21 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη και για τα νησιά του Αργοσαρονικού 30 υδροπτέρυγα και 25 συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 15 ακτοπλοϊκά δρομολόγια και από το Λαύριο 10. Σε κλειοκαύσωνα βρίσκεται η χώρα και θα βρίσκεται μέχρι την Τετάρτη. Αύριο το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμα και τους 43 βαθμούς σε Βιωτή, Αυθιώτιδα και Θεσσαλία. Στην Αττική αναμένονται έως και 40 βαθμοί, κυρίως στο Θριάσιο πεδίο. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 7 κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΆΚΑΟ που το πρωί πραγματοποίησε αυτοψία. Όπως είπε, τα έργα αναβάθμισης ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια. Έκανε ειδική μνήμα σε παρεμβάσεις όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου και υπογράμμισε πως στόχος είναι το ΆΚΑ να αποτελεί πέρα από χώρο άθλησης και έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Για τις 4 είναι προγραμματισμένη να συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τη συνταγματική αναθεώρηση και ζητήματα όπως η εξελίξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αντίθενται επιτάπητος. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος, σοβαρότητα και χωρίς εξαρτήσεις. Σε συνέντευξη που παραχώρησε, επέκρινε την κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραποπή 4 γαλάζιων βουλευτών, διερωτώμενος αν θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνάει τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να βομβαρδίζουν για ανά τη νύχτα το Ιράν την ώρα που η Τεχεράνη απείλησε ότι ούτε μία σταγόνα πετρελαίου δεν θα περάσει από το στενό του Ορμούζ. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της Ισπανία, κερδίζοντας 1-0 την Αργεντινή με γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση. Ένας 13χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα τα ξημερώματα όταν κατέρευσε συντριβάνι κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάνο Λάρισας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένταση επικράτησε όταν ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδήμων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, αντέδρασε στην αποστροφή συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος ανέφερε πως στελέχη του ΟΣΕ είναι άσχετα με τα διερευνόμενα δικήματα. Το δικαστήριο προχώρησε σε σύντομη διακοπή. Προφυλακίστηκε τελικά και ο 25χρονος που φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο από το επιχειρησιακό ζευγάρι που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο η 72χρονη μητέρα της Βάγια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Το ΆΚΑ επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου έκανε αυτοψία στα ενεξελίξη έργα. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έργα αναβάθμισης
ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια, ενώ έκανε ειδική μνήμα σε παρεμβάσεις όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι το άκανα αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι το άκανα αποτελεί πέρα από χώρο άθληση.

0: ώρες της εργασίας που είναι σε εξέλιξη, ένα πρόγραμμα επενδύσεων περί τα 160 εκατομμύρια για την αποκατάσταση διαφόρων προβληματικών παραμέτρων και πτυχών του μεγαλύτερου σταδίου της χώρας μας, το οποίο θυμίζω ότι είχε αναμορφωθεί πλήρως για τους Ολυμπιακούς. Και ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι έτσι όπως και στο ποδόσφαιρο, που φάνηκε στην χθεσινή νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής, έτσι και στην πολιτική δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Η Ισπανία κέρδισε δίκαια, είπε. Ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε ότι δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων. Τι λέει στην πραγματικότητα, ότι είναι έργα τα οποία είναι τα ζητούμενα. Αυτό είναι που οι πολίτες θέλουν. Ο ίδιος λέει ότι το διαπιστώνει και όποτε πηγαίνει εκτός της Αθήνας και βλέπει έργα υποδομής τα οποία είναι σε εξέλιξη και αλλάζουν τη φύση αρκετών περιοχών, βελτιώνοντας την ζωή των πολιτών. Γενικώς η κυβέρνηση κρατάει υψηλές τις στροφές. Το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ πυκνό τις επόμενες ημέρες, παρά το ότι είμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Να σου πω ενδεικτικά, πέρα από τη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας στις 5 η ώρα το απόγευμα, όπου θα πούμε σε λίγο τα κωδικοποιημένα, τα κεντρικά μηνύματα του κ. Μητσοτάκη, εκκρεμεί μεθαύριο ή μάλλον αύριο θα μιλήσει σε εκδήλωση παρουσίασης του ενός προγράμματος επενδύσεων από τον προϋπολογισμό εμβέλειας 23 δισεκατομμυρίων από το 2026 έως το 2030, την ευθύνη του οποίου έχει ο Νίκος Παπαθανάσης. Υποδέχεται την Τετάρτη τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μοντενέγκρο, που έρχεται στην Ελλάδα. Την Πέμπτη θα δώσει το παρόν στα εγγένεια του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στα Γρεβενά. Υπάρχει αρκετά πυκνό πρόγραμμα για τον κύριο Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα και βεβαίως την Παρασκευή θα μιλήσει στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι και η αφορμή της συνεδρίασης της σημερινής κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχε υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι θα γίνει και μια θερινή συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που είχε γίνει όταν η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, πέρα από τα της συνταγματικής αναθεώρησης που θα περιέχουν καρφιά και για το ΠΑΣΟΚ, κυρίως για τη στάση που τηρεί, που δεν ψηφίζει ακόμα και προτάσεις που το ίδιο έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο, αρνούμενο στην πραγματικότητα να παραχωρήσει μια ευρύτερη πλειοψηφία 3/5 στη Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας ότι αυτό θα αποχαλινώσει την επόμενη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Είναι γνωστό ότι στη συνταγματική αναθεώρηση ψηφίζεις σε αυτή τη Βουλή τα προσαναθεώρηση άρθρα και με την πλειοψηφία που δίνεις τα προσαναθεώρηση άρθρα ορίζεις την απαιτούμενη πλειοψηφία που θα χρειαστούν για να καταστούν εν τέλει αναθεωρητέα από τη Βουλή που προκύπτει από τις επόμενες εκλογές. Ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και αρκετά μηνύματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης άφησε και χθες με την κυριακάτικη του ανάρτηση εχμές για παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας, ιδίως των 7 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αθωώθηκαν και δεν διώχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της δικογραφίας. Βεβαίως υπάρχουν και 4 βουλευτές στους οποίους ασκείται δίωξη πλημεληματικού όμως χαρακτήρα για μικρά ποσά και στους οποίους η Νέα Δημοκρατία έχει παράσχει πολιτική κάλυψη λέγοντας ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος, σεβόμενοι το τεκμήριο της αθωότητας για αυτά τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αφήσει εχμές εκ νέου και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ενασχόλησή της με το Ενελλάδη πολιτικό, με το Ενελλάδη, τον Ενελλάδη πολιτικό ανταγωνισμό, αλλά και προς υπεράσπιση των στελεχών του. Το ενδιαφέρον είναι ότι θα μιλήσουν και αρκετοί βουλευτές οι οποίοι ενεπλάκησαν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν ζητήσει το λόγο, μαθαίνω, πάνω από 30 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν χρονικά θα βγει αυτό, διότι πήγε ήδη μία ώρα πίσω η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας στις 5 αντί για τις 4. Θα δούμε τι θα δούμε. Πάντως σίγουρα αρκετοί βουλευτές θα πάρουν τον λόγο. Έχει ο κ. Μητσοτάκης βεβαίως και κελέσματα εκλογικής ετοιμότητας. Παρότι φαίνεται, και πρέπει να το πω αυτό ως νεότερη πληροφορία, ότι ο Πρωθυπουργός λέει και το εννοεί ότι θέλει να πάει την άνοιξη του 2027 σε εκλογές και ότι μάλλον φθήνουν τα όποια σενάρια εκλογικού ευνηδιασμού το φθινόπωρο.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Το πρώτο έχει να κάνει με τη δήλωσή του

0: για το πλεόνασμα, την ανάπτυξη που δημιουργεί πλεόνασμα και πώς αυτό θα διατεθεί.
1: Ως οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, κύριε Παχρεμίτσο, θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια.
0: Το δεύτερο απόσπασμα αφορά στα σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη για το ΆΚΑ.
1: Το 2019, όταν μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΆΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΆΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
0: Παρασκευή παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 με τη διαδρομή από την περιοχή της Λαμίας μέχρι την Εγνατία Οδό δυτικά των Γρεβενών να υπολογίζεται πλέον σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά έναντι περίπου 3 ώρων και 15 λεπτών μέσω του παλαιού οδικού δικτύου. Μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας αναφέρθηκε στο νέο κάθετο άξονα που συνδέει τη Στερά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τα Δυτικά Βαλκάνια.
2: Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 είναι εξαιρετικά σημαντικός και αυτό το οποίο δίνουμε στην κυκλοφορία την Πέμπτη το βράδυ ή την Παρασκευή το μπορεί να κάνουμε τα εγκαίνια την Πέμπτη είναι το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου, δηλαδή από την Καλαμπάκα μέχρι τον κόμβο των Γρεβενών. Και όπως πολύ σωστά είπατε, συνδέει την Στερεά Ελλάδα και την Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία, εγώ θα σας πω ακόμα και με την Ήπειρο, όπου πλέον συνδέουμε την Εθνική Οδό Αθήνας, Αθηνών, Λαμίας με την Εγνατία Οδό, με έναν σύγχρονο, άνετο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πράγματι είναι ένα καθοριστικό έργο για την πόλη της Θεσσαλονίκης και εδώ πέρα θέλω να πω ότι τους τελευταίους 16 μήνες που λειτουργεί το μετρό στην Θεσσαλονίκη έχει μειώσει τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά 15%, άρα έχει συμβάλλει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φυσικά σε συνεννόηση μαζί με τα μέτρα που έχει λάβει τόσο η τροχέα στη Θεσσαλονίκη όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η χρήση των έξυπνων φαναριών. Θα δοθούν 10 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη. Δεν είναι συμβολικό για να δείξουμε ότι το έργο θα γίνει και το έργο προχωρά. Είναι ουσιαστικό. Στον ΒΟΑΚ πλέον υλοποιούμε αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας αντίστοιχα με αυτά που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποίησε στον παλιό δρόμο της Πατρών Πύργου από το Δεκέμβριο του 2023. Όπου εκεί καταφέραμε να μειώσουμε, να μηδενίσουμε τις μετοπικές συγκρούσεις και να μειώσουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%.
0: Σε κλειοκαύσωνα βρίσκεται η χώρα και από ό,τι φαίνεται αυτό θα εξακολουθήσει μέχρι την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρωτικά θα φτάσουν τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στο Λεκανοπέδιο και ειδικότερα στο Δήμο Αθηναίων έχει ανακοινωθεί ότι ανοιχτές θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί κλιματιζόμενες αίθουσες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια, μας πει περισσότερα έσφιξαν για τα καλά οι ζέστες.
3: Εννοείται,
0: καιρός ήταν.
3: Σωστά και πριν από λίγο ξεπεράσαμε τους 40 βαθμούς στη Σπάρτη, κοντεύουμε τους 39 εδώ στο Λεκανοπέδιο. Θα είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, ωστόσο αυτό το κύμα καύσωνα θα κορυφωθεί αύριο Τρίτη με τα θερμόμετρα να αγγίζουν και τους 43 βαθμούς στις κλεισές πεδιάδες της Θεσσαλίας και της Ετωλοκαρνανίας και τους 40 βαθμούς θα δούμε στο θριάσιο πεδίο εδώ στην Αττική. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες, ήδη έχουμε τα πρώτα 40 τούτη την ώρα που μιλάμε. Αναμένεται το μεσημέρι να φτάσουμε τους 42 βαθμούς στην Ετωλοκαρνανία, τους 41 στη Θεσσαλία Θεσσαλία αλλά και στην Πελοπόννησο. Ίσως το δούμε και τη Σαραντάρη και στην κεντρική Μακεδονία. Εδώ στην Αττική φλερτάρουμε με τους 39, ίσως διάσπαρτα προς τον Ασπρόπυρο και την Ελευσίνα δούμε κάποιο Σαραντάρη. Να σας πω επίσης ότι αύριο θα είναι δυσκολότερη μέρα του καύσωνα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία και την Τολοκατανία, τους 42 στην Πελοπόννησο και τη Φθιώτιδα, τους 40 στην κεντρική Μακεδονία, την Αττική πάλι περιμένουμε αύριο τα 40 και στην Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τετάρτη θα μείνει μια ουρά αυτού του καύσωνα, ενώ τα τελευταία στοιχεία δείχναν ότι θα αποκλιμακωθεί. Την Τετάρτη φαίνεται ότι θα παραμείνουν υψηλές θερμοκρασίες και στην Αττική, περίπου στους 39-40 βαθμούς, τρίτο 24ωρο δηλαδή, αλλά και στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Πλήρης αποδρομή του καύσωνα περιμένουμε την Πέμπτη, που εκεί φαίνεται να πέφτει θερμοκρασία 8 με 10 βαθμούς, και όχι μόνο αυτό.
0: Έχει και διαφέρον, στο λεκανοπέδιο.
3: Οπωσδήποτε. Θα έχουμε 32-33 μέγιστη από τα 40+. Θα είναι τροσερό και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και μάλιστα την Παρασκευή περιμένουμε και βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα πλήξουν το μεσημέρι της Παρασκευής και το λεκανοπέδιο. Θα δούμε τώρα και τα επόμενα 24 ώρα πόσο ισχυρές θα είναι. Πάντως, τρεις μέρες ακόμα, μέχρι Τετάρτη θα έλεγα για το λεκανοπέδιο, και μετά και ύστερα δροσίζει.
0: Ακούγεται, τώρα αυτό θα μας το πεις εσύ, ναι, επιστημονικά, ότι θα έχουμε την αποκλιμάκωση, αλλά έρχεται νέο κύμα.
3: Ναι,
0: το βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα από Δευτέρα πάλι.
3: Ναι, υπάρχει μια τάση για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, δεν συγκλίνουν όλα τα μοντέλα για να δώσουμε μια βεβαιότητα. Υπάρχει όμως μια τέτοια τάση, θα την δούμε, την παρακολουθούμε.
0: Άρα ξεκίνησε τώρα πια, θα, ναι, θα ψινόμαστε.
3: Θα δούμε τώρα. Εντάξει, πάντως καλά τη βγάλαμε. Αλλεργία είχαμε μέχρι τώρα στις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, δηλαδή, όντως. Αυτό το καλοκαίρι ήταν ιδανικό μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πρόσκαιρο το φαινόμενο και το καλό κλίμα και το μελτεμάκι θα μας ανακουφίσει.
3: Έτσι, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο Τσατραφίλια. Σύμβουλες για να αντιμετωπίσουμε τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες του καύσωνα έδωσε, μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 για την Δίνα Μόσχου, η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως είπε, πρέπει να φοράμε ανοιχτόχρωμα, άνετα ρούχα και καπέλο, γυαλιά ηλίου και να έχουμε μαζί μας ένα μπουκάλι δροσερό νερό για να αποφύγουμε την αφυδάτωση.
4: Πράγματι, ο καύσωνας δεν προκαλεί απλά μία δυσφορία στον άνθρωπο, αλλά μπορεί, αν δεν προσέξουμε, να είναι επικίνδυνος μέχρι και για τη ζωή, ειδικά των ευπαθών ομάδων. Και βέβαια, όλοι μπορεί να επηρεαστούν από τον καύσωνα, και πολλοί μάλιστα, αν δεν προσέξουν, αλλά ακόμα περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα 60 ετών και άνω, τα άτομα με προβλήματα υγείας, με φαρμακευτική αγωγή, οι έγκυες και τα βρέφη και τα παιδιά. Ποια είναι τα δύο πιο σημαντικά που προσέχουμε σε όλους τον καύσωνα? Είναι να παραμένουμε σε σκερό όρο και να έχουμε δίπλα μας ένα μπουκάλι νερό για να μπορούμε εύκολα να αναπληρώνουμε την απώλεια των υγρών σε περίπτωση, ξέρετε, υψηλών θερμοκρασιών, που μέσω του υδρότα χάνονται νερό, όπως χάνονται βέβαια και ηλεκτρολίτες. Βεβαίως φοράμε έτσι ελαφριά ρούχα, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο όταν θα τύχει να βγούμε έξω και γυαλιά ηλίου. Προσέχουμε μαζί με το νερό μας να προσλαμβάνουμε τροφές που είναι σε μικρές μερίδες, ελαφριές, παραδείγματος χάρη φρούτα, λαχανικά, μπορούμε δημητριακά. Δεν θέλουμε έτσι μαγειρεμένα βαριά και σε μεγάλες ποσότητες φαγητά. Σίγουρα δεν θέλουμε αλκοόλ, μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα όταν μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, πολύ γρήγορη αφυδάτωση, πολύ γρήγορα σύγχυση. Δεν θέλουμε ενεργειακά ποτά, όχι καφεΐνη. Προκαλεί έτσι σε μια πολύ υψηλή θερμοκρασία πιο εύκολα και ταχυκαρδίες. Επομένως, θέλουμε μόνο κατά μεγαλύτερη έτσι ποσότητα και μόνο σχεδόν νερό να χρησιμοποιούμε σε περίπτωση έτσι που διψάμε. Βεβαίως μπορεί να πιούμε ένα τσάι, ένα καφέ, ένα χαμομήλι, ένα χυμό. Χυμούς που δεν έχουν απαραίτητα παραπάνω ζάχαρη, φυσικούς χυμούς είναι μια χαρά όλα αυτά. Αλλά δεν θέλουμε το αλκοόλ, την ενεργειακά ποτά και την καφέινη σε πολύ μεγάλη δροσολογία.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
9: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε, τα σπάμε.
10: Νίκο, έλα από εδώ.
9: Ό,τι θέλω θα κάνω.
8: Λίγκο.
9: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
8: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Alpha Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και δύο ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, που έγιναν γνωστές κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Σε συνέχεια των αρχιοθετήσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, όπως μας ανακοινώνουν από την κυβερνώσα παράταξη, επανέρχεται στα καθήκοντά του στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος. Η δεύτερη είδηση μας έρχεται από την αντιπολίτευση. Παραιτήθηκε και επίσημα από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής Ευβοίας Σιμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κεδίκογλου γνωστοποίησε πριν λίγες ημέρες την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή και να τη συνταχθεί με το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ανησυχία προκαλεί η νέα κλιμάκωση των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων, καθώς μένονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν. Συνολικά, 4 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων φέρονται να δέχτηκαν πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο στο λιμάνι του Νοβορόσισκ, στη Μαύρη Θάλασσα και στα στενά του Ορμούζ. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνάει η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να βομβαρδίζουν για ένα τη νύχτα το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι ούτε μία σταγόνα πετρελαίου δεν θα περάσει από το στενό του Ορμούζ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, όλα αυτά οδηγούν σε νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αλλά και σε ένα νέο ράλι των τιμών. Η ακρίβεια θα μας βασανίσει και αυτό το καλοκαίρι. Περισσότερα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.
2: Η αλήθεια είναι ότι, καλό μεσημέρι καταρχάς σε όλους, η αλήθεια είναι ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή ανεβάζει την τιμή του Brent στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, με τις αγορές να φοβούνται διακοπή των ενεργειακών ροών από τα στενά του Ορμούς και νέες αυξήσεις σε καύσιμα, σε μεταφορές, κατ' επέκταση σε προϊόντα. Η ένταση αυτή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα έλεγα ότι εισέρχεται σε μια ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις από τη μια πλευρά να συνεχίζονται, αν δεν κάνω λάθος, για ένατη συνεχόμενη ημέρα, παίρνω σαν σημείο αναφορά σε αυτή την περίεργη και χειρία που είχε επιχειρηθεί, αλλά παράλληλα βλέπουμε και τις διεθνείς αγορές να αντιδρούν τόσο έντονα και πώς αλλιώς θα μπορούσαν. Το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, έφτασε τα 91 και κάτι κάποια στιγμή για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από ένα μήνα. Οι επενδυτές, αν θέλεις, προεξοφλούν σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας με τη στάση τους. Δεν βλέπουν, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα ή αθές με τα δεδομένα, γιατί και αυτά αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα που μιλάμε, κάποιο φως. Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται τα στενά του Ορμούζ, από που διέρχεται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου για το πετρέλαιο. Οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, η μείωση της ναυσιπλοείας, ο κίνδυνος περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης, όλα αυτά μαζί αυξάνουν το κόστος μεταφοράς και τροφοδοτούν σενάρια για ακόμη ψηλότερες τιμές του μαύρου χρυσού. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τη στάση τους οι αναλυτές προειδοποιούν ότι αν η κρίση παραταθεί ή επεκταθεί, αν θέλεις, σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, τότε το Brent θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη ψηλότερα, επαναφέροντας μνήμες από τις ενεργειακές αναταράξεις των προηγούμενων ετών. Ήδη οι αγορές προεξοφλούν αυξημένο κόστος στα καύσιμα. Οι κυβερνήσεις από την πλευρά τους παρακολουθούν αυτό που λένε στενά τις εξελίξεις. Το μόνο που μπορούν να κάνουν να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν, θα έλεγε κανείς, πυροσβεστικά, με δεδομένο δεν βλέπουμε μια συνολική στρατηγική κινητοποίηση των χωρών για να μπορέσει να έλθει ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή ουσιαστικά έχει αφαιθεί η Αμερική και το Ιράν να τα βρουν μεταξύ τους, με μια μικρή παρέμβαση που γίνεται από τις χώρες της περιοχής. Τώρα, για τη χώρα μας, για την Ελλάδα, περιττό να το πω, μια παρατεταμένη άνοδος στις τιμής του πετρελαίου θα μπορούσε να μεταφραστεί φυσικά σε ακριβότερη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, αυξημένα μεταφορικά κόστη και νέες πιέσεις στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Παράλληλα και ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι επιχειρήσεις με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, είναι προφανώς ότι σε ένα τέτοιο σενάριο θα βρεθούν αντιμέτωποι αυτοί οι κλάδοι με αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Οπότε θα έλεγα ότι μπαίνουμε σε μια κρίσιμη εβδομάδα. Η πορεία των επόμενων ημερών θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις στρατιωτικές εξελίξεις φυσικά και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, όποιες και αν είναι αυτές. Αν όμως η ένταση συνεχιστεί και οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό κόλπο περιοριστούν περαιτέρω, τότε θα έλεγα ότι οι επιπτώσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στις διεθνείς αγορές, αλλά θα γίνουν αισθητές και στην καθημερινότητα εκατομμυρίων καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, άρα και σε σένα που με βλέπεις και σε μένα που με βλέπεις και στους ακροατές μας θα γίνει πιο ορατό. Ας ευχηθούμε ότι θα μπορέσει να βρεθεί μια διέξοδος ειρήνης, έτσι ώστε να έχουμε και μια καλύτερη εξέλιξη στο κομμάτι των τιμών.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Στην ατζέντα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών Σίμω Δανιλίδη. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο και επιθυμεί να στηθούν κάλπες άμεσα, δήλωσε μιλώντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο εδώ στον Alpha Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Όπως εκτίμησε ο εκπρόσωπος, όταν ανοίξει επίσημα η προεκλογική περίοδος, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο κόστος ενέργειας, την έμεση φορολογία, τις εργασιακές σχέσεις, το ιδιωτικό χρέος και την καθημερινότητα των πολιτών. Ενώ υποστήριξε ότι η βασική πολιτική αντιπαράθεση θα αφορά το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας πως το κόμμα του διαθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τον υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
3: Εμείς είμαστε έτοιμοι και θέλουμε εκλογές άμεσα. Μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές, τα διλήμματα των εκλογών που θα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, θα έχουν να κάνουν με το κόστος της ενέργειας, θα έχουν να κάνουν με την έμεση φορολογία με την οποία η κυβέρνηση στην ουσία έχει έρθει και έχει αυξήσει τη φορολόγηση των πολιτών, θα έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις, με το ιδιωτικό χρέος. Εκεί οι θέσεις οι οποίες είναι αντίθετες είναι Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Το μόνο κόμμα που παράγει πολιτική εφαρμοσμένη που σου λέει δεν μας νοιάζει μόνο να είναι ιδέες αυτά, μας νοιάζει να γίνουν εφαρμοσμένοι δράσεις. Και να πώς θα γίνουν είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ σε μία εβδομάδα μέσα έκανε προτάσεις για το ασφαλιστικό, για το συνταξιοδοτικό, για τους μικρομεσαίους και για την παιδεία. Είναι το μόνο κόμμα που μιλάει πολιτικά. Ναι. Τα κόκκινα δάνεια λέει ότι λέει η Νέα Δημοκρατία. Στην ουσία αυτό που προτείνει είναι ό,τι ισχύει σήμερα με επίκεντρο του πώς θα υπάρξει προστασία των φαντς. Έχει καμία σχέση με εκείνο που λέμε εμείς, προστασία πρώτης κατοικίας, υποχρεωτικός εξοδικαστικός μηχανισμός. Στις συντάξεις, εμείς λέμε να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Από κανένα νούμερο δεν φαίνεται ότι θα διώξει το τσίπρα το Μητσοτάκη. Αλλά δεν θέλω να λέω, το να αλλάξουμε κυβέρνηση έχει νόημα αν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Αν έχουμε αύξηση συντάξεων. Αν είναι να φύγει ο Μητσοτάκης για να έχουμε ξανά μία συντάξη, είναι ξανά πληθωριασμό, δεν έχει νόημα. Ο κόσμος το ξέρει. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
1: Την δυσαρέσκειά του γιατί κερδίζει η δεξιά παράταξη εξαιτίας της εικόνας που παρουσιάζει ο προοδευτικός χώρος με αφορμή την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε μιλώντας στον Alpha Radio 989 και τον Γιάννη Τριάντη ο Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, η εικόνα διαπραγματεύσεων βουλευτών για να πάρουν μια έδρα. Η εικόνα του να κοιτάνε ψηφαλάκια και το ρολάκι τους υποτιμά την αριστερά. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Η δυσαρέσκεια μου, την οποία δεν μπορώ να την κρύψω, και η εξήγησή μου γιατί κερδίζει η δεξιά παράταξη, την προοδευτική παράταξη και την αριστερά, εξαιτίας της εικόνας που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή όλος ο προοδευτικός χώρος, με αφορμή την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για όλη την προοδευτική παράταξη. Η εικόνα λοιπόν διαπραγματεύσεων βουλευτών για να πάρουν μια θέση σε ένα άλλο κόμμα με διαπραγμάτευση τη βουλευτική του έδρα. Η εικόνα ότι πολλά στελέχη δεν τοποθετούνται ιδεολογικά και πολιτικά, αλλά κοιτάνε μόνο να το πω έτσι για να το καταλάβουν οι ακροατές μας τα ψηφαλάκια και το ρολάκι τους, είναι μια εικόνα η οποία υποτιμά τη διαδρομή της αριστεράς. Πιστεύω ότι υπήρχε ηθικό πλεονέκτημα στην αριστερά, το οποίο χτίστηκε τα χρόνια της εθνικής αντίστασης, όταν οι αριστεροί, οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές πήραν πρώτοι τα όπλα, χτίστηκε μετά στις μεγάλες περιπέτειες των αριστερών στις φυλακές και στα ξεδονήσια και την ηθική στάση που κράτησαν, διότι στην ευρύτερη πληθυντική αριστερά βάζω και το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Μπελογιάννης, ο οποίος ήταν στην πλευρά που με όρους εμφυλίου θα τον βλέπαμε αντίπαλο, κράτησε αυτή τη στάση στο δικαστήριο. Δεν είναι τυχαίο ο Γρηγόρης Λαμπράκης. ποιος θα ξεχάσει το ρόλο του Ηλία Ηλιού, του Γιάννη Πασαλίδη, ο οποίος δεν ήταν καν κομμουνιστής, ήταν ένας άνθρωπος μενσεβίκος, σοσιαλιστής, του Λεωνίδα Κύρκου, του Μιχάλη Παπαγιαννάκη. Το ηθικό πλεονέκτημα δεν είναι πλεονέκτημα μιας παράταξης. Είναι πλεονέκτημα των ανθρώπων, όπως και η αξιοπρέπεια και η ηθική είναι ατομικό. Αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό, στην κρίση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς, είναι εξευτελιστικά πράγματα. Θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να ενσωματωθεί στην Ελλάς με τον τρόπο που ενσωματώθηκε η ΕΑΡ στον συνασπισμό και ο συνασπισμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε έναν κόσμο που εγκαταλείπει την πολιτική δράση, την κομματική στράτευση, την πολιτική επιλογή, κάθεται σπίτι του, είναι μαγκωμένος, είναι δυσαρεστημένος, ψηφίζει κατά συνθήκη.
1: Υπάρχει το όμορον με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φοβάμαι να το πω. Υπάρχουν πολλά στελέχη που επανέρχονται ή έρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Πρέπει αυτό να γίνεται με κανόνες. Υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη.
5: Δεν πετάμε τίποτα. Όλες οι δημοσκοπήσεις που υπάρχουν δείχνουν ορισμένες τάσεις οι οποίες πρέπει να αναλυθούν. Εγώ θα πω βέβαια κάτι το οποίο το πιστεύω βαθιά, ότι επειδή ακριβώς άμα τη εμφανίση του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καρισιανού και ευρύτερα είχαμε μια ανακατάταξη στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο δεν είναι και τόσο μεγάλο στη χώρα μας, μικρό είναι το πολιτικό μας φάσμα, προφανές είναι και αναμενόμενο είναι να υπάρχουν ανακατατάξεις πρόσκαιρες. Αν αυτό μετουσιώνεται και σε πολιτικούς συσχετισμούς διαφορετικούς, πρέπει να περιμένουμε να το δούμε σε νέες δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα. Είμαστε παντού γύρω μας, στην κοινωνία, παντού εκεί όπου χτυπά ο βαλμός της πραγματικής ζωής. Επικοινωνούμε ακόμα πιο θαραλέα και τολμηρά τις θέσεις μας. Να επιμένουμε στις θέσεις μας όταν αυτές κυρίως βάλλονται ή αμφισβητούνται. Θέσεις για την εργασία, οι οποίες αμφισβητήθηκαν από την κυβέρνηση ιδίως, δεν πρέπει να τις εγκαταλείπουμε, πρέπει να τις προασπίζουμε. Υπάρχει το όμορον με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φοβάμαι να το πω όπως άλλοι κομματικοί σχηματισμοί. Προφανώς υπάρχει πολλοί κόσμος, πολλά στελέχη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που επανέρχονται ή έρχονται για το πρώτον στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία βασισμένη σε αρχές και κανόνες. Η Επιτροπή Διεύρυνσης με τον Κώστα Σκανδαλίδη και όλους τους καλούς συντρόφους και συναδέλφους που είναι εκεί κάνει μια σπουδαία δουλειά ακριβώς βασισμένη σε κανόνες και αρχές. Και εγώ εμπιστεύομαι πλήρως τη δουλειά τους. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς επειδή δεν ήταν ποτέ προσωπική η επιλογή ούτε για τον Χάρη Καστανίδη, τον οποίο τον τιμώ προσωπικά και τον σέβομαι βαθιά για το μεγάλο του αγώνα για την παράταξη και τη χώρα. Έτσι ακριβώς δεν είναι προσωπική και η υπόθεση της διεύρυνσης. Νομίζω αδικούμε την υπόθεση της διεύρυνσης αν την βάλουμε στο κοστούμι.
1: Προφυλακίστηκε τελικά και ο 25χρονος συλληφθής από την αντιτρομοκρατική για το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 25χρονος φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο από το επιχειρησιακό ζευγάρι που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει με τραγικό τρόπο τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορα. Συνεχίζεται σήμερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένταση είχαμε όταν ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας των διδήμων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, αντέδρασε σε μια τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος ανέφερε πως τα στελέχη του ΟΣΕ είναι άσχετα με τα διαρευνόμενα αδικήματα. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι οι εντάσεις σε αυτή τη δίκη είναι αναμενόμενες, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Εκτός όμως από το διαπληκτισμό και την ένταση μεταξύ του κυρίου Πλακιά με τον συνήγορο υπεράσπισης, είχαμε και ένα διπληκτισμό, μια ένταση τέλος πάντων με τον κύριο Καριστιανού. Όταν την είδε ο Νίκος Πλακιάς να μπαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, κάτι της είπε το οποίο δεν το άκουσε κανείς, αλλά ακούστηκε η κυρία Καριστιανού ότι τι θες και με ενοχλείς, κάπως έτσι το είπε. Αντιλαμβάνεστε ότι η στάση των δύο δείχνει ότι οι σχέσεις τους δεν είναι και καλύτερες. Εμείς το είχαμε διαπιστώσει.
1: Ακριβώς, εδώ και καιρό φαίνεται, γιατί ο κύριος Πλακιάς έχει τοποθετηθεί πολλές φορές, νομίζω.
6: Θέλω να σας πω, επειδή στην πρώτη και στη δεύτερη συνεδρίαση υπήρχε ένταση και εκτός δικαστηρίου, την οποία δεν κατέγραψαν βεβαίως οι κάμερες, αλλά επειδή το είδαμε, οι σχέσεις τους δεν είναι οι καλύτερες. Αυτό είναι σαφές πια. Και αυτό φαίνεται πια σε κάθε δικάσιμο. Τώρα, τα αιτήματα.
1: Πάντως και άλλοι γονείς έχουν πάρει αποστάσεις από την κυρία Καριστιανού.
6: Εδώ θα πω εγώ ότι είμαστε δύο στρατόπεδα.
1: Ναι.
6: Είναι σαφές αυτό. Νομίζω ότι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι εδώ έχουμε δύο στρατόπεδα. Βεβαίως αυτούς τους ανθρώπους τους ενώνει και πρέπει να το λέμε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ο κοινός πόνος που έχουν γιατί χάσαν τα παιδιά τους, τους ανθρώπους τους. Και νομίζω ότι και εκεί είναι και η βάση ότι ο καθένας διαχειρίζει τον πόνο του κατά πώς ο ίδιος μπορεί. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δίκη δεν έχει μπει στην ουσία της. Εγώ θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Διότι έχω δει πάρα πολλές δίκες και βεβαίως περιμέναμε ότι είναι μια δίκη με πάρα πολλούς κατηγορούμενους, με πάρα πολλούς διάδικους. Αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ο πρώτος μάρτυρας.
1: Σωστό είναι αυτό.
6: Και έχουμε φτάσει ήδη από τον Μάρτιο, μετράμε Ιούλιο. Σε ένα μήνα, σε 10 μέρες τα δικαστήρια θα κλείσουν. Ήδη έχει δώσει δικασίμους για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και πολλές η αλήθεια είναι. Όμως εδώ δεν έχουμε μπει στην ουσία. Και αυτό που θέλουν να μάθουν πρωτίστως οι συγγενείς είναι γιατί χάσαν τα παιδιά τους.
1: Και αυτό λειτουργεί και μια θρηστική κόπωση και στους ίδιους τους παθώντες. Ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, τους ανθρώπους τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, αλλά και αθρηστικά στην κοινή γνώμη, η οποία δεν μπορεί να παρακολουθεί και τις διενέξεις ανάμεσα στους συγγενείς των θυμάτων.
6: Θέλω να πω, ας πούμε για τον Νίκο Πλακιά, επειδή ξέρω και που μένει στην Καλαμπάκα στα Τρίκαλα. Το να σηκώνεται το πρωί, να πηγαίνει στο δικαστήριο και να επιστρέφει, είναι τουλάχιστον 3 ώρες από τη ζωή του πηγενέλα. Και για τον ίδιο δεν είναι εύκολο. Αλλά εδώ σας λέω δεν έχουμε μπει στην ουσία. Είμαστε σε διαδικαστικά, βεβαίως το προβλέπει ο νόμος, βεβαίως ο κάθε κατηγορούμενος.
1: Και θα υπάρχει και εξάντληση όλων των ένδικων μέσων από ό,τι φαίνεται.
6: Αυτό γίνεται, ναι, δεν είναι σαφές αυτό, εξ αρχής ήταν σαφές.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη εξέλιξη, Τασούλα. Έχουμε παρέμβαση από τους συγγενείς θυμάτων εγκαυματιών στο Μάτι. Πήγαν στον Άριο Πάγο σήμερα.
6: Ναι. Πήγαν στον Άριο Πάγο, καθέσανε μια αίτηση προκειμένου να διαταχθεί η προκαταρκτική εξέταση από τον Άριο Πάγο. Ζητούν να ελεγχθεί ένα σωματικό στάφος στη Νέα Μάκρη. Γιατί υπήρχαν μέσα διάφορα. Υπάρχουν υπολείμματα και θέλουν να δουν να ταυτοποιηθούν αυτά τα ταυτοποιητά υπολείμματα. Και το δεύτερο είναι να γίνει λίγο πιο σαφές πώς έγινε η διαχείριση μιας νεκρής γυναίκας που βρέθηκε στη θάλασσα νεκρή και στη συνέχεια πήγε στο σχιστό, γιατί αυτή ήταν η διαδικασία τότε. Και λιγάκι θέλουν να δουν τη διαδικασία και αν τηρήθηκαν για τα πρωτόκολλα. Εδώ βεβαίως είναι η δεύτερη ανοιχτή πληγή που έχει η Ελλάδα, η τραγωδία στο Μάτι. Γίνανε και μνημόσυνα την περασμένη την Κυριακή χθες, διότι είναι η μαύρη επέτειος. Οι συγγενείς δεν θα ησυχάσουν και οι εγκαυματίες δεν θα ησυχάσουν αν δεν αποδοθεί η δικαιοσύνη και δεν λάμψει η αλήθεια σε κάθε μικρή λεπτομέρεια. Τώρα βεβαίως μένει να δούμε τι θα κάνει ο Άριος Πάγος.
1: Μάλιστα. Τώρα, πάμε σε μια πρωτοφανή. Εγώ όταν την διάβαζα δεν πίστευα στα μάτια μου, στα αυτιά μου και στα μάτια μου, δηλαδή από αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Υπόθεση που έφτασε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών, όπου στο εδόλιο κάθισε ένας 42χρονος άστεγος, ο οποίος απείλησε μια ιδιοκτήτρια πολυκατοικίας, γιατί του είπε να φύγει από την πύλο της, την οποία είχε κάνει κατάληψη για 10 ολόκληρους μήνες.
6: Λοιπόν, ξεκινάει Σεπτέμβριο του 2025.
1: Σε ποια περιοχή έγινε αυτό?
6: Στο Ήλιον.
1: Στο Ήλιον, μάλιστα.
6: Βλέπει η γυναίκα, η ιδιοκτήτρια της πολυκατοικίας, ότι στην πιλωτή της υπάρχει ένας άστεγος. Του λέει ευγενικά στην αρχή να φύγει, μετά τον ψιλοφοβάται, ξέρετε, είναι και άστεγος και μην τον διώξω. Όμως αυτό περνάει ο πρώτος μήνας, περνάει ο δεύτερος μήνας, φτάσαμε στους 10 μήνες. Κάθε φορά τον τελευταίο καιρό που του έλεγε να φύγει, αυτό την απειλούσε. Ως που φτάνουμε στις 9 Ιουλίου. Όπου η γυναίκα πηγαίνει 7 ώρα το πρωί και του λέει: σε παρακαλώ πολύ, πρέπει να φύγεις. Και αντί να φύγει, την στολίζει από πάνω μέχρι κάτω, με άσχημες εκφράσεις. Θα σας πω τις πιο light: θα σε χαρακώσω, θα σε σκοτώσω, θα σου βγάλω τα μάτια. Τα υπόλοιπα δεν λέγονται στον αέρα.
1: Μάλιστα.
6: Της πετάει και κάτι αντικείμενα, κάτι plexiglass που είχε μαζί του. Η γυναίκα, τρομοκρατημένη, έχει και μάρτυρες όλο αυτό, παρουσιάζει και μάρτυρες στο δικαστήριο. Τρομοκρατημένη σε όλο αυτό, καλεί την αστυνομία. Άρχεται η αστυνομία, κοιτάει τα στοιχεία του και ανακαλύπτει το εξής. Ότι ο συγκεκριμένος 42χρονος είχε αποφυλακηθεί το 2023 από τα Χανιά. Μεταξύ των άλλων περιοριστικών όρων που είχε ήταν και ένας όρος ότι έπρεπε να είναι σε τόπο διαμονής στην Κεφαλονιά και να μην αλλάξει τόπο διαμονής, να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα εκεί, αλλά αυτός 10 μήνες ήταν στην Αθήνα. Κατηγορούμενος και καταδικασμένος έγινε φυλακή για ναρκωτικά και κλοπές. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε τώρα, η γυναίκα δεν ξέρει ότι αυτός ο άστεγος που έχει την πολυκατοικία
1: είναι και του κοινού ποινικού.
6: Ακριβώς. Όταν δεν το μαθαίνει, σοκάρεται ακόμη παραπάνω. Και πηγαίνω στο δικαστήριο, χωρίς δικηγόρο θέλω να σας πω ο κατηγορούμενος, 37 μήνες φυλάκιση. Επέστρεψε λοιπόν στη φυλακή.
1: Μάλιστα. Οπότε στεγάστηκε.
6: Αυτό δήλωσε η Λίνα, λέει. Είμαστε. Ναι, έχει δίκιο, λέει η κυρία, γιατί μου έλεγε να φύγω. Αλλά εγώ δεν έχω που να πάω, γιατί είμαστε εδώ σκιά.
1: Ωραία, βρήκε τώρα.
6: Τώρα στη φυλακή και μου φύγει και φαγητό.
1: Και όλα καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλή εβδομάδα.

0: Τώρα, έχουμε μια φωτιά στο πέραμα, όπως πληροφορούμεθα. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο, λοιπόν, ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο πέραμα και έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ έχουμε 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα έχουν σηκωθεί και κινούνται προς το πέραμα. Όπως με ενημέρωσαν από το κέντρο επιχειρήσεων, είναι πάνω από το νεκροταφείο της περιοχής, δεν είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή και δεν φαίνεται να είναι. Να έχει πολύ μεγάλη δυναμική συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και το γεγονός ότι έχουν σηκωθεί τα 2 αεροσκάφη και τα 2 ελικόπτερα κάνει τους πυροσβέστες πολύ πιο αισιόδοξους ότι τα πράγματα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Οτιδήποτε βέβαια θα ενημερώσουμε.
0: Προφανώς και κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνου, όσο είναι στον αέρα. Τώρα, έχουμε μια υπόθεση που είναι για γερά νεύρα. Αφορά στη νεκρή γυναίκα που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη με τα στελέχη του ανθρωποκτονιών να προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο. Η γυναίκα ήταν τυλιγμένη σε σεντόνι και μέσα σε θήκη για ρούχα. Και πολλές υπόνοιες έπεσαν υποψίες και στην εξαφανισμένη Κινέζα.
1: Ναι, ακριβώς. Η πρώτη υποψία ήταν στην εξαφανισμένη Κινέζα. Όμως στη Μεσίτρια, από ό,τι θυμόμαστε, η οποία είχε χαθεί, είχε εξαφανιστεί από τον περασμένο Μάιο. Βέβαια, το γεγονός ότι λένε ο ιατροδικαστής, η πρώτη δηλαδή νεκροψία που έκανε ο ιατροδικαστής, που είπε ότι είναι περίπου 6 με 7 ημέρες, απομακρύνεται λίγο αυτό το ενδεχόμενο. Όμως θα κάνουν τεστ DNA έτσι ώστε να διαπιστώσουν αν πρόκειται για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, πρόκειται για μια γυναίκα ύψους περίπου 1,60 με 1,65, λίγο πιο πάνω από τα 30. Φορούσε μαύρο μπλουζάκι, μαύρο σορτσάκι, ενώ τα μαλλιά της είχε πιασμένα με κότσο. Να πούμε ότι η γυναίκα αυτή ήταν ουσιαστικά σαν τακτοποιημένη μέσα στην παρήθεια. Την είχαν κλειδώσει με ένα σεντόνι. Την είχαν τοποθετήσει μέσα σε μια θήκη με ρούχα και στη συνέχεια μέσα στη βαλίτσα. Μιλάμε τώρα για ένα. Δηλαδή, τώρα ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα δείξει πώς καταρχήν στην αιτία της θανάτου της γυναίκας αυτής, δηλαδή τι χρησιμοποιήθηκε για να πεθάνει, καθώς δεν είχε εμφανίσει μάτια από πυροβολό όπλο ή από μαχαίρι. Βέβαια, θα τα διαπιστώσει τώρα ο ιατροδικαστής και θα ενημερώσει τα στελέχη του ανθρωποκτονιών. Ενώ θέλω να πω ότι οι αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή, αναζητώντας βιντεοειδικό υλικό από πάνω της ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσουν οι αστυνομικοί το άτομο που μετέφερε και παρέθηκε τη βαλίτσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο εκεί στην Ευελπίδωνη. Ελλήνων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, θα του καθορίσει και ο ιατροδικαστής το χρονικό διάστημα το οποίο. Φαίνεται ότι πέθανε η γυναίκα για να μπορέσουν και οι αστυνομικοί να περιορίσουν στον χρόνο από τον οποίο θα πάρουν το βιντεοειδικό υλικό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι πάπειρο, δεν θα ψάξουν τα πάντα.
1: Βέβαια,
0: λογικό
1: βέβαια,
0: είναι.
1: Βέβαια.
0: Πάμε τώρα βέβαια. Στην απίστευτη επίσης ιστορία της Μεσσηνιακής Μαφίας. Αυτή η απίθανη συμμορία για μια ολόκληρη δεκαετία. Είχε μετατρέψει σε κόλαση τη ζωή των κατοίκων ενός χωριού της Μεσσηνίας, μία ώρα έξω από την Καλαμάτα. Μάλιστα η συμμορία είχε και παρατσούκλια, όπως ο γάτος, το κουνάβι και ο τσοβόλας. Τι έκαναν αυτοί, απειλούσαν για το νερό και εκβίαζαν για το νερό.
1: Ακριβώς, Λίνα, το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να έχει ένας αγρότης, που εμελήναν το νερό. Το νερό λοιπόν ήταν αυτό που επιδρούσε στη Μωρία. Λειτουργούσαν όσο απόλυτοι άρχοντε τη περιοχή και χρησιμοποιώντα το πολυτιμότερο αγαθό. Κρατούσαν στα χέρια του τον έλεγχο τη σύνδεση του νερού και εκδίδαν ανοιχτά του αγρότε. Υπάρχουν μαρτυρίε καθώ ανάγκασαν του κατοίκου να πληρώνουν από 100 ευρώ, ανάλογα δηλαδή ο καθένα πόσο μπορούσε, για να του ανοίγουν τη βάνα για λίγε ώρε. Όποιο τολμούσε να αντισταθεί, λίγο έβλεπε του κόπου μια ζωή να γίνονται στάχτη. Οι δράστε μάλιστα σε κάποιε περιπτώσει κόβανε και από τη ρίζα. Τι τελείω, δηλαδή, υπήρχε κλίμα το οποίο αντιστάθηκε σε αυτόν τον εμβολιασμό και πήγαν και του κόψαν από τη ρίζα τι τελείω. Κατέστρεφαν περιουσίε, έκλεβαν ακόμη και προχωρούσαν βέβαια.
0: Τρομοκρατούσαν και του δυστυχεί αγρότε, οι οποίοι προφανώ δεν σκέφτηκαν τα πρώτα χρόνια να καλέσουν την αστυνομία.
1: Όχι, και αυτό ξεκίνησε όλο από τη δεύτερη αντιμετώπιση εγκλημάτων με την κοινή καταστροφή και την κοινή. Γιατί ερευνούσαν την τελευταία διετία κάποιου εμπισμού που ήταν εκεί στην περιοχή. Και έτσι άνοιξαν τα στόματα, άρχισαν να μιλούν οι άνθρωποι με αποτέλεσμα να φτάσουν στον εμπισμό και στη θηλήψη του και να σπάσει αυτή η ομερτά και να καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Για κακουργήματα μιλάμε, για τον πρόεδρο ενός ποντού, τον αδερφό του και ποιον άλλον, έναν πυροσβέστη δηλαδή που κανονικά εκταστεί να βοηθάει τους ανθρώπους και εκείνες συμμετείχε στη συγκεκριμένη τιμωρία. Να πούμε ότι κανένας από αυτούς δεν είπε στο παραμικρό τους ότι το βρέθηκε στην κουτσινόλαβα, δηλαδή δεν μίλησαν, κράτησαν το στόμα του πιστών, να δούμε τι θα πούνε στον ανακριτή και θα οδηγήσουν την Τετάρτη που μας έρχεται.
0: Σε ευχαριστώ Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλό μεσημέρι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πεσμαζόβι πέρα more.com.artinfo.gr.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σε βάση μετάβαση στο ΣΥΡΙΖΑ, με τη Ρένα Δούρου να λαμβάνει τη θέση της επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και τον Νίκο Παπά σε ρόλο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση. Έφη, καλό μεσημέρι. Άγνωστος χει αυτή την ώρα ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ανέλαβε το στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος, αλλά εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το πώς θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα.
6: Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι πρώτη φορά στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και να αποχωρήσει από την Κουμουνδούρο, αν δεν υιοθετηθεί μια γραμμή η οποία είναι ξεκάθαρη απέναντι στην αυτόνομη κάθοδο και αν δεν είναι μια γραμμή η οποία εκεί που πρέπει θα καυτηριάζει θέματα ακόμη και αν πρέπει να έρθει σε μια αντιπαράθεση έστω και έμεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν ο Σφακιανός βουλευτής και στην παρέστηση πολιτική γραμματεία συνδέθηκε πολύ λίγο μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή θα σου έλεγα ότι δεν ήταν ο Παύλος Πολάκης που είχαμε συνηθίσει, που θα έκανε δηλώσεις στις κάμερες, που θα ήταν στα πηγαδάκια. Ήταν ένας Παύλος Πολάκης λίγο πιο απομονωμένος και όπως σου ανέφερα και στην αρχή, είχε σκεφτεί ακόμη και το ενδεχόμενο μήπως θα μπορεί και να αποχωρούσε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ωστόσο θεωρώ ότι έμεινε μέχρι να δει αν όντως στηριχθούν όλα αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί να αποκλείσει στο μέλλον. Μην ξεχνάμε ότι ο Παύλος Πολάκης είναι ένα στέλεχος πολύ δυνατό στον ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι στις εσωκομματικές του 2024 πήρε σχεδόν 44% απέναντι στο Σοκράτη Φράμελο και απλώς δεν πήγαμε σε έναν δεύτερο γύρο. Άρα δεν είναι ένας στέλεχος ή ένας βουλευτής ο οποίος δεν έχει τη δική του επιρροή και στην βάση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει και το δικό του κοινό. Από εκεί και πέρα όμως η Ρένα Δούρου αυτή τη στιγμή ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αυτή που οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Βεβαίως θα τεθούν όμως και το πρόγραμμα και τα ψηφοδέλτια και αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί στο μέλλον να δούμε και κάποιον άλλον χειρισμό σε περίπτωση που ο Παύλος Πολάκης κρίνει ότι είναι αναγκαίο. Προς το παρόν όμως θεωρεί ότι πρέπει να δει κάποια πράγματα αν θα συνεχιστούν και θα τηρηθούν όπως συμφωνήθηκαν και από εκεί και πέρα θα ξαναδεί και ο ίδιος ποιος είναι ο ρόλος του. Είχαμε λοιπόν και την παρέτηση την οποία είχε προαναγγείλει και ο βουλευτής ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Τεμπονέρα ότι αυτή τη στιγμή οι βουλευτές για τους ανεξάρτητους, σχολιάζει τους ανεξάρτητους, είπε ότι οι βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ενταχθούν στην Ελλάδα. Είναι η οδηγία που έχει δώσει ο Αλέξης Τσίπρας να μην υπάρχει κάποιο μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ ακόμη και των ανεξαρτήτων, να μην είναι ενεργεία βουλευτές. Όλα αυτά θα τα δούμε όμως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που θα έχει πάρει και τις τελικές αποφάσεις ο πρώην Πρωθυπουργός, για να δούμε και ποια πρόσωπα από τους ανεξάρτητους θα βρουν θέση στα ψηφοδέλτια και ποιοι βεβαίως και από τους παραιτηθέντες. Δεν σημαίνει ότι όποιος παραιτήθηκε θα βρει θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως παρόλα αυτά έχει τους κόλπους του και την κυρία Κριώτου, που είναι η αναπληρώτρια του κυρίου Κεδίκογλου και συνεχίζει κανονικά. Μένει να δούμε από την πλευρά του κυρίου Βασίλη Κόκαλη ποιος βουλευτής θα είναι και αν θα επιθυμήσει να παραμείνει, αν θα είναι δική του επιθυμία να παραμείνει στην Κουμουνδούρο, ώστε να υπάρξει και η διαμόρφωση της τελικής κοινοβουλευτικής ομάδας. Βεβαίως με δεδομένο ότι ο Σωκράτης Φάμελος δεν γνωρίζουμε ακόμη για πόσο καιρό θα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είδαμε ότι απέχει και από όλες τις διαδικασίες. Επομένως είναι όλα ανοιχτά, όπως και για την κυρία Κασιμάτη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια κοινοβουλευτική ομάδα με 8 βουλευτές, με την κυρία Κριώτου μόλις ορκιστεί. Μιλάμε για μια κοινοβουλευτική ομάδα των 9 ατόμων. Μάλιστα. Είδαμε να παίρνουν θέση και στην πολιτική γραμματεία, άρα να είναι και η κοινοβουλευτική ομάδα στην ουσία να συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στον δρόμο για τις εκλογές.
0: Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι. Οι έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή κανενός. Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης, εκτιμώντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο καταλύτης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Μας πονάνε οι αποχωρήσεις, ωστόσο πίσω από κάθε αποχώρηση υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο και συμπορευτήκαμε, αγωνιστήκαμε, διαφωνήσαμε, κερδίσαμε και χάσαμε μάχες. Ωστόσο, έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή του καθενός. Ήταν μια έκφραση συλλογική, δεν είναι ένα προσωπικό πολιτικό δικαίωμα, είναι μια έκφραση της λαϊκής εντολής προς την πολιτική δύναμη με την οποία εξελέγεται, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν και για πολιτική συνέπεια, για λόγους πολιτικής συνέπειας και θεσμικής αξιοπιστίας να παραδώσουν την κοινοβουλευτική τους έδρα. Το κύριο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο καταλύτης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η εκτίμηση πολιτική που έχω είναι ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Νομίζω ότι απέναντι σε αυτή την πολιτική και ανταποκρινόμενη στο αίτημα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού για αλλαγή περίπου το 70%, η απάντηση είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Το κρίσιμο εδώ είναι ο πολιτικός χρόνος που θα γίνουν οι εκλογές. Ο πρώτος μας σταθμός βεβαίως είναι η διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης. Να αναδείξουμε και το πρόγραμμά μας, το οποίο δεν παίζει πουθενά. Πρέπει να πάμε με την συλλογική ηγεσία. Η νέα περίοδος, και έτσι όπως ξεκινάμε, δεν θα είναι μια περίοδος εσωστρέφειας για τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εσωτερικών συνεχών συζητήσεων. Αλλά θέλουμε να αναπτύξουμε την πολιτική μας παρουσία μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε εξωστρέφεια στο δρόμο. Η συλλογική ηγεσία δεν έχει μόνο να κάνει τον εκλογικό σχεδιασμό.
0: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Το ατύχημα από το οποίο είδαμε συγκλονιστικές εικόνες με το ασθενοφόρο να σηκώνεται κυριολεκτικά στη μία μεριά και στη συνέχεια να ανατρέπεται στη μέση του οδοστρώματος, έγινε χθες το πρωί μόλις 400 μέτρα από το νοσοκομείο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν έναν 53χρονο άντρα, ο οποίος ήταν καρκινοπαθής και είχε υποστεί ανακοπή. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, οι διασώστες έδιναν μία μάχη με το χρόνο, προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, δηλαδή ο ένας από τους δύο διασώστες ήταν πίσω στην καμπίνα και του έκανε κάρπα. Την ώρα που
0: και αυτός είναι ο βαριά τραυματίας τώρα, γιατί ο ασθενής έχασε τη ζωή του.
8: Ο ασθενής είχε χάσει τη ζωή του, είχε υποστεί ανακοπή και προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν και δεν επανερχόταν. Δηλαδή, ο ιατροδικαστής θα πει από τι ακριβώς πέθανε, αλλά οι διασώστες λένε ότι τον παρέλαβαν νεκρό. Ο διασώστης είναι αυτός που, όπως πολύ σωστά λες, τραυματίστηκε πιο σοβαρά, γιατί ήταν όρθιος, χωρίς ζώνη φυσικά στην καμπίνα.
0: Λογικό.
8: Προσπαθούσε να επαναφέρει τον άνθρωπο. Οπότε εκτινάχθηκε μέσα στο όχημα και χτύπησε σοβαρά και είναι ο μόνος που νοσηλεύεται. Ο οδηγός του ασθενοφόρου πήρε εξιτήριο, το ίδιο και η γυναίκα οδηγός του αυτοκινήτου με το οποίο συγκρούστηκε το ασθενοφόρο, η οποία ήταν μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου που εκείνη την ώρα ασχολούσε από την νυχτερινή βάρδια, και αυτή τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά σήμερα το πρωί ο ένας διασώστης και η νοσηλεύτρια
0: πήγαν σπίτια τους. Λοιπόν, είναι τώρα έχουμε, πάμε και στην Χαλκιδική, στο άλλο δυστύχημα της Χαλκιδικής που ξεκλήρισε μια οικογένεια. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η 7χρονη κόρη του ζευγαριού που έχασε τη ζωή του μαζί με το 6 μηνών βρέφος, η Πατρίτσια. Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει έρθει συγγενής για να αναλάβει την επιμέλειά του. Το θέμα είναι αν θα κερδίσει τη μάχη με τη ζωή το κοριτσάκι.
8: Μια πραγματική τραγωδία και πραγματικά κορυφώνεται σήμερα η αγωνία για τη μοναδική επιζήσασα ολόκληρης της οικογένειας, την 7χρονη Πατρίτσια. Σύμφωνα με τους γιατρούς που είναι από πάνω της και κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, η κατάστασή της παραμένει σταθερή. Σήμερα προσπαθούν να προχωρήσουν στη σταδιακή αφύπνιση της μικρής Πατρίτσια για να δουν πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός της. Είναι μια πολύ εξαιρετική διαδικασία, την οποία οι γιατροί παρακολουθούν
0: και δύσκολη
8: διαμάδυμα.
0: Και πολύ σοβαρή.
8: Ήρθε η θεία της από την Μολδαβή, η αδελφή της μητέρας της, δηλαδή έφτασε εδώ στη χώρα μας. Έχει εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει την κυδαιμονία της και ξεκινούν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.
0: Για τον επαναπατρισμό και των νεκρών. Σε ευχαριστώ,
8: και
0: Ελένη.
8: Να πούμε ότι είχαν βγει κάποιες πληροφορίες ότι γίνονται μαϊμού έρανοι, επειδή είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον κόσμο και θέλει να βοηθήσει για τον επαναπατρισμό των σωρών. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν στηθεί μαϊμού έρανοι. Κάποιοι θέλουν να βγάλουν.
0: Ας είμαστε προσεκτικοί, λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, γράφει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων. Μια σύγχρονη χώρα που θα ευημερεί μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Συνεχίζουμε λοιπόν το δύσκολο αγώνα, δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, καταλήγει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την δέσμευση της ηγεσίας της Κύπρου να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Δηλώσεις έκανε μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες της τουρκικής εισβολής του 1974. Όπως τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης, οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας, επισημένοντας ότι η επίτευξη της επανένωσης αποτελεί την υπαριθμόν ένα προτεραιότητα και το ουσιαστικό μνημόσυνο για όσους θυσιάστηκαν. Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν στην επέτειο για την εισβολή στην Κύπρο. Στην ανάρτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως τιμώ με σεβασμό τους ηρωικούς μάρτυρές μας και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας προς τους βετεράνους μας. Τέλος, κληθείς να απουσιάσει. Και ανέφερε ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστική, καθώς η λύση πρέπει να συμβαδίζει πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 έφτασε στο τέλος του. Εσείς μείνεστε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και στη συνέχεια ακολουθεί η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ανακύματα εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι αδειούχοι, με πληρότητα να χωρούν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά 21 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη και για τα νησιά του Αργοσαρονικού 30 υδροπτέρυγα και 25 συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 15 ακτοπλοϊκά δρομολόγια και από το Λαύριο 10. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα στο σχιστό του Δήμου Περάματος. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χωράφα, κοντά στο κημητήριο. Ενώ για την κατάσβεση άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, καθώς και ένα αέρια μέσα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε κλιοκαύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι την Τετάρτη. Αύριο το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμα και τους 43 βαθμούς σε Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Στην Αττική αναμένονται έως και 40 βαθμοί, κυρίως στο θριάσιο πεδίο. Ανοιχτές θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί 7 κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Earth News από το ΆΚΑ, όπου νωρίς το πρωί πραγματοποίησε αυτοψία. Όπως είπε, τα έργα αναβάθμισης ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έκανε ειδική μνήμα σε παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, και υπογράμμισε πως στόχος είναι το ΆΚΑ να αποτελεί πέρα από χώρο άθλησης και ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Εν τω μεταξύ, επανέρχεται στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης σε συνέχεια της αρχιοθέτησης της υποθέσης που τον αφορούσε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε μία ώρα αναμένεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συνταγματική αναθεώρηση και ζητήματα όπως οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ να τίθενται επιτάπητος. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και σοβαρότητα και χωρίς εξαρτήσεις. Σε συνέντευξή του επέκρινε την κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραπομπή 4 γαλάζιων βουλευτών, διερωτώμενος αν θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής Ευβοίας Σημεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Την απόφασή του είχε προαναγγείλει προεβδομάδας με σχετική του δήλωση. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση. Οι έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή κανενός. Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα, δήλωσε νωρίτερα στον Αλφα Radio 989 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Εκτίμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο καταλύτης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Τέταρτη προφυλάξη για τη φωνική επίθεση με καγκιτζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Ισπανία, κερδίζοντας με 1-0 την Αργεντινή με γκολ του Φεράν Τόρες. Στην παράταση, 13χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα τα ξημερώματα όταν κατέρευσε συντριβάνη στην Θιουδάδ Ροντρίγκο κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Σελίδα αλλάζει η Βρετανία με τον Κιρ Στάρμερ να ολοκληρώνει επισήμως τη διετή πρωθυπουργική του θητεία μετά την υποβολή της παραίτησής του στον βασιλιά Κάρολο. Νέος πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο Άντι Μπέρναμ, ο 59ος κάτοικος της Downing Street. Νέο ηγέτη ανακοίνωσε σήμερα η Χαμάς. Πρόκειται για τον Χαλίλ Αλχάγια, ο οποίος διαδέχεται τον Γιαχία Σινουάρ στην ηγεσία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το Reuters, διαμηνύουν ότι ο Αλχάγια είναι μεταξύ των ανώτερων στελεχών της Χαμάς και αποτελούν άμεσο στόχο για το Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 με 43 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Και μέτρα
1: στο
0: έχουμε
1: πέραμα...
0: από το Υπουργείο Υγείας για αύριο, μεθαύριο,
1: και
0: αύριο.
1: Μέτρα, ναι.
0: Δύσκολη μέρα αύριο, λέει.
1: Πολύ δύσκολα. Όσο περνάνε οι μέρες και κρατάει αυτές τις θερμοκρασίες η ατμόσφαιρα, τα κτίρια κλπ. Είναι και λιγότερη η αντοχή μας και η ανοχή του σώματος και των ζωτικών λειτουριών σε αυτές τις θερμοκρασίες που
0: εμένα
1: δεν είναι
0: καιρό,
1: και κανονικές.
0: Οι αντοχές μου πάντως έχουν λιγοστέψει.
1: Καλά τώρα όλων μας.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Στη φάση που βρισκόμαστε.
0: Ναι,
1: τελειώνει η σεζόν. Τα βάσανα δεν ξέρω. Η σεζόν τελειώνει.
0: Η σεζόν τελειώνει.
1: Πώς λέμε, η σχολική χρονιά. Αυτό τελειώνει.
0: Ναι, για μας είναι η σχολική χρονιά.
1: Κύριος είδε τι ξημερώνει, γιατί το μέλλον δεν το ξέρει κανείς.
0: Οπότε πάνω, ναι. Το μέλλον μας το. Ο Θεός μας έδωσε και νου.
1: Τι μας έδωσε?
0: Νου, νου.
1: Α, νου.
0: Μια λουδάκι, πώς το λένε.
1: Ναι, ναι. Δεν με καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Ο νου μας έδωσε. Το θέμα είναι εμείς.
1: Τι θα το κάνουμε.
0: Α, μαγιά σου.
1: Μαγιά σου.
0: Οπότε σε μια χαρά σε καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, συνεννοηθήκαμε.
0: Λοιπόν.
1: Κι εγώ ήμασταν, από εκεί ξεκίνησες. Το πήγαμε εμείς μέσω Λαμίας πάλι.
0: Ναι,
1: όπου θέλουμε.
0: Κι εγώ είμαστε, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Καθίστε όσοι μπορείτε.
1: Ναι.
0: Εκμεταλλευτείτε και τα καινούργια αυτά μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας.
1: Τι εννοείς εκμεταλλευτείτε? Την ή τρόπο.
0: Κάντε τηλεργασία, κάντε τηλεεκπαίδευση, κάντε τηλεμάρκετινγκ, κάντε τηλε-ό,τι νομίζετε. Ανάψτε το εργοντήσιο, καθίστε απέναντι, έτσι. Βάλτε βερμούδα, νερό παγωμένο δίπλα.
1: Δεν θα έπρεπε να είχαμε μειωμένα τιμολόγια αυτές τις μέρες? Να, μια ιδέα που μου ήρθε εμένα τώρα. Ερώτηση έκανα, δεν έκανα αυτό.
0: Σου λέει ο Ντελιβέρας, μην πάρει τον Ντελιβέρα τώρα να σου φέρει.
1: Ποιο Ντελιβέρα, εννοείται πως όχι.
0: Εννοείται για σένα. Για τους άλλους δεν εννοείται καθόλου, σε πληροφορώ.
1: Παιδιά, ναι, τι πράγμα αυτό, ας πούμε. Δεν μπορείς να φτιάξεις ένα καφέ μόνος σου. Κάνε δύο αυγά να φας, άνθρωπε.
0: Λες, δεν μπορώ. Καίγεται ο πισινός μου, αλλά θα πιω καφεδάκι από το γνωστό.
1: Από τα χεράκια του Φώτη, ξέρω εγώ, ναι. Του Δημήτρη.
0: Θα μου το φέρει ο ταλαιπωρός, ναι. Γιατί εγώ δεν μπορώ. Γιατί ζεσταίνομαι εγώ. Οι άλλοι δεν ζεσταίνονται. Ο δικός μου αυτός έχει πάρει φωτιά. Τον άλλον δεν έχει πάρει. Καταλαβες.
1: Μωρέ, κατάλαβα. Αλλά αυτό είναι θέμα πολιτισμού, ρε παιδί. Τι να το κάνεις, δεν του βάλεις μυαλό.
0: Του φωνάζει τον ταλαιπωρό και του δίνεις και 20 λεπτά.
1: Αν του δώσεις. Δεν παίρνουμε και όρκο ότι θα του δώσεις.
0: Τον βλέπεις, παιδιά, ιδρωμένος μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ταλέπορος μέχρι εκεί που δεν φαντάζεσαι. Και λες, εντάξει, ευχαριστώ. Πόσο είναι, λέει, ναι, ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Ή όταν πληρώνεις, ειδικά όταν πληρώνεις με την κάρτα.
1: Αυτό σου λέω. Είναι και μηδενικό.
0: Ναι, είναι και...
1: Το tip.
0: Ναι. Tip, τίποτα.
1: Deep tip.
0: Ούτε deep. Deep για deep. Λοιπόν, εσείς τώρα που δουλεύετε, έχει βγει μια λίστα με ποια επαγγέλματα μπορείτε, τέλος πάντων, ποια επαγγέλματα είναι στο κόκκινο και μπορείτε να αποφύγετε την εργασία ή να κάνετε εναλλακτική εργασία.
1: Ναι, αυτό δεν το λένε στους εργαζομένους, τα λένε στις επιχειρήσεις που τους απασχολούν, καταλαβαίνω. Ή εκεί θα
0: εντάξει,
1: έπρεπε.
0: Βγαίνει.
1: Εκτός αν είναι ιδιώτες.
0: Βγήκε ανακοίνωση, ρε παιδί μου. Ξέρεις τα δικαιώματά σου.
1: Το θέμα δεν είναι το δικαίωμα.
0: Να σας πω τι άλλο σκέφτομαι.
1: Για
0: να το βγάλουμε αύριο την κτηνία. Τα σκυλάκια, ρε παιδιά, και τα γατάκια που είναι έξω αδέσποτα. Τα δουλειά τα καημένα. Εγώ ακόμα και τα περιστεράκια λυπάμαι. Τα πάντα όλα λυπάμαι που είναι έξω. Δηλαδή αν εξαιρέσεις κατσαρίδες και ποντίκια, όλα τα άλλα τα λυπάμαι.
1: Κάνεις διακρίσεις τώρα.
0: Ναι, έτσι είμαι εγώ. Ταλιμπάν, όπως με είχαν πει μια μέρα. Έτσι είμαι, σε όποιον αρέσω. Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, Δημήτρη. Μην είμαι αλήθεια, Δημήτρη.
0: Και αυτό, ρε η Έλσα, μάλιστα, που αφήνουν ένα κυπελάκι νερό, το οποίο βράζει στην κυριολεξία.
1: Θέλει συνέχεια να νέο.
0: Όχι στον ήλιο. Μέρος, ναι. Το βέβαια στον ήλιο. Τι έχει κάνει τώρα.
1: Για μπάνιο, για ξύρισμα. Δεν είναι να το πιεις αυτό.
0: Παιδιά, και ειδικά μην αφήνετε στα μπαλκόνια ζώα. Είναι κάποια μπαλκόνια που είναι μεγαλούτσικα. Έως μεγάλα. Όταν κάνει ζέστη, παιδιά, όμως, είτε μικρό είναι το μπαλκόνι, είτε μεγάλο είναι, είτε μεσαίο είναι, είτε υπόστεγο έχει δεν έχει, όταν κάνει πολύ ζέστη, για τα ζώα είναι θάνατος.
1: Φυσικά, βράζει και το μεγάλο, βράζει και το μικρό μπαλκόνι, λοιπόν, δεν έχει θέμα.
0: Λοιπόν, επειδή το γατί, το σκυλί, το ζωάκι, το ακόμα και το καναρίνι, που έχετε επιλέξει τέλος πάντων ως το σύνενα μέλος.

0: στην οικογένειά σας, να μπει μέσα. Να μπει μέσα.
1: Και μέσα να έχει κανένα μυστήριο, κανένα κλιματισμό.
0: Και η πόρη, ξέρεις, του δέρματος.
1: Είναι 47.
0: Σε αυτά δεν αναπνέει.
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ περισσότερο από ό,τι αισθανόμαστε εμείς. Και βλέπεις τις μητούλες τους αυτά όλα να τρέχουν. Να... Λοιπόν, γι' αυτό μην το παίζετε ότι και καλά είμαι της κοινωνίας της καλής και έχω σκυλό και γάτα. Να ξέρετε, να φροντίζεις κιόλας. Και να φέρουμε και σε εκείνους οι οποίοι ετοιμάζονται να πάνε διακοπές. Και βάζουν κάτι γούρνες τεραστίων διαστάσεων στα μπαλκόνια. Και καλά να, μην, να έχει νερό ο σκύλος μου.
1: Αλήθεια.
0: Για 15 μέρες που θα λύ...
1: Υπάρχουν αλήθεια. Ακόμα τέτοιοι.
0: Παιδί μου, εδώ τα πουλάνε. Κάτι ανάποδους γκουβάδες που βγάζουν λίγο-λίγο νερό. Για να έχει
1: εντάξει,
0: ο σκύλος νερό να πιει.
1: Αυτό μπορείς να πεις ότι το κάνει χρήση κάποιος όταν λείπει ένα μεγάλο μέρος της ημέρας γιατί εργάζεται, ας πούμε, να μην διψάσεις το.
0: Και όταν λείπει για κάποιες μέρες.
1: Ναι. Άμα λείπει μια εβδομάδα και δύο, δεν το αφήνεις αυτό.
0: Ειδικά δοχεία με τροφή και νερό, που σου λέει κρατάει 5 μέρες, 6 μέρες.
1: Και τα αφήνεις μόνο του.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Γιατί τα αγαπάς.
1: Αυτοί έχουν και παιδιά. Φαντάζομαι.
0: Λέει,
1: κάνουν
0: το...
1: και οικογένεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Μπράβο,
0: είναι ένα μέλος της οικογένειάς μου.
1: Πολιτισμένο, πολύ αυτό.
0: Αυτή
1: δεν
0: είμαστε.
1: Το ξέρω τι συμβαίνει αυτό. Ήξερα που τα παρατάνε όλη μέρα και εξαφανίζονται και δεν έχουν τίποτα να φάνε να πιούνε κτλ. Και τα αφήνουν σε μπαλκόνια, σε αυλές κτλ. Μου είχε τύχει. Τα έχω δει.
0: Την ίατρο κάτι να μας πει και για τις ανάγκες των ζώων. Που... Και μιλάω για τα μεγαλύτερα σε όγκο ζώα, έτσι. Δεν είναι μόνο.
1: Δεν έχει να κάνει τώρα, ναι. Ζωντανός οργανισμός.
0: Από την αγελάδα, από την κατσίκα, το πρόβατο, το γαϊδούρι, τα πάντα όλα. Έτσι.
1: Παντού υπάρχει ένα γαϊδούρι. Συγγνώμη, σε γαϊδούρια. Α, τα αληθινά.
0: Μιλάμε. Καλά, όταν.
1: Λέω για τα άλλα.
0: Όταν
1: τα δίποδα.
0: Όταν το έλεγα, όταν έλεγα τη λέξη.
1: Ναι.
0: Αυτό σκέφτηκα.
1: Είμαι στο μυαλό σου.
0: Ναι, αφού έλεγα.
1: Παντού θα βρει ένα γαϊδούρι.
0: Αφού έλεγα σε μερικά και να μην βάλει να πιούνε νερό, δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι. Τεκνοποιούν κιόλα αυτοί. Αυτό λέμε. Ότι δεν είναι. Πολιτισμό και αυτοί ούτε καλημέρα. Τίποτα. Αλλά δεν πειράζει. Εμεί να τα λέμε.
0: Του αγαπάμε όλου όμω. Όλοι. Όλου θα βάλουμε νεράκι να πιούνε. Όλοι.
1: Όχι, του αγαπάμε. Του βάλουμε νεράκι γιατί είμαστε άνθρωποι.
0: Λίγο δροσούλα. Εμεί αγαπάμε.
1: Χρειάζεται αγάπε. Όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Πολύ χριστιανό είσαι, ρε παιδί μας.
0: Απλά δεν ασχολούμαστε με όλο τον κόσμο.
1: Αυτό ναι. Εντάξει.
0: Όταν λέω το αγαπάμε, δεν θέλουμε το κακό κανένα.
1: Άλλο αυτό είναι, άλλο το άλλο. Ναι, εντάξει.
0: Δεν λέω ότι θέλω να πάω να βγω και. Να πω για μπάνιο μαζί.
1: Δημήτρη, βλέπω το χάρτη.
0: Άσε με.
1: Της Αθήνας.
0: Ωραίος.
1: Τι πανδεσία, τι ομορφιά.
0: Εσύ φύγα,
1: τι αεροδρόμιο το λες.
0: Είδες που σου είπα το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο έφυγαν και να δεις τι έχει να γίνει το επόμενο.
1: Νομίζω πως παίζει ρόλο και ο καύσωνας. Δηλαδή αρκετοί από αυτούς που είναι εδώ και μπορεί να μην δούλευαν ή αυτό, να μην πήγανε και στις δουλειές τους ή να μην... Δεν εξηγείται αυτή η ομορφιά που βλέπω έναν πράσινο χάρτη. Το πράσινο στο χάρτη σημαίνει ότι δεν έχει κίνηση. Είναι παντού. Ξέρω κάποια πολύ μικρά σημεία που εντάξει θα τα πούμε για να τα πούμε, αλλά φανταστείτε ότι θα ταλαιπωρηθείτε.
0: Έχουμε εδώ γαλάζιες ακρίδες.
1: Γαλάζιες ακρίδες, δεν ξέρω.
0: Καλό λέει και δροσερόμενες ημέρες, τα ποντίκια και τις κατσαρίδες, τα πρόσθετα και τις γαλάζιες ακρίδες. Ο Μπάμπης. Γεια σου, ρε Μπάμπη.
1: Νομίζω καταλαβαίνω τι εννοεί.
0: Α, αλλά... τα κομματικά το πήγε στις γαλάζιες ακρίδες.
1: Αφού είχε και ημότσες που χαμογελούν, εντάξει.
0: Το μυαλό μου το αθώο.
1: Πήγαινε σε πραγματική ακρίδα που έχει γράμμα μπλου. Όχι, δεν έχει μπλου. Είναι μια άλλη, λέει, κατά τον κύριο Μπάμπη.
0: Τόσα άλλα που τι να το κάνει το. Είπαμε, εμείς θέλουμε 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, δεν ξεχνώ και κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει. Γεια σου, Ρωσάκη. Λοιπόν, έχουμε και την επέτειο η θλιβερή.
1: Ναι, ναι. Είχαμε πρέπει σήμερα.
0: Να μάθουμε από τα λάθη μας.
1: Ναι. Εμείς. Και εμείς. Άλλωστε,
0: σαν λαός εννοώ. Σαν...
1: Ναι.
0: Και εμείς. Και εμείς, γιατί όχι.
1: Και εμείς, γιατί όχι.
0: Απλά να μάθουμε όμως. Να μην το ξανακάνουμε. Γενικά δεν σου λέω τώρα για το συγκεκριμένο. Από τα λάθη πρέπει να μαθαίνεις.
1: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Πάρε το μηδέν.
0: Πάρε το μηδέν.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Δεν μπορώ σήμερα.
0: Συγγνώμη, παιδιά, έχει ζέστη.
1: Έχει καεί και ο εγκέφαλος.
0: Έχει ζέστη, έχει ζέστη. Λοιπόν. Μας έλεγες για τους δρόμους. Συγγνώμη, σε διέκοψε. Υπάρχει κάποιος δρόμος που να έχει κίνηση σήμερα?
1: Κάτι λίγα, δηλαδή. Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα να πω ότι υπάρχει ένα θέμα στη Λεωφόρο Σχιστό από πολύ νωρίτερα. Δεν ξέρω αν συνδέεται με τη φωτιά. Είναι ο γνωστός δρόμος που οδηγεί προς τη Λεωφόρο Αθηνών και στο... που εκεί δεν υπάρχει σοβαρό θέμα. Δηλαδή, η Λεωφόρος Αθηνών είναι OK, μπες βγες. Η Σχιστού έχει κανένα χιλιόμετρο που έχει μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, εάν σχετίζεται με τη φωτιά που έχει ξεσπάσει πριν από λίγο, έχουν σηκωθεί και ένα αέρα μέσα. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Κατερίνα τη Μαστραντονάκη να μας δώσει και τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς πηγαίνει αυτό. Είναι και ο Πειραιάς που έχει τα θέματα του στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι.
0: Κόσμος, καλά κάνει ο Πειραιάς και έχει
1: κόκκινη. Οκ, αυτό να το περίμενε.
0: Να φύγει ο κόσμος, να φύγει,
1: να πάει όπου θέλει. Να γουστάρει, να περνάει ωραία. Πολύ ωραία.
0: Να ρουσιστεί, να βρει έτσι. Εγώ χαίρομαι δηλαδή. Πραγματικά μέσα μου.
1: Ήθελες να είσαι μαζί
0: τους. Ότι εγώ μένω πίσω εδώ. Όχι, όχι.
1: Α.
0: Χαίρομαι γιατί ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι που τους δίνεται αυτή η ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί περάσαμε για πιο δύσκολα. Δηλαδή υπήρχαν και φάσεις που δεν πήγαινε κανένας πουθενά.
1: Και που υπάρχουν και πολλοί που εξακολουθούν να μην μπορούν να πάνε πουθενά.
0: Και εγώ χαίρομαι. Ρε, ξέρεις, με τη χαίρομαι άλλο.
1: Πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Να σου πω με τι άλλο χαίρομαι.
1: Για πες.
0: Με τα παιδιά που θα κάνουν αυτό το σπαξιμάδι και θα πάνε στο 5-6 μέρες και θα κοιμηθούν ακόμα και στο παγκάκι με τις άδειες τσέπες. Θα πάνε όμως να κάνουν μια βουτιά σε ένα νησάκι που ονειρεύονται, που ήθελαν, που το γουστάρουνε. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν όπως θα ήθελαν. Όμως έχουν τσαγανό και θα πάνε όπως. Δηλαδή, ακόμα και να μοιραστούν το σουβλάκι στα 4. Τους γουστάρω πάρα πολύ αυτούς.
1: Υπάρχουν,
0: ναι.
1: Χαίρομαι πολύ αν υπάρχουν. Δεν ξέρω κανένα τέτοιο. Αλλά για να το λες εσύ, ξέρεις.
0: Υπάρχουν. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, παιδιά, φοιτητές. Ή τώρα βλέπω παιδιά τα οποία τελειώσαν τις πανελλήνιες. Παρεάκια, ρεφενέ. Στο πιο φθηνό δωμάτιο, στο παγκάκι, στο έτσι, στο αλλιώς, θα πάμε, σου λέει, 2-3 μέρες κάπου, όχι κλειδάτα, σε κλειδάτο μέρος εννοώ. Έτσι, απλά να ρίξουμε μια βουτιά κι εμείς. Να πούμε στο καράβι, ρε.
1: Εγώ οι περισσότεροι που ξέρω σε αυτή την ηλικία που περιγράφεις, Δημήτρη, δεν ξέρω αν θα κάνουν και θα μπορέσουν να κάνουν βουτιά. Οι περισσότεροι δουλεύουν σε ζών.
0: Μιλάω για 2-3 μέρες, ρε.
1: Αλλά ναι, άμα δουλεύεις σε ζών, δεν έχεις το 2-3 μέρες. Αλλά ναι, μπορεί να υπάρχουν και ένα ποσοστό των ανθρώπων που λες εσύ.
0: Την αυτή τους. Okay. Μπορώ να το πω κιόλας στον αέρα αυτό που μου έρχεται.
1: Όχι, το καταλάβαμε όλοι, δεν χρειάζεται. Το έχεις περιγράψει.
0: Λοιπόν, συγγενείς και φίλοι,
1: λέγαμε.
0: Θυμήσαν τη μνήμη 30 ετών από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, σαν σήμερα. Είδες που το συζητάγαμε προχθές με τη Μάρο Κοντού και η Καρέζη και η Βουγιουκλάκη. Και Μάρο Κοντού και άλλοι φύγαν το μήνα Ιούλιο.
1: Κατά καλό καιρό, ναι. Το θυμάμαι γιατί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή προφανώς τα μέσα το κάλυπταν ως γεγονός, είχε ένα βαθμό δυσκολίας παραπάνω από όσο μπορεί να φανταστεί κανείς εξαιτίας της ζέστης και των συνθήκων αυτών. Τι να κάνεις, αυτά δεν έχουν ραντεβού. Θα έρθουν όποτε θέλουν να έρθουν. Έτσι είναι, Δημήτρη. Λοιπόν, σας έλεγα για τους δρόμους που είναι όλοι άδειοι, πλην. Να βάλω τα σταυρουδάκια που λέμε, τις εξαιρέσεις, τα τίξ. Ο σταυρός που λέμε στον κόμβο της μεταμόρφωσης από και προς το σημείο της εξόδου για Πειραιά και Λαμία.
0: Λεωφόρο Κηφισού.
1: Στη Λεωφόρο Κηφισού προφανώς. Πιάνει και λίγο Αττική Οδό στον Μπες Βιές που λέμε. Εκεί γίνονται και κάποια έργα. Όσοι περνάτε καθημερινά από το σημείο θα έχετε παρατηρήσει ότι έχει αλλάξει κάπως, έχει γίνει κίτρινη διαγράμμιση λίγο πριν, λίγο μετά από τα σημεία αυτά, για να φτιαχτεί μια επιπλέον λωρίδα από ό,τι κατάλαβα εξόδου από τα σημεία της Αττικής Οδού που βγάζουν στη Λεωφόρο Κηφισού και να πάψει κάποτε με κάποιο τρόπο αυτό το απίθανο μποτιλιάρισμα που έχουμε τον καλό καιρό, όχι τώρα που λείπετε όλοι, στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία και προς Πειραιά. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που βλέπουμε όλο αυτό. Δεν βλέπω να υπάρχει σήμανση για τροχαίο. Αλλά αυτό είναι το μοναδικό σημείο που θα δείτε σοβαρό μποτιλιάρισμα στην Λεωφόρο Κηφισού και σχεδόν πουθενά αλλού. Βλέπω και λίγο στην άνοδο εκεί στο ύψος της Αχαρνών περίπου. Δεν ξέρω αν υπάρχει συμβάν εκεί. Και λίγο πιο πριν στο Εγάλιο που είναι κίτρινο, δηλαδή χαμηλώνεις λίγο την ταχύτητα, δεν είναι ότι κόλλησες. Αυτό και ο Πειραιάς. Ούτε καν το κέντρο της Αθήνας, ούτε καν η παραλιακή, εκτός από το γνωστό σημείο μεταξύ Έλληνου και Ελληνικού, τα ξέρετε αυτά. Το υπόλοιπο, όλο, το υπόλοιπο κομμάτι της, του λεκανοπεδίου, ο δικός, είναι όνειρο. Θα μου πεις, ας είναι, ποιος θα το δει, κάτσε σπίτι, βάλε κλιματιστικό. Το λέω, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Μπορεί να θέλετε κάπου να πάτε, να είναι πήγον, να έχετε ένα ραντεβού με γιατρό π.χ. Πηγαίνετε άφοβα, δεν θα μποτιλιαριστείτε σχεδόν πουθενά.
0: Το πιο σημαντικό... Και να έχεις το πιπί.
1: Δεν έχεις θέματα τώρα εδώ, σταματάς όπου θες.
0: Ναι.
1: Φεύγεις, στρίβεις.
0: Σημαντικό. Δεν το είπες όμως.
1: Δεν το είπα γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν είναι πρόβλημα αυτό σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι σήμερα, είναι γενικά όμως.
1: Γενικά τι να κάνω. Το αντιμετωπίζουμε με κάποιο τρόπο.
0: Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας, στείλτε μας φωτογραφίες, στείλτε μας σχόλια, στείλτε μας ό,τι γουστάρετε. Καλοκαίρι είναι,
1: τα μπρατσάκια, τα βατραχοπέδιλα, το αντιλιακό.
0: Μια εβδομάδα.
1: Το αγόρι απέναντι, το κορίτσι δίπλα. Ό,τι θέλετε, ρε παιδί μου.
0: Είναι αυτή και η άλλη μία.
1: Αυτή, μία και άλλη μία.
0: Γι' αυτό στείλτε ό,τι γουστάρετε τώρα, γιατί μετά δεν θα έχει.
1: Μετά. Άρα. Ναι, κλείνει λοιπόν το μαγαζί.
0: Πού στέλνουμε?
1: 6-9-47-9-89-989 είναι ο αριθμός Viber που στέλνετε όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα. Μπορείτε να τα στείλετε και με άλλο τρόπο. Μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε. 212-212-4800. Το κλασικό και παραδοσιακό τηλεφωνάκι. Και βεβαίως το email μας onair@alfaradio989.gr. Πάμε break.
0: Πήγαμε.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τρεις και 26 έφτασε η ώρα, Δημήτρη Αλφιέρη. Σε λίγο θα κάνουμε μία σύνδεση και με την Κατερίνα Τιμαστραντονάκη να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει για αυτή τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο σχιστό. Έχουμε ήδη από την προηγούμενη ενημέρωση που είχαμε από την Κατερίνα 4 νεαίρια μέσα να επιχειρούν στο σημείο. Ανήκει στο Δήμο του Περάματος αυτό το κομμάτι που φλέγεται τώρα. Χαμηλή βλάστηση.
0: Έχει χαμηλή βλάστηση.
1: Είναι κοντά στο κημητήριο της περιοχής, στην περιοχή Χωράφα.
0: Να τα έχεις όλα, να έχεις τη ζέστη σου, τη σκοτούρα σου και αυτά, και να έχεις τις φωτιές.
1: Κοίταξε, συνήθως αυτά με έναν τρόπο συνδυάζονται. Άμα έχει και λίγο αεράκι, όταν βλέπεις ότι πυρακτώνεται το σύμπαν με αυτό.
0: Είναι και τα γυαλιά. Πολλά γυαλιά.
1: Γυαλιά και διάφορα άλλα. Και διάφορα άλλα, Δημήτρη.
0: Δηλαδή είναι τώρα σε μερικά σημεία που λες. Αποκλείεται κάποιος, δεν έχει και λόγο να πάει να βάλει εκεί φωτιά.
1: Να μπει ανθρώπινο χέρι, εννοείς. Ναι, βέβαια.
0: Είναι νεκροταφείο τώρα και αυτά. Και ναι. Δεν έχει χαμηλή βλάστηση, δεν έχει τι να κάψει και δεν έχει τι να.
1: Ναι. Αυτό συμβαίνει με άλλους.
0: Τι να σου πω, ναι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι άρρωστοι. Ξέρω, ακούμε καθημερινά. Βέβαια και άλλοι που δεν είναι άρρωστοι και είναι, ξέρουν τι κάνουν. Αλλά.
1: Είναι αυτό που λες. Είναι άνθρωποι που έχουν αυτό που λέμε. Δεν ξέρω αν λέγεται διαταραχή αυτό ή κάτι άλλο. Που ρε παιδί μου ειδονίζονται, να βλέπουν, να φουντώνει φωτιά. Συμβαίνει, είναι διαταραχή αυτό. Υπάρχουν και αμελείς και υπάρχουν και άλλοι λόγοι που φουντώνουν οι φωτιές. Για όλα αυτά φυσικά, αυτοί οι τρομερά μεγάλες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται σε περιόδους καύσωνα, Αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε λίγο πιο επιμελείς με αυτά που βλέπουμε να υπάρχουν έξω, εν πάση περιπτώσει. Λέω στους πέθριους χώρους. Κατερίνα Μασταντονάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη, να μας δώσει την εικόνα που υπάρχει αυτήν την ώρα και σε σχέση με τη φωτιά. Καλώς στην Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Κατερινάκη.
8: Καλό μεσημέρι, αγαπημένη μου. Έχω εσχάσει να λέω όσον αφορά τη φωτιά.
1: Πες μας ότι σβήνει ή έσβησε.
8: Ναι. Είναι υπομερικό έλεγχο πλέον η ζευγαριά που σα έσπασε στο πόρισμα και συγκεκριμένα πάνω από το νεκροταφείο τη περιοχή. Είμαστε χαμηλή βλάστηση.
1: Κατερίνα μου, είσαι λίγο μακριά από το μικρόφωνο του τηλεφώνου σου, δεν σε ακούμε πολύ καθαρά.
8: Ακούς καλύτερα, μήπως μου ακούς καλύτερα τώρα, μου ακούτε έρισα, δεν είχε με ακούτε καλύτερα.
1: Όχι, είναι λίγο παρόμοια η σύνδεση. Τέλος πάντων, για συνέχισε, Κατερίνα.
0: Πάρε το μηδέν.
1: Πάρε το μηδέν, θα θυμάσαι αυτό.
8: Πάρε το μηδέν, δεν ξέρω αυτό, πάρε το μηδέν, τώρα μου ακούτε καλύτερα. Για προσπαθώ και εγώ, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ναι, είσαι κάπως καλύτερα.
8: Ωραία, λοιπόν, η πυρκαγιά ήταν σε χαμηλή βλάστηση πάνω από το νεκροταφείο της περιοχής εκεί στο πέραμα και ευτυχώς τέθηκε υπομερικό έλλειπο. Μάλιστα, είχαν σηκωθεί δύο αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα και βοήθησαν τις επίγειες δυνάμεις και η πυρκαγιά πλέον είναι υπομερικό έλλειπο. Οπότε, τέλος καλό. Ναι, πάει καλά, πάει πολύ καλά. Θα σβήσει δηλαδή σε λίγο, θα μας τη δώσουν υπομερικό έλλειπο. Οπότε τέλος συναγερμού για την πυρκαγιά εδώ στο πέραμα. Εντάξει, γιατί όπως καταλαβαίνουμε ανησυχεί πάρα πολύς κόσμος όταν η πυρκαγιά είναι εντός λεκανοπεδίου Αττικής. Εντάξει, τα πράγματα
1: και σηκώθηκαν και αμέσως πολλά εναέρια, Κατερίνα, από ό,τι βλέπουμε. Ναι. Έτσι, τέσσερα,
8: ναι. Mm. Αυτό το κάνουν πάρα πολύ πλέον.
1: Ναι, είναι η άμεση αντιμετώπιση άμεσα. Που λέμε.
8: Ακριβώς. Είναι η άμεση αντιμετώπιση. Και σηκώνονται συνήθως αεροσκάφη πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα και πηγαίνουν και βέβαια είναι και το βασικό μέσο το οποίο βοηθά άμεσα να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, γιατί όσες επίγειες δυνάμεις και να φτάσουν, αν τυχόν έχει αέρα, είναι και οι καιρικές συνθήκες οι οποίες ευνοούν τέλος πάντων, οπότε τα εναέρια μέσα πάντα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι οι επίγειες δυνάμεις που φτάνουν και έρχονται γρήγορα και σε μεγάλο βαθμό και τώρα και οι επίγειες δυνάμεις όπως έχω διαπιστώσει και εγώ τον τελευταίο καιρό πηγαίνουν πολύ γρήγορα πολλά μέσα, πολλά και οχήματα και βραχιονοφόρα πηγαίνουν άμεσα στο σημείο.
1: Όπως
8: ελπίζουμε
1: πρέπει,
8: με αυτή την τακτική, έτσι ακριβώς, με αυτή την τακτική και να μην έχουμε άλλα παρατράγουδα τον Αύγουστο να μπορούν να περιορίζουν τις πυρκαγιές εν τη γενέση τους.
0: Δηλαδή, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και από αυτήν την εκπομπή, Κατερίνα, και... να την προλάβεις στο πρώτο πεντάλεπτο.
8: Έτσι, τα drones, να ξέρετε, κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Τα παρατηρητήρια με τα drones που αυτά με το που σηκώνονται βλέπουν τις πρώτες φλόγες και έτσι ενημερώνουν άμεσα το κέντρο επιχειρήσεων. Οπότε και αυτό παίζει πάρα πολύ.
1: Βέβαια, είναι σημαντικό εργαλείο, μην το συζητάμε.
8: Βέβαια. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ η τεχνολογία. Την άμεση κατάσβεση των πυρκαγιών. Γιατί τη βλέπουν με το που βγαίνει μία. Με το που βλέπουν καπνό, κατευθύνονται εκεί και ξέρεις, βλέπουν δεξιά και αριστερά τι υπάρχει, αν υπάρχουν σπίτια, αν υπάρχει πυκνή βλάστηση. Οπότε βοηθούν όλα αυτά.
1: Δεν δίνουν πληροφορίες ακριβείς για να γίνει η εστίαση μετά στην κατάσβεση πιο σωστά.
8: Ναι, πλέον το κέντρο επιχειρήσεων της πυρκαγιοδεστικής το έχει πραγματικά πολύ πιο. Έχει την τεχνολογία με το μέρος του και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να σβήνουν και να αντιμετωπίζονται πολύ γρήγορα οι πυρκαγιές. Ας είπα όμως και πάλι, ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες. Τώρα δηλαδή που αν έχουμε ξαφνικά καύσωνα και μετά τον καύσωνα αρχίσουν τα μεσταίνια, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Έτσι, αυτό να το ξέρετε, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, όλοι, ο καθένας από τη δική του πλευρά,
1: ναι.
8: Γιατί και από αμέλεια μπαίνουν πολλές πυρκαγιές, εκτός από τους εμπριστές που έχουν κατά
1: Είπαμε νωρίτερα, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορεί να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά και τα καθάριστα οικόπεδα που εξακολουθούν να είναι πάρα πολλά.
0: Από τα σκουπίδια μας
1: και χιλιαδιό.
8: Βέβαια, μέχρι και τις εξατμίσεις, παιδιά, των αυτοκινήτων. Είναι ένα πράγμα που έχουμε μάθει τώρα πολύ. Καιρό, που έγινε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στο Ρεόκαστρο, ήταν από την εξάτμιση ενός αυτοκινήτου. Πρέπει να προσέχουμε όταν πηγαίνουμε και στη θάλασσα, που θα παρκάρουμε μετά τα αυτοκίνητά μας. Γιατί όταν είσαι πολλή ώρα και πας με την εξάτμιση και παρκάρεις πάνω σε κτερά χώρτα, μπορεί ξαφνικά να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι, να κάψεις και το αυτοκίνητό σου, να υπάρχει και πρόβλημα για την περιοχή. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πώς θα παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα. να μην πηγαίνουμε πάνω σε ξερόχορτα. Μάλιστα. Το έχουν επισημάνει ιδιαίτερα οι πυροσβέστες αυτό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας.
1: Μάλιστα, να το έχουμε υπόψη. Έχεις δίκιο. Αυτό δεν το είχαμε ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν πάει το μυαλό σου εύκολα ότι μπορεί να βάλεις μπροστά το αυτοκίνητό σου και να φουντώσει μια περιοχή. Δεν είναι και το πιο εύκολο σενάριο να φανταστεί κανείς ότι είναι αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς αυτή. Να πω την αλήθεια.
8: Δεν είναι, αλλά έχει συμβεί και στο Ρεοκαστρό.
1: Ναι, πήγαν να το λένε προφανώς.
8: Ναι, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητό του και δημιούργησε στην θύρα, ένας 73χρονος, ο οποίος μάλιστα ήταν και μεθυσμένος, δημιούργησε στην θύρα και πάνω στα ξερόχορτα.
1: Και κάει και εκεί το σύμπαν.
8: Βέβαια, κάει και το σύμπαν.
1: Κατερίνα, έχουμε και μια άλλη υπόθεση που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες στο αστυνομικό δελτίο. Έχει να κάνει με αυτή τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε μια βαλίτσα και έχουμε... Δεν ξέρω τι λένε οι έρευνες της αστυνομίας, αν πως ανατολίζονται, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς δεν ξέρουμε ακόμα την ταυτότητα της όρου αυτής, έτσι.
8: Αυτό είναι το ζητήμα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και τούτη την ώρα που μιλάμε γίνεται νεκροψία, νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί καταρχήν από τι προήλθε ο θάνατος αυτής της γυναίκας. Σαφέστατα, οι τρίτες πληροφορίες λένε ότι ο άνθρωπος που τη σκότωσε, δεν ξέρουμε τον τρόπο, αυτό θα μάθουμε σήμερα, την τήληξε με ένα σεντόνι, την τοποθέτησε σε μια θήκη για ρούχα και στη συνέχεια την έβαλε μέσα στη βαλίτσα και τη μετέφερε εκεί στο κτίριο της οδού Ευελπίδων, όπου και την άφησε εκεί στην Κυψέλη. Ένας άστιγος άνδρας, να πούμε για τους ακροατές που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους και δεν γνωρίζουν, ήταν αυτός που από τη μυρωδιά εντόπισε το συγκεκριμένη βαλίτσα και ειδοποίησε τις αρχές. Πρόκειται για μια γυναίκα ύψους περίπου από 1,60 με 1,65, το πολύ να είναι 30 ετών. Τώρα, ο ιατροδικαστής θα κάνει το εξής. Εκτός από το θα μας διαφωτίσει από τι πέθανε αυτή η γυναίκα, από τι δολοφονήθηκε μάλιστα, θα μας διαφωτίσει, θα δώσει και το DNA, δηλαδή το DNA για να μπει στη βάση δεδομένων, έτσι ώστε αν υπάρχει βέβαια, αν έχει δοθεί το DNA της γυναίκας αυτής και βρίσκεται στη βάση, τότε θα τακτοποιηθεί. Έχει απομακρυνθεί το σενάριο να πρόκειται για την Κινέζα, μια Κινέζα μεθύτρια που είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Μάιο, αν θυμάστε.
1: Ναι.
8: Έχει απομακρυνθεί μέχρι στιγμή, διότι τα μαλλιά της είναι καστανόψαφα. Βέβαια θα συνεχίσουν τις έρευνες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι έχει συμβεί. Αλλά ξέρεις, από το Μάιο μέχρι και τώρα, γιατί προσδιορίζει το θάνατό στις 6 με 7 ημέρες. Αλλά και πάλι είναι ένα σενάριο που ναι, μεν απομακρύνεται, όμως δεν θα βγει από το τραπέζι αν δεν ταυτοποιηθεί πλήρως. Δηλαδή, αν δεν εξεταστεί πλήρως και αυτή η ιστορία.
1: Αυτό που θα ξέρουμε, Κατερίνα, μέσα στη μέρα είναι μόνο η αιτία του θανάτου ή και κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που περιμένουμε άμεσα.
8: Είναι η αιτία του θανάτου και ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα λάβει το DNA και θα το δώσει στη βάση δεδομένων, έτσι ώστε να δούμε αν ταυτοποιηθεί με κάποιο. Αν ταυτοποιηθεί με κάποιο άλλο. Ναι.
1: Αναζητούμενο πρόσωπο, ας πούμε.
8: Ναι.
1: Μάλιστα.
8: Αυτό είναι το ζητούμενο και οι αστυνομικοί, αφού δώσουν το DNA, βγει η ταυτότητα, φυσικά μετά θα ψάξουν και θα τους προσδιορίσει επακριβώς ο ιατροδικαστής. Αν τους προσδιορίσει επακριβώς την ώρα θανάτου, την ημέρα θανάτου, θα μπορούν να συλλέξουν και τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής από τη συγκεκριμένη ημέρα.
1: Κάνει ευκολότερη εξιχνίαση, λες.
8: Βέβαια. Γιατί τα στελέχη τώρα του αυτοκτονιών θα πρέπει να πάνε να πάρουν τις κάμερες 10 μέρες πίσω και 11 μέρες πίσω. Γιατί πρέπει να πας πίσω και μετά θα πρέπει να ψάχνουμε κομμάτι-κομμάτι. Οπότε ο ιατροδικαστής θα κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά των αστυνομικών, άμα τους προσδιορίσει την ημέρα θανάτου. Θα μπορέσουν να πάνε έστω μια μέρα πίσω και να ψάξουν.
1: Σωστά.
8: Γιατί είναι αρκετά δύσκολο και αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνεις, από τις γύρω κάμερ. Και αυτό βέβαια το προσέξει και ξεφύγει στο σημείο και άφησε τη συγκεκριμένη βαλίτσα, έτσι.
1: Ναι.
8: Θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει και η ταυτότητα.
1: Βέβαια.
8: Αν δεν ξεκαθαρίσει η ταυτότητα της γυναίκας, δεν θα ξέρουν και σε ποιο χώρο να κινηθούν οι αστυνομικοί.
1: Ναι.
8: Μπορεί να πρόκειται και κάποια άστεγη, μπορεί να πρόκειται και κάποια γυναίκα.
0: Τώρα νομίζω ότι είναι σχετικά εύκολο να βρεθεί.
8: Κοίταξε, εύκολο. Μην το λες εύκολο. Άκου να σου εξηγήσω τώρα. Αν τυχόν πρόκειται για κάποια άστεγη, κάποια τοξικομανή τέλος πάντων. Και δεν
0: όχι, αν είναι για την Κινέζα, λέω.
8: Αν είναι για την Κινέζα θα βγει αμέσως, ναι. Αλλά σου είπα, αυτό το σενάριο απομακρύνεται εν μέρη. Τώρα βέβαια και, μου είπαν και απ' την άλλη, αν μας λέει που δεν της έβαψε κάποιος και τα μαλλιά και να μας δει ξαφνικά η συγκεκριμένη γυναίκα. Δεν ξέρουν, ναι. Δηλαδή μπορεί να γίνει και αυτό. Αυτό να είναι το πιο εύκολο, γιατί υπάρχει το DNA της γυναίκας, οπότε αυτό μπορεί να μπει στη βάση δεδομένων και να ταυτοποιηθεί αν πρόκειται για αυτήν ή όχι. Κατάλαβες.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Κομμάτι-κομμάτι αυτή η ιστορία ξεδιπλώνεται για να δούμε τι ακριβώς.
8: Ναι, ναι, είναι θρίλερ. Είναι
1: θρίλερ. Είναι στο κέντρο της Αθήνας, σε μία βαλίτσα. Είναι σε έναν δρόμο όχι απλά πολυσύχναστο. Ευελπίδων τώρα, έτσι. Και ο άλλος αισθάνεται την άνεση να αφήσει εκεί ένα πτώμα. Δηλαδή, εγώ πάω λίγο πιο πίσω στην ιστορία αυτή. Εντάξει, η εξυχνίας είναι η δουλειά της αστυνομίας. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα το βρει το πράγμα, θα βγάλει την άκρη. Αυτός ο άνθρωπος που πήγε και έκανε αυτό το έγκλημα και είχε το θάρρος, θράσος, δεν ξέρω τι άλλον, πώς αλλιώς θα το περιγράψω, να αφήσει μια βαλίτσα με μια σωρό στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνεις πόσο άνετα νιώθουν ορισμένοι άνθρωποι και να εγκληματίσουν και να μην χρειαστεί να κρύφτουν.
0: Όμως σκέφτηκε να τη βάλει σακούλα, σκέφτηκε τη σακούλα να τη βάλει στη βαλίτσα.
1: Αυτό λέω, ότι αυτό το πράγμα έχει.
8: Έχει βάθος και φαίνεται ναι.
0: Ναι. Τώρα τι σκέφτηκε να πάει την παρατήσει εκεί τη βαλίτσα.
1: Τρομερό δεν είναι, ρε παιδί μου. Αυτό λέω ότι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και πιο συχνά τέτοια ανέσχυντα, ανενδίαστα εγκλήματα μέσα στο κέντρο της πόλης, προημέρα, μεσημέρι. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι λίγο τώρα αυτό έχει εκτροχιαστεί.
8: Ναι, δεν έχουν αίμα μέσα τους.
1: Έτσι.
8: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αίμα, τα κάνουν όλα, λες και είναι.
1: Και δεν τους νοιάζει και το κάνουν, ρε παιδί μου.
8: Να. Αλλά να μου πεις, για να φτάσει τώρα σε αυτό το σημείο, το μόνο σενάριο που θα ήταν πιο. Ας πούμε να ήταν μια γυναίκα η οποία να είχε πεθάνει από κάποια χρήση, τώρα κάνουμε ένα σενάριο, και αυτός που πέθανε την έβαλε στη βαρύτσα και έφυγε. Αλλά τώρα αυτό είναι το πιο light σενάριο. Το άλλο είναι κάπου να δολοφονήθηκε η γυναίκα.
1: Και τι αυτό, αυτό και αν είχε πεθάνει μια γυναίκα από τη χρήση, τη βάζουμε σε βαλίτσα και την αφήνουμε στη γωνία.
8: Όχι, Παναγία μου. Όχι,
1: δεν έχει λογική. Δεν έχει εξήγηση αυτό λογική και αποδεκτή αυτό. Προσπαθώ να πω. Έφυγε η γραμμή, μπήκαμε αναμονή. Δεν θέλει η τεχνολογία να μας βοηθήσει.
0: Δεν θέλει.
1: Λοιπόν, πάμε σε αναγκαστικό break, ούτως ή άλλως το έχουμε καθυστερήσει, Δημήτρη. Εμείς τα πάμε τα βασικά στοιχεία του αστυνομικού ρεπορτάζ. Περιμένουμε μέσα στη μέρα να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε για αυτή τη τρομερή υπόθεση.
0: Λένε κάτι φωτογραφίες τώρα από τα αυτοκίνητά σας. 43, 44.
1: Ναι, μέσα στο αυτοκίνητο φυσικά.
0: Ναι. Για υπομονές, τι να πω. Εντάξει, και εσύ, και όταν και το αυτοκίνητο είναι παλιάς τεχνολογίας και δεν μπορεί να υποστηρίξει, δεν έχει κλιματισμό air condition, αντιλαμβάνεις τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Και μήπως είναι λίγα αυτά που κυκλοφορούν στην Αθήνα έχει, και στις πόλεις γενικά, Δημήτρη.
0: Και ο αέρας που μπαίνει, άμα ανοίξει το παράθυρο να κάνει ρεύμα και καλά, πες ότι τρέχω, ρε παιδί μου, επειδή τώρα οι δρόμοι είναι πιο.
1: Τρέχεις και η ανάσα του δράκου μπαίνει, είναι στο παράθυρο.
0: Ακριβώς. Νιώθεις ως βέργος ότι είναι ανάσα του δράκου.
1: Έτσι είναι.
0: Κυριολεξία.
1: Λοιπόν, διάλειμμα.
0: Λοιπόν, έχουμε και ένα τραγουδάκι ωραίο να ακούσουμε.
1: Θέλεις.
0: Ένα καλοκαιρινό θέλω.
1: Θες και καλοκαιρινό.
0: Ναι, ναι.
1: Και ελληνικό καλοκαιρινό. Δεν ξέρω.
0: Γιατί?
1: Να βάλουμε ότι έχει το.
0: Ζητάω πολλά.
1: Δεν ζητάω πολλά, λένε τραγούδι. Δεν το έχω τώρα πρόχειρο. Γιατί η Αφροδίτη έχει κάνει τη δουλειά της και εγώ δεν θέλω να επεμβαίνω.
0: Μπορείς να μου το τραγουδήσεις όμως.
1: Τώρα. Τρεις και ο Κούκας μήνα στην Αθήνα. Γιατί, να φύγουν και αυτοί, ρε Δημήτρη.
0: Γιατί εσύ πραγματικά δεν ζητάς πολλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Break.
1: Break. Και τραγούδι, όλα. Ό,τι θες. Βάλε ό,τι έχεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ούτε καλοκαιρινό τραγούδι ακούσατε, ούτε ακούσατε βέβαια.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Το σήμα του σταθμού.
1: Το θέμα είναι να προλάβουμε.
0: Που είχε μέσα και μουσικούλα. Ήταν. Και χαλή.
1: Δεν ήταν το σκέτο. Η αλήθεια είναι αυτή, Δημήτρη. Δεν θέλω να τα. Κοίταξε, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Επειδή ούτως ή άλλως αυτή η εκπομπή σε λίγες μέρες θα τελειώσει. Πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε κι εμείς, να πάμε διακοπές να αυτό. Την τελευταία εκπομπή να την κάνουμε λίγο πιο μουσική από άλλες. Οπότε εκεί μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα.
0: Να παραμείνουμε στο θέμα της ημέρας που είναι η πολύ ζέστη και τα προβλήματα που δημιουργεί, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες. Τι πρέπει να προσέξουμε, με ποιο τρόπο μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή τη ζέστη. Το καλό είναι ότι μέχρι Δετάρτη θα κρατήσει. Δηλαδή σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα, όπως θα μας πει σε λίγο και ο Γιώργος Τσατραφίλιας. Όμως καλό είναι να ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Γιατί βεβαίως υπάρχουν κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, για ευπαθείς ομάδες, ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες και εμείς πρέπει να γίνουμε φυλακές άγγελοι. Πάμε λοιπόν στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Τζανάκη.
1: Καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ο κύριος Τζανάκης. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τζανάκη.
0: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα σας. Είναι πράγματι μια περίοδος του καλοκαιριού που η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο. Και όταν ειδικά υπάρχουν αυξημένα επίπεδα υγρασίας όπως είναι αυτή η περίοδος, πραγματικά οι ψηλές θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για όλους μας, ιδιαίτερα όμως για τους ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι, για τα μικρά παιδιά κάτω των 2 ετών, αλλά και για όσους πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα ή παίρνουν συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό το οποίο μπορούμε να πάθουμε είναι η λεγόμενη θερμοπληξία, που είναι το πιο βαρύ πράγμα, ή το πιο ελαφρύ που λέγεται θερμική εξάντληση ή ηλίαση, που ξέραμε έτσι πιο λαϊκά.
1: Ναι, ναι.
9: Έτσι λοιπόν ο οργανισμός μας στην ουσία αποδιοργανώνεται μην μπορώντας με την εφίδρωση και με τους άλλους μηχανισμούς που έχει να σταθεροποιήσει η θερμοκρασία του οργανισμού μας, με συνέπεια να κινδυνεύουμε καταρχήν να μην αισθανόμαστε καλά, αλλά κυρίως να κινδυνεύουμε με άμεσα προβλήματα στην υγεία ή καμιά φορά σε περίπτωση θερμοπληξίας και με θάνατο. Έτσι.
1: Ναι.
9: Θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να μην εκτελούν σωματικές εργασίες στην περίοδο που κάψανε, ιδιαίτερα σε έξω χώρους, να μην καταναλώνουν αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι πολύ κακό πράγμα στη διάρκεια της του καύσωνα, να ξέρετε. Κανείς δεν πρέπει να καταναλώνει αλκοόλ σήμερα, αύριο ή την Τετάρτη, αν είναι δυνατόν.
0: Πολύ καλά κάνει, γιατί κάποιοι νομίζουν, κύριε καθηγητά, ότι η μπύρα μπορεί να ξεδιψάσει ή να δροσίσει.
1: Ειδικά και στις παραλίες. Ειδικά και στις παραλίες, κύριε καθηγητά, γιατί αυτό είναι.
9: Ναι,
1: πολύ τακτικό,
9: μπορεί να πάρει
1: φαινόμενο.
9: Με την μπύρα, αλλά παίρνει και αλκοόλ. Καλό είναι, αν θέλουν να πιούν μπύρα, να πιούν μία αλκοολούχα μπύρα. Εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ, να παίρνουμε υγρά, να μην αθλούμεθα ή να μην εκτελούμε χειρονακτικές εργασίες έξω, να μην βρισκόμαστε γενικώς έξω σε μέρη ακόμα και υποσκιά, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες. Καλό είναι να πάμε σε εσωτερικούς χώρους κατά το μάλλον ή τον, αν είναι δυνατόν, να είναι κλιματιζόμενοι, να έχουν μια θερμοκρασία που να μην ξεπερνά πάνω σκάρι τους 27-28 βαθμούς και να μένουμε εκεί, να καταναλώνουμε αρκετά υγρά, να μην τρώμε βαριά και λιπαρά φαγητά, αλλά να τρώμε υδαρή φαγητά, εύπεπτα και θα έλεγα ελαφριά γεύματα, και επαναλαμβάνω, να παίρνουμε πάρα πολλά υγρά. Θα πρέπει να καλύπτουμε το σώμα μας και όχι να το αποκαλύπτουμε με ελαφρά λευκά ή ανοιχτού χρώματος ενδύματα. Καλό θα είναι δηλαδή να φοράμε μακρομάνικα, να φοράμε μακριά πατελόνια ρούχα τα οποία να μην αφήνουν ακάλυπτα τα μέρη του σώματός μας. Αυτό που πιστεύουμε ότι βγάζοντας τα ρούχα μας δροσιζόμαστε είναι λάθος, ιδιαίτερα αν είμαστε εκτός του σπιτιού ή κάτω από τον ήλιο. Αυτό είναι πραγματικά εγκληματικό. Θα πρέπει εκεί να φοράμε κάποια ελαφριά μπλουζάκια ή πουκάμισα, έτσι ώστε να μην επιτρέπουμε τη θερμοκρασία να αφυδατώσει το σώμα μας.
1: Ναι.
9: Και βεβαίως, εάν αισθανθούμε άσχημα, που σημαίνει ότι αισθανόμαστε ζαλάδα, αισθανόμαστε μυϊκές κράμπες, άσχημα λιποθυμία, έντονη δίψα, εφίδρωση με κρύο υδρότα, αυτό που λέμε μας έλωσε κρύος υδρότας, είτε ταχυκαρδία, θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε τα μέτρα μας, είτε να επισκεφτούμε γιατρό ή τα ΤΕΠ. Και βεβαίως τα πολύ άσχημα συμπτώματα ξεκινούν όταν ξεκινήσει η θερμοπληξία, που σε όλα τα προηγούμενα μπορεί να προσθεθεί λιποθυμική τάση, λιποθυμία ή η θερμοκρασία του σώματος να είναι πάνω από 40 βαθμούς χωρίς να έχουμε πυρετό. Σε αυτή την περίπτωση οπωσδήποτε πρέπει να καταφύγουμε επειγόντως νοσοκομείο.
1: Αυτά που λέμε πάρα πολλά χρόνια και τα επαναλαμβάνουμε τακτικά, κύριε καθηγητά, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ξέρω, δεν συναισθάνονται δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο και δεν προσέχουν όσο θα έπρεπε. Και μιλώ και για ανθρώπους οι οποίοι είναι όχι σε χώρους εργασίας, σε εξωτερικούς χώρους εργαζόμενοι όμως.
0: Έλσα, είναι και ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν πίνουν νερά γιατί υπάρχει μια δυσκολία να πάει στην τουαλέτα.
1: Υπάρχουν διάφοροι.
9: Πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν, αν δεν προσέξουν, δύο κατηγορίες ανθρώπων σε σχέση με την φαρμακευτική αγωγή. Αυτοί που έχουν καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα. Mm-hmm. Ιδιαίτερα καρδιολογικοί ή άλλοι άρρωστοι που παίρνουν δύο ρητικά είναι μια επικίνδυνη ομάδα.
1: Ναι.
9: Και επίσης άρρωστοι με ψυχιατρικά προβλήματα που παίρνουν ψυχιατρικά φάρμακα. Αυτοί πρέπει να είναι κάτω από συνεχή επιτήρηση. Και μια και το έφερε η κουβέντα, ναι, ας ρίξουμε μια ματιά στους γείτονές μας, αν υπάρχει κανένας ανήπορος άνθρωπος, κανένας γεράκος, καμία γριούλα, να το χτυπήσουμε την πόρτα, να του πούμε τι κάνει, να του πάμε ένα παγωμένο νερό ή εν πάση περιπτώσει. Αυτές τις ημέρες ας είμαστε λιγάκι πιο ανθρώπινοι στους γείτονές μας, στο περιβάλλον μας, όπου μπορεί να υπάρχει ένας ανήπορος άνθρωπος που ενδεχομένως κινδυνεύει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη και πάντα να έχουμε το νου μας.
0: Αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής να τα επεξεργαστούμε. Γιατί ενώ κάποια ακούγονται αυτονόητα, όμως
1: δεν είναι απαραίτητο για πολλούς.
0: Γίνεται ζητούμενο
1: ισχύει.
0: Από το αυτονόητο.
1: Και δεδομένου ότι ο καύσωνας είναι αυτός και δεν τελειώσαμε με αυτόν, έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας που μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές αυτό.
0: Και κύριε καθηγητά, νομίζω ότι όλοι έχουμε και την αίσθηση ότι θα συμβεί σε οποιονδήποτε άλλο του κακό εκτός από εμάς.
9: Ναι, αυτό το οποίο πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε είναι να μην εκθέμεθα, αλλά να μην εκθέτουμε και άλλους σε κίνδυνο, παραδείγματος χάρη οι μητέρες, οι γονείς δεν θα πρέπει να ξεροψύνουν τα παιδάκια τους αυτές τις ημέρες στις παραλίες. Καλό είναι να τα έχουν, ιδιαίτερα αν είναι κάτω από 2 ετών, να τα έχουν κάτω από ομπρέλες ή κάτω σε δροσιές, να τους δίνουν πάρα πολλά υγρά, να φοράνε μπλουζάκια για να τα έχουν μόνιμα γυμνά, ιδιαίτερα εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως.
1: Μάλιστα.
9: Θα πρέπει αυτές τις 3 μέρες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Όταν χρησιμοποιούμε κλιματιστικό, είναι ωφέλιμο να έχουμε την πόρτα λίγο ανοιχτή, ακόμα και όταν μπαίνει, ξέρουμε ότι μπαίνει λάβας μέσα, μπαίνει πολύ ζέστη. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι άλλοι βάζουν ένα λεκανάκι με νερό, το οποίο δεν ξέρω αν είναι μύθος ή πραγματικότητα ότι μπορεί να ωφελήσει.
9: Το λεκανάκι με νερό υποτίθεται προσθέτει υγρασία για να είναι λίγο πιο ευχάριστη η ατμόσφαιρα, διότι το air condition, ιδιαίτερα αυτά τα οποία δεν κανονίζουν την υγρασία, καμιά φορά ξηραίνουν την ατμόσφαιρα και επιφέρουν έτσι κάποια συμπτωματολογία ξηρότητας και ερεθισμού στα μάτια, στη μύτη και στο φάρυγγα. Καλό είναι να έχουμε το κλιματιστικό σε θερμοκρασίες όχι κάτω από 27-26 βαθμούς ρυθμισμένο. Πάμε σε κάποια σπίτια και βλέπουμε το κλιματιστικό στους 21 ή στους 19 ή στους 20 βαθμούς. Αυτό είναι, θα έλεγα, βλακώδες και ως οικονομική διαδικασία, διότι και η διπλάσια, τριπλάσια ενέργεια, αλλά και δεν ωφελεί αντίθετα βλάπτει. Θα έχουμε λοιπόν το κλιματιστικό στους 26-27 βαθμούς, δεν χρειάζεται να έχουμε ανοιχτή την πόρτα. Καλό θα είναι όμως 2-3 φορές την ημέρα να αερίζουμε το σπίτι μας. Δηλαδή να ανοίγουμε τα παράθυρα για λίγο να μπαίνει αέρα.
0: Ακόμα και άμα ο Λίβας το κάνει πάλι φούρνο,
9: Ιδιαίτερα τις πρωινές ή τις βραδινές ώρες, όποτε έχει πέσει η θερμοκρασία και δεν χάνουμε την ψήξη που έχουμε επιτύχει. Νομίζω μέρες είναι, θα περάσει, δεν είναι και η καταστροφή του κόσμου. Έχουμε ζήσει πολύ χειρότερους καύσωνες.
1: Εννοείται αυτό, κύριε καθηγητά.
9: Είναι ένας μικρός καύσωνας γύρω στους 40 βαθμούς, θα διαρκέσει λίγο χρόνο.
1: Και θα δροσίσει αμέσως μετά.
9: Νομίζω αυτό το φετινό καλοκαίρι είναι από τα καλύτερα καλοκαίρια πλευράς θερμοκρασιών που έχουμε περάσει τους τελευταίους χρόνους.
1: Ισχύει.
0: Σωστά.
1: Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
9: Καλά, γεια σας.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Πάμε. Break. Επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε με τον φίλο μας τον Γιώργο Τσατραφίλια, Έλσα Ψαρίδη.
2: Καλώς τον.
3: Καλώς τον, παιδιά, τι κάνετε?
2: Φανταστικά.
1: Ψινόμαστε.
3: Μα γιατί? Είχε δροσιά σήμερα.
2: Μήπως επειδή έχει καύσωνα περίπου.
3: Καύσωνα, καύσωνα. Εν τω μεταξύ, έβλεπα το πρωί που πέρασα από το ραδιόφωνο την Έλσα. Ήταν σε κατάσταση. Είχε ζέστη, παιδί μου, θα περάσει. Δύο μέρες είναι ακόμα.
2: Δεν μπορώ
1: είναι
2: καθόλου.
1: Που δεν είχα έρθει ακόμα, ρε φίλε.
2: Είναι και αυτό. Βασικά, γι' αυτό ακόμα είναι. Λοιπόν, δηλαδή, Δημήτρη, είχα εγώ την καταθλιψάρα μου. Έπιασε και ζέστη.
1: Την δροσιά, καταλαβαίνω.
2: Δεν είχε έρθει η δροσιά ακόμα στο στούντιο.
3: Δεν είχε. Θα τη φέρω εγώ τη δροσιά τώρα, παιδιά, να σα πω ωραία πράγματα τώρα.
2: Για πες τα ωραία, να πάρω θέση.
3: Να σα πω ωραία. Καταρχήν, να σα πω ότι έχουμε 41 σε Ηλία, Λακωνία, Αγρίνιο και Θεσσαλία. Εκεί λοιπόν έχουν καταγραφεί οι υψηλότερες θερμοκρασίες. 39 στο κέντρο της Αθήνας πριν από λίγο. Με αίσθηση αντιλαμβάνεστε πολύ υψηλότερη σε περιοχές οι οποίες σε κόσμο ο οποίος βρίσκεται εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία. Γι' αυτό έτσι θέλει λίγο προσοχή αυτές τις ημέρες. Άρα λοιπόν ξεκινάμε έτσι, έχει ξεκινήσει η κορύφωση του καύσωνα η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο. Αύριο θα έχουμε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες. Υπολογίζω να έχουμε 40 και στην Αττική αύριο, και στο κέντρο αλλά και στο Θριάσιο πεδίο. Σίγουρα θα έχουμε 42-43 στη Θεσσαλία και στην Δωλοκαρνανία, 40 σε Δωδεκάνησα, Κρήτη, Σέρες, αλλά και στην περιοχή της Πελοποννήσου, κυρίως στην Ηλία, τη Μεσσηνία και την Λακωνία. Γενικότερα ένας καύσωνας ο οποίος επηρεάζει κυρίως τις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές, αυτές οι κλεισές πεδιάδες που είναι και μακριά από τη θάλασσα και δεν δροσίζονται. Σας είπα ότι στην Αττική θα έχουμε 40 αύριο και νομίζω θα έχουμε και μεθαύριο 40 στην Αττική. Άρα λοιπόν νομίζω, επειδή την Τετάρτη φαινόταν να αποκλιμακώνεται περισσότερο ο καύσωνας, θα διατηρηθεί και στην Αττική και στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο με 40 και πλήρης έτσι αποκλιμάκωση περιμένουμε την Πέμπτη.
1: Δηλαδή Τετάρτη βράδυ εκεί θα έχει την ίδια ζέστη με την Τρίτη το βράδυ?
3: Όχι, όχι, η Τρίτη είναι το Everest, είναι η κορυφή. Μετά θα πέσει λίγο, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και πάλι. Νομίζω ότι το ύπνος της Τρίτης προς Τετάρτη θα είναι πιο έτσι, δύσκολος με την έννοια της θερμοκρασίας. Θα έχει πάνω από 32 βαθμούς στο λεκανοπέδιο, με αίσθηση μπορεί και παραπάνω, και στην Λάρισα αλλά και στο Άργος και στη Σπάρτη, σε όλα αυτά τα μεγάλα κέντρα, τα αστικά κέντρα. Και επίσης την Πέμπτη που θα αποκλιμακωθεί ο καύσωνας θα ζωηρέψουν οι δαμελτέμια λίγο. Παρασκευή Σάββατο θα έχουμε και 7-8 μποφόρ, θα πέσει θερμοκρασία 8-10 βαθμούς, θα έχουμε και βροχές την Παρασκευή. Νομίζω θα βρέξει και στην Αθήνα τον Παρασκευή το μεσημέρι.
2: Ναι.
3: Μπορεί να βγει και μια καλή καταιγίδα. Θέλω λίγο χρόνο να το δω αυτό. Πώς έτρεπε σαν βροχές.
2: Μπορεί να είναι πιο έντονο το φαινόμενο.
3: Ναι. Υπάρχει αυτή η απέτηση. Γιατί έχει προηγηθεί κάποια ζέστη και θα υπάρξει μια έντονη αστάθεια. Και το Σουκού θα είναι καλό. Θα είναι ηλιόλουστο, δροσερό. Με 32 βαθμούς, 33 το θερμοκρασιακό ταβάνι.
2: Πολύ ωραίο αυτό. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ωραίο.
3: Νομίζω ότι τρεις καύσωνες γλιτώσαμε. Ο τρίτος μάλλον μας επηρέασε.
2: Ο τρίτος,
3: δηλαδή,
2: ναι.
3: Ενδώσαμε.
1: Ήταν ο μεγαλύτερος, φαίνεται, γι' αυτό.
3: Από
1: τους τρεις ήταν ο πιο...
3: Ο πιο έτσι...
2: Γερός, θα πούμε.
1: Εντυπωσιακός.
3: Ο παίκτης. Ναι. Λοιπόν, δώσαμε τώρα. Εντάξει, παιδιά, πήγε 20 Ιουλίου, τι συζητάμε τώρα. Πάντως, φαίνεται να είναι θερμό και το επόμενο διάστημα, έτσι.
2: Αυτό δηλαδή, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Αυτό θα δροσίσει το Σαββατοκύριακο και μετά.
3: Θα δροσίσει, πάμε αισίως, πάμε 20-24-25 και μετά προς το τέλος του Ιουλίου και αρχές Αυγούστου πάλι φαίνεται να είναι θερμό στο διάστημα. Δεν είμαι σε θέση να σας πω αν θα κάνει πάλι καύσωνα. Φαίνεται όμως ότι η τάση είναι για πιο θερμές συνθήκες πάλι προς το τέλος του Ιουλίου, μετά τη δροσιά του Σαββατοκύριακου. Αλλά κάτι το ακραίο δεν βλέπω. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι το ακραίο προς το παρόν. Νομίζω ότι εντάξει, δύο μέρες είναι να περάσουν.
2: Ναι, δύο μέρες είναι ok. Μπορείς να πεις ότι είναι ok.
1: Μάλιστα. Γιώργο μας, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, Γιώργο.
3: Ο
1: μετεωρολόγος μας.
2: Καλό απόγευμα.
1: Θέλω να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, Έλσα. Γιατί...
2: Θες από αυτά που βρίζουν ή από αυτά που είναι ok?
1: Από όλες.
2: Γιατί κάποιοι μας κατηγορείτε ότι διαλέγουμε και μηνύματα.
1: Γι' αυτό τώρα θέλω να τα διαβάσω. Εμείς ηλικιωμένοι λέει θέλουμε τη 13η σύνταξη.
2: Η υγεία μας είναι εντάξει.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν, και πολύ καλά.
2: Πάντα να είναι έτσι, θέλετε, εντάξει.
1: Ναι. Ο φίλος μας ο Μελέτης στέλνει τη μακαρονάδα που κάτι λαφρύ που είπε ο καθηγητής ότι πρέπει να φάμε με το κιμά και το.
2: Παιδιά, τα μακαρόνια με κιμά είναι φρούτο, δεν είναι φαγητό. Ναι. Συγκαταλέγεται στα ελαφριά. Λοιπόν, it's okay. Πόσο...
1: 33 βαθμούς. Πού είσαι, ρε φίλε, με 33 βαθμούς.
2: Παραλιακά, όπως βλέπεις. Βλέπεις από κάτω το κύμα που σκάει.
1: Ναι, το θέμα είναι πού.
2: Δεν ξέρω.
1: Παραλιακά, γιατί.
2: Τα Δέλτα. Πού είναι αυτό το ωραίο μέρος που έχει 33 τώρα.
1: Σπύρος Πυρομάλης, χαίρομαι, λέει, πάντως που είσαι τόσο αντικειμενική, μεταδίδεται όλα τα μηνύματα, αρκεί να σας αρέσουν. Σπύρος, μικρό νησί, Ζάκυνθος. Ρε φίλε,
2: τι έστειλες και δεν μας άρεσε, ας πούμε.
1: Όχι, είπε, γιατί λέει τόσο πάθος για τα ζώα, όχι για τους ανθρώπους. Για τις κότες, τα γουρούνια, τις...
2: Αυτό σε κάνει μη αντικειμενικό, ας πούμε.
1: Τρώμε. Αυτά τι, δεν είναι ζώα. Παιδιά, είσαι που είπαμε για όλα τα ζώα. Εκτός τα λαγατάκια, τα σκυλάκια και τα αυτά.
2: Εξαιρέσαμε μόνο τις... Ο Δημήτρης. Τις κατσαρίδες.
1: Τις κατσαρίδες και τα ποντίκια. Αυτά εξαίρεσα.
2: Δεν είναι ούτε τα γόνια, ούτε οι κότες, είπα, ούτε τα γελάδια που λες.
1: Έτσι και για τα κατσίκια είπα, για τα πρόβατα είπα και τα γελάδια είπα και για όλα τα.
2: Αλέμπας
1: τα φέροντα κέρατα και μη. Λοιπόν, αυτά για να. Έτσι, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός και ο φίλος μας ο Σάκης. Τα οπαδικά του, Δημήτρης Αλανίδης. Λέει δεν υπάρχει χρήμα. Όλοι ψωνίζουν από γνωστά, δεν τα λέω, σούπερ μάρκετ που είναι σχετικά φθηνά, για να φάνε και μάλιστα λέει με τεμάχια. Μισό του μισού καρπούζι κατάδια. Θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι αρκετοί που ζουν κάπως έτσι. Ο φίλος μας ο Σωτήρης. Καλό μεσημέρι, παιδιά, καλή εβδομάδα. Με μα βοήθα και στη διάβαση μου.
2: Τι να βοηθήσω, έχουμε πάρει όμπερ.
1: Η αδερφή
2: πάλι
1: μου λέει από το εφεύγει το σκύλο της τον πηγαίνει σε εκπαιδευτή σκύλων.
2: Μπράβο.
1: Ο οποίος κάνει λέει και τη φύλαξη. Εγώ ναι, τα ωραίος. Παίρνω στο κρανίο με τα ζώα, λέει τα δίποδα, που βγάζουν μέσα στο μεσημέρι το σκύλο τους βόλτα βρε όρνια. Που καίγονται οι πατουσίτσες τους. Φιλόζωη κατά τα άλλα. Φιλόζωη της πλάκας τους, όπως σου αναφέρει εδώ πέρα. Πες κάτι κι εσύ.
2: Θέλω να πω.
1: Δεν διαβάσατε, λέει, το σχόλιο μου στην προηγούμενη εκπομπή. Φίλω είπαμε για τις γαράγες ακρίδες. Είπαμε περί τίνος γίνεται. Λοιπόν, τα είπα, άντε.
2: Ωραία, τα είπαμε.
1: Πες για
2: τα λέμε τώρα, αύριο. Τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής.
1: Έλσα Ψαρίδη.
2: Δημήτρης Αλφιέρης. Θάνος Μπούπας. Ντίνα Ζεφυροπούλου. Τώρα, Βίκτορ Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά.
1: Φωτεινή Πιπιλή.
2: Γεια χαρά, αύριο πάλι ψες και κάτι.
1: Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Υπομερικό έλεγχο, τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο σχιστό του Δήμου Περάματος. Η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χωράφα, κοντά στο κημητήριο, ενώ για την κατάσταση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε κλειό καύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι την Τετάρτη. Αύριο το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς σε Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Στην Αττική αναμένονται έως και 40 βαθμοί, κυρίως στο Θριάσιο πεδίο. Ανοιχτές θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί 7 κλιματιζόμενες αίθουσες των Δήμων Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Earth News από το ΆΚΑ, όπου νωρίς το πρωί πραγματοποίησε αυτοψία. Εν τω μεταξύ, επανέρχεται στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκη, σε συνέχεια της αρχιοθέτησης της υπόθεσης που τον αφορούσε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε μία ώρα αναμένεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη σταγματική αναθεώρηση και ζητήματα όπως η εξέλιξη των ΟΠΚΠ να τίθενται επιτάπητος. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος, σοβαρότητα και χωρίς εξαρτήσεις. Σε συνέντευξή του επέκρινε την κυβέρνηση για τον ΟΠΚΠ και την παραπομπή 4 γαλάζιων βουλευτών, διερωτώμενος αν θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής Σεβία Σημειών και Δίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Την απόφασή του είχε προαναγγείλει προεβδομάδας με σχετική του δήλωση. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από τον εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση, τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται, είπε χαρακτηριστικά. Οι έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή κανενός. Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα, δήλωσε νωρίτερα στον Alpha Radio 989 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Η Βρετανία γυρίζει ακόμα μία σελίδα στην πολιτική της ιστορία, καθώς ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία της χώρας και του Εργατικού Κόμματος. Είναι ο έκτος Πρωθυπουργός σε διάστημα μόλις 10 ετών. Υποσχέθηκε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης και την κατάρτιση ενός δεκαετούς προγράμματος για την ανάκαμψη της χώρας. Ο ίδιος αναφέρθηκε ειδικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αναβιομηχάνηση, στην κατασκευή κοινωνική κατοικιών και την πρόθεση να τεθεί τέλος στην αστεγία. Τέταρτη προφυλάξη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό με άμεση ισχύ κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των φιλοϊρανών ανταρτών. Είχε προηγηθεί εκτόξευση πυράβλων κατά της Σαουδικής Αραβίας την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από καταγγελία των Χούθη ότι επλήγει αεροδρόμιο το οποίο βρισκόταν υπό τον έλεγχο της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Νέο ηγέτη ανακοίνωσε σήμερα η Χαμάς. Πρόκειται για τον Χαλίλ Αλχάγια, ο οποίος διαδέχεται τον Γιαχία Σινουάρ στην ηγεσία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το Reuters, διαμηνύουν ότι ο Αλχάγια είναι μεταξύ των ανώτερων στελεχών της Χαμάς που αποτελούν άμεσο στόχο για το Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από 4 στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 με 43 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Καλησπέρα, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Καλησπέρα, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Γεια σκεφτείτε.

Υπενθυμίζοντας ότι ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου, στην οποία διαβίει βεβαίως ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, ο οποίος μονίμως πέφτει από τα σύννεφα όταν βγαίνουν στην κορύφωση του καλοκαιριού οι μετεωρολόγοι και λένε ότι η θερμοκρασία θα ανέβει στους 38-39 βαθμούς και στις γνωστές περιοχές Λάρισα, Άργος, ο Πύργος της Ηλίας, ο Λένη της Ηλίας, κάτι άλλες περιοχές, θα φτάσει τους 40, άντε να πάει και στους 41 στην κυριολεξία για 2 ημέρες. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ψυχραιμία, καλησπέρα. Σας ανακοινώνω, ειδικά για τους γατόφιλους, ότι ο Λάρη βρήκε καινούριους δεσπότες. Δεν είναι ωραίο το δεσπότες. Σε πάση περιπτώσει, βρήκε καινούριους που με τους οποίους θα κατοικήσει. Τώρα για πόσο καιρό δεν ορκίζομαι. Ο Λάρη θα έχει τους ίδιους να μπαινοβγαίνουν στον αριθμό 10 της Downing Street του Λονδίνου, εκεί που είναι η πρεσβευτική κατοικία, καθώς γνωρίζετε. Ο Λάρη λοιπόν, τα είχαμε πει και όταν ξέσπασε η ιστορία για την παρέτηση του Στάρμερ, έχει αλλάξει 7 αφεντικά και τώρα λοιπόν πάει ο Άντι Μπέρναντε, ο καινούριος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, είναι ο 7ος πρωθυπουργός μόλις σε 10 χρόνια. Για να δείτε τι βάσα να τραβάνε και οι άλλες χώρες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήθελα να πω. Ο Λάρη λοιπόν, να δούμε. Είδα τη σύζυγο του Άντι Μπέρναντε, του καινούριου πολιτικού που ανέλαβε την πρωθυπουργία, ο οποίος είναι και πάρα πολύ δημοφιλής στο κόμμα του, ενώ ο Στάρμερ καθόλου, απεδείχθηκε εν της πράγμαση. Είδα λοιπόν την κυρία, η οποία είναι η κλασική μέση γυναίκα της Αγγλίας, με το απλό μαλάκι, αμφιβάλλω να έχει πάει ποτέ κομμωτήριο, παντελώς άβαφη, εξαιρετικά απλή και πάρα πολύ χαρούμενη, στηριζόμενη στο μπράτσο του συζύγου, που από σήμερα είναι ο πρωθυπουργός μιας πολύ μεγάλης χώρας, της παγκόσμιας κοινότητας, της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτά ως προς την επικαιρότητα. Γιατί τώρα πάμε σε ρυθμούς που καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να μην έχω διαλέξει ένα τραγούδι που να ταιριάζει με τους πανηγυρισμούς, αναφερόμενοι στη χθεσινή νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ.

0: ακούσαμε, Πάπη.
1: Να φανταστείτε ότι έως και εγώ, η παντελώς άσχετη σε ανάλογα έτσι περιστατικά, είδα χθες το Μουντιάλ, γιατί ήθελα να καταλάβω γιατί η πλειοψηφία των Ελλήνων στηρίζανε την ισπανική ομάδα.
0: Uno más, por favor.

θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια και με τον πιο έτσι γνώστη της ιστορίας του ποδοσφαίρου, τον Θάνο Μπούμπα, που είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου.

0: Σήμερα στη δημοσιογραφία η επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου και ο Βίκτορ Σαμουήλ βοηθούν. Τα έχουμε ολοκληρώσει όλα με τη Μαρία Καραουλάνη, η οποία αναχώρησε και μπράβο της και πήγε στη Λευκάδα διακοπές. Σε Θάνο, μισό λεπτό. Τι, μη με κόβεις, δεν είναι η ώρα για τις διαφημίσεις. Λοιπόν, μισό λεπτό να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη και σειρά. Εσύ με ποια ομάδα ήσουν, Θάνο μου?
1: Ισπανία.
0: Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες ήταν με την Ισπανία? Πρόσεξε γιατί σε ρωτάω, γιατί μετά έχω να κάνω μια ιδιαίτερας βαρύνουσα σημασίας πολιτική δήλωση. Για πες μου, γιατί ήσουν με την Ισπανία?
1: Δεν θα το έλεγα ότι περισσότεροι ήταν με την Ισπανία, ήταν και πολύ με την Αργεντινή. Απλά τίθεται ένα θέμα ποδοσφαιριστών και όχι εθνικότητας.
0: Δηλαδή, αυτό κατάλαβα.
1: Το δίλημα ήταν ανάμεσα στο Μέση.
0: Μέση, πες το. Ναι.
1: Και η αντίπαλή του που είναι συνήθως με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά δεν ήταν η Πορτογαλία η αντίπαλή της, απλά θέλανε να χάσει ο Μέση.
0: Αυτό λοιπόν μέχρι και ο αδελφός μου, πρόσεξε, του λέω, Μενέλε εσύ γιατί χρυσό μου είσαι με την Ισπανία? Μου λέει γιατί δεν χωνεύω το Μέση.
1: Ούτε εγώ τον χωνεύω.
0: Του λέω, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί δεν τον χωνεύετε, για πες εσύ.
1: Γιατί συμπαθεί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, την έμεσή του.
0: Α, και μου είπε ο αδελφός μου ότι είναι παλιόπαιδο. Του λέω, Μενέλε, γιατί είναι... Είναι παλιόπαιδο,
1: είναι λίγο, είναι, ναι, ναι.
0: Άρα υπήρξε προσωπικό. Πέραν λοιπόν του προσωπικού, όπου ο αδελφός μου μου είπε και το εξής καταπληκτικό. Του λέω, και σ' αρέσει αυτός ο Ρονάλντο που είναι, Παναγία μου, σαν εξωγήινο στο σώμα εκεί, σαν πασαλιμένος με λάδια, με αρώματα, με χρυσά ρόλεξ, δακτυλίδια, σκουλαρίκια, με μπριγιά στις συζύγους, στις διάφορες που περιδιαβαίνουν από τη ζωή κλπ. Και μου λέει ο αδελφός μου, δεν έχεις δίκιο, ο Ρονάλντο, λες και είναι φιλαράκια δηλαδή, είναι πολύ καλό παιδί, και να σου πω, μου λέει, γιατί είναι πολύ καλό παιδί σε σχέση με το Μέση. Το ξέρεις, μου λέει, ότι ο Ρονάλντο δεν έχει ούτε ένα τατού? Του λέω, τι σχέση έχει, Μενέλε, ότι δεν έχει τατού ο Ρονάλντο σε σχέση με το Μέση και όλους τους άλλους που είναι ντυμένοι με πουκάμισα, με βρακιά από τα τατού? Μου λέει, γιατί ο Ρονάλντο είναι εθελοντής αιμοδότης και οι εθελοντές αιμοδότες, άκου τι έμαθα, δεν επιτρέπεται να κάνουν τατού για λόγους που καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν ήταν θέμα διαπροσωπικό. Θα προσθέσω εγώ τώρα το δικό μου βαρύνουσα σημασίας πολιτικό σχόλιο. Κινούμε σε πάρα πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση. Και από περιέργεια ρώταγα λοιπόν με ποια ομάδα είστε. Οι περισσότεροι σε μένα έτυχε να είναι με την Ισπανία. Κατάλαβα, αφού είσαι και εσύ, και για ποιους λόγους, ότι είναι και πιο πολύ διαπροσωπική και όχι για την τεχνική της κάθε ομάδας. Όπου άκουσα και τα εξής, ακόμα και από πολιτικά πρόσωπα, τρομάρα μου, αλλά και από γνωστούς μου, ότι είναι ιδεολογικό το πρόβλημά μας με την Αργεντινή. Λέω εγώ, ιδεολογικό το πρόβλημα με την... Ναι, λέει, γιατί μισούμε το Μιλέη. Α, λέω, αυτό το νούμερο, το μιμητή του Τραμπ, θυμήθηκα λοιπόν. Προσέξτε, δεν έχει σχέση αν κρίνεις ένα πολιτικό με τη χώρα ή με την εθνική του ομάδα. Δηλαδή εμένα αυτό με ενοχλεί. Επειδή δεν γουστάρουμε τον Τραμπ, βεβαίως δεν τον γουστάρουμε πολύ, δεν σημαίνει ότι αν είναι το καλύτερο μπάσκετ στην Αμερική, εμείς θα πούμε όχι, πρέπει να νικήσει η Κρακοβία. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, Θάνο. Μου λένε λοιπόν για το Μιλέη ότι είναι ιδεολογικό, ενώ στην Ισπανία, όπου είναι πολύ καθαρή χώρα, έχει πάει ήδη 24 χρόνια κάθριξη ένας Ισπανός σοσιαλιστής υπουργός του Σάσθεθ, η γυναίκα του είναι στα πρόθυρα δίκης με κατηγορία για βαριά διαφθορά, εκεί δεν μας πείραξε, κατάλαβες, επειδή είναι σοσιαλιστές εκεί αυτοί που πάνε στα δικαστήρια ή φυλακίζονται. Ενώ ο Μιλέη, ο Ξαβιέ Μιλέη, είναι αυτό το παρδαλό σε εισαγωγικά πολιτικό όν, με ένα πάρα πολύ βαρύ επιστημονικό προσωπικό, βιογραφικό, ο οποίος ενθυμίστε ότι έβγαινε στις προεκλογικές του εκστρατείες το 2023 κραδένοντας ένα ηλεκτρικό πριόνι εν λειτουργία, παρακαλώ, το θυμάσαι, Θάνο, χοροπηδώντας πάνω στο πάλκο και από κάτω αλάλαζαν οι ψηφοφόροι. Ο Μιλέη λοιπόν, τον οποίο αρκετοί χάριν σε αυτόν, σε εισαγωγικά το χάρη, καταψήφισαν τη δυνατότητα της Αργεντινής να είναι η πρώτη δύναμη στο Μουντιάλ για ιδεολογικούς λόγους, είναι ένας κάτι μεταξύ καρικατούρας του Τραμπ, ίδια συμπεριφορά. Είναι ένα κράμα μεταξύ ακροφιλελευθερό, ακροδεξιό, να κλείσουμε τις τράπεζες, ας πούμε, προεκλογικά είχε πει σαν το Βαρουφάκι ότι πρέπει να κλείσει, ας πούμε, η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής. Είναι ένας ακταρμάς πολιτικός. Κάτι ψιλοκάνει από ό,τι πληροφορούμε στα οικονομικά, γιατί μην ξεχνάτε η Αργεντινή είναι μια χώρα που παρήλασαν φοβεροί λαϊκιστές με πρώτο και καλύτερο τον Περόν, που κατέστρεψε την οικονομία της χώρας μετά για δεκαετίες. Άρα λοιπόν ολοκληρώσαμε, Θάνο, ότι πολλοί δεν γουστάρουν το Μέση αλλά αγαπούν τον Ρονάλντο.
1: Ρονάλντο.
0: Και άλλοι, ναι, αλλά και ο Ρονάλντο τώρα είναι στη Σαουδική Αραβία και οικονομάει. Καταλαβαίνεις τι πληρώνει ο Ρονάλντο εκεί πέρα, έτσι.
1: Όχι, τέτοια ανάγκη, αλλά ναι.
0: Ναι, ποτέ δεν είναι. Με συγχωρείς πάρα πολύ, ποτέ δεν φτάνουν τα χρήματα σε αυτά τα μεγέθη. Ο Μέση, λοιπόν, τώρα πιστεύεις ότι ολοκλήρωσε την καριέρα του.
1: Έχει, μωρέ, ένα-δύο χρονάκια ακόμα, τρία στην Αμερική που παίζει μπορεί να τα έχει.
0: Α, ότι μπορεί να. Ωραία. Ενημερώσαμε λοιπόν τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής 212-212-4800-6947. Βάλε λίγο το αργεντίνικο για να θυμηθούμε τον Ξαβιέ Μιλέη που δεν τον χωνεύουν οι ιδεολόγοι.

Δεν σας είπα ότι ο Μιλέη είναι και μακρινός ιδεολογικός σύντροφος της Μαρίας Καρισιανού, γιατί είναι εναντίον των εμβολίων. Αυτό να το ξέρετε. Καλά, είναι και εναντίον της κλιματικής κρίσης όπως και ο Τραμπ. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι είναι.

Ωραίο ελληνικό τραγούδι, Αργεντίνα, επηρεασμένο από την χώρα στην οποία αναφερθήκαμε, κυρίες και κύριοι. 212-212-4800, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, 6947-989-989, ο αριθμός Viber και το email on air, papaki, alpharadio, 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
4: Για το γόνατο,
5: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση,
5: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις,
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
5: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Υπενθυμίσεις, κυρίες και κύριοι, εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπάνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Και πάμε τώρα στα νέα τα ευχάριστα εδώ της ΔΕΗ, όπου η ΔΕΗ προσφέρει τα εξής. Μέσω της ΔΕΗ μπορείτε να βρείτε τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και τη συντήρηση και την ασφάλιση την αναλαμβάνει επίσης η ΔΕΗ, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο dei.gr και μάθετε περισσότερα. Και τώρα ακούμε επιλογές μουσικές από την Αφροδίτη Σιμίτη. Παρακαλώ.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μόλις διάβασα ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας χάρισε ένα απορριμματοφόρο στο Δήμο Σαλαμίνας, η οποία επιβαρύνεται και είναι αυτονόητο στη διάρκεια του καλοκαιριού. Χάρισε λοιπόν ο Δήμαρχος Αθηναίων ένα απορριμματοφόρο στο Δήμο της Σαλαμίνας. Είναι αυτονόητο ότι τον ευχαρίστησε θερμά ο Δήμαρχος Σαλαμίνας και πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκαναν και οι δύο. Αλλά εμείς μένουμε με μία απορία, αφού δεν επαρκούν έτσι κι αλλιώς τα απορριμματοφόρα για να μαζέψουν το ατέλειωτο σκουπιδαριό στην Αθήνα, το οποίο είναι λογικό επίσης να αυξάνεται το σκουπιδαριό, εννοώ, όσο αυξάνεται ο τουρισμός στην Αθήνα. Καλά, για πλήσιμο πεζοδρομίων δεν το συζητάμε. Είναι γενική η κατακραυγή για το ότι η Αθήνα έχει μετεξελιχθεί στην πιο βρώμικη, κυριολεκτικά βρώμικη και τσαπατσούλα πρωτεύουσα της Ευρώπης, από τις υπηρεσίες αρμόδιες του Δήμου Αθηναίων αγρό κυριολεκτικά αγοράζουν. Είναι ένας τομέας ο οποίος όμως δεν έχει χτυπήσει αρνητικά την εικόνα του Δήμου Αθηναίων και ειδικά του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χάρη Δούκα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ανεδείχθη για πολλωστή φορά, θα λέγαμε, με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποίησε το Υπουργείο των Εσωτερικών, όπου τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους πολίτες ήταν ενδεικτικά, τουλάχιστον ως προς τη σχέση γενικότερα όχι μόνο των Αθηναίων ή των κατοίκων του Λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά και γενικότερα των Ελλήνων, αναφορικά με τη σχέση του με τις υπηρεσίες του στενού δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση και η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες δηλαδή, υπάγονται στο δημόσιο, να τα λέμε και αυτά, και όχι όπου μας συμφέρει η αυτοδιοίκηση να διεκδικεί την ανεξαρτησία της, αλλά από την άλλη να προσφορίζεται ωφέλη μόνο από τον κρατικό κορβανά. Και επειδή υπάρχει ο πιο ειδικός στην Ελλάδα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, είναι καλεσμένος μου, όπως κάνω πολλές φορές που αναφέρομαι σε σχετικά θέματα, ο καθηγητής δημόσιας διοίκησης, ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, να μιλήσουμε για αυτά τα αποτελέσματα, τα πολύ δυσάρεστα για τη δημόσια διοίκηση και τα πολύ ευχάριστα για την ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση. Καλησπέρα κύριε Καρκατσούλη.
2: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να διεκδικήσουμε ότι το gov.gr, το δημιούργημα του Κυριάκου Πιερακάκη της προηγούμενης τετραετίας, βαθμολογείται από τους Έλληνες πολίτες με βαθμό 8,3 στα 10, ενώ οι υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης βαθμολογούνται με μόλις 4,13. Ο λόγος εσάς.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Η πρώτη εικόνα είναι αυτή, αν και θα σας έλεγα ότι είναι αναμενόμενη, διότι νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να πάρει και όχι την Ιερουσαλήμ, να ζει απλά στην Ελλάδα και να μην έχει την ίδια εντύπωση. Είναι λογικό. Δηλαδή θα βρείτε κάποιον Έλληνα ο οποίος να σας πει, κατά πάσα πιθανότητα έτσι, να σας πει ότι ναι, είμαι ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες που μου δίνει ο ΕΦΚΑ, για παράδειγμα. Και οπωσδήποτε δεν υπάρχει σχεδόν κανένας ο οποίος σας πει, όχι, δεν μου αρέσει το GovGR, θέλω να ταλαιπωρούμε. Τώρα μόλις βγείτε από αυτή την εικόνα όμως, που αντιπαραβάλλει, θα σας έλεγα κατά κάποιο τρόπο, διαφορετικά πράγματα, έτσι, θα σας πω γιατί το λέω, τότε αρχίζουν τα πραγματικά προβλήματα. Καταρχήν να δεχτούμε το εξής, κυρία Πιπηλή, ότι τις υπηρεσίες του δημοσίου πρέπει να παρέχονται, τώρα σας παραλαμβάνω το Σύνταγμα, δεν είναι η προσωπική μου άποψη μόνο, ότι πρέπει να παρέχονται εκεί που είναι το πιο κοντινό σημείο προς τον πολίτη. Ποιο είναι το πιο κοντινό σημείο προς τον πολίτη? Είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα θα σας έλεγα με κάποιο τρόπο ότι είμαστε καταδικασμένοι, βάλτε σε εισαγωγικά αυτό, να κάνουμε την τοπική αυτοδιοίκηση καλύτερη. Γιατί πρέπει να την κάνουμε καλύτερη? Γιατί έχει αυτό το πλεονέκτημα που δεν τρέχει κανένας άλλος. Δηλαδή, για σκεφτείτε, τα υπουργεία για παράδειγμα ή τα μεγάλα νομικά πρόσωπα όπως είναι τα νοσοκομεία ή τα πανεπιστήμια, έτσι. Αυτά δεν παρέχουν υπηρεσίες όπως ο Δήμος, υπό την έννοια ότι έχουν και άλλες δουλειές να κάνουν. Ένα Υπουργείο δεν είναι για να παρέχει υπηρεσίες μόνο στους πολίτες, έτσι, αν πρέπει να παρέχει, είναι μια άλλη κουβέντα. Διότι πρέπει να σχεδιάζει, πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών, ελέγχει την νομιμότητα, κάνει άλλες δουλειές, να το πω έτσι. Το ίδιο και ένα νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο, εντάξει, όταν εφημερεύει, θα δείτε αυτή την εικόνα που εσείς την ξέρετε βεβαίως, ότι σειραίουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γρήπη, έχουν πόνο κέφαλο, όλοι αυτοί πάνε στο νοσοκομείο. Έτσι, είναι μια γνωστή κατάσταση, όπως επίσης και τα αίτια στα οποία οφείλονται όλα αυτά. Τώρα το θέμα που μας απασχολεί.
1: Να σα μισό λεπτό, κύριε Καρκατσούλη, ναι. Γρατζουνίζει το τηλέφωνο. Έχετε ανοιχτή ακρόαση?
2: Όχι.
1: Η ακουστικά.
2: Όχι.
1: Α, τώρα είναι καθαρό. Κάτι έγινε. Κάτι γρατζούνισε. Ένα διαβολάκι είχε μπει στη γραμμή. Έφυγε.
2: Ωραία. Λοιπόν, αυτό το οποίο επιχειρείται πολλά χρόνια στην Ελλάδα, που είναι το βασικό πρόβλημα που αντανακλάται και στην ποιότητα των υπηρεσιών, είναι, θα σας έλεγα, κυρία Πιπηλή, αυτή η περίφημη σύγχυση αρμοδιοτήτων, για την οποία κάθε φορά που μιλάμε μαζί αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα. Είναι μόνιμο θέμα αυτό. Λοιπόν,
1: μισό λεπτό εδώ να σας δώσω το καινούριο στοιχείο που προέκυψε μόλις πριν από 20 ημέρες με αυτή την απίστευτη ιστορία της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, όπου μία εβδομάδα μετά ήταν όλα τα ερείπια εκεί, καταλαβαίνετε την κατάσταση. Αναγκάστηκε ο εισαγγελέας ο αρμόδιος, που έχει ανοίξει το φάκελο αυτής της απίστευτης ιστορίας, γιατί έχει παρέμβει και η δικαιοσύνη όπως καταλαβαίνετε, να καλέσει σε έκτακτη σύσκεψη τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, και όταν το άκουσα, λέω, πάλι μπλέξαμε τις αρμοδιότητες. Τελικά έδωσε εντολή ο εισαγγελέας στο Δήμο. Και επαυξάνω αυτό τώρα, που είπατε Πιπηλή, τώρα.
2: Τώρα πάτε στα πιο δύσκολα. Δηλαδή, πιο δύσκολο πράγμα από τις πολεοδομίες, να το πω έτσι, στην Ελλάδα. Αφήστε τώρα, εγώ δεν...
1: Όχι, άλλο κλεινώ, λέω που είπατε, θίξατε το θέμα των συναρμοδιοτήτων. Γι' αυτό έφερα το παράδειγμα το πρόσφατο.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν ξεκάθαρο για τον εισαγγελέα. Δεν ήταν για τον εισαγγελέα ξεκάθαρο. Ποιος θα μαζέψει τα μπάζα, κύριε Καρκατσούλη? Γι' αυτό το ανέφερα.
2: Ναι, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Είμαι πάντα έτσι. Την ιστορία με το παρκάκι αυτό της πλατείας Αιγύπτου το ξέρετε εσείς που είστε, περπατάτε στην Αθήνα, έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θυμάμαι ένα δήμαρχο ο οποίος μου είχε πει, θέλω να μου πεις το εξής: αν βρεθώ σε αυτό το παρκάκι και είμαι μέσα στο παρκάκι και κάνω ας πούμε μια διαμαρτυρία, υπό κάτι, ποιος είναι αρμόδιος? Αν κατέβω από το παρκάκι, ποιος είναι αρμόδιος? Αν είμαι μπροστά στο παρκάκι, ποιος είναι αρμόδιος? Αν είμαι στη γωνία Πατησίων και Αλεξάνδρας, ποιος είναι αρμόδιος?
1: Αυτό ήρθε πάλι πρόσφατα στην επικαιρότητα, κύριε Καρκατσούλη, όταν μπήκε το τερατώδες γλυπτό το Ένωση Επαγγελματιών της, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν, μια πολύ δυνατή συνδικαλιστική οργάνωση, που αποφάσισαν με το προσωπικό τους γούστο όλοι μαζί να ανυψώσουν ένα τέρας του εμπορίου. Εκεί το ένα πράγμα, το Καρκατσουλιό, εν πάση περιπτώσει.
2: Όπου
1: αρχίσανε οι μισοί, κατηγορούσαν την περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια έδωσε άδεια να τοποθετηθεί το γλυπτό τέρας που βανδαλίζει αισθητικά την Αθήνα. Μετά κάποιοι άλλοι ανακάλυψαν ότι το σημείο των 5-3 τετραγωνικών μέτρων το πολύ, το συγκεκριμένο, ανήκε στον Δήμο Αθηναίων. Όλο το πεδίο του Άρεως ανήκει στην περιφέρεια.
2: Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Πριν από 15 χρόνια, τώρα έχουν συμπληρωθεί 15 χρόνια, εκεί θυμάμαι στο πρώτο μνημόνιο, όταν είχαν έρθει εδώ οι εκπρόσωποι των δανειστών, αντιμετώπισαν το εξής πρώτο και μεγάλο πρόβλημα. Πήγαιναν σε κάποιον και του λέγανε, κοίταξε, με σένα πρέπει να συνοηθούμε γι' αυτό και γι' αυτό. Η μόνιμη αποδόση ήταν, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Ποιος είναι υπεύθυνος? Όχι. Πήγαιναν στο Χ, δεν είμαι εγώ, πήγαινε στο Ψ και ούτω καθεξής αυτό το μπαλάκι. Ένα λοιπόν από τα πρώτα πράγματα που ζήτησαν τότε και εννοείται πλήρωσαν, χρηματοδότησαν, ήταν μια έρευνα περί των αρμοδιοτήτων. Αυτή λοιπόν η έρευνα έβγαλε φοβερά πράγματα τα οποία, επειδή ήταν τόσο φοβερά, μπήκαν στο σιρτάρι, καταχωνιάστηκαν και όποια κυβέρνηση έχει έρθει έκτοτε, μα όποια, έτσι, αρνείται να ανοίξει το σιρτάρι, γιατί σου λέει να βγει από εδώ αυτό το τζίνι, ας πούμε, τώρα μπλέξαμε. Λοιπόν, γελάτε. Λοιπόν, θα σας πω το εξής τώρα, για να γελάσετε πολύ, έτσι. Εκεί λοιπόν, επειδή δεν υπήρχε κάποια μεθοδολογία ότι τι σημαίνει η αρμοδιότητα, γιατί η αρμοδιότητα είναι μια νομική έννοια, η οποία σημαίνει ότι ένα κομμάτι ισχύος, έτσι, που αφορά δημόσια πράγματα, μεταφέρεται από ένα επίπεδο σε ένα άλλο. Δηλαδή τις αρμοδιότητες όλες στο δικό μας το σύστημα, να το πω έτσι πολύ απλά και απλοϊκά, τις έχει ο Πρωθυπουργός. Όλες. Αυτός λοιπόν εκχωρεί. Πάρε εσύ πιο κάτω και πιο κάτω, τώρα όχι ο νυν Πρωθυπουργός, έτσι πάντοτε, γιατί εμείς αυτό το σύστημα έχουμε, ο αρχηγός του κράτους, να το πω έτσι. Κατά την εκχώρηση αυτών των αρμοδιοτήτων πρέπει να υπάρχει και ένας χαρακτηρισμός. Στην Ελλάδα γιατί να υπάρξει χαρακτηρισμός? Μεταφέραμε λοιπόν μία-μία αρμοδιότητα. Για κάτσε να σου πω. Θυμάμαι λοιπόν τότε το παράδειγμα. Κάποιος δύστυχος ήθελε να πάρει άδεια πάρκινγκ, αλλά αυτός ήταν στη Λάρισα. Ναι. Έκανε λοιπόν την προσπάθεια να πάρει άδεια πάρκινγκ, εννοείται ότι τα παράτησε βέβαια μετά από μερικούς μήνες, διότι ναι, αυτός έπρεπε να τρέχει μεταξύ υπουργείων και μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι εμείς είχαμε ένα σύστημα μεταφοράς αρμοδιοτήτων μέχρι προσφάτως, το οποίο έλεγε μία-μία μεταφέρω, μία-μία. Δηλαδή τι θέλετε να κάνετε, θέλετε να ανοίξετε ένα κομμωτήριο, ας πούμε, έτσι. Ναι, ναι. Και εμπλέκονται εδώ, εμπλέκονται. Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μέχρι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι την Πυροσβεστική, έτσι. Όταν μεταφέρεις μία-μία αρμοδιότητα μπορεί να γίνουν διάφορα τραγικά και ευτράπελα πράγματα, γιατί δεν βλέπεις το όλον. Έτσι. Και έτσι ήταν εκείνη η περίφημη ιστορία την ίδια περίοδο στο Ψηρή κάπου. Κάποιος είχε ανοίξει ένα μπαρ, εν πάση περιπτώσει, και τέθηκε το εξής ερώτημα. Η πόρτα της εισόδου έπρεπε να ανοίγει απ' έξω προς τα μέσα ή από μέσα προς τα έξω? Και αυτό ήταν μείζον θέμα, διότι διαφωνούσαν οι υπηρεσίες. Η μία υπηρεσία έλεγε, μάμα πάρει φωτιά πρέπει να φεύγει από μέσα προς τα έξω.
1: Η πυροσβεστική.
2: Ήταν απ' έξω προς τα μέσα, ότι όχι, έτσι θα διευκολύνεται η κυκλοφορία και δεν θα πετάγεται μια πόρτα ξαφνικά μπροστά στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν,
1: σιγά γιατί οδηγεί ο κόσμος, κύριε. Κύριε Καρκατσούλη, να τα λέτε σιγά σιγά, γιατί οδηγούν τώρα. Πολλοί μας ακούν από τα αυτοκίνητα. Μην τρακάρουν οι άνθρωποι από τα γέλια.
2: Δεν μαθαίνει τίποτα του Έλληνος ο τράχυλος. Τα έχει συνηθίσει. Αυτό λοιπόν το πράγμα το οποίο κατέληξε να κάνουμε, μεταφέροντας μία-μία, έτσι, έδωσε την εξής εικόνα στο τέλος. Και εδώ πραγματικά είναι που λέτε ότι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Το κεντρικό κράτος, αυτό δηλαδή κεντρικό κράτος, θα πούμε τώρα για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, έτσι, αυτό που είναι τα υπουργεία και τα μεγάλα νομικά πρόσωπα. Είναι και άλλα, αλλά αυτά είναι το βασικό κομμάτι, έτσι. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έχει πάνω από 20.000 αρμοδιότητες, καταγεγραμμένες μία-μία. Δεν λέω ότι τις ασκούν, έτσι, αν με ρωτάτε δεν ασκούν ούτε το ένα εκατοστό. Αλλά τους έχουν μεταφερθεί, υπάρχουν στα χαρτιά. Δηλαδή αν τώρα σας έλεγε κάποιος πηγαίνετε και αυτές που δεν ασκούνται σβήστετες, καταργήστετες. Εννοείται ότι θα σας είχαν φάει ζωντανή, διότι χάρη σε αυτές τις αρμοδιότητες δικαιολογούνται, κυρία Πιπηλή, οι προτάσεις ότι δεν έχουμε κόσμο, θέλουμε κι άλλο κόσμο, φτιάξτε μας κι άλλες μονάδες, θέλουμε κι άλλους διευθυντές, θέλουμε κι άλλους τιματάρχες, θέλουμε κι άλλους γενικούς διευθυντές. Και έτσι φτάσαμε να έχουμε εμείς 10.000 περίπου τιματάρχες, έτσι έχουμε 3.000 διευθυντές, έχουμε κόσμο. Θα μου πείτε, μα τι κάνει αυτός ο κόσμος? Διοικεί αυτές τις αρμοδιότητες που σας είπα. Δηλαδή είναι κάπου, να το πω έτσι, τοποθετημένος, όπου κάποιο οργανόγραμμα, κάποιο ΦΕΚ λέει ότι υπάρχει αυτή η αρμοδιότητα και εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να τα λέω όλα μαύρα, αλλά μερικά έχουν και την πλάκα τους. Θυμάμαι κάποτε στο Υπουργείο Παιδείας...
1: Μισό λεπτό τώρα εδώ, επειδή πάμε στην πλάκα, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα για να γελάσουμε αμέσως μετά και να κλάψουμε ταυτόχρονα.
2: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε με τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, τον πιο αρμόδιο για αυτά τα θέματα, τα δυσεπίλητα. Η ερώτηση, κύριε Καρκατσούλη, είναι η εξής. Θα μας πείτε και άλλα τραγγελαφικά, αλλά γιατί αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται? Είμαστε στο 2026, ναι, κύριε Καρκατσούλη, και εγώ δημοσιογραφικά, ναι, σας ακούω και πολιτικά, ναι, εδώ και, ναι, τουλάχιστον 20 χρόνια που πήρα, ναι, το βραβείο, ναι, του καλύτερου Ευρωπαίου Δημοσίου Υπαλλήλου,
2: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: να λέμε ακριβώς τα ίδια.
2: Ακριβώς τα ίδια, ναι, δυστυχώς, κύριε Πιπηλή, διότι το δικό μας το σύστημα, ξέρετε, επειδή έχει πελατειακές ρίζες, στηρίζεται, θα σας έλεγα, σε αυτό, μετατρέπει κάθε συζήτηση που γίνεται για κάτι που είναι τεχνικό πρόβλημα ή έστω πρόβλημα ορθολογισμού, το μετατρέπει σε πολιτικό ζήτημα. Τι εννοώ με αυτό? Αν σας έλεγε κάποιος, ένα νοσοκομείο στη Λαμία, για παράδειγμα, ή ένα,
1: αμέσως,
2: νοσοκομείο στο Καρπενής, αυτό,
1: αμέσως,
2: το νοσοκομείο δεν θα έπρεπε να διοικείται ολόκληρο από τους ανθρώπους που είναι εκεί? Ή κάποιοι να πάνε εκεί, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, μπορεί η μισθοδοσία των γιατρών βγαίνει από εδώ, από την Αθήνα. Τα αναλώσιμα ή τα υλικά πρέπει να τα παραγγέλνει στο κέντρο. Αν κάτι χαλάει, επίσης πρέπει να το διορθώνει από εδώ. Τα κενά που έχει στη λειτουργία του πρέπει επίσης να καθορίζονται από αλλού. μερικά από την περιφέρεια. Τώρα με την περιφέρεια δεν έχει καμία δουλειά, έτσι. Το διεκδικεί η περιφέρεια κάτι χρόνια αυτό που σας λέω. Αυτό και τα σχολεία. Τι εμποδίζει, κυρία Πιπηλή, να μεταφέρουμε το σύνολο των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων και των δομών που έχουμε, τι εμποδίζει να τα μεταφέρουμε από στην περιφέρεια? Αυτό είναι
1: πολύ
2: το θέμα.
1: Σωστό. Πολύ σωστό.
2: Αυτό σας το λέω γιατί αν μου πει κάποιος αυτή την εποδό που ακούω συνεχώς, διότι προσέξτε αυτή την απλή ερώτηση, η οποία όταν την απευθύνει σε πολιτικούς, είτε είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε της περιφέρειας, είτε της κεντρικής διοίκησης, απαντάνε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δώστε μας πόρους. Αυτό δεν ακούτε, κυρία Πιπηλή, τόσα χρόνια?
1: Και οι ακροτές.
2: Και δώστε μας και λεφτά. Να σας δώσω ανθρώπους. Ωραία λοιπόν. Σήμερα υπηρετούν στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού 84.610 άτομα. Πώς σας φαίνεται αυτό? 85.000 άτομα. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν, προφανώς. Να σας δώσουμε λοιπόν πόσους. Πόσους επιτέλους. Αυτό το πόσους, προσέξτε. Επειδή πάει με το κόλπο που σας είπα προηγουμένως με τις κενές θέσεις. Μα οι κενές θέσεις υποτίθεται ότι υπάρχουν εκεί για να εξυπηρετούν εκείνες τις αρμοδιότητες που λέγαμε. Να καταλάβετε αυτό το κουβάρι προσπαθώ. Αυτές οι αρμοδιότητες που είναι fake όμως, κανένας δεν τις ακουμπάει, διότι αν τις ακουμπάει θα πέσει όλο αυτό το πράγμα ως χάρτινος πύργος. Μετά με τι αιτιογλέ, δεν μπορεί να έχει 900 αρμοδιότητες υπέρ. Όλες και όλες οι αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι περίπου 1000. Έτσι. Τώρα τελευταία μεταφέρονται μερικά πακέτα, έτσι, αλλά η εικόνα τόση είναι, 1.200 τόση. Λοιπόν, αντιθέτως το κέντρο διακρατεί πάνω από 20-23.000 αρμοδιότητες. Και πώς γίνεται τώρα να λέμε από τη μία μεριά ότι μα οι υπηρεσίες που παρέχουν οι Δήμοι είναι κακές? Μα τι θα είναι, καλές? Ένα. Δύο. Μα ποιες υπηρεσίες, αφού θα σου πει εγώ τόσο μπορώ να κάνω, αυτό μπορώ να κάνω, έτσι. Τώρα θα μου πείτε, μα δεν θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα. Βεβαίως. Πώς θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα, εάν το αξιολογήσουμε, κυρία Πιπηλή. Είναι η δεύτερη καταραμένη λέξη που δεν πρέπει να λες στην Ελλάδα. Αξιολόγηση. Λοιπόν, για πείτε μου, αξιολογούνται? Δηλαδή, ορίστε, θα σας το πω έτσι πολύ απλά. Εγώ μένω στην Κυψέλη. Έχω δίπλα μου τον ΕΦΚΑ Κεφαλινίας. Δουλεύει με έναν τρόπο και παράγει ό,τι παράγει. Λίγο παρακάτω είναι ο ΕΦΚΑ Αχαρνών και παραδίπλα είναι ο ΕΦΚΑ Αγίου Ελευθερίου. Ωραία. Αυτά, εάν κάποιος σας έλεγε, μα δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Δηλαδή αλλού μπορεί να είναι πιο αποδοτικοί, μπορεί να είναι πιο παραγωγικοί, να νοιάζονται, να τρέξουν λίγο παραπάνω, δεν χάνουν τα χαρτιά, δεν θα ζητάνε 20 φορές. Ωραία. Αυτό γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε? Γιατί δεν αξιολογούμε την παροχή υπηρεσιών? Είναι όλοι οι Δήμοι το ίδιο, κυρία Πιπηλή? Όχι. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι καλύτερος από τον άλλον και να ψάξω να βρω γιατί εσύ είσαι καλύτερος. Όχι με την έννοια όμως την τιμωρητική, με την έννοια να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Δήμος της Σαλαμίνας δεν έχει τη δυνατότητα ή ο Δήμος του Αϊστράτη δεν έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να κάνει ό,τι κάνει ο Δήμος της Λεφάδας. Είναι προφανές αυτό, έτσι. Αλλά αυτά που λέμε τώρα είναι προφανή απλά πράγματα τα οποία θα λύνονταν αν είχαν λυθεί όμως τα κεφαλαιόδη, τα πρώτα πράγματα που σας λέω. Και όσο αυτά παραμένουν άλυτα, τόσο θα επαναλαμβάνουμε και θα λέμε τις ίδιες ιστορίες.
1: Οπότε, κύριε Καρκατσούλη, θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο να περάσει το καλοκαίρι, γιατί θα ξαναπούμε τα ίδια και τα ίδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ τουλάχιστον να φτιάξατε το κέφι με τον τρόπο της επικοινωνίας. Ναι. Είστε πολύ έμπειρος και πολύ δημοσιογραφικά ορθός. Δηλαδή διακρίνεστε και για χιούμορ και για στοιχειοθέτηση των λεγόμενων. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα σε ένα μουσικό. Να είστε καλά.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο σχιστό του Δήμου Περάματος. Σε κλιοκαύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι την Τετάρτη. Αύριο το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς σε Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Στην Αττική αναμένονται έως και 40 βαθμοί, κυρίως στο θριάσιο πεδίο. Ανοιχτές θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί 7 κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Earth News από το ΟΑΚΑ, όπου νωρίς το πρωί πραγματοποίησε αυτοψία. Εν τω μεταξύ, επανέρχεται στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης σε συνέχεια της αρχιοθέτησης της υπόθεσης που τον αφορούσε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος, σοβαρότητα και χωρίς εξαρτήσεις. Σε συνέντευξη που του επέκρινε την κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραπομπή τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών, διερωτώμενος αν θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα βουλευτή Σεβία Σιμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Την απόφασή του είχε προαναγγείλει προεβδομάδας με σχετική του δήλωση. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση, τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται, είπε χαρακτηριστικά. Οι έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή κανενός. Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα, δήλωσε νωρίτερα στον Αλφα Radio 989 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαμανατίδης. Εκτίμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο καταλύτης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η Βρετανία γυρίζει ακόμη μία σελίδα στην πολιτική της ιστορία, καθώς ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία της χώρας και του Εργατικού Κόμματος. Είναι ο έκτος Πρωθυπουργός σε διάστημα μόλις 10 χρόνων. Υποσχέθηκε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης και την κατάρτιση εντός του έτους δεκαετούς προγράμματος για την ανάκαμψη της χώρας. Ο ίδιος αναφέρθηκε ειδικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αναβιομηχάνηση, στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και την πρόθεση να τεθεί τέλος στην αστεγία. Τέταρτη προφυλάκηση για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό με άμεση ισχύ κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των Φιλοϊρανών. Είχε προηγηθεί εκτόξευση πυράβλων κατά της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από καταγγελία των Χούθη ότι επλήγει αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Φιλοϊρανικής Οργάνωσης. Νέο ηγέτη ανακοίνωσε σήμερα η Χαμάς. Πρόκειται για τον Χαλίλ Αλχάγια, ο οποίος διαδέχεται τον Γιαχία Σινουάρ στην ηγεσία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το Reuters, διαμηνύουν ότι ο Αλχάγια είναι μεταξύ των ανώτερων στελεχών της Χαμάς και αποτελεί άμεσο στόχο για το Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 με 43 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Α989. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούμπας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Μαρία Καραουλάνη, Βίκτορ Σαμουήλ και Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη, 212-212-4800, 6-9-49-89-89 ο αριθμός Viber. Και το email του σταθμού ΟΝΕΡ, παπάκι α989. Έχουμε και τον ευγενή ακροατή, τον Γιάννη, ο οποίος ευχαριστεί γενικώς τους συμμετέχοντες το μεγάλο πανηγύρι σε αυτό το περίφημο, άγνωστο βέβαια, ψάχνω να το βρω στο χάρτη κάθε φορά, ξεχνιέμαι όμως και δεν το βρίσκω, στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, γιατί το πανηγύρι, το ετήσιο, μας λέει ο Γιάννης, είχε τέτοια μεγάλη επιτυχία σε διάρκεια και γι' αυτό ευχαριστούν πολύ και τον κόσμο, να ευχαριστούν και τα μέσα που το αναδεικνύουμε, γιατί οι άνθρωποι αγαπάνε τον τόπο τους, άρα εμείς τους στηρίζουμε. Και εύχεται και ο Γιάννης και εμείς και του χρόνου, επειδή άκουσα τώρα για την παρέτηση του Σιμεών και Δικογλού, γιατί είναι μια ωραία οικογενειακή ιστορία της ελληνικής πολιτικής ζωής του τόπου. Ο Σιμεών και Δίκλογλου που εκλέχθηκε το 2023 με το ΣΥΡΙΖΑ, παλιά ήταν ΠΑΣΟΚ αλλά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, παρετήθηκε και από τη βουλευτική του έδρα, αλλά είναι ο Σιμεών και Δίκλογλου, γιατί υπάρχει και ο Σίμος και Δίκλογλου, που είναι πολλά χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο είναι βίας. Δεν πρόκειται περί συνωνυμίας. Είναι αυτή η γνωστή διαχρονική οικογενειοκρατία στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, όπου διέπρεψε ως Πασόκος υπουργός ο Βασίλης και Δίκογλου, μπαμπάς του Σίμου και Δίκογλου, επί πολλά χρόνια δυναμικός στέλεχος του Πασόκ εκεί στην Εύβοια, βουλευτής. Κληρονόμησε την έδρα ο Σίμος και Δίκογλου, αλλά μετά διεκδίκησε την άλλη έδρα σε άλλο κόμμα, αρχικά στο ΠΑΣΟΚ και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώτος του ξάδελφος, ο Σιμεών και Δίκογλου. Για να μην μπερδεύονται, καταλάβατε, ο Σίμος είναι το υποκοριστικό του Σιμεών και ο Σιμεών του ΠΑΣΟΚ αρχικά και τώρα του ΣΥΡΙΖΑ κρατάει το Σιμεών, το κανονικό, και ότι της Νέας Δημοκρατίας Σίμος και Δίκογλου, για να μην μπερδεύονται οι ψηφοφόροι. Πάλι καλά που δεν είναι και στο ίδιο κόμμα να έχουμε μαλλιοτραβήματα. Λοιπόν, επίσης, πολύ ενδιαφέρον για το εξυγχρονιστικό σύστημα, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, είναι το γεγονός ότι σήμερα είχε προγραμματιστεί μια πολύ σοβαρή κοινοβουλευτική πρώτη δείξεως της λειτουργίας της Βουλής λόγω καλοκαιριού, κοινοβουλευτική συνεδρίαση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε προγραμματιστεί για το πρωί. Αλλά γίνεται νομίζω αυτή την ώρα, γιατί προσέξτε, προέκυψε ένα πάρα πολύ σοβαρό πολιτικό ζήτημα, το οποίο τέθηκε στον Πρωθυπουργό και ήταν τόσο πολύ μαζικό το αίτημα και τόσο πολύ σοβαρό που τι να κάνει ο Πρωθυπουργός, ζήτημα και τόσο πολύ σοβαρό που τι να κάνει ο Πρωθυπουργός, υπέκυψε. Δηλαδή

0: τώρα τα πανηγύρια, συγγνώμη, για να πάμε τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Παράκληση, να πάμε το πρωί στη δοξολογία. Να φιλήσουμε το χέρι του Μητροπολίτη. Να πάρουμε το αντίδωρο, γιατί μετά μοιράζει και ψηφοδέλτιο ο Μητροπολίτης, όπως σας έχω πει, όταν είναι περίοδος εκλογών. Να πάμε μετά στα καφενεία, να πάμε στα μαγαζιά. Να πάμε εκεί που είναι στημένα τα ωραία τοπικά πανηγύρια, που είναι όλος ο λαός και είναι και σε πολύ ευχάριστη διάθεση. Να πούμε δηλαδή, ρε παιδί μου, και πέντε πράγματα ο καθένας για το κόμμα μας, γιατί αυτά είναι και διακομματικά. Μη θαρείτε δηλαδή ότι τα κάνουν μόνο οι συντηρητικούρες που λέγεται της Νέας Δημοκρατίας και η ΠΑΣΟΚ και κάποιων άλλων κομμάτων βεβαίως, και πρέπει να πάνε το πρωί στην εκκλησία και μετά στο πανηγύρι. Σας λύνω την εμπορία, γιατί μπορεί να είχατε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί δεν έγινε η κοινοβουλευτική ομάδα το πρωί και έγινε το απόγευμα. Τώρα κανονικά εμβατήριο έπρεπε να βάλεις, όχι εμβατήριο, ή σκληρή ροκιά ή βαρίζα ρεμπέτικο, από αυτά που τα ακούω και κλείνω κατευθείαν το ραδιόφωνο. Αλλά όταν είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γρηγόρης Ψαριανός, ταιριάζουν τα πάντα, έχει μια μουσική φωνή ο ίδιος, οπότε δεν χρειάζεται μουσικό χαλί από κάτω. Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα, κουμπάρα. Τι κάνετε?
0: Είναι καλά για τα πανηγύρια του προφήτη Ηλία. Έχουμε τις ίδιες απόψεις γενικώς για
1: αυτά. Οπότε... Σε άκουγα και δεν έχω τηλέφωνο Μητροπολίτη. Μήπως έχεις κάνει τηλέφωνο από Μητροπολίτη?
0: Δυστυχώς εμένα με έχει ένας και όλα αφορήσει ο Αιγιαλίας παλιά, οπότε δεν έχω
1: όχι,
0: θέσεις.
1: Όχι, και πιο μακριά, δεν με νοιάζει, και από τις νέες χώρες αν είναι, δεν με πειράζει. Αρκεί να είναι το άνθρωπος Θεού δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, για να μην ξεφύγουμε και αρχίσει
1: όχι, όχι, ναι, ναι, ναι, γιατί γλιστράμε σιγά σιγά και εγώ γλιστράω εύκολα. Ναι.
0: Εσύ πολύ πιο εύκολο από μένα είναι η αλήθεια. Ο Γρηγόρης Ψαριανός θα είναι και πάλι, και αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενη, και πάλι στη συχνότητα του Alpha Radio 989 από σήμερα Δευτέρα και ώρα 10 με 12 το βράδυ.
1: 22, ο Ψαριανός, 22 ως 0.
0: Με 24.
1: Δηλαδή, ναι. 0, εγώ προετοιμάζω τον...
0: Α, 22, είσαι γραμματιζούμενος, για πέσα.
1: 22.00 έως 0000. Δηλαδή,
0: καλά,
1: πάνω
0: πες
1: από...
0: απλά ελληνικά 10 με 12,
1: 12 μωρέ, 10 με 12.
0: Και το ρεπερτόριο
1: βραδινό.
0: Βραδινό, υπάρχουν πολύ φανατικοί βραδινοί στο ραδιόφωνο και εγγυάται ο Γρηγόρης Ψαριανός και λέγει, όπου θα γελάτε και πάρα πολύ, θα εκνευρίζεστε κάποιοι, αλλά δεν πειράζει, στο παιχνίδι είναι, αλλά θα έχει και υπέροχη μουσική.
1: Το θέμα είναι κυρίως είναι να εκνευριζόμαστε, για να ταραζόμαστε λίγο, γιατί άμα είμαστε καλά, εντάξει, χλαπάτσες και χαλαρά με 4 λάμδα από Χαλκιδική και έτσι, δηλαδή το θέμα είναι να είμαστε αλέρτα, ας πούμε, καταλάβες, Φωτεινή μου. Και θα προσπαθήσω, και... παρόλο που αυτές οι ώρες είναι χαλαρουίτα, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε λίγο. Και επειδή τώρα εσύ μου λες για ρεμπέτικα και για ροκές, εγώ θα βάζω και ρεμπέτικα και ροκές και κλασικά και μουσική των Άνδεων και Φαμπρίσιο Ντε Αντρέ και Ιταλικά και ό,τι μου κατέβει. Απλώς στην αρχή θα τα βάζω λίγο με μία τάξη, για να μην τρομάξει ο κόσμος. Μπράβο, για να μην τρομάξει ο κόσμος.
0: Ακριβώς. Μην ακούσει, ας πούμε,
1: το «Μπιζόνια σαν περπέρντερε» και μετά το «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά», γιατί θα πάθει σοκ. Θα προσπαθήσουμε να τα ταξινομήσουμε. Μου έχουν δώσει από την υπηρεσία έναν τρόπο να τα ταξινομώ. Και ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό που μεσολάβησε και... Γιατί δεν το είπες στην αρχή τώρα πριν που μίλαγες για το Μητσοτάκη, για την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά πέσανε πολλά τηλέφωνα.
0: Για τον προφήτη Ηλία
1: μίλαγα. Ναι, και για τον προφήτη Ηλία. Και να φιλήσουμε και το χέρι του Δεσπότη. Εντάξει, όχι, εγώ λέω ότι επειδή δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά πάρα πολλοί τηλεφώνησαν στο Μαξίμου, στον κύριο Πρωθυπουργό, και του είπαν τι θα γίνει με αυτόν τον Ψαριανό. Θα τον στείλετε σε κανένα ραδιόφωνο? Και επειδή εγώ είμαι, πώς να σου πω, μισθωτός από διάφορες υπηρεσίες, τελικά κατάφερα να χωθώ σε ένα ραδιόφωνο και είναι αυτό το οποίο είχα ξεχωθεί πριν από

0: 1,5 χρόνο. Εντάξει, τώρα.
1: Μισό λεπτό. Περασμένα... Να βάλουμε σε τάξη και σειρά τον ιρμό μάλιστα. σου, γιατί είναι λίγο μάλιστα. δύσκολο.
0: Μάλιστα, δηλαδή, για πέστε μου.
1: Χρησιμοποίησες τα γνωστά μέσα που έχει σε όλη Μπράβο. Σου την επιτική δημοσιογραφική, ραδιοφωνική και ως παραγωγός
0: και πολιτική
1: καριέρα.
0: Και πολιτική καριέρα, και... ναι. Του γυρολόγου που καριέρα. Μου λένε, που γράφουν διάφοροι στα Facebook, στα Twitter και στα X, ότι θα γίνει με αυτόν τον γυρολόγο. Και σκέφτομαι ο τίτλος εκπομπής να είναι «Ο γυρολόγος γυρίζει γύρω-γύρω». Διότι ξέρεις, Rolling Stone, δηλαδή πέτρα που κυλάει, μαλλί δεν πιάνει. Αυτό είναι η έννοια που έχω εγώ, ότι κανονικά πρέπει να γυρίζουμε, να βλέπουμε, όπως έλεγε ο Μπαμπακάρης, τον κόσμο έχω γυρίσει. Ήτανε πολλοί που τραγουδάγανε Μπαμπακάρη και λέγανε τον κόσμο έχω γνωρίσει. Δεν είχε τέτοια έπαρση ο Μάρκος Μπαμπακάρης. Δεν έλεγε στο τραγούδι ότι έχει γνωρίσει τον κόσμο, έλεγε ότι έχει γυρίσει τον κόσμο. Έτσι και εγώ έχω γυρίσει ένα μέρος του κόσμου.
1: Ωραία, δεν σου μένουν και πολλές επιλογές, είναι η αλήθεια.
0: Αυτό θα προσπαθήσω, αγάπη μου, να περιγράψω και να διηγηθώ στο φιλοακροάμων κοινό και με ωραίες μουσικές και επειδή η ώρα αυτή, η βραδινή 10 με 12, είναι κυρίως μουσική και επειδή και το ραδιόφωνο είναι κυρίως μουσική, αν και πολλά ραδιόφωνα έχουν γίνει ραδιοεφημερίδες βασικά, και συνεντευξούλες θα κάνουμε σιγά σιγά, αλλά συνεντεύξεις άλλου τύπου. Δηλαδή λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο διεισδυτικά σε διάφορους χώρους. Όχι, πώς να σου πω, μονοσήμαντες και κολλημένες έτσι ιστορίες, ας πούμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, να επανέλθω λοιπόν στο θέμα. Μετά την πολύ επιτυχή σου καριέρα όλα αυτά τα χρόνια, πολιτική και δημοσιογραφική και ραδιοφωνική, έβαλες μεγάλες δυνάμεις οι οποίες τηλεφώνησαν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Όχι, δεν τις έβαλα εγώ, ο λαός μωρέ. Ο λαός έπαιρναν τηλέφωνα στο Μαξίμου και λέγανε κύριε Πρωθυπουργέ. Ναι, βρε Φωτεινή. Ο λαός, γιατί ανησυχούσε ο λαός, είναι ανήσυχος ο ελληνικός λαός, και πέραν τηλέφωνα στο Μαξίμου και λέγανε στο Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, τι θα γίνει με τον Ψεριανό. Και αποφάσισε ο Μητσοτάκης, παρενέβηκε, επειδή είμαι υπάλληλος των υπηρεσιών. Κατάφερα να χωθώ. Ναι. Παρόλο που είχα μια μεγάλη περιπέτεια παλιά, πριν από πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, άστα αυτά τώρα τις περιπέτειες που περάσαμε. Φωτεινούλα μου, έχουμε περάσει πολλές περιπέτειες και εγώ και εσύ και πολύ περισσότερες κάποιοι ακροατές που μας ακούνε. Έχουν περάσει πολύ περισσότερες περιπέτειες από ό,τι εμείς. Πρέπει να είμαστε και ευτυχείς για τις λίγες περιπέτειες που έχουμε περάσει.
1: Ακριβώς, και το ότι είμαστε γεροί και δυνατοί. Λοιπόν, Μπράβο. Άκου τώρα. Εγώ, η κοινή μας φίλη Αφροδίτη Σιμίτη, δεν ξέρω τι έχει βάλει. Μη φρίξεις. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα ακούσεις επιλογή Αφροδίτη Σιμίτη. Μην κάνεις κανένα σχόλιο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

Ο Δήμος Κάπα μας στέλνει την καλησπέρα του. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 212-212-4800-6947-989-89-89, αριθμός Viber. Ο NER, παπάκι, Alpha Radio 989, το mail του Alpha Radio.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούπης.
4: Για το γόνατο,
5: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση,
5: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις,
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
5: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Συγγνώμη Γρηγόρη, έκλεισε το τηλέφωνο κατάμουτρα στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον οποίο από σήμερα το βράδυ 10 με 12 θα έχεις εκπομπή.
8: Α, ναι, γιατί δηλαδή, ήμουν αφηρημένος εκείνη την ώρα, χτύπαγε για το άλλο τηλέφωνο της υπηρεσίας. Βρέση, ναι. Όταν έλεγες τα στοιχεία για τα τηλέφωνα του σταθμού, εγώ μίλαγα και δεν με άκουγε κανένας και έλεγα ευχαριστώ την Αφροδιτούλα μου που έβαλε το τραγούδι αυτό που είναι πολύ ωραίο και που οι μουσικές επιλογές της στον Αλφα είναι εξαιρετικές και ότι με την Αφροδίτη Σιμίτη έχουμε δουλέψει 10 χρόνια στον Γκλικ.
7: Στο Best. Στο Best εγώ σας άκουγα.
8: Και στο Γκλικ πιο πριν.
7: Και ναι, Γκλικ και Best.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Πω, τι ωραία ραδιόφωνα, μουσικά, νεανικά, φρέσκα ήταν εκείνα τα ραδιόφωνα πραγματικά και άφησαν εποχή και το Κλικ
8: ήτανε,
7: και το Best.
8: Ήμασταν στον Κλικ από το 2000, από το 1997 ως το 2004 περίπου και μετά στον Best πήγαμε όλοι μαζί από τον Κλικ, δηλαδή η Αφροδίτη,
7: το αείμνηστο του Λιμπέρη, του Αντώνη, ναι. Λιμπέρη ήτανε.
8: Το Αντώνη Λιμπέρη βεβαίως, ο Best, και ο Κλικ του Τερζόπουλου, έτσι.
7: Ναι.
8: Λοιπόν
7: μισό λεπτό, έχω ένα μήνυμα από τον ακροατή, τον Τίμο Σκάπα. Θα πάμε για εκλογές τελικά το Σεπτέμβριο. Εμάς ρωτάει, βασικά εμένα, δεν ξέρω να άκουσα ότι είσαι κι εσύ.
8: Λοιπόν, επειδή εγώ δουλεύω, ναι, στην υπηρεσία και ξέρω, έχω πληροφορίες από μέσα.
7: Από μέσα, από μέσα όμως.
8: Από μέσα, γιατί είμαι πράκτορας, ναι, της μαύρης αντίδρασης. Ναι. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι θα γίνει. Είναι πολύ πιθανό, όταν λέμε 30%, έτσι. Είναι μεγάλο, ναι, ποσοστό να γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο.
7: Ναι.
8: Επειδή τον Οκτώβριο έχω κανονικά, έχω και γενέθλια τον Οκτώβριο. Οπότε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να γίνουν εκλογές τότε, γιατί θα τα ξεμπερδέψω όλα την ημέρα των γενεθλίων, εκεί το μήνα των γενεθλίων, γιατί είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Θα σας πω και τα αποτελέσματα των εκλογών, όποτε και να γίνουν, μπορώ να σας τα πω. Αλλά μια
7: όχι, μην τα πεις, θα τα πεις το βράδυ στα εγγένεια της εκπομπής σου.
8: Ούτε απόψε, όχι, θα τα πω την άλλη εβδομάδα.
7: Την άλλη εβδομάδα που θα λείπω εγώ, γιατί εγώ την άλλη εβδομάδα ολοκληρώνω την τρίτη μου χρονιά εδώ στον Alpha Radio 989 για να επιστρέψουμε. Με το καλό το Σεπτέμβριο. Θα πάω παντού ως συνήθως. Λοιπόν, μισό λεπτό.
8: Θα πας Μονακό και στο Τσιφλίκι σου και νησιά και όλα. Γιατί εσένα όλο στο Μονακό σε πετυχαίνω.
7: Α, σημαίνει ότι πας και στο Μονακό. Εν πάση περιπτώσει θα πάω παντού όπως πάω σε όλη τη ζωή.
8: Έχω διάφορους καφιέδες που με ενημερώνουν.
7: Ναι, ωραία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν είναι ο ιδανικός τόπος για διακοπές, όπως καταλαβαίνεις. Άκου, Γρηγόρη. Ναι, το θέμα είναι
8: ποιο
7: το
8: ωραία,
7: εξής.
8: Ποιο ωραία είναι, πιο ωραία είναι στη Ζούρτσα.
7: Ναι, ακριβώς αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο και τα μπάνια στο Ιόνιο. Γρηγόρη, επειδή
8: Καλογριά.
7: Έτσι... Ναι, όχι, η Καλογριά είναι πολύ μακριά και... Α, άκου τι άκουσα.
8: Για
7: ότι
8: πες.
7: Σε αυτό το υπέροχο οικολογικό μνημείο της Αχαΐας...
8: Ναι.
7: Στο... Σταμάζω στο μυαλό μου τώρα, παιδιά, αν είναι δυνατόν το υπέροχο Στροφιλιά...
8: Ναι.
7: Καλέ... γίνεται κάθε απόγευμα έφοδος τεράστιων κουνουπιών και όσοι διαμένουν
8: ναι.
7: εκεί το
8: ναι.
7: έχεις ακούσει? Δεν το είχα
8: ναι,
7: ακούσει
8: ναι, ναι.
7: εγώ ποτέ.
8: Ξέρεις γιατί?
7: Λόγω
8: γιατί,
7: του ελόδου του εδάφους. Έχω πάει πολλές φορές.
8: Έχει πάρα πολλά και μεγάλα έλη στην περιοχή και της Αχαΐας και της Ηλίας.
7: Ναι.
8: Έχει και Καϊάφα και τέτοια και έχει πολύ μεγάλα έλη.
7: Και το Βουλκάρι, μια λίμνη, χαζολίμνη.
8: Ναι, τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχουν
7: ναι.
8: ψεκάσει αρκετά. Ούτε πέρσι ούτε φέτος. Ενώ θα έπρεπε να έχουν ψεκάσει, όπως ας πούμε στην Ψάθα, εδώ κοντά μας, γίνεται
7: ναι.
8: κόλαση με τα κουνούπια. Κάποια στιγμή πρέπει να. Αλλά είναι αυτά τα ψεκαστικά που ψεκάζουν μόνο ανθρώπους, ρε γαμώτο. Ψεκάζουν εμάς.
7: Α, σε αυτά είμαστε... τα έχουμε παραδώσει στη Μαρία Καρισιανού. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
8: Α, παρακαλώ, είναι... μη λες ονόματα.
7: Όχι, μη λες δεν ονόματα, έχω πρόβλημα.
8: Γιατί... μη λες ονόματα γιατί με... κάτσε να μην με κουντίζεις. Παρακάτω, για πες.
7: Λοιπόν, μισό λεπτό. Έλεγα το εξής,
8: ότι
7: ειδοποιούνται οι διαμένοντες στην περιοχή,
8: μάλιστα.
7: αλλά και στα γκέι πέριξ ξενοδοχεία, 6
8: να,
7: με
8: 8 ναι.
7: το απόγευμα, να... όχι να αποφεύγουν, να
8: ναι.
7: βγαίνουν έξω και να κλείνουν τα παράθυρα γιατί μπουκάρουν
8: μάλιστα.
7: στα σπίτια των ανθρώπων.
8: Εγώ θα τους πω να ανάβουν φιδάκια, τα παραδοσιακά εντομοκτώνα φιδάκια, να μην τα εισπνέουν τόσο πολύ, αλλά να ανάβουν πολλά φιδάκια και να δουλεύουν πολύ αντικουνουπικά δέρματος.
7: Αουτάρι
8: κλπ. Ναι.
7: Άρα ναι. η εξήγηση είναι τελείως φυσιολογική από τη στιγμή που η Στροφιλιά... έχει αυτό το υπέροχο τοπίο που δημιουργείται από
8: βέβαια.
7: Τα πεύκα, τα αιωνόβια και από κάτω είναι κάτι σαν λιμνοθάλασσα, κάτι σαν λίμνη με
8: ναι,
7: πολύ
8: ναι, ναι,
7: χαμηλή
8: ναι.
7: στάθμη. Είναι, είναι το σπίτι τους.
8: Όπως και παραδίπλα είναι ο Καϊάφας, έτσι. Δηλαδή που
7: το Καϊάφα δεν έχει.
8: Εκεί το έχει έλλη και κουνούπια. Έχει κουνούπια πολλά.
7: Δεν
8: και επίσης ξέρεις τι δεν έχει στο Καϊάφα και θέλω να το καταγγείλω αυτό. Δεν έχει εγκαταστάσεις για σπα, σοβαρές εγκαταστάσεις.
7: Καλά, είναι μία πληγή με την οποία έχω ασχοληθεί 30 χρόνια, βαρέθηκα.
8: Αγάπη
7: λοιπόν,
8: μου,
7: Γρηγόρη.
8: Θέλω να καταγγείλω ότι ναι. η Ελλάδα έχει 120 λουτροπόλεις και λουτροπεριοχές.
7: Οι οποίες σαπίζουν.
8: Σαπίζουν.
7: Σαπίζουν.
8: Ενώ τη δεκαετία του 50 και του 60 υπήρχαν υπέροχες παλιές εγκαταστάσεις.
7: Στον Καγιάφα, να σου πω εγώ story τώρα.
8: Στον Πόζαρ της Μακεδονίας.
7: Περίμενε να σου πω, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με την...
8: Στην Ιπάτη, στις Θερμοπύλες, τις έχω
7: παντού.
8: Γυρίσει όλες όσα χρόνια
7: λοιπόν.
8: Είμαι στην Βουλή, γιατί αγαπάω πάρα πολύ τις Λουτροπόλεις. Και είναι
7: λοιπόν, πρόσεξε με.
8: Για μια χώρα σαν την Ελλάδα να έχουμε εγκαταλείψει και τις Λουτροπόλεις εκτός από όλα τα άλλα.
7: Το ωραιότερο ερείπιο σε μια έρευνα που είχα κάνει και δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή, στο περιοδικό πριν από 10 χρόνια με τίτλο
8: ναι.
7: «Μνημεία φαντάσματα». Το ωραιότερο ερείπιο που έχω, αρχιτεκτονικό ερείπιο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου
8: ναι.
7: στην Ελλάδα είναι το παλιό οθωμανικής αρχιτεκτονικής πολυτελές ξενοδοχείο στα Λουτρά έξω από την πόλη της Μυτιλίνης όπου είχα κάνει δύο επίκαιρες ερωτήσεις
8: και
7: δεν ξέρω
8: Μυτιλίνη...
7: καν.
8: Και
7: στη
8: Λέσβο και στην Ικαρία έχει τέτοια.
7: Στην Ικαρία. Για κάτσε μας κάνει, μας κόβει. Εδώ έχουμε τον Ιχολίπτη, μας κόβει.
8: Θα τα πούμε το
7: κλείσει. Ναι, θα τα πούμε το βράδυ. Άντε, γεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: πώς δεν το...

0: Δεν ξεκινάει από σήμερα, λέει ο Ψαριανός, με ειδοποιούν. Αφού ο ίδιος είπε ότι ξεκινάει σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξεκινάει σήμερα. Δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα το ενδιαφέρον ξεκινάει από Σεπτέμβριο. Βάλε τώρα ένα ωραίο μου μουσικό κομμάτι. Γιατί αφού προηγουμένως πω τις διαφημίσεις, καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyucloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεις καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από τα site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyucloud.gr, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyucloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Και υπενθυμίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα για μένα αναφορά. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροκήτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Μουσικό διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Και πριν πάμε στο θέμα της ημέρας που είναι τραγικό, συγκινητικό και ιστορικό, έχουμε το μήνυμα από την Ελπίδα, μιας και αναφερθήκαμε στα κουνούπια στην περιοχή της Καλογριάς και εκεί στο δάσος Στροφιλιά στην Αχαΐα και πιο πέρα στην Ηλία, λέει: τα κουνούπια είναι χρόνια τώρα και είναι τίγρης πραγματικά. Από τις 7 το απόγευμα μαυρίζει ο ουρανός, δεν στέκεσαι, σε τσιμπάνε και πάνω από τα ρούχα. Ο δε Ντίμος Σκάπα με ρωτά εμένα, λέει, αν θα γίνουν εκλογές. Πού να ξέρω εγώ αν θα γίνουν εκλογές, αφού δεν ξέρει κανείς. Έχω την εντύπωση ότι κάνω ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ξέρει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι 52 χρόνια από την εθνική μας τραγωδία, κυρίες και κύριοι, της εισβολής της Τουρκίας και της κατάληψης της περιοχής της Βόρειας της Κύπρου. Γι' αυτό και θα κάνουμε έτσι μία αναδρομή με τον νομικό, τον διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τη μνήμη μας ζωντανή. Καλησπέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Σας συμφωνώ απολύτως, διότι λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.
0: Καλά, ειδικά ο ελληνικός λαός, θα σας έλεγα ότι στην ιστορία δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά. Στη γεωγραφία τα πάει καλά πια, γιατί ταξιδεύει, έχει ανέβει το επίπεδο. Αλλά στην ιστορία έχουμε βασικές ελλείψεις, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς. Είχαμε σταματήσει στο σύνθημα Αλέξανδρος Σύξης στο νοσοκομείο. Ήταν ο κωδικός με τον οποίο εκδηλώθηκε το πραξικόπημα.
0: Ποιο ήταν, ποιο ήταν?
1: Αλέξανδρος Σύξης στο νοσοκομείο. Αυτό είναι ο κωδικός, το κωδικό σύνθημα των πραξικοπηματιών του 15 Ιουλίου, όταν νωρίς το πρωί, και φαντάζομαι όλοι έχουμε δει αυτές τα φοβερά βίντεο με καταστραμμένο το Προεδρικό Μέγαρο, χτύπησαν το Προεδρικό Μέγαρο στην Κύπρο, στη Λευκοσία, την ώρα που η αστυνομία και το εφεδρικό ήταν σε φυσικασμό, γιατί είχε ήδη μετακινηθεί ο πρόεδρος Μακάριος στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκείνο λοιπόν το καλό σχεδιασμένο, επί πολύ καιρό πραξικόπημα, οδήγησε στη φυγή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Πάφο, όπου ακόμα επικρατούσαν οι δυνάμεις που ήταν πιστές στην νομιμότητα, οδήγησε σε μια εκατόμβη, και αυτό είναι το τραγικό, θυμάτων και από τις δύο πλευρές, και βεβαίως στον κλονισμό της σχέσης, αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Μακάριος πήγε από την Πάφο στην βάση του Κροτηρίου και από εκεί έφυγε το εξωτερικό για τη Μάλτα και κατόπιν στον ΟΗΕ. Και ενώ από τις 19 Ιουλίου, κυρία Πιπηλή, όλοι έλεγαν ότι επίκειται εισβολή, γιατί, διότι έβλεπαν τη συγκέντρωση του ναυτικού, του τουρκικού και των οπλατικών σκαφών στη Μερσίνα και έπρεπε να έχουν ληφθεί όλα τα δέοντα μέτρα, δυστυχώς δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και νωρίς το πρωί, σαν σήμερα, 20 Ιουλίου, εξεδηλώθη η επιχείρηση των Τούρκων, το σχέδιο Ατίλας 1, το οποίο ούτε καλά οργανωμένο ήταν ως σχέδιο, ούτε και εκτελέστηκε πλήρως, ότι βήθησαν και δικό του σκάφος οι Τούρκοι, αλλά βασίστηκε στον εφηδιασμό και στην έλλειψη οδηγιών από την Αθήνα. Διότι έβλεπαν τους Τούρκους να έρχονται, ζητούσαν οδηγίες από την Αθήνα και δεν έλεγε να άρχισε να χτυπάτε. Και θα αποκαλύψω δημόσια κάτι το οποίο δεν το έχω πει ποτέ. Πριν από πολλά χρόνια, όταν ανοίξαν τα σύνορα, μπήκα με έναν φίλο μου Κυπρέο στην κατεχόμενη περιοχή και με ανέβασε στο κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα. Όσοι είναι Κύπροι ξέρουν, το κάστρο αυτό το, από τη μεσαιωνική περίοδο κτίσμα, το οποίο έχει πολλά επίτεδα, και εκεί ήταν τα ελληνικά πολυβόλα. Από κάτω, νοδρόμος Λευκοσίας Κερίνιας και Κερίνη ουσιαστικά. Και μου δείχνει ο φίλο μου και μου λέει: Γιάννη, εδώ ήταν η δική σα. Εδώ ήταν, από κάτω ήταν οι Τούρκοι. Τους βλέπατε και δεν χτυπούσατε. Διότι η Αθήνα, έχοντας άθωνες ηγέτες εκεί την περίοδο, ηγέτες, κυρία Πιπηλή, φανταστείτε, ο Υπουργός Εξωτερικών δεν ήξερε αγγλικά. Πώς θα συνεννοείτο με τους Αμερικανούς? Ούτε ο ισχυρός άνδρας της Χούντας ήξερε αγγλικά, ούτε ο Ιωαννίδης.
0: Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω όμως και το εξής, που είναι αυθεντικό και θα μου το αναλύσετε εσείς. Και αγγλικά άπτεστα να μίλαγαν, είτε ο Υπουργός Εξωτερικών, είτε ο τότε ηγέτης, ο Ιωαννίδης, είτε ο Μιζίκης, ο πρόεδρος. Με τον Κίσιγκερ δεν θα τα βρίσκαν. Είπα τη λέξη κλειδί, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, ναι. Αυτοί είχαν στείλει το Σίσκο για Μαϊκανή, εδώ πέρα, ο οποίος ήθελε οπωσδήποτε να αποτραπεί ο πόλεμος, και αφού είδε ότι οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι, στράφηκε προς εμάς. Και το τραγικό είναι ότι ο αρχηγός, και αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν περάσαν στο δικείο, κύριε Πιπηλή. Όχι μόνο ο υπουργός εξωτερικών Κυπρέος, αλλά ούτε ο στρατηγός Μπονάνος, ο αρχηγός Γιές. Ο αρχηγός Αβραντάμου, δεν υπάρχει θέμα, λέει. Μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται για εισβολή, αλλά για μια άσκηση των Τούρκων. Και αυτό είναι το τραγικό. Ότι ενώ υπήρχε σχέδιο να μετακινηθούν δυνάμεις, να πάνε στην βόρεια ακτογραμμή, να πετάξουν τους Τούρκους στο 5 μίλιο που ήταν η βάση, μάλλον η ακτή απόβασης, και θα μπορούσε να αποκρουστεί εν τη γενέση της αυτή η επιχείρηση, θα μπορούσαν να έρθουν τα αεροπλάνα που εμείς είχαμε. Υπάρχει ένα καινούργιο βιβλίο καταπληκτικό, και δύο φορές μπήκαν οι πιλότοι μας στα κόκκιτς, μέσα στα αεροπλάνα, και δεν τους δόθηκε ποτέ η εντολή απογείωσης. Και αυτό είναι τραγικό. Και ήταν έτοιμοι να πάνε να χτυπήσουν τους Τούρκους στη στιγμή που ήταν η πιο ευπρόσδεκτη για αυτούς, την ώρα που έβγαιναν και προσπαθούσαν να κάνουν ένα προγεφύρωμα. Δυστυχώς, παρά τις ανακοινώσεις του ΡΙΚ ότι η Αθήνα είναι στο πλευρό μας και έρχεται και στέλνει δυνάμεις, τίποτα από αυτό δεν έγινε, κυρία Πιπηλή. Αντιθέτως, στείλαμε κάποιες μονάδες μέρα μεσημέρι, οι οποίες φυσικά επλήγησαν από την τουρκική αεροπορία. Δώσαν ηρωική μάχη οι Ελδικάροι. Δώσαν οι Κύπροι αδελφοί μας μάχη, και μάλιστα κατάφεραν σε πολλά σημεία να αποκρούσουν τους Τούρκους. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς καμία αεροπορική υποστήριξη δεν είχε πιθανότητες επιτυχίας. Και αυτό είναι το.
0: Και χωρίς, θα το ξαναπούμε, χωρίς την παρέμβαση της Αμερικής, κύριε Παπαφλωράτο. Και ειδικά του Κίσιντζερ, ο οποίος ήθελε να τακτοποιήσει τα πάντα με αυτόν τον τρόπο, και ήταν, κατέστησε και τη Χούντα υποχείριό του, υποχείριο των σχεδίων. Σιγά που ήξερε και η Χούντα τα σχέδια του Κίσιγκερ, εδώ που τα λέμε.
1: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος αυτός, γι' αυτό ποτέ δεν πάτησε το πόδι του ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο, γι' αυτό δεν έδωσε ποτέ στην Εντεξέλ Έλληνα δημοσιογράφο, είχε πει το γνωστό ότι η Τουρκία είναι σημαντικότερη για την Αμερική από την Ελλάδα. Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Απλό. Ξέρετε τι μου θυμίζετε, με μερικούς δύο μήνες, τρεις μήνες πριν, νεαρή, είχα κατέβει με Κύπριους συμφοιτητές μου και συμφοιτήτριές μου, μας είπανε πάμε στην Κύπρο για πρώτη φορά. Ήταν το Πάσχα του 1974, όπου είχα την ευτυχία και τώρα τη βαριά θλίψη να δω την ελληνική Κερίνια. Ένα από τα ωραιότερα μέρη στον κόσμο, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το τοπίο, θυμάσαι που είναι αμφιθεατρική, ναι, η Κερίνια, ναι, ναι, ναι. Με υπέροχα σπίτια, πολλά ήταν Βρετανών σπίτια, βίλες, μικρές όμως βίλες, με πράσινο, με το ωραίο το λιμάνι. Μετά πήγαμε και είδα την Αμόχωστο, όπου ήταν τουριστικό μέρος με κάτι ξενοδοχεία, βέβαια για σήμερα θα τα λέγαμε μπουντρούμια, αλλά ήταν υπέροχη η παραλία, και επίσης στους αρχαιολογικούς χώρους της Σαλαμίνας και όλες αυτές τις περιοχές. Δηλαδή εγώ τρεις μήνες νεαρή γνώρισα την πραγματική Κύπρο, που είναι δυστυχώς η κατεχόμενη σήμερα.
1: Έτσι όπως το λέτε, και αν πάτε, εγώ πήγα στο κάστρο της Κερίνιας, όλα έχουν κόκκινες επιγραφές, από κόκκινο φόντο, σε αγγλικά της κακιάς ώρας και σε τουρκικά, και προσπαθούν να αποδείξουν ότι εκεί είναι τουρκικός πολιτισμός. Αυτό είναι το τραγικό. Ναι. Μπείτε μέσα, το έχουν έτσι φωτίσει οι Τούρκοι, τώρα σας μιλάω για 10-15 χρόνια πίσω, όταν μόλις ανοίξανε, γιατί ήθελα οπωσδήποτε να πάω στην κατεχόμενη περιοχή να δω, και επιτρέπεται στους Κυπρίους να μπουν για λίγες ώρες εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, και είναι πραγματικά τραγικό να βλέπετε τα απομεινάρια ενός πολιτισμού, το πώς έχουν βανδαλίσει οι Τούρκοι τα ξοκλήσια. Είναι το μεγάλο σκάνδαλο.
0: Οι έπικοι.
1: Βέβαια. Που τα έφευγαν, να θυμάστε τη μεγάλη επιχείρηση που πήγαν στην καλερί του Μονάχου και των ΗΠΑ, όλος ο πολιτιστικός θησαυρός των Τούρκων, και κάτι το οποίο είναι άγνωστο, έκαναν μια καταπληκτική έκθεση πριν από λίγα χρόνια στο μετρό των Αθηνών. Ότι ακόμα και αρμένικες εκκλησίες και εβραϊκές συναγωγές έχουν βανδαλίσει οι Τούρκοι, και έστειλαν τα κοιμήλια στο εξωτερικό, τα εμπορευόντουσαν, φυσικά αποκομίζοντας πάρα πολλά χρήματα.
0: Θα σας διακόψω για να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
7: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
8: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
7: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
8: Σε περνά στην κορυφή.
7: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
9: Γιατί όποιος γυρίζει...
10: Κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έτσι λοιπόν, η 20 Ιουλίου έχει χαρακτηριστεί ως η πιο μαύρη σελίδα στην σύγχρονη ελληνική ιστορία.
1: Πράγματι, γιατί είναι φοβερή ανικανότητα. Φανταστείτε ότι έστειλαν δύο τάγματα, το 281 και το 286, που ήταν το μοναδικό μηχανοκίνητο, σε ανοιχτό πεδίο, στο βασικό άξονα εκεί Λευκοσίας Πυρήνιας. Τρομερό δηλαδή. Και από πάνω η τουρκική αεροπορία να λωνίσει. Και βέβαια είχαμε τις απώλειες αυτές. Αλλά τι περιμένετε, όταν εδώ το ομολόγησε, έχουν βγει αυτά στον φάκελο της Κύπρου και πρέπει κάποια στιγμή να νομίζω να δουν και το φως δημοσιότητας και να μελετηθούν σοβαρά, ότι όταν ήρθε ο Τζόζεφ Σίσκο στην Αθήνα 18 Ιουλίου.
0: Ποιος ήταν αυτός?
1: Ο Αμερικανός υφυπουργός εξωτερικών. Δεξί χέρι του Κίσιγκερ. Και ο Μπονάνος κατέθεσε ότι ο Σίσκος του είπε: τώρα που θα πάω στην Άγκυρα, πρέπει να έχω κάτι να δώσω στους Τούρκους. Και πρέπει να δώσουμε μια διέξοδο προς τη θάλασσα στους Τουρκοκύπριους. Εννοούσε την Κερίνια. Είπε ο Μπονάνος ότι εμείς αρνηθήκαμε. Αλλά αμφιβάλλουμε τα αγγλικά που ξέραν αν κατάλαβαν τι είπε και τι ακριβώς έγινε. Το ζήτημα είναι ότι προσπάθησαν οι δικοί μας, γιατί υπήρξε και δεύτερο κύμα, 22 Ιουλίου, έτσι, υπό το στρατηγό Ντεμιρέλ. Προσπάθησαν να αμυνθούν και οι καταδρομής και το 251 τάγμα πεζικού, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξε τεράστια ανισότητα αριθμητική. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να συνενώσουν το προγεφύρωμα με το θύλακα Λευκοσίας Αγύρτας. Και ενώ ετέθησε συμφωνία η κατάπαυση του πυρός, ετέθησε ισχύ με συγχωρείτε η συμφωνία κατάπαυση του πυρός το ίδιο απόγευμα, σε 4 το απόγευμα, οι Τούρκοι δεν ετήρησαν τίποτα, μόνο οι δικοί μας είχαν εντολή να μην πυροβολούν και επεκτάθηκαν σιγά σιγά και κατέλαβαν όλο και περισσότερα εδάφη. Ενώ οι δικοί μας έκαναν μόνο την επιχείρηση νίκη, μια τραγική, που την ξέρουν φαντάζομαι περισσότεροι Έλληνες, επιχείρηση με κατάληξη που φυσικά κανείς δεν ήθελε. Ήταν μια τρομερά ρυψοκίνδυνη αποστολή 12 μεταγωγικών αεροπλάνων της πολεμικής μας αεροπορίας, των Οράκλας, που προσήγγισαν να προσγειωθούν το αεροδρόμιο Λευκοσίας από τη Σούδα και που δυστυχώς το ένα κατερρύφθη από φίλια πυρά της Κυπριακής Εθνοφοράς, κατέπεσε στη Μακεδονίτσα, άλλα τρία δεν κατάφεραν καν.
0: Και αυτό αποδιώθει το νεκροταφείο και το μνημείο και το σκάφος είναι το πιο τραγικό σημείο στη σύγχρονη ιστορία. Η επίσκεψη στη Μακεδονίτισσα είναι πραγματικά, σου μαυρίζει την ψυχή, που υπάρχει το ομοίωμα ακριβώς του αεροπλάνου και όπου το πιο συγκλονιστικό είναι ότι στα καθίσματα είναι ανιρτημένες στην αιωνιότητα οι φωτογραφίες των νέων παιδιών που σκοτώθηκαν εκεί. Γίνεσαι κομμάτια όταν μπήκα σε αυτό το αεροπλάνο. Έπαθα, δεν έχω συγκινηθεί τόσο πολύ στη ζωή μου, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Σας καταλαβαίνω, είναι συγκλονιστικό. Όποιος πάει, εγώ καλώ κάθε Ελλαδίτη να πάει στην Κύπρο. Κάθε Ελλαδίτη να πάει στην Κύπρο, διότι είναι η δική μας υποχρεωσική. Η Ελλάδα ήταν και εγγύτρια δύναμης. Είχε ηθική υποχρέωση να βοηθήσει την Κυπριακή δημοκρατία. Και υπήρχε το σχέδιο αμήνης Κύπρου, τα οποία προέλπαν τα πάντα, να σταλούν και τα αεροπλάνα και τα υποβρύχια. Να θυμίσουμε τα υποβρύχια γίνουσαν πίσω, διότι υποτίθεται ότι ερχόντουσαν από τη Βουλγαρία αεροπλάνα. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα ασύλληπτα που κάποια στιγμή θα έπρεπε να διδαχθούν και στα σχολικά βιβλία, κυρία Πιπηλή, γιατί έτσι χάθηκε η Κύπρος, κατέρευσε εδώ το καθεστώς, εξαφανιστήκαν όλοι. Όλοι εξαφανιστήκαν, ψάχναν να βγουν πρωθυπουργό, ψάχναν να βγουν τους στρατηγούς, σε σκέψη επί σκέψεων και να μην γίνεται απολύτως τίποτα. Και στην Κύπρο, βέβαια, παραιτήθηκε ο πρόεδρος, ο Σαμψόν, που είχαν βάλει πραξικοπηματίες και αντικαταστάθηκε από τον αναπληρωτή του Μακαρίου, τον Γκλάφκο Κλειρίου, τον Αίμιστο, που ήταν πρόεδρος της Βουλής. Και το βράδυ 23-24 Ιουλίου ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Έγινε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ενώ ξεκίνησαν οι συζητήσεις στη Γενέβη, οι οποίες όμως ήταν δεδομένο ότι θα ήταν αρκοθετημένες, έτσι. Οι Τούρκοι συνέχεια παραβίαζαν τη συμφωνία, την κατάπαυση του πυρός. Εξοργίστηκαν μάλιστα και οι Άγγλοι με αυτό το οποίο γινόταν και αξίωσαν να πάρουν το 33% η προμορφή καντονίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο αρνήθηκε φυσικά και η ελλαδική πλευρά και η κυπριακή πλευρά. Φανταστείτε το κυπριακό πυροβολικό, που θα μπορούσε φυσικά να βοηθήσει την ανακοπή της προελάσεως, είχε δεσμευμένα τα πυροβόλα του. Γιατί κάποιος άλλος αξιωματούχος του ΟΗΕ μετέφερε την πληροφορία ότι αν χτυπούσε το πυροβολικό στην Εκεχηρία, η Τουρκία αεροπορία θα βομβάρει, λέει, την Αμόχωστο και τη Λευκοσία. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα σκεφτεί ανθρώπινος νους. Και όταν βεβαίως ναυάγησαν διαπραγματεύσεις, ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών, ο Γκιουνές, του οποίου η θυγατέρα λεγόταν ΑΙΣΕ, τηλεγράφησε από τη Γενέβη στην Άγκυρα, η ΑΙΣΕ πάει διακοπές. Και αυτό είναι ο Ατήλα 2, το δεύτερο σχέδιο, δεύτερη εισβολή, όταν πλέον όμως είχε γίνει το προγεφύρωμα, αλλά ήταν πολύ πιο εύκολο για τους Τούρκους, η οποία επέκτηνε την ζώνη κατοχής από το 3 στο 37% σε αυτό το οποίο ζουν έως σήμερα οι Κύπροι αδελφοί μας. Μέσα σε 3 μέρες και με πολύ ισχυρό στρατό, μεταφρακισμένα, εγκλώβησαν χιλιάδες δικούς μας Ελλαδίτες στην περιοχή της Καρπασίας, κατάφεραν να μπουν στην Αμόχωστο που είχε εγκαταληφθεί από την Εθνική Φουρά και τους κατοίκους, κατέλαβαν τη Μόρφου, την Ανατολική Πηλυρία, και ζουν από τότε οι Κύπροι αδελφοί μας 52 χρόνια αυτό το δράμα, και η Λευκοσία, όπου έγινε τεράστια μάχη, οι Ελληνικάροι δώσανε φοβερή μάχη στο στρατόπεδο και στο αεροδρόμιο, και κατάφεραν να τα κρατήσουν ελεύθερα. Βεβαίως δεν λειτουργεί το αεροδρόμιο Λευκοσίας, έτσι υπάρχει το αεροδρόμιο στη Λάρνακα, και είναι η Λευκοσία η μοναδική διαιρεμένη πόλη της Ευρωπαϊκής.
0: Ακριβώς, και είναι ντροπή για όλη την Ευρώπη. Κύριε Παπαφλωράτο, και τώρα, επειδή αναφερθήκατε, αλλά δεν θα κάνω εκπομπή εκείνη την περίοδο, θα σας πω, για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, εγώ έζησα τη δεύτερη, τον Ατήλα 2, προσέξτε με τι λογική. Τη λογική των νιάτων, έτσι, και της τρέλας δημοσιογραφικής. Την παραμονή του δεύτερου Ατήλα, εγώ αποφάσισα, ενώ γινόταν της τρελής στα νησιά του Αιγαίου, καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι, ναι.
0: Εγώ είπα στη μαμά μου, όχι, εγώ έχω κανονίσει με την παρέα μου να πάμε διακοπές στη Μυτιλίνη. Να μου λέει η μητέρα μου, παιδί μου είσαι τρελό, πού θα πας στη Μυτιλίνη, έχουμε εμπόλεμη κατάσταση. Όχι, της λέω, παίρνω το αεροπλάνο της Ολυμπιακής, προσγειώνομαι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, το οποίο το μένα αεροπλάνο είχε κάτι ντυμένους πολιτικά, αλλά κατάλαβα ότι είναι φαντάρι, ήταν κοντοκουρεμένοι, και η μόνη γυναίκα και κοριτσάκι ήμουνα εγώ. Κατεβαίνω στο αεροδρόμιο, με κοιτάνε έκπληκτοι οι υπάλληλοι, οι δυο της Ολυμπιακής που είχαν απομείνει. Μπαίνω σε ένα ταξί, μου λέει ο ταξιτζής, έκπληκτος, με γνώριζε από την τηλεόραση βέβαια, μου λέει, πού πάτε, κυρία Πιπηλή? Του λέω, ήρθα για διακοπές. Ωραία, μου λέει, πού θα μείνετε? Λέω, στο ξενία έχω κλείσει, το ιστορικό ξενία, στην παραλία. Πάω, είναι ένα άδειο ξενοδοχείο, ούτε ένα αυτοκίνητο απ' έξω. Μπαίνω στη ρεσεψιόν, με κοιτάει ο ρεσεψιονής, κάνει, κυρία Πιπηλή, ήρθατε? Λέω, ναι, γιατί να μην έρθω? Ξέρετε, μου λέει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εδώ, γιατί είμαστε σε 24ωρο συναγερμό, όλο το νησί. Δεν πειράζει, του λέω, έχει ενδιαφέρον για μένα δημοσιογραφικό. Και βάζω το μαγιό και πάω στη μεγάλη πισίνα με θέα τη θάλασσα και απέναντι την Τουρκία. Και την ώρα που είμαι ξαπλωμένη και κάνω ηλιοθεραπεία, βλέπω κύριε Παπαφλωράτο από ένα πρανές που είχε γύρω-γύρω από το ξενοδοχείο, καλέ είδα τα πεύκα και οι θάμνοι να περπατάνε. Το καταλάβατε τι έγινε. Είδα τα πεύκα και τους θάμνους να περπατάνε και ξαφνικά εγώ έχω μείνει κόκαλο, λέω σεισμός τρομερός και περπατάνε τα δέντρα και οι θάμνοι και μετά από λίγο αποκαλύπτεται ότι σε όλο το πρανές ήτανε με στολές παραλλαγής και με φούντες πεύκα στα κράνη και στο σώμα στρατιώτες οι οποίοι έρχονταν μαζί με τις φορεσιές με τους θάμνους προς την πισίνα. Και έρχεται ένας ανώτερος εκεί, είχε κάτι συρρίτια, πώς τα λέτε εσείς, στρατιωτική, και μου λέει «Τι κάνετε κυρία μου εδώ?» Οπότε συνειδητοποιώ, μου δίνει εντολή, ήταν σαν στρατιωτικός νόμος, έτσι.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι, ναι.
0: Μου λέει τα μαζεύετε και φεύγετε. Και τελικά κατέβηκα σε ένα ξενοδοχείο στο λιμάνι και πάμε το βράδυ στην ταβέρνα, όπου μας είπαν οι άντρες φίλοι μας, τα κορίτσια που μας ήταν εκεί, έχετε το νου σας ότι κάποια στιγμή θα εξαφανιστούμε, γιατί όλοι έχουμε στα πότ μπαγκάζ μας, είχανε όπλα. Ήτανε, ναι, πώς λέγεται, πολιτική προστασία, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Οπότε το πέρασα. Έμεινα όμως 15 μέρες. Βίωσα και το δεύτερο Ατύλα. Αλλά είδα αυτή η σκηνή, νομίζω, να περπατάνε οι θάμνοι και να πέφκα μόνο σε μένα. Εδώσαμε ένα, έτσι, σε αυτή την τραγική περίοδο, μια δημοσιογραφική νότα της Παλαβής τότε νεαρής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εδώ τελειώσαμε. Καλά απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί ο Βίκτορ Σαμουήλ με Δελτίο Ειδήσεων 6 και αμέσως μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλό σας απόγευμα.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, υπό ομερικό έλεγχο, τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στο σχιστό του Δήμου Περάματος. Με αναφορά στη συμπλήρωση των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στις θέσεις της για το Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, παρουσίασε το πλαίσιο των προτάσεων της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για αλλαγές που αποτελούν τομή για την Ελλάδα του 2030 και είναι, όπως είπε, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις. Μεταξύ των προτάσεων συμπεριλαμβάνεται και η τροποποίηση του τρόπου διερεύνησης τυχών ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών. Μια ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αριθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. 13 συνάδελφοι κατηγορήθηκαν άδικα και μια κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε υπόδικη από κόμματα που έχουν βουλευτές με πολλαπλάσεις άρσης ασυλίας, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ενώ συνεχίζεται η ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εν τω μεταξύ, επανέρχεται στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης σε συνέχεια της αρχιοθέτησης της υπόθεσης που τον αφορούσε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος, σοβαρότητα και χωρίς εξαρτήσεις. Σε συνέντευξή του επέκρινε την κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραπομπή 4 γαλάζιων βουλευτών, διερωτώμενος αν θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα βουλευτής Ευβοίας Σιμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Την απόφασή του είχε προαναγγείλει προεβδομάδας με σχετική του δήλωση. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση, τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται, είπε χαρακτηριστικά. Οι έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή κανενός. Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα, δήλωσε νωρίτερα στον Alpha Radio 989 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Εκτίμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καταλύτης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η Βρετανία γυρίζει σελίδα στην πολιτική της ιστορία, καθώς ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία της χώρας και του Εργατικού Κόμματος. Είναι ο έκτος Πρωθυπουργός σε διάστημα μόλις 10 χρόνων. Υποσχέθηκε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης αυτήν την εβδομάδα και την κατάρτιση εντός του έτους δεκαετούς προγράμματος για την ανάκαμψη της χώρας. Ο ίδιος αναφέρθηκε ειδικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αναβιομηχάνηση, στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και την πρόθεση να τεθεί τέλος στην αστεγία. Τέταρτη προφυλάκηση για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τον δρόμο για τη φυλακή, πήρε και ο 25χρονος μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό με άμεση ισχύ κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των φιλοϊρανών ανταρτών. Είχε προηγηθεί εκτόξευση πυράβλων κατά της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από καταγγελία των Χούθοι ότι επλήγει αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους. Νέο ηγέτη ανακοίνωσε σήμερα η Χαμάς. Πρόκειται για τον Χαλίλ Αλχάγια, ο οποίος διαδέχεται τον Γιαχία Σινουάρ στην ηγεσία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το Reuters, διαμηνύουν ότι ο Αλχάγια είναι μεταξύ των ανώτερων στελεχών της Χαμάς και αποτελούν άμεσο στόχο για το Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Έθε ελεύθερο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Μετά το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 με 43 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Δέλτα της Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 23 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων, 7 οχημάτων και 2 ελικοπτέρων. Την ίδια ώρα οριοθετήθηκε η φωτιά που έκαιγε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. «Δεν θα κουραστώ να το λέω, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αριθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. 13 συνάδελφοι κατηγορήθηκαν άδικα και μια κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε υπόδικη από κόμματα που έχουν βουλευτές με πολλαπλάσεις άρσης ασυλίας, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, επανέρχεται στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης σε συνέχεια της αρχιοθέτησης της υπόθεσης που τον αφορούσε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και σοβαρότητα και χωρίς εξαρτήσεις. Στη συνέντευξή του επέκρινε την κυβέρνηση για τον ΟΠΚΠ και την παραπομπή 4 γαλάζιων βουλευτών, διερωτώμενος αν θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα βουλευτής Ευβοίας Σημεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Την απόφασή του είχε προαναγγείλει προεβδομάδας με σχετική του δήλωση. «Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση, τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται», είπε χαρακτηριστικά. «Οι έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή κανενός. Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική οφείλουν να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα», δήλωσε νωρίτερα στον Αλφα Radio 989 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαμανατίδης. Εκτίμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο καταλύτης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που έστεινε εταιρείες μιας χρήσης αξιοποιούσε εξαφανισμένους εμπόρους και ξέδιδε εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ, αποκομίζοντας τεράστια παράνομα κέρδη σε βάρος του δημοσίου, φαίνεται να αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Σύμφωνα με τα ως τώρα ευρήματα, μόνο στις υποθέσεις που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, οι εικονικές συναλλαγές υπερβαίνουν τα 98 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διαπιστωμένη φοροδιαφυγή ανέρχεται σε 9,6 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από φόρο εισοδήματος. Η Βρετανία γυρίζει σελίδα στην πολιτική της ιστορία, καθώς ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία της χώρας και του Εργατικού Κόμματος. Είναι ο έκτος Πρωθυπουργός σε διάστημα μόλις 10 χρόνων. Υποσχέθηκε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης και την κατάρτιση ενός δεκαετούς προγράμματος για την ανάκαμψη της χώρας. Ο ίδιος αναφέρθηκε ειδικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αναβιομηχάνηση, στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και την πρόθεση να τεθεί τέλος στην αστεγία. Τέταρτη προφυλάκηση για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό με άμεση ισχύ κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των Φιλοϊρανών Ανταρτών. Είχε προηγηθεί εκτόξευση πυράβλων κατά της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από καταγγελία των Χούθη ότι επλήγει αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Φιλοϊρανικής Οργάνωσης. Νέο ηγέτη ανακοίνωσε σήμερα η Χαμάς. Πρόκειται για τον Χαλίλ Αλχάγια, ο οποίος διαδέχεται τον Γιαχία Σινουάρ στην ηγεσία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το Reuters, διαμηνύουν ότι ο Αλχάγια είναι μεταξύ των ανωτέρων στελεχών της Χαμάς και αποτελούν άμεσο στόχο για το Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 με 43 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρσακή. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρσακή. Πες μας ζωή πες. more.com.artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Judith, come get your kid.
6: She's not home.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Πειραιά επί της οδού Καλλιγά. Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο από την πολυκατοικία, το οποίο δεν χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο καθώς είναι καλά στην υγεία του. Έχει εκτραπεί κυκλοφορία στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και Καραΐσκου. Περαιτέρω άνοδο σημείωση θερμοκρασία στη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακόμη Φθιώτιδας και στην Ολένη Ηλίας, όπου έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτές θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί 7 κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. «Δεν θα κουραστώ να το λέω, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αριθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. 13 συνάδελφοι κατηγορήθηκαν άδικα και μία κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε υπόδικη από κόμματα που έχουν βουλευτές με πολλαπλάσιες άρσεις ασυλίας, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ επανέρχεται στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης σε συνέχεια της αρχιοθέτησης της υπόθεσης που τον αφορούσε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που έστεινε εταιρείες μιας χρήσης αξιοποιούσε εξαφανισμένους εμπόρους και εξέδιδε εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ, αποκομίζοντας τεράστια παράνομα κέρδη σε βάρος του δημοσίου, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, μόνο στις υποθέσεις που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, οι εικονικές συναλλαγές υπερβαίνουν τα 98 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διαπιστωμένη φοροδιαφυγή ανέρχεται σε 9,6 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από φόρο εισοδήματος. Η Βρετανία γυρίζει σελίδα στην πολιτική της ιστορία, καθώς ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του Πρωθυπουργού, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία της χώρας και του Εργατικού Κόμματος. Είναι ο έκτος Πρωθυπουργός σε διάστημα μόλις 10 ετών. Υποσχέθηκε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης και την κατάρτιση δεκαετούς προγράμματος για την ανάκαμψη της χώρας. Ο ίδιος αναφέρθηκε ειδικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αναβιομηχάνηση, στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και την πρόθεση να τεθεί τέλος στην αστεγία. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε μια 16χρονη έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Η ανήλικη φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ ενώ βρισκόταν στη χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει σοβαρή αδιαθεσία και να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Για την υπόθεση συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Τέταρτη προφυλάκηση για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό με άμεση ισχύ κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των φιλοϊρανών ανταρτών. Είχε προηγηθεί εκτόξευση πυράβλων κατά της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από καταγγελία των Χούθη ότι επλήγει αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Νέο ηγέτη ανακοίνωσε σήμερα η Χαμάς. Πρόκειται για τον Χαλίλ Αλχάγια, ο οποίος διαδέχεται τον Γιαχία Σινουάρ στην ηγεσία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το Reuters, διαμηνύουν ότι ο Αλχάγια είναι μεταξύ των ανωτέρων στελεχών της Χαμάς και αποτελούν άμεσο στόχο για το Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Μετά το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 με 43 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου στον Πειραιά επί της οδού Καλλιγά. Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο από την πολυκατοικία, το οποίο δεν χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο καθώς είναι καλά στην υγεία του. Λόγω της φωτιάς γίνεται εκτροπή των οχημάτων στις διασταυρώσεις της Χαριλάου Τρικούπη με την Καραΐσκου και με την Ηρώων Πολυτεχνείου. Περαιτέρω άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακόμη Θεότιδας και στην Ολένη Ηλίας, όπου έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Άνοιχτες θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί 7 κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως και στις 9 το βράδυ. Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Μία ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αριθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. 13 συνάδελφοι κατηγορήθηκαν άδικα και μια κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε υπόδικη από κόμματα που έχουν βουλευτές με πολλαπλάσιες άρσεις ασυλίας, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Τις δικές του απαντήσεις στα όσα υποστήριξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Όπως τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, αποτέλεσμα όσων ανέφερε ο Πρωθυπουργός ήταν να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος οι δίθεν παθογένειες που έχτιζε με μαεστρία διασταυλώσεων η κυβέρνηση. Αποδείχθηκε και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος που υποθήκευσε το μέλλον του πρωτογενού τομέα, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που έστεινε εταιρείες μιας χρήσης αξιοποιούσε εξαφανισμένους εμπόρους και εξέδιδε εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, μόνο στις υποθέσεις που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, οι εικονικές συναλλαγές υπερβαίνουν τα 98 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διαπιστωμένη φοροδιαφυγή ανέρχεται σε 9,6 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από φόρο εισοδήματος. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε μια 16χρονη έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Η ανήλικη φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ ενώ βρισκόταν στη χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης με αποτέλεσμα να παρουσιάσει σοβαρή αδιαθεσία και να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Για την υπόθεση συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ διενεργείται προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης. Η Βρετανία γυρίζει σελίδα στην πολιτική της ιστορία, καθώς ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία της χώρας και του Εργατικού Κόμματος. Είναι ο έκτος Πρωθυπουργός σε διάστημα μόλις 10 χρόνων. Υποσχέθηκε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης και την κατάρτιση ενός δεκαετούς προγράμματος για την ανάκαμψη της χώρας. Ο ίδιος αναφέρθηκε ειδικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αναβιομηχάνηση, στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και την πρόθεση να τεθεί τέλος στην αστεγία. Συνελήφθησαν 2 από τα 19 άτομα που προσήχθησαν για την ένταση που σημειώθηκε το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για προσωρινή κράτηση του 25χρονου κατηγορουμένου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ειδικότερα, συνελήφθησαν 25χρονοι και 32χρονο σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, νέα απειλή για τις τιμές του πετρελαίου, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Στα 88 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, κοντά στα 82 το αμερικανικό αργό. Νέο ηγέτη ανακοίνωσε σήμερα η Χαμάς. Πρόκειται για τον Χαλίλ Αλχάγια, ο οποίος διαδέχεται τον Χαγία Σινουάρ στην ηγεσία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το Reuters, διαμηνύουν ότι ο Αλχάγια είναι μεταξύ των ανώτερων στελεχών της Χαμάς που αποτελούν άμεσο στόχο για το Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Στις 10 το βράδυ ακολουθεί ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καλό σας βράδυ.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτς και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 με 43 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Here's what happened.
3: What?
2: Say it.
4: Who are you?
2: Monk. I never missed an episode. I was kind of obsessed with the show.
5: Monk.
2: I still got it.
5: Κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Κοίτα να δεις ρε φίλε, από το στόμα μου τα πήρε ο συνάδελφος. Δηλαδή αυτά, ακριβώς αυτά ήθελα να πω, ότι η ώρα είναι 10 και ότι είναι ο Alpha Radio 989, αργά μότο. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να σκεφτεί κάτι πρωτότυπο και πετάγεται ένας άσχετος και το λέει.

Καλησπέρα σας συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σύντροφοι και συντρόφισσες και αγαπητά μου παιδιά. Καλησπέρα, του μηνού είναι 20, της θερμοκρασίας είναι 45, βαρέσαμε 41 σήμερα, 41 και κάτι έτσι. Μπορεί να πάει και 42-43 τις επόμενες μέρες, αλλά πάντως καλά μας πήγε το καλοκαιράκι μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε πάθει κανένα μπουρνιόκο, αυτά τα που παθαίνουμε, ας πούμε, γιατί τα τελευταία καλοκαίρια μας βάραγαν τα σαραντάρια από το τέλη Μαΐου δηλαδή. Τώρα μια χαρά είμαστε.

Ξεκινάμε με ένα πρώτο κομματάκι που είναι πολύ αγαπημένο μου. Το χρησιμοποιούσα κάποτε, τα παλιά τα χρόνια δηλαδή, τα χρόνια του Μεσοπολέμου, ας πούμε, λίγο μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Το χρησιμοποιούσα ως σήμα σε κάτι εκπομπές, τώρα τρέχα γύρευε, που ήταν αριστουργήματα δηλαδή, υπερπαραγωγές, και λέω να το κρατήσω, μπορεί να το κρατήσω, να κάνουμε κάνα μονταζάκι, να κρατήσουμε τις μουσικές, να το χρησιμοποιώ σήμα. Είναι ο αγαπημένος μου Άντζελο Μπραντουάρντι, ένας Έλληνας που είναι Ιταλός όμως, κατάγεται από την Ιταλία, γεννηθεί στην Ιταλία και μεγαλώσει στην Ιταλία, ξέρει άπτεστα ιταλικά, δεν ξέρει καθόλου ελληνικά, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Μία φορά ήρθε και τραγούδησε κάπου εδώ γύρω στο Λιγαβητό, στο Βεάκιο, έχει έρθει κανένα δύο φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ το λέω ότι είναι Έλληνας, δεν βαριέσαι, της ελληνικής παιδείας μετέχων, ρε παιδί μου. Διότι Έλληνες δεν είναι αυτοί που έχουν το DNA pedigree, δηλαδή ότι είναι, έχουν πόσο ρέζους θετικό, δεν ξέρω τι, και αρνητικό, και αλφαβήτα, όλες αυτές οι ομάδες αίματος, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ κλπ, ρέζους θετικό, πότε θετικό πότε αρνητικό. Αυτό το Έλληνας είναι αυτό που λέγανε της ελληνικής παιδείας μετέχων ή μετέχουσα ή μετέχων, με, όχι με ωμέγα, με όμικρον. Το μετέχον, δηλαδή αυτό το φοιτητό, τα φοιτητά, τα μετέχοντα. Γιατί είμαστε, η εκπομπή αυτή, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι συμπεριληπτική. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς σας δεχτήκαμε. Να είμαστε καλά, θα είμαστε μαζί ως τα μεσάνυχτα, κάθε βράδυ από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και μετά βλέπουμε, μπορεί μερικές φορές να κρατάμε και μετά τα μεσάνυχτα, μέχρι να ξημερώσει. Τα έχουμε κάνει αυτά πολλές φορές.

0: Και σκεφτόμουν, τι σκεφτόσουν, με τι σκέφτεσαι. Αφού είναι άδειο, αφού είναι ακατοίκητο το ρετήρι αυτό τώρα. Η ταράτσα αυτή με την πέργολα εννοώ. Τέλος πάντων, με αυτό το εργαλείο, το λίγο αυτό της βλαμενίασης, σκεφτόμουν ότι θα παίζω τραγούδια περισσότερο, γιατί αυτές οι ώρες είναι, δεν να λέμε τώρα πότε θα γίνουν εκλογές και... Ρε εσύ, πότε θα γίνουν εκλογές, αλήθεια, δηλαδή μετρώει αυτό. Θέλετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, πότε θα γίνουν εκλογές? Θα γίνουν το Σεπτέμβριο, θα γίνουν πριν τη ΔΕΘ, μετά τη ΔΕΘ, μετά θα γίνουν τον Οκτώβριο. Οκτώβριο, ένας φίλος μου έχει γενέθλια, μήπως γίνουν εκείνες τις μέρες που έχει γενέθλια αυτός ο τύπος, για να γίνει και έτσι το κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Θα ξεκινήσουμε από τα τραγούδια. Όλα ξένα θα παίξουμε σήμερα, εκτός από ένα, αυτό εδώ.
1: Όσα να μη συμβαίνει τίποτε, απατεώνας οπωσδήποτε, ρωτά τη νέα απ' τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές, είναι σωστός κονφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική.
0: Είναι εκπομπή κανονική.
1: Με άσματα πολλά και ωραία.
0: Με άσματα πολλά και ωραία.
1: Πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.
0: Πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.
1: Όμως αυτή του η εκπομπή
0: θα είναι η τελευταία.
1: Είναι η τελευταία.
0: Έχει γούστο. Η τελευταία. Τι θυμήθηκα τώρα. Η τελευταία εκπομπή ήταν πριν από 1,5 χρόνο, έτσι. Μετά. Τώρα γιατί να ξεγελιέται.
1: Δώσει μάχη ή ψευδομάχη.
0: Ή ψευδομάχη.
1: Μου στέλνει γράμμα και μου.
0: Θα δώσει μάχη ή ψευδομάχη. Λοιπόν, υποκληθείτε τώρα σε ένα ιστορηματικό κολλάζ ελληνικών τραγουδιών από το Διονύση Αβούπουλο. Δεν ξαναμιλάω.

Ένα αριστοργηματικό κολλάζ ελληνικών τραγουδιών με την εθνική Ελλάδος, με όλες τις εθνικές Ελλάδος, κάτω των 12, κάτω των 19, κάτω των κάτω Πατήσια, κάτω στον Πειραιά, στα Καμίνια. Όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές παρήλασαν εδώ και ακολουθεί αυτός εκεί.

Πολύ γέρος για να ροκάρεις, για rock and roll, αλλά πολύ νέος για να τα τεινάξεις, έτσι. Δηλαδή, οπότε συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τηλεφωνικό κέντρο έχουμε, αλλά δεν δουλεύει, γιατί από μια ώρα και μετά απεργούμε και δεν έχουμε τίποτα εδώ, μόνο ηχολήπτη έχουμε. Ηχολήπτρια, για να λέμε, είναι η Magica the Spell. Δηλαδή, αυτό είναι το όνομά της, Magica the Spell. Το ψευδόνυμο είναι Poppy Magica. Το Viber που μπορείτε να στέλνετε κανένα μηνυματάκι είναι 6947-989-989. Το mail είναι onair@alpharadio989.gr. Κάποια στιγμή να το αλλάξουμε αυτό, έτσι, ή θα βάλουμε Ελλάς ή Hell, αλλά όχι την κόλαση, το από το Hellas. Με τρία γράμματα, όπως είχε το ΕΑΜ, τρία γράμματα μονοφωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά. Αυτό το γκρου, γκρις, γρεκός, γρεκία κτλ. Νομίζω πρέπει σιγά σιγά να το αποσύρουμε. Μπορείτε να μας ακούσετε στο www.alpharadio989.gr. Δεν το έχουμε αλλάξει ακόμα. Και αυτά. Ήθελα να πω για τις ειδήσεις, αλλά δεν τις θυμάμαι τώρα. Έχω κρατήσει κάτι σημειώσεις. Θα πω μερικές. Έτσι. Όπως μου έρθουνε. Ας πούμε έτσι. Όπως μου έρθουνε. Ας πούμε ότι σήμερα.

σταθερή, είχαμε κάτι τραμπάλες, κούνιες και κούνιες, τραμπάλες και το άλλο, πώς το λένε, το με τις μπουνιές που ανεβαίνει η μπάλα ψηλά και κάνει και χτυπάει, το τσίρκο το προηγούμενο δηλαδή που είχαμε. Αλλά γενικά είμαστε σταθεροί, έτσι. Ελπίζουμε να κρατήσουμε αυτή τη σταθερότητα, να είμαστε, δεν ξέρω ποιος θα είναι πρωθυπουργός, πότε θα γίνουν εκλογές κτλ. Αλλά μια σταθερότητα τη χρειαζόμαστε, να ορθοποδήσουμε λίγο, να δούμε μήπως λυθεί και το Κυπριακό. Γιατί εκτός που έχουμε καινούριο Βρετανό πρωθυπουργό, το σύντροφο Eddie Burnham, πάει ο Στάρμερ, καληνύχτα, είναι ο έκτος πρωθυπουργός στη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία 10 χρόνια. Βέβαια η Ιταλία, το Βέλγιο, είναι κάτι άλλες χώρες που έχουν 20 μέσα σε 10 χρόνια, 30 πρωθυπουργούς, 50, 52. Επίσης, ναι, έχουμε και πρωταθλήτρια, παγκόσμια πρωταθλήτρια, μουντιαλούχο δηλαδή, τη μεγάλη Ισπανία, που έφαγε μόνο ένα γκολάκι, κέρδισε με ένα υπέροχο γκολ την Αργεντινή. Η Αργεντινή, μερικοί την υποστηρίζαν, εγώ υποστήριζα το Μέση, όχι την Αργεντινή γενικώς. Πιο πριν ήμουν λίγο Γάλλος, λίγο Άγγλος. Τους σπρώξανε τους Άγγλους όσο μπορούσανε, σπρώξανε και την Αργεντινή όσο μπορούσανε, σπρώχτηκαν αυτοί οι δύο, αλλά τελικά πήγανε στον τελικό Ισπανία με την Αργεντινή. Η Ισπανία, δηλαδή, υπάρχουν μερικοί που λένε πω ρε γαμώ το, Ισπανία το πήρε, η οποία είχε 22 προσπάθειες για γκολ, στο στόχο 12, η Αργεντινή είχε 2 προσπάθειες για γκολ, στο στόχο, μάλλον 2 στο στόχο, 4 συνολικά. Δηλαδή είναι 22-4 ή 12-2. Ολοκληρωμένες πάσες είχαν 7-44 η Ισπανία, 300 κάτι ψηλά η Αργεντινή. Δηλαδή αυτός ο καημένος ο Μέση, τον λυπήθηκα, τον Λιονέλ, δηλαδή τον αγαπάω πάρα πολύ αυτό τον παιχταρά που έκλεισα 39, αλλά και ο άλλος που είναι 20 χρόνια μικρότερος που έκλεισε τα 19, που τον έπλαινε και τον, με τον μπιμπερό τον τάιζε πριν από 20 χρόνια ο Μέση, ο Γιαμάλ, είναι ο ένας φεύγει, τέλειωσε, ο άλλος έρχεται, ο Γιαμάλ. Η Ισπανία πανάξια παγκόσμια πρωταθλήτρια και ο πιανού του αρέσει. Εγώ δεν ήμουνα πάρα πολύ με τους Ισπανούς γενικώς. Παίζουν μπάλα, είναι ομαδάρα, είναι συγκροτημένη ομάδα, δεν είναι μονάδες, και έχει 2-3 μονάδες, αλλά είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε σύνολο, έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχεις ένα πρωθυπουργό και 2 υπουργούς, 3-4 που να είναι καλοί, και οι άλλοι να είναι όλοι για τα μπάζα. Όχι εδώ, σε άλλες χώρες. Έτσι περίπου ήταν η Αργεντινή, έτσι περίπου ακόμα χειρότερα ήταν η Βραζιλία, η Αγγλία. Η Γαλλία ήταν πολύ καλή, αλλά εντάξει, έπεσε πάνω σε μια Αγγλία που την κέρδισε, ας πούμε, 6-4. Στο μικρό τελικό μπήκαν 10 γκολ. Στο μεγάλο τελικό, τον κανονικό, μπήκε μόνο ένα, και αυτό στην παράταση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν θα συζητήσουμε για το Μουντιάλ. Δεν ήρθαμε γι' αυτό εδώ πέρα. Ήρθαμε να κάνουμε μια γενική συζήτηση για φόλη τη ύλη. Αθλητικά, θρησκευτικά, σεξουαλικά, κινηματογραφικά, θέατρο, μουσικοχορευτικά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Βλέπω κάτι μηνυματάκια τώρα εδώ στο Viber. Φιλιά και χαιρετίσματα. Ήθελα να σας πω απόψε πάρα πολλά πράγματα, έχω να σας πω, αλλά από το ραδιόφωνο, άμα είναι να τηλεφωνηθούμε. Τώρα θυμήθηκα να σας πω ότι στα στενά του Ορμούζ είπε ο Τραμπ στις 4 η ώρα ότι ανοίγουν. Στις 5 είπε κλείνουν, στις 6 είπε μισά νύχτα θα είναι, στις 7 είπε μισόκλειστα. Χτες το έβλεπε μισογεμάτο το ποτήρι, σήμερα το έβλεπε, προχτές το έβλεπε μισοάδιο, σήμερα το βλέπει φουλ γεμάτο. Αλλά ως τώρα, τι ώρα είναι τώρα, 10 και κοντεύει και 20. Δεν ξέρουμε τι θα μας πει σε μισή ώρα αυτός ο πορτοκαλής, ο βλαμμένος.

εμείς όλες ευχόμεθα να ανοίξουν τα στενά, έτσι όλες οι κυρίες θέλουμε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ για να μπορούν να περνάνε τα καράβια, εντάξει, γιατί δεν είναι μόνο που σέρνουν τα καράβια, είναι και κάτι καπετανέοι, καπετάνοι που έχουν καράβια και θέλουν να περάσουν γιατί έχουν πετρέλαια, λιόσπορο, πασατέμπο, φιστίκια, φιστικοβούτυρα, διάφορα προϊόντα και πρέπει να περνάνε, πρέπει να είναι ανοιχτά. Εγώ πρέπει να πω, αυτός ο πορτοκαλής ο βλαμμένος, ο βαρεμένος, ο πλανητάρχης πήγε να δώσει το παγκόσμιο κύπελο χτες και τον κάναν στην άκρη να πούμε, και τον γιουχάραν από πάνω με τον άλλο τον, πώς τον λένε, της FIFA, μωρέ, τον ηλίθιο που τον πήρε τηλέφωνο ο βλαμμένος και του είπε να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα και την ακύρωσε ο άλλος. Κατουρίθηκε απάνω, δηλαδή, μόλις σήκωσε το τηλέφωνο και του είπε «Έλα, είμαι ο Τραμπ, ο Ντόναλντ» και να ακυρώσει την κάρτα. Κατουρίθηκε ο Ιντιφάντα, πώς τον λένε κάπως έτσι. Ο FIFA's. Λοιπόν, θέλω να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουμε χρόνο όμως, ούτε δύο ώρες. Γι' αυτό να τηλεφωνηθούμε, γιατί δεν μπορεί να τα λέμε από το ραδιόφωνο. Και κυρίως αυτά που σκεφτόμαστε 1,5 χρόνο πριν, να μην τα γράφουμε στα Facebook και στα Twitter και τέτοια, γιατί μετά τρως είναι ασφάλεια, γιατί παίρνουν διάφοροι ψεκασμένοι και διαμαρτύρονται. Και έχουμε και μέσα στους σταθμοί, στους ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, στους σιδηροδρομικοί σταθμοί, στους σταθμοί πρωτοβοηθειών, όχι σταθμούς, όχι ιδιαίτικες, όπως λέμε ξηρούς καρποί, παίρνουν διάφοροι ψεκασμένοι, και επειδή σε κάθε ραδιόφωνο και σε κάθε τηλεόραση υπάρχουν και εργαζόμενοι ψεκασμένοι, βαρεμένοι, θεούσες, φασίστες, κομμουνιστές, ψυχασθενείς και τα λοιπά, διάφοροι, τέλος πάντων, δεν είμαστε όλοι σε μια κατάσταση, ξέρω, κάπως ελεγχόμενοι, είναι και μερικοί εκτός ελέγχου και λένε αυτόν, τι τον αυτό και τέτοια και πάρ' τον κάτω. Ενώ ο άνθρωπος δεν είχε πει τίποτα, έτσι. Απλώς είχε γράψει κάτι. Τα σβάλλουν, δεν βαριέσαι. Περασμένα, ξεχασμένα.

0: συνάδελφο έγραψε, έχει κάτι φωτογραφίες με ένα κίτρινο καρπούζι και ένας άλλος συνάδελφος λέει, α ναι είναι ωραίο, και δεν έχω δοκιμάσει. Θα σας πω ένα ανέκδοτο με το κοτόπουλο με τρία πόδια, αλλά όχι απόψε.
1: Όλα απόψε θα τα πούμε.
0: I put a spell on you στην κορυφαία διασκευή, ένα μεγάλο τραγούδι, τεράστιο τραγούδι, τόσο μετασυγχωρίζεως, στην καλύτερη διασκευή του, είναι με τους Creedence Clearwater Revival, μόλις τέλειωσε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζούμε, ό,τι ακούμε, ό,τι βλέπουμε, ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι ξεχνάμε, ή μιλάμε ή... All good children need traveling shoes, drive your problems free. Άλλο ένα μεγάλο τραγούδι, μπορεί να μην είναι ροκ, μπορεί να μην είναι ρεμπέτικο, δεν είναι κλασική μουσική, δεν είναι ιταλικό, δεν είναι λαϊκό, δεν είναι μπιθκότσις, δεν είναι... Είναι η κυρία Τανίδα Τικαράμ. Τικαράμ, μ' αρέσει πιο πολύ από όλα, νομίζω ότι είναι το και το σωστό. Η Τανίτα μας, ένα υπέροχο τραγούδι αυτό το Twist in My Sobriety, με ένα καταπληκτικό όμποε, που είναι το ωραιότερο όργανο που υπάρχει. Και ξέρετε που μπαίνει, θα σας πω εγώ τώρα που μπαίνει. Μπαίνει σιγά σιγά, σαν τον Πέτρο και τον Λύκο. Αριστούργημα. Το αυτό το όμποε, δεν ξέρω το ίδιο όργανο, αλλά δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το ίδιο ή ένα παρόμοιο όμποε πάντως, έχει βάλει και ο αγαπημένος μου Διονυσάκος, με τον οποίο ξεκινήσαμε αυτό το αριστουργηματικό κολλάζ ελληνικών τραγουδιών. Αχ, Διονυσάκο μας, πόσο μας λείπεις. Τέτοιο όμποε έχει στο καλοκαίρι, στο δίσκο Κούρεμα, ο Διονυσάκος μας.

0: ώρα είναι 10 και 25 και έχουμε ένα περίεργο τηλεφώνημα, είναι κάποια φίλη. Νομίζω ότι είναι η ίδια η οποία, με την οποία μιλήσαμε το μεσημέρι όταν την άκουγα και τώρα θέλει να μιλήσουμε και όταν μ' ακούει. Δηλαδή, ξέρεις, αλλάξω ραδιοφωνιές. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Ψαριανέ.
0: Αμάν, καλέ.
1: Καλό ρίζικο.
0: Καλέ. Καλέ, σε κατάλαβα από τη μυρωδιά. Κυρίες και κύριοι, Φωτεινή Πιπηλή. Χειροκροτάτε κι εσείς, ρε. Δεν υπάρχει ψυχή εδώ πέρα.
1: Ματζίκα είναι μόνο.
0: Υπόπη κι εγώ. Δηλαδή, καμία ψυχή δεν υπάρχει. Έχουμε σβήσει και τα φώτα. Έλα, Φωτεινούλα μου, τι κάνεις, πώς τα βλέπεις.
1: Πήρα να σου πω, Γρηγόρη μου, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σου ακούω, γιατί ήμουν εξ από ανέκαθεν που λένε σε άπτες στα ελληνικά. Πολύ φανατική ακροάτριά σου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Μπράβο.
0: Σε ευχαριστώ, Φωτεινούλα μου. Σε αγαπάω πολύ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πήρα απλώς να πω τις ευχές μου. Ξέρω ότι θα έχεις καινούριο κοινό, γιατί εμείς σου ξέρουμε πολύ καλά το ραδιόφωνο. Γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι που δεν αρέσκονται στο να ανοίγουν βραδιάτικα την τηλεόραση,
0: ναι,
1: ακούν ραδιόφωνο.
0: Είμαι ένας και από αυτούς, ναι.
1: Μπράβο, εγώ επίσης. Γι' αυτό και σε άκουσα και χαίρομαι και πάρα πολύ. Και να σε διορθώσω, είναι 7 οι πρωθυπουργοί που άλλαξαν
0: στην Αγγλία.
1: Στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Είναι ο 7ος τώρα.
1: Αυτός είναι ο 7ος.
0: Ναι.
1: Και είναι ο 7ος κάτοχος, τώρα εισαγωγικά, δεσπότης δεν μ' αρέσει,
0: ναι, ναι,
1: η λέξη,
0: ναι, πες, Μητροπολίτης,
1: του Λάρη του Γάτου.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Γιατί ο γάτος είναι 11 χρονών και ήδη έχει αλλάξει 7 πρωθυπουργούς. Και πρέπει να παρέμβω ως φιλόζωη και γατόφιλη γνωστή,
0: ναι,
1: για να ελέγξω το καινούργιο ζευγάρι.
0: Δεν ξέρω αν θα παραμείνει για πολύ καιρό, δεν τον βλέπω πολύ ζωηρό.
1: Είναι πολύ δημοφιλής.
0: Είναι δημοφιλής,
1: είναι,
0: ναι,
1: είναι ένα κράμα σοβαρού και λαϊκιστή ταυτόχρονα,
0: ναι.
1: Πρόσεξε με,
0: ναι, σε προσέχω.
1: Όταν ακούς ένα πρωθυπουργό που λέει θα τα αλλάξουμε όλα,
0: ναι,
1: λες εντάξει,
0: ναι,
1: το έχουμε ετοιμάσει και
0: έχει διπλή ανάγνωση. Και σωστό είναι και λαϊκίστικο είναι, ναι. Είναι και πρέπει να τα αλλάξουμε όλα ή σχεδόν όλα ή τα περισσότερα, τέλος πάντων,
1: όλα είπε,
0: ειδικά
1: όλα,
0: εμείς.
1: Όλα.
0: Είναι λίγο υπερβολή αυτό. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα, σύντροφε Έντι.
1: Και επίσης είπε και κάτι που θυμίζει πολύ το Μαμπτάνι, τον νεοερκέζο
0: δήμαρχο, ναι,
1: ο οποίος και αυτός στο προεκλογικό του αγώνα είχε ως κύριο πρόταγμα
0: να
1: μην υπάρχουν άστεγοι,
0: ναι,
1: και μου έκανε με εντυπωσίαση ότι το πρώτο πρόταγμα του καινούργιου πρωθυπουργού
0: είναι αυτό.
1: Ήταν αυτό.
0: Μάλλον.
1: Αυτό, ναι. Νομίζω ότι να μην σε καθυστερώ. Γιατί
0: όχι, δεν υπάρχει θέμα. Απλώς φοβάμαι.
1: Και την Αφροδίτη Σιμίτη,
0: η οποία την έχει κοπανίσει, έτσι. Είναι διακοπές και αυτή.
1: Είναι διακοπές.
0: Από την ώρα που τέλειωσες εσύ στις 6, είναι, ναι, όλοι διακοπές. Έτσι, ήρθα εγώ να καλύψω όλο το κενό. Κανονικά έπρεπε να κάνω από τις 6 ως τώρα.
1: Είναι και ο Τάκης Χατζής διακοπές.
0: Ναι, έπρεπε να. Α, δεν θα κάνω και πρωινά. Αυτό ξέχασε το. Τα πρωινά τα έχω κόψει από την εποχή του Flash.
1: Δεν,
0: από την εποχή του Flash τέρμα τα πρωινά. Κάτι μεσημεριανά, απογευματινά. Τώρα κάνουμε και βραδινά που έχουμε κάνει και πολύ παλιά. Από τον 1984 είχα κάνει κάτι τετράωρα νυχτερινά και μερικά μάλιστα με τον Λουκιανό μαζί, που λεγόταν μια εκπομπή φοβερή που είχαμε 2 με 4 τη νύχτα, που λεγόταν μπροστά από τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στις 4 τα ξημερώματα. Οι δυο μας. Και η εκπομπή λεγόταν μπροστά σε μια μποτήλια ουίσκι. Αλλά δεν είχαμε καμία μποτήλια, δηλαδή εκεί πέρα. Δηλαδή πίναμε καμιά πορτοκαλάδα, αλλά πουλάγαμε μούρι. Και βέβαια ο Λουκιανός έπινε όλο το ουίσκι μετά την εκπομπή. Εντάξει, εγώ έπινα λίγο τότε. Μετά έπινα λίγο περισσότερο, μετά το κόψα τελείως. Τώρα πίνω κάτι πάρα πολύ ωραία παγωμένα τσάγια. Φτιάχνω τσάι του βουνού με λεβάντα, με φασκόμηλο, με διάφορα. Και χαμομήλι βάζω μέσα και απ' όλα. Και με πολύ λίγη μαύρη ζάχαρη και το βάζω στο ψυγείο και το πίνω παγωμένο και είναι εξαιρετικό.
1: Γι' αυτό θέλω να μου αφιερώσει τραγούδια, γιατί μάλιστα πρώτε, δεν κοιμάμαι ποτέ πριν τις 12.
0: Ναι, εγώ πριν τις 5.
1: Θέλω,
0: ναι,
1: το Love με την Kovac, παρακαλώ, πες η Ματζίκα να στο πριν. Ναι. Το Love με την Kovac, okay, με ειδική αφιέρωση, καλορίζικος. Σε αγαπώ πολύ.
0: Να σε καλά, αγάπη μου.
1: Την καλή μου νύχτα και στους ακροατές.
0: Να σε καλά, Φωτεινούλα μου, και εγώ σε αγαπάω. Yeah. Να είμαστε καλά. Yeah. Ψυχή, yeah, βαθιά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

για την πρώτη ακροάτρια που μας τηλεφώνησε και που την ευχαριστούμε και την αγαπάμε πολύ. Φωτεινούλα, γεια σου. Καλή συνέχεια, αστρόφισσα, και ο Θεός βοηθός. Βοηθός σε ρήφη, βοηθός φακίρι, βοηθός επόπτης. Μπορεί βοηθός ποδοσφαίρου, βοηθός του διετή.

σήμερα είναι και η αποφράδα επέτειος της πρώτης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Το μεσημέρι που άκουγα τη Φωτεινή, ήταν ο κύριος Παπαφλωράτος και μιλούσαν για την Κύπρο, για το Κυπριακό, για τα μνημεία, για την τελευταία διχασμένη πόλη της Ευρώπης και μία από τις ελάχιστες διχασμένες πόλεις στον κόσμο. Δεν ξέρω, είναι δύο, τρεις, ακόμα, μπα. Μπορεί να είναι η μόνη η Λευκωσία. Είναι σήμερα 52 χρόνια από την εισβολή αυτή, την τραγική εισβολή, όπου από τότε οι Τούρκοι κατέχουν το 40% του νησιού και που τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, θα σας το πω τώρα και δεν ξέρω αν είσαστε όρθιοι ή καθιστοί, μη σας φανεί παράξενο και σας χτυπήσει απότομα σαν ρόπαλο στο κεφάλι. Τα μεγαλύτερα θύματα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο είναι οι Τουρκοκύπριοι. Αυτούς τσακίσανε οι Τούρκοι, γιατί χάσανε ό,τι είχαν, χάσανε την πατρίδα τους, αφού συσσωρεύτηκαν εκεί πέρα δεκάδες χιλιάδες, ίσως και κάνα δύο-τρεις εκατοντάδες χιλιάδες έπικοι από τα βάθη της Ασίας, για να έχει έτσι βάση προς το νησί η Τουρκία. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο που και αυτό θα σας χτυπήσει αρόπαλο. Για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο ξέρετε ποιος φταίει, έτσι? Μιλάμε τώρα ο Κίσιγκερ και ξέρω κάθε ξεπατοκάλαθος ή γελίος Αμερικάνος ή ο Άγνιου ή ο Κίσιγκερ, είπε ξέρω ποιος διάολος, ποιος κερατάς. Οι Αμερικάνοι που πίστηκαν ότι οι Τούρκοι ήθελαν να κάνουν ένα προγεφύρωμα από την Κυρίνια ως τη Λευκωσία, δηλαδή μόνο μία γραμμή, έτσι για να έχουν έναν κάπως έλεγχο της βόρειας περιοχής του νησιού, αλλά έκαναν κατάληψη στο βόρειο τμήμα του νησιού, χωρίς να ασχοληθούν οι Κολοαμερικάνοι γιατί το κάνετε αυτό, άλλα είχαμε συμφωνήσει, άλλα σας αφήσαμε να κάνετε. Crystal Frontier είναι από τους Καλέξικο, από τους φίλους μου τους Καλέξικο από την Αριζόνα. Κάποτε με κάλεσαν ο Τζόι, μου είπε άντε έλα εκεί να δεις, θα περάσουμε ωραία. Στο Τουσόν της Αριζόνα εδρεύουν οι Καλέξικο, οι οποίοι είναι λίγο Καλιφόρνια, λίγο Μέξικο, γι' αυτό λέγονται και Καλέξικο. Crystal Frontier είναι ένα αριστουργηματικό κομμάτι που μιλάει για κάτι γυάλινα σύνορα. Ελπίζω αυτά τα γυάλινα σύνορα που είναι μαύρο γυαλί, πολύ σκούρο, να γκρεμιστούν γρήγορα. Είναι αυτές τις μέρες κάτι μαγειρεύεται, συζητιέται, κάποια λύση εκπονείται για να τελειώνει αυτή η θλιβερή ιστορία, το λεγόμενο Κυπριακό, που μας απασχολεί από τις αρχές της δεκαετίας του 50. ΕΟΚΑ, ΕΟΚΑ Β, Άγγλοι, Ρώσοι, Σοβιετικοί, Τούρκοι, Τουρκοκούρδοι, δεν ξέρω, από πόσα, 50, 70 τόσα χρόνια είναι ένα αγκάθι το Κυπριακό και ελπίζουμε να λυθεί. Θα μπορούσε να έχει δρομολογηθεί μία λύση, όχι η καλύτερη, αλλά μία λύση κάπως καλή, αν είχαμε δεχτεί το σχέδιο Ανάν. Δυστυχώς δεν το δεχτήκαμε, ενώ οι Τουρκοκύπροι και το δέχτηκαν και το ήθελαν. Οι Ελληνοκύπροι το ήθελαν, αλλά ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο Τάσος με τα 2-3-4 σίγμα, είναι τα πολλά σίγμα, όπως άλλος έχει ένα νι, ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε πολλά σίγμα. Αρνήθηκε και αρνήθηκαν και από εδώ δικοί μας ηγέτες ελληνικών κομμάτων να συμφωνήσουμε με το σχέδιο Ανάν. Δεν συμφωνήσαμε τότε και ως τώρα την πίνουμε. Έτσι, και ελπίζω να τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή. Άκουγα και τον επίτιμο πρέσβη και εξαιρετικό γνώστη αυτών των θεμάτων, Αλέξανδρο Μαλλιά, σήμερα. Και αυτός εύχεται
και όλοι οι νοήμονες Έλληνες και Κύπροι και Ελληνοκύπροι και Ελλαδίτες που λέμε και Καλαμαράδες όπως θες να τα πούμε, ελπίζουμε σύντομα να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση χωρίς διχοτόμηση για να επανέλθει το καθεστώς το προ της εισβολής του 1974, το προ της Χούντας του Ιωαννίδη, του Σαμψών, του πραξικοπήματος στην Κύπρο, της εκθρόνησης και την αρχή του Μακάριου, γιατί αυτά ήταν οι αφορμές που βρήκαν οι Τούρκοι για να μπουκάρουν στο νησί. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να κλείσει αυτό το κεφάλαιο με το δυνατόν τον καλύτερο τρόπο, που δεν θα είναι ο τέλειος για μας, δεν θα είναι, και δεν πρόκειται να επανέλθει το καθεστώς πρώτης εισβολής, ξεχάστε το. Μπορεί να είναι μια δικοινωτική, διζωνική ομοσπονδία, κάπως να γίνει, πάντως μακριά από διχοτόμηση. 52 χρόνια είναι πολλά και οι Ελληνοκύπροι υπέφεραν πολύ, χάθηκαν πολύ, εξαφανίστηκαν πολύ, αγνοούνται ακόμα και σήμερα μετά από 52 χρόνια πάρα πολύ, και να ξαναπώ ότι θύματα της τουρκικής εισβολής δεν ήταν μόνο οι Ελληνοκύπροι, τα πιο δυστυχισμένα θύματα της τουρκικής εισβολής ήταν οι Τουρκοκύπροι. Και η ενιαία Κύπρος δεν υπάρχει ακόμα, η Κυρίνια είναι αλλού, το βόρειο μέρος, το ακροτήρι του Αγίου Ανδρέα είναι αλλού, ένα τμήμα της Πάφου είναι αλλού, η Αμόχωστος είναι νεκρή πόλη, έχω πάει 2 φορές στην Αμόχωστο. Μη σας τύχει να βρεθείτε να πάτε στην Αμόχωστο να δείτε μια πόλη φάντασμα, που δεν υπάρχουν, υπάρχουν μόνο οι τείχοι των πανάκριβων κάποτε ξενοδοχείων, γιατί ήταν το αστέρι του τουρισμού της Κύπρου η Αμόχωστος. Έχει κάτι, πώς είναι ένα κρανίο που του λείπουν τα μάτια, τα δόντια, όλα, ένα σκέτο κρανίο, ένα τέτοιο πράγμα είναι η Αμόχωστος, η άλλοτε ωραιότερη πόλη της Κύπρου. Και κοντά στα διάφορα άλλα μηνύματα που έχουμε και σας ευχαριστούμε, φιλιά και χαιρετίσματα στο δράμα Λιτιμάνα, έλεγε κάποιος παλιά. Είναι ένας συνάδελφος εδώ πέρα, ο οποίος έχει κολλήσει με το κίτρινο καρπούζι, ρε φίλε. Και λέει ότι είναι πολύ αρωματικό, δεν μπορεί να μας περιγράψει τη μυρωδιά του και το... Έχει ενδιαφέρον, ποιος ξέρει. Έχετε δει κίτρινο καρπούζι? Νομίζω ότι ένα... σαν βαμμένο ήταν με σπρέι. Σπρέιτ, μετάφυστο τέλος, σπρέιτ.

Ένας Βενιζέλος, όχι ο Βαγγέλης, ούτε ο Ελευθέριος, ο Ελευθέρης, Κώστας Βενιζέλος, και ένας Ιγνατίου, όχι ο Φάνης, το αφεντικό μου και παλιό center back της δόξας δράμας, που δούλευα το παλιά, τα παλιά τα χρόνια του Μεσοπολέμου στο βιβλίο στις εκδόσεις, στη Μαυρομιχάλη, όχι ο Φάνης Ιγνατίου, καλή του ώρα εκεί που είναι. Άρε Φάνη, θα σας πω μια άλλη μέρα, μια ιστορία με το Φάνη, τις ημέρες του Πολυτεχνείου της κατάληψης, πως τη γλίτωσα και δεν με μπουζουριάσανε. Α, θα το πούμε άλλη φορά. Μπορεί τις 17 Νοέμβρη, 17 Νοέμβρη του επέτειου του Πολυτεχνείου, έτσι. Ένας άλλος Βενιζέλος και ένας άλλος Ιγνατίου, ο Μιχάλης Ιγνατίου, έχουν γράψει ένα βιβλίο για την Κύπρο. Ο Μιχάλης Ιγνατίου είναι ανταποκριτής του Sky στην Washington, στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο. Έχω διαβάσει μια περίληψή του, δεν το έχω πάρει ακόμα, που αναφέρεται ακριβώς στο πώς δρομολογήθηκε και πώς έγινε αυτή η ιστορία της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο πριν από 52 χρόνια και πόσο το κορόιδο κάναν οι Αμερικάνοι, αν δεν πούμε ευθέως ότι τους κάνανε πλάτες. Γιατί και εδώ στη δικτατορία 67-74 στη Χούντα δεν την έστησαν οι Αμερικάνοι, αλλά τις κάνανε πλάτες. Τέλος πάντων, πάρ' τα φράγκα και φύγε. Take the money and run away. Μάλλον όχι run away, hide away. Δηλαδή όχι μόνο τρέχα μακριά, αλλά κρύψου κιόλας. Είναι η υπέροχη Λονδρέζη Cockney Rebel, ένα κολοσιαίο συγκρότημα με έναν υπέροχο τραγουδιστή, μουσικό, performer, ηθοποιό, έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο, θεός χωρές τον, πρόσφατα πριν από 2 χρόνια την έκανε, Steve Harley. Μπορεί να είναι καλοκαίρι, μπορεί να είναι χειμώνας, μπορεί να είναι και άνοιξη. Μα όποτε και να είναι, πάρε τα λεφτά και κρύψου, φύγε, κάτι. Χάσου. Ξαφανίσου. Αλλά πού είναι τα λεφτά? Είναι ένας σύντροφος, ο Αλέξανδρος, Μέγας Αλέξανδρος, γιατί είναι όλο Αλέξανδρος, είναι όλο το όνομα με Αλέξανδρο, ο οποίος θέλει ένα μηνυματάκι στο Viber. Λοιπόν, το Viber είπαμε είναι 6947-989-989, είναι η συχνότητα του σταθμού, έτσι. Όχι του πρωτοβοηθού, του Α. Λέει, σύντροφε, ο Πετρίδης και εσύ κάνετε το καλύτερο ράδιο. Κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να το σχολιάσω, αλλά να μην ξέρω. Σίγουρα ο Γιάννης Πετρίδης είναι από αυτούς που έχουν κάνει πολύ μεγάλο ραδιόφωνο, αριστουργηματικές ραδιοφωνικές εκπομπές με θέμα πάντα το ξένο τραγούδι, αλλά και γαλλικά και ελληνικά τα ξέρει όλα ο Γιάννης. Όπως και ο Γιώργος Παπαστεφάνου, τους οποίους και τους δύο από εδώ τους στέλνω πάρα πολλά φιλιά. Εγώ, συγγνώμη για το εγώ με μικρά γραμματάκια, δηλαδή αυτό που λέει ο σύντροφος είναι λίγο μεγάλο, ξέρω κάπως, μου φαίνεται λίγο, έτσι όταν το πρωτοδιάβασα να τρίχιασα λίγο, γιατί εντάξει, κάτι κάνουμε κι εμείς, αλλά τώρα Πετρίδης, Παπαστεφάνου, ξέρω εγώ, μπορώ να σας πω και καμιά δεκαριά άλλους, Σοφία Μιχαλής, ξέρω, δηλαδή μπορώ να σας πω τώρα 30 ονόματα, δεν, μπορεί να είμαι μέσα στους 100, ίσως.

0: ας τους να έρθουν γρήγορα να πάρουν τα λεφτά και να την κάνουν. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το σχέδιο. Γιατί εμείς...
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ή μιλάμε ή κλείνουμε.

Υπέροχη και αυτή η Amy. Είναι η Amy Winehouse. Πάρα πολύ καλή, θεός χωρέσει την. Αυτή είναι η Amy McDonald. Δεν ξέρω αν είναι αυτή που έχει τα McDonald's. Δεν ξέρω. Τα Woody's, δεν ξέρω τα KFC. Κάτι έχει πάντως που τρώγεται. Θα ρωτήσω το Γρηγόρη το Σαμουκάσογλου, συγγνώμη, είναι ραδιοφωνητής, τον άλλο τον Γρηγόρη, τον τηλεοπτικό, τον Αρναούτογλου. Είναι δύο σε ογλού, ο ένας είναι του ραδιοφώνου, ο Γρηγόρης, ο Σαμουκάσογλου, γεια σου Γρηγόρη, και ο άλλος είναι τηλεοπτικός, είναι ο Γρηγόρης, ο Αρναούτογλου, που είναι τώρα μια από το... Ξέρει τι τρώγεται και τι τρώει και η Amy και τέτοια και ποιος τρώει τι και τι τρώει και ο ίδιος, δηλαδή ένας θεός ξέρει. Ούτε ο ίδιος δεν θα ξέρει. Να πω χαιρετίσματα και στον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου, τον Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική είναι αυτός, εκεί που είναι και τα κορίτσια. Η Μελίνα και η Λιζέτα και ο Σοκράτης από τη Σκιά και την Νικήτη και από αυτά εκεί τα μέρη της Χαλκιδικής. Όχι από τον Αριστοτέλη είναι, είναι από το χωριό του Αριστοτέλη του ίδιου ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου. Και να πω μια που το έφερε η κουβέντα, δεν βλέπω τηλεόραση, δεν συμπαθώ την τηλεόραση, αλλά συμπαθώ πάρα πολύ αυτούς που κάνουν καλή τηλεόραση, ακόμα και όταν είναι έτσι αυτό που λέμε εμπορική. Όπως λέγαμε για τον κινηματογράφο, παλιά λέγαμε εμείς οι διανοούμενοι, λέγαμε τα εμπορικός κινηματογράφος, αηδίες. Τα μεγαλύτερα αριστουργήματα ήταν του εμπορικού κινηματογράφου, έτσι. Καραγιάννης Καρατζόπουλος, ο Γίγας, ο Μέγας, Αλέκος Σακελάριος, τεράστιοι σκηνοθέτες. Καλά, μην ηθοποιούς τώρα, μην αρχίσουμε τώρα. Ποιος γιατί, ο Φωτόπουλος, ο Σταυρίδης, αυτός, ο Ηλιόπουλος, δηλαδή ο Βέγκος, μην αρχίσουμε τώρα αυτό, άστε. Απλώς ήθελα να δώσω χαιρετίσματα στους δύο Γρηγόρηδες, στο Αρναούτογλου και στο Σαμουκάσο. Και μακρινά χαιρετίσματα στο Γρηγόρη Μπιθικότσι. I need your arms around me, I need to feel your touch. Εδώ είναι η Cake, ένα πάρα πολύ σπουδαίο αμερικάνικο συγκρότημα, έτσι, κλασικό καθαρό ροκ με τέσσερα όργανα, με αυτά που είχαν από τους Beatles, ας πούμε, μπάσο, κιθάρα, drums και μια δεύτερη κιθάρα, τέλος. Άντε και βάζανε και κανένα πνευστό που και που. Πολύ σπουδαίο συγκροτηματάρα.

τραγουδία, συγκροτηματάρα, το λέω και το εννοώ, έτσι. Πώς λέμε, γκολάρα, μεγάλη γκολάρα. Και έχει και μια διαφήμιση που διαφημίζει κόλλες. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, γεια σου Χρήστο, σπορτκάστερ και τα λοιπά, διανοούμενος του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου και της διανόησης. Μια διαφήμιση που λέει πόπο έβαλε μια γκολάρα και επειδή διαφημίζει κόλλες, λέει είναι γκολ και γκολάρα, κόλλα και κολάρα. Έτσι είναι αυτό το έβριμα της διαφήμισης, είναι για την κολάρα, ότι είναι φοβερή κολάρα αυτή η κόλλα που διαφημίζεται.

Πρέπει να έχω κάνει 2-3 λάθη απόψε. Ένα το είπε η Φωτεινή για τους 6 πρωθυπουργούς που τώρα είναι σήμερα, ήταν, δεν ήταν ο έκτος, είναι ο 7ος, ο Έντι Μπέρναμ. Αλλά άμα δεν κάνουμε λάθη, άμα δεν κάνουμε και λάθη, τι σκατά θα κάνουμε? Το θέμα είναι να μην κάνουμε μόνο λάθη. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Ας κάνουμε λάθη, αλλά καινούρια. Γιατί είναι πολύ είμαστε πολύ μερικές φορές, δηλαδή είμαστε κι εσείς κι εγώ και οι υπόποι και... που κάνουμε ρε γαμό τα ίδια λάθη. Δηλαδή είναι μεγάλη μαλακία αυτό το πράγμα. Δηλαδή να το προσέχουμε, να κάνουμε άλλα λάθη καινούρια, αν δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Πω, τι τραγουδάρες είναι. Ποιος τα διάλεξε, ποιος τα βρήκε? Ιησούς Χριστός, νικά.

Χους και εις χούν. Στάχτη στη στάχτη. Ashes to ashes. Dust to dust. Χαιρετίσματα στον Ντάστιν Χόφμαν, τώρα μια που το θυμήθηκα άσχετο. Είναι ο David Bowie, ο Μέγας. Θεός χωρέστον γι' αυτόν. Πέθανε δύο μέρες πριν γιορτάσει τα γενέθλιά του, εγκαμότητα. Είχε γεννηθεί 10 Ιανουαρίου και πέθανε στις 8. Ενώ Τσιτσάνης το πέτυχε. 18 γεννήθηκε Ιανουαρίου, 18 πέθανε. Ο Άλεξ Χάρβι πέθανε τη μέρα των γενεθλίων του. Ο Μανώλης Χιώτης πέθανε τη μέρα των γενεθλίων του. Δηλαδή, εντάξει, χτύπα ξύλο. Ναι, ποιος είναι? Έχω κολλήσει, λέει, με κάτι πανάκριβους υπέροχους φίλους. Είναι τυχεροί άνθρωποι που έχουν συνέχεια δίπλα τους τουλάχιστον έναν ή δύο ή τρεις. Πάρα πολύ σπουδαίους φίλους. Είναι και πάρα πολύ σπάνιο αυτό, έτσι. Δηλαδή εξαιρετικά σπάνιο. Φίλους, έτσι, όχι παπαριές, όχι γνωστούς και κολλητιλίκια και α, ωραία, και εμείς οι τρεις οι φίλοι που βρούμε στα φίλοι και τέτοια. Φίλοι, φίλοι και το καντήλι. Πάντως αυτός ο Τόμ εδώ πέρα, ο κυβερνήτης του διαστημόπλοιου, ήταν πρεζόνι τελικά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά μπορώ να σας το αποκαλύψω. Και την έκανε και το ψάχνανε από το Χιούστον, από το κέντρο ελέγχου. Έλα, ένα, δύο, τρία, έλα ρε Τόμ, που είσαι? Πάει ο Τόμ. Ashes to ashes. Dust to dust.

0: Λέει, πες στη μαμά, άστα μην την ψάχνει. Ό,τι είναι να γίνει, ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Λοιπόν, είναι 3 λεπτά πριν τις 11, έτσι. Σε λίγο συμπληρώνουμε μία ώρα, μία ακόμα ώρα στα FM. Αυτές οι ώρες στα FM είναι από τις 31 Μαΐου του 87, από τις πρώτες εκπομπές του 1984, του αείμνηστου. Γιατί εκείνος ο 1984 δεν είχε σχέση με τους επόμενους 1984 που ακολούθησαν. 2 χρόνια, καλά τις 2,5, που ήταν ένας ραδιοφωνικός παράδεισος, πραγματικά δηλαδή. Άνετο, ελεύθερο ραδιόφωνο απ' όλα, αριστούργημα. Και μπορώ να σας πω καμιά τριανταριά ονόματα που σας απασχολούν και μας απασχολούν ακόμα στα ραδιόφωνα, στη τηλεοράση, στις εφημερίδες, στη Βουλή, βουλευτές, αυτό και τέτοια, που ήταν όλοι, είχαν περάσει από το 1984. Μπορώ να σας πω καμιά 20 ονόματα τώρα έτσι στα γρήγορα. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτή η ώρα που συμπληρώνεται τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να κάτσω να μετρήσω τις ραδιοφωνικές ώρες. Από τις 31 Μαΐου του 87 και να μετρήσω τον Flash, την ΕΡΤ, το πρώτο πρόγραμμα, το δεύτερο πρόγραμμα, τα 10 χρόνια στον Flash, τα 6 χρόνια στον Click, τα 5 χρόνια στον Best, κάτι χρόνια στον 941 στο Νέο Ηράκλειο, κάτι χρόνια στον 987 των Κουλουκουντίδων, το 7X που λέγαμε, κάτι άλλα ραδιόφωνα που έχουν περάσει από τον Ολετήρα το ραδιοφωνικό. Και κάποια στιγμή θα κάτσω να μετρήσω τις ώρες, πόσες είναι όλες. Τα χρόνια πάντως είναι πάνω από 35. Και θα ήταν 23 και 26, 49, θα ήταν 50 χρόνια, έτσι. Απλώς υπήρχαν κάτι μεσοδιαστήματα που συγγνώμη, κάποια χρόνια που με είχα χάσει, δεν ήξερα που εκπέμπω. Γιατί δεν ήμουν στο ραδιόφωνο, υπήρχε το ασυμβίβαστο, μια βλακεία στη Βουλή που λέγανε ότι όποιος εκλεγεί βουλευτής δεν πρέπει να συνεχίζει τη δουλειά του. Και εντάξει, άμα είσαι δικηγόρος, γιατρός, οδοντίατρος, ξέρω εγώ, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, βάζεις τον γιο σου, τον αδερφό σου, τον ανιψιό σου, την κόμενά σου, τη γυναίκα σου, τις γυναίκες σου, τους άντρες σου και συνεχίζουν την επιχείρηση και εσύ είσαι στη Βουλή. Και 15 εταιρείες να έχεις, αποσύρεσαι από το ονοματολόγιο των ιδιοκτητών της εταιρείας και κάνεις το βουλευτή ή είσαι βουλευτής ή ξέρω εγώ τι, ό,τι θέλεις, κόφτε το λαιμό σου, κάνει ό,τι νομίζεις. Αλλά βάζεις κάποιον στη θέση. Άμα κάνεις ραδιόφωνο, πώς να σταματήσεις τη δουλειά σου όταν... Είμαστε καλά. Πώς μου έρχονται ρε φίλε αυτά. Άσε μα ρε φίλε, και έχει πάει 11 η ώρα. Απαράτα μας τα προβλήματά σου. Δύο ραδιόφωνα κλείσανε, να πούμε, για την πάρτι σου, ας πούμε. Κλείσαν τα ραδιόφωνα το SURU. Ο δεύτερος ήταν ο Best του Αντώνη Λιμπέρη, γιατί έλεγα κάτι για μαύρες ρόμπες. Τέλος πάντων, και μετά παραλίγο να... Δηλαδή, άσε μας ρε φίλε τώρα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Μιλάμε για ό,τι ζούμε, για ό,τι ακούμε, για ό,τι βλέπουμε, για ό,τι μαθαίνουμε, για ό,τι θυμόμαστε, για ό,τι ξεχνάμε, για ό,τι θέλει ο καθένας. Ή μιλάμε ή κλείνουμε.

double vision για τους αυτούς που βλέπουν διπλά. Λοιπόν, είναι η Foreigner εδώ. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Δηλαδή, οφείλω να το ομολογήσω. Σπουδαίο συγκράτημα η Foreigner. Ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς καινούργιας ή παλιάς, ή κλείνεις και σιωπάς. Έχει πει στα τραγούδια του, αλλά και στα παραμύθια που μας παραμύθιαζε ο Διονυσάκος μου, πολύ μεγάλες κουβέντες. Ο Διονύσης Αβόπουλος, πρέπει να το πούμε, πρέπει να το ξαναπώ για εκατοστή φορά, ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Δηλαδή, πως λέμε, ο Ελίτης, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος, ο Βάρναλης, ο, ξέρω, ο Καριωτάκης, ο Σκαρίμπας, ο Καρούζος, δεν ξέρω. Όχι ο Καρούζο, το τραγούδι του, για τον Καρούζο, τον τενόρο, τραγουδάει ο Λούτσιο Ντάλλα, ο Νίκος Καρούζος. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, ο Διονύσης Σαββόπουλος. Δυστυχώς το κενό του είναι τεράστιο. Το έργο του είναι τεραστιότατο, αλλά όταν μας λείπει, μας λείπει. Για να μας θυμίζει ότι ήμασταν μιας ήτας που νικάει την εξουσία και ξαφνικά της παρεδόθη. Τι τραγουδία! Σημειώστε το. Όχι μόνο οι παλιοί αριστεροί, και οι παλιοί δεξιοί, και οι παλιοί κεντρώοι, και οι παλιοί και οι παλιοί νέοι, και όλοι οι παλιοί και οι νεότεροι παλιοί. Επειδή είμαστε πάντα, σχεδόν είμαστε πάντα νικημένοι κατά κάποιο τρόπο, έτσι, δηλαδή, και συμμετρήσεις που γίνονται στα διάφορα αυτά τα δημοψηφίσματα, τα λένε τις μετρήσεις, τα γκάλοπ, τις δημοσκοπήσεις. Άρχισε στα δημοψηφίσματα, άλλο ψηφίζει ο ψεκασμένος και μετά του το κάνει κολοτούμπα ο Πινόκιο, ο Ζήκος. Πώς το λέει ο Μάνος. Ο Τζοκόντος. Μεγάλη κουβέντα λοιπόν. Probably. Ας ακούσουμε το τραγούδι. Θα σας πω την μεγάλη κουβέντα, να το σημειώσετε. Ήμασταν πάντοτε μιας ήτας που νικάει την εξουσία και ξαφνικά της παρεδόθη η εξουσία. Τι τραγωδία.

Και επειδή καμιά φορά που αναφέρομαι στο Διονύση Αβόπουλο, ξέρω, στον Ελίτη, στο Θεοδωράκη, στο Χατζηδάκη επίσης, πολλές φορές, είναι διάφοροι βλαμμένοι, ακατανόμαστοι, οι οποίοι στέλνουν κάτι μηνύματα τραγικά, όπου σε πιάνει μια ανατριχίλα με τι ανθρώπους συζούμε, με τα συγχωρήσεως. Μπορεί να μην κοιμόμαστε μαζί στο ίδιο κρεβάτι, να μην έχουμε σύμφωνο συμβίωσης ή γάμου, αλλά συζούμε, ζούμε μαζί, οι οποίοι είναι λες κάτι για τον Σαββόπουλο και στέλνουν τρία καλά. Είναι πάρα πολλοί, χιλιάδες, εκατομμύρια που λένε, ξέρουν ότι είναι μέγιστος και τα λοιπά και ότι το έργο του είναι κολοσιαίο και. Αλλά είναι ξαφνικά σκάνε κάτι κατσαρίδες, ας πούμε, που γράφουν, ας πούμε, δεν μας παρατάς με τον Σαββόπουλο και βρίζουνε. Βρίζουν το Χατζηδάκι, το Σαββόπουλο, τον Κουν, τον, ξέρω εγώ, τον Χόρν, τον, ξέρω, βρίζουνε. Γιατί δεν ήταν σαν αυτούς, δηλαδή κατσαρίδες. Θα ήθελα να παρακαλέσω από αυτό το μικρόφωνο και από αυτό το σταθμό, τον Α989, που ή κλείνεις και σιωπάς ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς, ή μιλάμε ή κλείνουμε. Έτσι, ας μιλάμε λοιπόν όσο μπορούμε μέχρι να μας το τι από εδώ μέχρι να φας ένα γλώσσο για να πας από εκεί που ήρθες. Άσχετο τώρα, δεν ξέρω πως μου ήρθε αυτό, αλλά άσχετο. Θα ήθελα να παρακαλέσω στο ακροατήριο, αν κάποιοι όταν ακούνε, ας πούμε, και λέω μιλάμε για το Σαββόπουλο, για το, ξέρω, για το Χαζηδάκι, για το Ζαμπέτα, τον Πιθηκότσι, τους κολοσιαίους, τους μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες, τραγουδιστές, συνθέτες, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, ποιητές, που δεν είναι όλοι αυτοί που είναι οι δημοφιλείς, έτσι. Οι δημοφιλείς είναι β' εθνική και κάτω, δηλαδή δεν έχουν περάσει στις 48 ομάδες του Μουντιάλ, παίζουν τοπικά πρωταθλήματα, ας πούμε, και παγκόσμια, κάτι παγκόσμια κύπελα που είναι, δεν είναι κύπελα ακριβώς, είναι παγκόσμια μπρίκια. Θα ήθελα να παρακαλέσω μέσα σε αυτό το ακροατήριο, το περιορισμένο, 5 άνθρωποι που ακούνε, δηλαδή και αντέχουν και οι κανονικοί άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι αντέχουν. Σου λέει τι λέει αυτός τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι που όταν ακούνε Σαββόπουλο μέσα τους, τους έρχεται μια αναγούλα, επειδή έλεγε δεν είμαι Πασόκα, δεν είμαι του Κουκουέ, είμαι ό,τι είμαι και ό,τι τραγουδώ για σε. Επειδή έλεγε όλα αυτά που λέμε, που είμαστε μια σίτα που νικάει την εξουσία και τη τραγωδία κτλ. Όταν έλεγε όλα αυτά τα σπουδαία και μεγάλα που αν τα είχαμε αφομοιώσει δεν θα ήμασταν καρικατούρες του ελληνισμού και κατουρητήρες, καρικατουρητήρες, θα ήμασταν ωραίοι ως Έλληνες, όχι σαν, ως. Γιατί το σαν είναι παρομοίωση, δεν είναι λάθος. Θα ήμασταν ωραίοι ως Έλληνες αν συνειδητοποιούσαμε τι ήταν για μας όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ξαναλέω, σκηνοθέτες, ποιητές, ζωγράφοι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, καλλιτέχνες γενικώς, διανοούμενοι, συγγραφείς, που την τύφλα μας δεν έχουμε διαβάσει και δεν έχουμε ακούσει και δεν έχουμε αφομοιώσει από όλα αυτά που έχουν πει όλοι αυτοί οι μεγάλοι Έλληνες. Γιατί αν τα είχαμε ακούσει και τα είχαμε αφομοιώσει, δεν θα ήμασταν σε μια κατάσταση αούα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να παρακαλέσω τους ακροατές που συχαίνονται το Σαββόπουλο, το Χατζηδάκι, το Θεοδωράκι, το αυτό, να μην ακούνε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ.

ακούνε άλλες εκπομπές. Τρία πουλάκια κάθονται και βλέπουν pullover. Όσα είπες και όσα είπα, πάρ' τον φίλο σου μια βόλτα. Ξέρω, διάφορες άλλες εκπομπές, έτσι. Γράμματα με μεγάλα γράμματα. Υπάρχουν εκπομπές τώρα, έτσι. Και διάφορα τηλεοπτικά παιχνίδια που είναι για τα μπάζα. Εκτός από τον Γρηγόρη στον εκατομμυρίουχο και κάναν δυο άλλες.

ζούμε μια ολική έκλειψη. Έτσι. Μου ήρθε τώρα που ακούω τον κλάνο, συγγνώμη. Total eclipse. Ελπίζω να συνέλθουμε γρήγορα. Και επειδή έρχονται και εκλογές, κοντή γιορτή, της κοντής γιορτής ή τρίγες, πώς το λένε, κάτι παροιμίες που λένε. Επειδή έρχονται εκλογές, Οκτώβρη που έχει ένας φίλος με τα γενέθλιά του, Νοέμβρη, Μάρτι, Απρίλη, κάθε Μάρτι, κάθε Απρίλη, κάθε Μάη που τραγουδάει ο Πουλόπουλος, ψάχνω να το βρούμε, να το βάλουμε αυτό κάποια στιγμή, μια άλλη μέρα. Να έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί να κυλήσουμε επειδή είμαστε εξαρτημένοι από την λιθιότητα, τη βλακεία, τον ψεκασμό και την αηδία. Έχουμε μια εξάρτηση, είμαστε πρεζόνια της αηδίας. Χωρίς αηδία δεν αντέχουμε. Να προσέξουμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και όσοι βρίζουν το Σαββόπουλο να φύγουν τώρα να το κλείσουν. Να προσέξουμε, γιατί μπορεί να ξαναπέσουμε στα σκατά. Σας το λέω. Μόνο αυτό έχω να πω.

ξέρετε, τα μεγαλύτερα δεινά του ελληνισμού οφείλονται στις κατσαρίδες του ελληνισμού. Έτσι, στην πλέμπα, στις

Δυστυχώς, διαμορφώνονται κατά καιρούς κάτι πλειοψηφίες. Όχι μεγάλα ποσοστά, 20% βλαμμένοι, 30, 40% βλαμμένοι, ψεκασμένοι, φασίστες, και στο σύνολο, είναι σύνολο 60. Ευτυχώς δεν είναι στο ίδιο πράγμα όλοι, δεν συμφωνούν ούτε με τα αντερά τους. Είναι σαν την αριστερά, δηλαδή διασπώνται μέχρι να μείνει ένας για να διασπαστεί και ο ίδιος. Είναι να βρεις αλλού τα χέρια, αλλού τα πόδια, αλλού το κεφάλι, το άδειο. Τέλος πάντων, δεν θα συζητήσουμε τώρα για τις διασπάσεις της αριστεράς και της πρώτης, βέβαια. Απλώς θέλω να υπογραμμίσω τον τραγικό κίνδυνο ο οποίος ως δαμόκλειος πάθη επικάθεται επί των κεφαλών ημών από πάνω μας. Άμα σηκώσει το κεφάλι θα το δείτε αυτόν τον κίνδυνο. Είναι κάτι σαν το King Kong που κρατάει και τα μπαλάκια του King Kong. Τα ξέρετε ποια είναι τα μπαλάκια του. Λοιπόν, υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος να ξαναπέσουμε στον κουβά με τα σκατά. Και λέω ότι όλα τα δεινά που χτύπησαν τον ελληνισμό οφείλονται στις κατσαρίδες του ελληνισμού, στους κατά καιρούς ψεκασμένους. Γιατί υπάρχουν ψεκασμοί, απλώς εμάς δεν μας πετυχαίνουν, ευτυχώς, μερικούς από εμάς, αλλά ψεκάζουν, πετυχαίνουν όλους τους ίδιους. Αυτούς τους ψεκασμένους που είναι ψεκασμένοι, αυτούς πετυχαίνουν συνέχεια. Love me, love me, love me, love me, say you do. Ξανά ο Μέγας David Bowie. Let me fly away. Είδα προχθές κάτι σκηνές από την ταινία του Σταύρου Τσιόλη, μία από τις τρεις σπουδαίες. Έχει πολλές ταινίες πολύ καλές ο Σταύρου Τσιόλη, στις χώρες του, και θυμήθηκα το «Μα ήτανε πέναλτι αυτό, ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου». Και σκέφτηκα, είδα και τον Κωνσταντίνο Τζούμα τώρα πριν από λίγο σε ένα τηλεοπτικό τέτοιο που τρέχει, και είδα και τον Γιάννη Μπέζο. Γιάννη, στο Γιάννη τον Μπέζο. Ρε εσύ, ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο προχτές όταν πέθανε η Μάρο Κοντού, θεός χωρέστην, στα 92 της. Θυμήθηκα ένα μουσικό πρόγραμμα που κάναμε, το ελληνικό σινεμά τραγουδάει για πάντα. Τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου που τραγουδούσαν 24 ηθοποιοί σύγχρονοι του 93 τώρα, έτσι, όχι σύγχρονοι σήμερα, πριν από 30 τόσα χρόνια. Και είχα πάει να βρω μερικούς από τους παλιούς να έρθουν στο πρόγραμμα αυτό που είχαμε κάνει με τον Διονύση Αβόπουλο στο Μετρό, στο Γκίζι και Κάλβο, εκεί στο Γκίζι. Στην παράλληλη της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που ήταν το Μετρό, αν ξέρετε, εκεί. Απέναντι από το θέατρο του Μιχαηλίδη. Απέναντι. Ναι. Το ελληνικό σινεμά τραγουδά για πάντα, λεγόταν αυτό το πρόγραμμα. 2 εβδομάδες κράτησε. Και ήρθαν και τραγούδησαν εκεί 24 σύγχρονοι του 93 ηθοποιοί. Θα σας πω και ποιοι ήταν. Και προσπάθησα, οργανώνοντας το πρόγραμμα και τι τραγούδια θα πούνε από ποιο έργο κάθε τραγούδι, ποιοι μουσικοί θα παίξουν, ποια παιδιά θα τραγουδάνε μόνιμα, για να έρχονται οι guest ηθοποιοί μετά τις παραστάσεις που έκαναν να τραγουδάνε. Σε αυτούς ήταν ο Πάνος Χατζικουτσέλης, ο Μίμης Χρυσομάλης, ο Παύλος Χαϊκά, ο Γιάννης Μπέζος, η Νέρα Μεντή, η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Μίνα Δαμάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Σοφία Φιλιππίδου, η Ελένη Γερασιμίδου, ο Τάσος Χαλκιάς, 24 τέλος πάντων. Τώρα ξεχνάω και μερικούς, δυστυχώς, ξέρετε αυτό, δεν μπορεί να τα θυμάσαι όλα. Κοντεύει να κρασάρει και ο σκληρός, κάποια στιγμή θα κρασάρει. Και σκέφτηκα να πάω να βρω κάποιους και κάποιες που τραγουδούσαν στις ασπρόμαυρες ή τις έγχρωμες ταινίες του ελληνικού σινεμά, όσοι ζούσαν βέβαια.

0: να πάω να βρω αυτούς που πέθαναν.
1: Ε, λογικό δεν είναι,
0: νομίζω. Ε, σκεφτόμουν να πάω να βρω και αυτούς που πέθαναν, αλλά. Τέλος πάντων, δεν είναι. Και. Πήγα και βρήκα. Δεν θα σου πω. Πήγα και βρήκα έξι. Θα σου τους πω. Οι δύο που δέχτηκαν αμέσως να έρθουν να τραγουδήσουν εκεί, χωρίς αμοιβή. Αυτοί οι ηθοποιοί που τραγούδησαν εκεί περνούσαν ως guest μετά την παράσταση που έκαναν στο θέατρο που έπαιζε ο καθένας, που ήταν στο φόρτε τους τότε. Έτσι σκίζανε δηλαδή εισιτήρια, μιλάμε ουρές έξω από τα θέατρα. Και ήρθαν όλοι και τραγουδήσαν. Οι ηθοποιοί, οι σύγχρονοι του 93-94. Οι δύο μεγάλες κυρίες που ήρθαν και τραγούδησαν και αυτές τζαμπαρία χωρίς αμοιβή ήταν η Μάρο Κοντού και η Μέρη Χρονοπούλου. Η Μάρο Κοντού τραγούδησε, ποιος το ξέρει, και δύο τραγούδια τέλος πάντων από το παλιό σινεμά, το ένα του Πλέσσα και ένα του Χατζηδάκη αν θυμάμαι καλά, μαζί ντουέτο με τον Γιάννη Μπέζο. Και ήθελα να πάρω τον Γιάννη του Πόρεσή, πέθανε η Μάρο μας και μπλα μπλα μπλα μπλα, τελικά δεν πήρα. Τώρα πως το θυμήθηκα, γιατί είδα τον Μπέζο εδώ, είδα και τον Τζούμα, θυμήθηκα και την ταινία του Τσιόλη που έπαιζαν εκεί πέρα ο Μπακερτζής, ο Αργύρης με το Σάκη Μπουλά, με το με το Ζουγανέλη αριστούργημα. Αυτά. Η ώρα είναι 11:20. Καλή ώρα είναι. Wild is the Wind είναι ένα τραγούδι του Δημήτρη Τιόμκιν, ενός ρώσικης καταγωγής Αμερικάνου, μεγάλος συνθέτης κυρίως μουσικές του κινηματογράφου και όχι μόνο. Από την ταινία, από μια ταινία Wild is the Wind, ο άγριος άνεμος και τα λοιπά, με μια αριστουργηματική διασκευή από τον σύντροφο David Bowie, που μαζί με τον Major Tom την έχουν κάνει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια.
5: I want answers for my children.
4: Δευτέρα έως Πέμπτη, στη 1:15 το βράδυ. Στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Κάτι θυμήθηκα να σας πω τώρα, αλλά από το ραδιόφωνο. Καλύτερα να τηλεφωνηθούμε. Πέτρου Γκουελφούτσι, ένας Κορσικάνος, τραγουδάει για την Κορσική. Ένα αριστούργημα της Μεσογείου.

Με μουσικές θα τη βγάζουμε αυτά τα βράδια 10 με 12 όσο κρατήσει, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Λίγα λόγια και απόψε πολλά είπαμε. Απλώς να σας θυμίσω ότι για αυτά προγράμματα που σας είπα στο Μετρό, το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά για Πάντα κλπ, κλπ, του Τσατσούλη το πρόγραμμα ήταν το μαγαζί του Μετρό. Όχι, δεν μιλά τώρα. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: μένει ο Αλέξανδρος, Αλεξάνδρου, Αλεξανδριανός, Αλεξανδρίδης. Λέει, σύντροφε Πετρίδης, και εσύ κάνετε το καλύτερο ραδιόφωνο στην Ελλάδα, hands down, γράφει. Του στείλα ένα γελάκι. Δεν συμφωνώ, σύντροφε. Δεν τίθεται. Και αν, δηλαδή, ούτε εγώ δεν το τίθω. Λοιπόν, αυτά τα λένε στις ειδήσεις, έτσι. Δεν τίθεται, ούτε εγώ δεν το τίθω. Το λένε άνθρωποι που μιλάνε στη Βουλή, που είναι μορφωμένοι και τέτοια, έτσι. Που λένε έχω μια επίγον δουλειά. Φοβερή. Επίπεδο, μιλάμε επίπεδο. Είμαστε. Και μια που μιλάμε για επίπεδο, γράφει ο Αλέξανδρος για το Διονύση Σαββόπουλο, κενό ανεπανάληπτο η απουσία του Διονύση. Ποιητής επίπεδου Ντίλαν Τόμας. Η αριστερά του φέρθηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή χυδαιότητα. Όχι μόνο η αριστερά, όχι όλη η αριστερά, ένα μέρος της αριστεράς τον λάτρευε. Ένα μικρό μέρος της αριστεράς που δεν υπάρχει πια. Η αριστερά γενικώς του φέρθηκε απέσια. Και απέσια του φέρθηκε και το Πασόκ και ένα μεγάλο μέρος της δεξιάς του φέρθηκαν απέσια. Και δεν τον αγάπησαν ποτέ. Όπως και πολλούς άλλους, να μην τα ξαναλέμε τώρα. Και λέει, συμπληρώνει από κάτω ο Αλέξανδρος, Αλεξάνδριο κλπ. Μην ανησυχείς για τις εκλογές, σύντροφε. Μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Σωστό γι' αυτό. Απλώς ήθελα να σας θυμίσω, δεν το ολοκλήρωσα πριν. Δεν πειράζει. Καμιά φορά να ολοκληρώνουμε κιόλας, έτσι. Δεν μπορούμε να ολοκληρώνουμε πάντα, αλλά κάποιες φορές ας ολοκληρώνουμε. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω που έλεγα πριν, ότι τα μεγαλύτερα δεινά του ελληνισμού οφείλονται στις κατσαρίδες που παρεπιδημούν στο χώρο του, τον ελλαδικό χώρο. Ελλαδίτες, Έλληνες, ελληνόφωνοι, ελληνοπρεπείς, ελληνοφανατήλες, εθνικιστές, ελληνοχριστιανοί κλπ. Οι μεγαλύτερες καταστροφές στην Ελλάδα οφείλονται στους Έλληνες. Και οι μισοί βρίζουν τους άλλους μισούς για αυτές τις καταστροφές, οι άλλοι μισοί βρίζουν τους πρώτους μισούς, και όλοι οι μισοί, και οι από εδώ και οι από εκεί, βρίζουν τους ξένους. Ότι για όλα τα κακά φταίνει οι ξένοι. Για το Κυπριακό φταίνει οι ξένοι. Για τη Χούντα φταίνει οι ξένοι. Για τη Μικρασιατική καταστροφή φταίνει οι ξένοι. Για την δολοφονία του Καποδίστρια φταίνει οι ξένοι. Για τις πτωχεύσεις, 6 ως τώρα, 7 πτωχεύσεις και 6 εμφύλοι. Για όλα αυτά φταίνει οι ξένοι. Εμείς δεν φταίμε. Εμείς, γιατί να φταίμε εμείς. Που πέσαμε στα μνημόνια και πτωχεύσαμε και φάγαμε αυτή τη χλαπάτσα, ας πούμε. Ας μην επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η χλαπάτσα του Τζοκόντου Πινόκιο και τον συναυτό, δηλαδή και τον γύρω του, δεν είναι μόνο αυτός. Και αυτόν που τον στήριζαν και τον στηρίζουν και τώρα πάλι. Αυτή η ιστορία με τα μνημόνια και την εντός του ευρώ πτώχευση, πάλι εμείς φταίμε. Γιατί από τότε στη Βουλή φώναζα και στις εκπομπές και έτρωγα ξύλο και με βρίζανε όλοι. Γιατί έλεγα για την κρίση στην Ελλάδα και για το χάλι αυτό. Δεν έφεραν τα μνημόνια την κρίση. Η κρίση έφερε τα μνημόνια. Και την κρίση τη φέραμε εμείς. Γιατί αν είχαμε κάνει αυτά που έλεγε κάποιος το 93-94 για το μακεδονικό, για το ασφαλιστικό, για τις εργασιακές σχέσεις, για τη συνδικαλιστήλα, για όλη αυτή τη γλίτσα που τρώμε στη ΜΑΠΑ ακόμα και συνεχίζουμε να τρώμε, για το άθλιο δημόσιο που έχουμε, το πολυπληθέστερο δημόσιο του κόσμου και το πιο άχρηστο, όπου 10 δημόσιοι πάλι ξεσκίζονται και όλοι οι άλλοι τους φτύνουν γιατί χαλάνε την πιάτσα, γιατί οι άλλοι τα ξύνουν και τρώνε τυρόπιτες. Μπας περιπτώσει τώρα μην το αναλύσουμε, τέτοια ώρα τέτοια λόγια, είναι 11.30 ώρα, δεν είναι ώρα για τέτοια, αυτά τα λένε το πρωί. Πάντως κρατήστε το, ότι για όλα τα δεινά που μας έχουν συμβεί φταίμε εμείς, κανείς άλλος. Και βέβαια είμαστε ο ξυπνότερος λαός του κόσμου, ο πιο μορφωμένος. Τουλάχιστον 1% έχει πάει στην Ακρόπολη. Τουλάχιστον 1/200 έχει διαβάσει Επίκουρο. Τουλάχιστον 1/150 έχει διαβάσει Όμηρο. Βλέπουμε τις τραγωδίες και τις κωμωδίες του Αριστοφάνη, του Εσχύλου, του Ευρυπίδη, του Σοφοκλής, την Επίδαυρο, για να πουλήσουμε μούρι, για να κάνουμε, να βαφτούμε, να βάλουμε τα ψιλοτάκουνα και να τρέχουμε στις λιβαδιές με τα ψιλοτάκουνα μέχρι να μας πετύχει ο άλλος με τη μουστάκα για να μας το φυστικό. Που κάνουμε τους διανοούμενους και τους μορφωμένους και που θαυμάζουμε τους αρχαίους Έλληνες, τους αρχαίους ημών προγών. Δεν έχουμε καμία σχέση. Πάρεξ ένα, τη γλώσσα, ας πούμε, έτσι, και τον τόπο. Κάποια στιγμή θα πούμε και τι δεν έχουμε φροντίσει εμείς οι ίδιοι σε αυτή τη χώρα. Πρώτα απ' όλα, πολύ σπάνια φροντίζουμε να έχουμε μια κυβέρνηση που να φροντίζει. Συνήθως ψηφίζουμε κυβέρνηση που μας ταχώνει, που μας τα δίνει για να τα τσεπώσουμε. Είναι ένα πρόβλημα αυτό και υπάρχουν και άλλα δύο προβλήματα, αλλά η ώρα είναι και 32, δηλαδή απαράδεκτο για πράκτορες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Για να κλείσουμε το κεφάλαιο Έλληνες και Ελληνισμός και Ελλάδα και Ελληνικός πολιτισμός, όποιοι έχουν πάει στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στην Δανία, στη Λιθουανία, στο Ουσπεκιστάν, δεν ξέρω πού, στο διάλογο, θα πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει τι χώρα έχουμε φτιάξει, έτσι.

δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα, δεν έχουμε λιμάνια, δεν έχουμε μυαλό καλά, εννοείται, δεν έχουμε δάση, δεν έχουμε πάρκα, δεν έχουμε φροντίδα της φύσης, δεν έχουμε νατούρα, έχουμε μόνο κατούρα, δεν έχουμε ομάδες, δεν έχουμε ποδόσφαιρο, δεν 48 ομάδες μέχρι του καραμπούδι. Το καραμπουρντουντουμπουμ πήγε στους 48 στο Μουντιάλ, εμείς μείναμε απ' έξω. Θα μου πεις μείναν και οι Ιταλοί, οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, το Περού, μείναν κι άλλοι. Αλλά ήταν 24, γίνανε 32, γίνανε 48 και μείναμε απ' έξω, ρε φίλε, να πούμε. Και πανηγυρίζουμε, ας πούμε, για την Ολυμπιακάρα, το θρύλο, την Παναθηναϊκάρα, αεκάρα, οι Χανούμιδες, τα Μπαόκια. Πανηγυρίζουμε για τις ομαδάρες μας και οι 9 στους 10 είναι ξένοι σε ελληνικές ομάδες και η Εθνική Ελλάδος που είναι Έλληνες που παίζουν κυρίως στο εξωτερικό ακόμα δεν έχει βρει έτσι ένα, πώς να το πούμε, ένα modus vivendi, πώς το λένε αυτό, vivere pericolosamente, habeas corpus και κάθισε casus belli, ένα τέτοιο πράγμα, λατινο, ένα λατινογενή πράγμα που λένε οι μορφωμένοι, όχι λατινογενές, ένα λατινογενή πράγμα. Δεν ξέρουμε καλά ελληνικά, δεν έχουμε διαβάσει το αξιονιστή, δεν έχουμε διαβάσει τον τελευταίο πειρασμό, δεν έχουμε διαβάσει το Παπαδιαμάντη, δεν έχουμε διαβάσει οι 99 στους 100, έτσι. Την Ακρόπολη την έχουν επισκεφθεί, σε ποσοστό μιλάμε τώρα, στους 100 Έλληνες ένας. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, σε αυτό το αριστούργημα, ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου στην Πατησίων, δίπλα στο Πολυτεχνείο, που εύχομαι κάποτε να ολοκληρωθώ το σχέδιο της ανάπλασης και της ενοποίησης του Αρχαιολογικού Μουσείου, του Πολυτεχνείου, των υπέροχων κτηρίων που είναι απέναντι από το πάρκο του Μουσείου και από το Πολυτεχνείο, το Ακροπόλ και τα υπέροχα εκείνα κτίρια. Υπήρχε ένα σχέδιο να υπογειοποιηθεί η Πατησίων και να γίνει ενοποίηση των χώρων αυτών, του Πολυτεχνείου, του Μουσείου, των κτηρίων της Πατησίων απέναντι από το Πολυτεχνείο μέχρι την Μπουμπουλίνας από πίσω από το Πολυτεχνείο που είναι, που ήταν τα κρατητήρια της Χούντας, Ξύλο, Ταράτσα κτλ. Μπουμπουλίνας, ναι, ναι, λέμε όλοι πόπου. Α, ναι, είμαστε και όλοι αντιστασιακοί. Στη Χούντα ήμασταν όλοι στην αντίσταση. Στο Πολυτεχνείο πρέπει να ήταν 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Από ό,τι έχω μετρήσει, από ό,τι ακούω κάθε φορά που είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου. Όλοι ήταν στο Πολυτεχνείο, ρε φίλε. Πώς ήταν εκεί μέσα, 5-6 εκατομμύρια, όλοι κλείνει η παρένθεση. Ελπίζω να γίνει, να προχωρήσει αυτό το σχέδιο της ενοποίησης των χώρων αυτών γύρω από το Πολυτεχνείο και το Μουσείο. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το έχει επισκεφθεί ο ένας στους 300 Έλληνες. Αυτός μόνο, ο Βαγγέλης.

στη Χούντα ήμασταν όλοι αντιστασιακοί βέβαια. Με τους πολύγραφους τυπώναμε προκήρυξεις, γράφαμε συνθήματα, τρώγαμε ξύλο. Βασανιστήρια στο ΕΑΤΕ ΣΑ, στην Μπουμπουλίνα. Αν πίσω από το Πολυτεχνείο είναι στην Μπουμπουλίνα, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Εκεί που, που γίνονταν τα βασανιστήρια, που βασανίζονταν 9 εκατομμύρια Έλληνες. Φάλαγγα μιλάμε, τους βάζαν όλους στην ταράτσα. Πάρε! Και ήταν από πάνω ο Μάλιος, ο Μπάμπαλης, αυτό και ξύλο, να πούμε. Πολύ βασανισμένος λαός είμαστε, ρε φίλε. Αλλά ευτυχώς κάποια στιγμή ξεσηκωθήκαμε, 7 εκατομμύρια μπήκαμε στο Πολυτεχνείο και έπεσε η Χούντα. Ζούμε και μεγαλώνουμε και διδάσκουμε και τα παιδιά μας με αυτές τις παπαριές. Έτσι. Ότι ήμασταν όλοι στην αντίσταση, ότι ήμασταν όλοι αντιχουντικοί. Πήραμε άδειες ταξί, προποτζίδικα, βιτιοφόρα, φορτηγά. Έδινε ο Παπαδόπουλος, ο Μακαρέζος, ο Πατακός, ο Ασλανίδης. Πηγαίναμε στα μεγάλους αγώνες, να πούμε. Έπαιρνε η ΑΕΚ το κύπελο Ευρώπης στο 68 στο μπάσκετ. Πήγε ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλε. Αυτά, Χούντα, όλα αυτά. Ήμασταν όλοι όμως αντιστασιακοί στη Χούντα. Και όταν έγινε η μεταπολίτευση, αφήσαμε όλοι μουστάκια και βάλαμε τα. Ωχ, Παναγία μου, τι λέει, μωρέ, τι τον έχετε αυτόν εκεί και λέει αυτές τις βλακίες.

that's okay. Και στην κατοχή τα ίδια, ήταν όλοι στην αντίσταση στα βουνά. Δεν είχε ούτε ταγματασφαλίτες, ούτε χίτες, ούτε όπλα, δολοφόνους της όπλα, τίποτα. Γαργάρα. Και είμαστε όλοι πολύ μορφωμένοι, γνωρίζουμε το ελληνικό στοιχείο και την ελληνική ψυχή, την έχουμε όλοι μέσα μας, παιδί μου. Δηλαδή, είμαστε ελληναράδες, όχι αρχιάδια, λουλούδια, μάντολες. Έτσι να πιω μισό λεπτό, λίγο κόνιο. Πρέπει. Δεν μ' αρέσει καθόλου η λέξη πρέπει. Αλλά καλόν θα ήταν.

ξέρω αν έχετε ακούσει ροκ μουσική όπου έχει κάτι μπάσο, παίζω εγώ. Παίζω μπάσο στους Pink Floyd, στους Deep Purple, στους Led Zeppelin, στους Doobie Brothers, στους Dire Straits έχω παίξει, πολλά χρόνια έπαιζα στους Dire Straits και κιθάρα. Μετά εγώ έδειξα κάτι κόλπα στο Mark Knopfler. Αλλά στα βασικά μεγάλα ροκ συγκροτήματα εγώ παίζω μπάσο. Αυτό ήθελα να το εξομολογηθώ κάποια στιγμή. Εδώ είναι η James. Ένα ωραίο συγκροτηματάκι. Θέλω να σας πω ότι εδώ θα παίζουμε και ρεμπέτικα. Το έλεγε η Πιπηλή Φωτεινή το μεσημέρι και έλεγε που μόλις ακούσω ρεμπέτικο λέει το κλείνω. Εγώ μόλις ακούσω ρεμπέτικο το ανοίγω. Έτσι, γιατί μπορεί να είμαστε ροκάδες, αλλά βασικά αγαπάμε τα ρεμπέτικα. Αυτό θα σας το αποδείξουμε στην πορεία. Επίσης αγαπάμε τις ωραίες μουσικές και ελαφρά, πολλά υπέροχα ελαφρά τραγούδια. Ατίκ, Γιαννίδη, Σουγιούλ, αριστουργήματα. Άρχονται ρεμπέτικα. Με τον Λουκιανό λέγαμε πολύ συχνά τι μας, μουσικές μας αρέσουν και είχε πολύ πλάκα. Γιατί του Λουκιανού κυρίως του άρεσαν οι μεγάλες ορχήστρες, οι αμερικάνικες, ξέρεις, αυτές, πώς λένε, όρκεστρα, τάδε, όχι κλασικές. Rock and roll και τζαζό τέτοια. Αλλά λατρεύουμε τα ρεμπέτικα, τα καλά λαϊκά, τα οποία τελειώνουν γύρω στο 85, ας πούμε, εκεί τέλος. Όπως η Ανατολική Αριστερά, ας πούμε, που πέθανε γύρω εκεί στο 85-90 και τα τίναξε. Τι ωραία. Πού το θυμήθηκα αυτό. Μια νεκροφόρα. In the Death Car. Από την υπέροχη ταινία Arizona Dream. Γαμώ τις μουσικές. Κουστούριτσα η ταινία.

0: Κάποτε αγαπούσα πάρα πολύ τους Σέρβους και τους Σερβοβόσνιους. Μετά δεν τους αγαπούσα τόσο πολύ. Αγαπούσα πιο πολύ τους Κροάτες και τους Σλοβαίνους. Και τους Μαυροβούνιους. Τι έχουν τραβήξει κι αυτοί. Η υπέροχη Γιουγκοσλαβία, αν παρέμενε ενωμένη, αν κράταγε 10, 20, 30 χρόνια ακόμα, θα ήταν σπουδαία από τις πιο σπουδαίες ευρωπαϊκές χώρες. Δυστυχώς διελήθη στα έξω, συνετέθη. Προσπάθησε να το κάνει αυτό ένας Κροάτης με βάση τη Σερβία και τους Σέρβους. Ο Κροάτης ήταν ο στρατάρχης Τίτο, ήταν Κροάτης, και αποφάσισε να ενοποιήσει αυτές τις χώρες και τους λαούς. Για επί δεκαετίες διδασκόταν η σερβοκροατική στα σχολεία, στην εκπαίδευση πρώτη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, δεκατοβάθμια της Ιουγκοσλαβίας, της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας, αλλά μετά έπεσε διάλυση. Αλληλοσφαχτήκανε και έχουν προκύψει πολύ σπουδαίες, υπέροχες ταινίες με θέμα τη Ιουγκοσλαβία και το πώς έγινε αυτό το τεράστιο κακό που έγινε σε αυτή τη μεγάλη χώρα των Βαλκανίων, με ευθύνες όλων, κυρίως των Σέρβων αλλά και όλων των άλλων. Εμείς παραδοσιακά ως Έλληνες και Ορθόδοξοι γουστάρουμε τους Σέρβους. Αυτοί ήταν οι Σέρβοι, είμαστε φίλοι των Σέρβων, είμαστε αδέρφια, όπως είμαστε αδέρφια και γουστάρουν πάρα πολύ τους Ρώσους, οι οποίοι ποτέ στην ιστορία η Ρωσία, ούτε με τους Τσάρους, ούτε με τώρα, πού Τσάρος τώρα, έτσι, ούτε με τους Τσάρους, ούτε με τους Μπολσεβίκους, ούτε με τον Λένιν, ούτε με τον Στάλιν, ούτε με τον Τρότσκι, ούτε με τον Μπρέζνιεφ, ούτε με τον, μην πούμε για τον Πούτιν τώρα και Πουτίνιες τώρα μεταξύ μας, και όμως έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό Ελλήνων που είναι ρωσόφιλοι, ρε φίλε, και θεωρούν τους Ουκρανούς Ναζί, το Ζελένσκι, Καραγκιόζη, και είναι ρωσόφιλοι, ρε φίλε, οι οποίοι οι Ρώσοι μας, να μην πω τώρα τι μας κάνανε. Τέσσερου δουλεύει μέχρι τις 12, δεν αποκλείεται, είναι ψυχανόμαλοι διάφοροι που κάθονται και ξενυχτάνε. Κι εγώ πρώτος ψυχοπαθής μου, εγώ πριν τις 4 δεν κοιμάμαι. Κάποτε μου είχε πει ο Σόκρατες να κάνω πρωινό δίωρο 7 με 9 στο φλάς, και του είπα: κύριε αρχηγέ, αποκλείεται, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου λέει: γιατί? Λέω: γιατί για μένα θα είναι ακόμα Τετάρτη, ενώ για όλους τους άλλους θα είναι Πέμπτη. Γιατί εγώ την ώρα που έλεγε να κάνω εκπομπή 6-8, εγώ και την ώρα έπεφτα για ύπνο. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα βγάλουμε τότε από τα ψώψυχά μας. Τι ήθελα να σου πω. Ναι, ότι υπάρχουν οι 7 στους 10 Έλληνες γουστάρουν, ρε φίλε, τους Ρώσους. Δηλαδή έλεος. Είτε επειδή είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, το ξανθό γένος και τα αδέρφια μας οι Ρώσοι, ο πατριάρχης Μόσχας και παντών των Ρωσιών και κάτι μπούρδες, έτσι. Οι κομμουνιστές γουστάρουν τους Μπολσεβίκους και τον Λένιν, ο οποίος χρηματοδοτούσε και εξόπλιζε τον Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος μας πήδηξε κανονικά, και μαγιά του. Πάλι εμείς φταίγαμε που την ήπιαμε. Τι θέλαμε να τρέχουμε στο Σαγκάριο τώρα και στην Άγκυρα? Καλά δεν ήταν, είχαμε όλη τη Μικρά Ασία μια χαρά. Ήταν Έλληνες, Τούρκοι, αδέρφια, Τούρκο. Χριστό εσύ, Χριστό εγώ, Αλλάχ, όμως και οι δυο μας, και βάχ, μια χαρά ήταν. Και μετά πήγαμε, ρίξαμε το Βενιζέλο με το Ίκαδε να γυρίσει ο στρατός στο σπίτι του, και μετά ανέγει ο βασιλιάς και έστειλε τους άχρηστους πολέμαρχους των ελληνικών στρατών, γιατί τα ελληνικά στρατά πολύ συχνά είχαν άχρηστους πολέμαρχους, και τους έστειλε εκεί και είπε να περάσουν το Σαγκάριο για να πάρουμε την Άγκυρα. δεν εγκαθόμασταν στα αυγά. Μια καλά δεν ήμασταν. Ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι χρηματοδοτούσαν και εξόπλιζαν τον Κεμάλ Ατατούρκ. Και μας ξέσκισαν. Και οι Ρώσοι. Έτσι. Για να μην μπούμε στον εμφύλιο τι έγινε. Από το 44 στο 49 και τι έγινε και μετά και αυτό. Και παρόλα αυτά υπάρχουν οι 7 στους 10 Έλληνες λατρεύουν τους ακροδεξιοί, ακροαριστεροί, κομμουνιστές, φασίστες, ψεκασμένοι, θεούσες, γουστάρουν τους Ρώσους. Δηλαδή να βρούμε 5 Ρώσους που να είναι κανονικοί, να πω okay, υπάρχουν και 5 κανονικοί Ρώσοι. Πω, τι λες επίσης, πήγε η ώρα 9 είναι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Δεν δίνουμε κόκαλα, αλλά που και που μας πετάνε κανένα κόκαλο να γλύψουμε. Μέλιο στα σέρα. Το είχαν σήμα και στην τηλεοπτική υπερπαραγωγή τους οι φίλοι μου, ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαδημασίου.

λατρεύω και τα ιταλικά τραγούδια, αλλά μέχρι το 2000 το πολύ. Έτσι, μην μου πείτε τώρα κάτι σημερινά ιταλικά, αλλά ούτε και κάτι σημερινά ελληνικά τώρα εδώ που τα λέμε. Είμαι λάτρης του Φαμπρίζιο Ντάντρε, του Άντζελο Μπραντουάρντι, του Λούτσιο Ντάλλα, του Πάολο Κόντε, του Νόβα Κομμανία, του Κάντο Ποπολάρε, Ρόζα Μπαλιστιέρη, απίστευτη, υπέροχη, Γκαμπριέλα Φέρι, Μίλβα, Μίλβα, Θεός χωρίστη. Ωχ, Αναγίτσα μου, Θεός να με συγχωρέσει. Κάτι υπέροχες μουσικές Λατινικής Αμερικής και κάτι ωραία κλασικά. Κάτι... Καλά, θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Αλλά... Η Μαριάντζελα μου στέλνει κάτι μηνυματάκια με καρδούλες. Πολύ χαίρομαι, λέει. Να είστε καλά, συντρόφισσα Μαριάντζελα. Τα ιταλικά τραγούδια, τα δύο που θα βάλουμε τώρα, αυτό και το επόμενο, για τη Μαριάντζελα, που είναι έτσι το όνομα Ιταλό

Ήταν η Μιράντα Μαρτίνο και είναι ο Τζιάνι Μοράντι, Il Giocattolo, ένα παιχνιδάκι, ένα τραγούδι αριστούργημα. Συντρόφισσα, βάλτε από την αρχή γιατί χαλάσαμε τις κιθάρες της εισαγωγής. Δεν πειράζει. Live εκπομπή είμαστε. Μπορεί να κάποια στιγμή να είμαστε και μισοπεθαμένοι, αλλά τώρα που είμαστε live. Il Giocattolo, Τζιάνι Μοράντι. Η ώρα είναι 8 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Και στον 989, στον Αλφα, ακούτε αυτά. Είναι η πρώτη μας. Είναι σαν κάθε φορά πρώτη, ρε παιδί μου.

αυτή η αγάπη είναι ένα παιχνιδάκι. Μετά τα ελληνικά, νομίζω ότι τα ιταλικά είναι η δεύτερη ωραίτερη γλώσσα στο

που λέμε για ιταλικά. Welcome back, γράφει ο Αλέξανδρος. Να σε καλά, Αλέξανδρο. Arrivederci.

Gianni Morandi, ένας υπέροχος τραγουδιστής μαζί με τον Αντριάνο Τσελεντάνο και τον Σέρτζιο Εντρίγκο και πολύ σπουδαίοι μεγάλοι Ιταλοί τραγουδιστές και Ιταλίδες τραγουδίστριες, η Μίνα, η Μίλβα, η Γκαμπριέλα Φέρι που είπαμε κλπ. Όρεξη να έχουμε να ακούμε. Α, ο φίλος μου εδώ που τον έμαθα κιθάρα, ο Μάρκος. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river. Έμαθα τα κόλπα στην κιθάρα, εγώ έπαιζα μπάσο.

να πούμε κάτι χαιρετίσματα και φιλιά στους φίλους μας, στον Λουκά, στην Αγνή, στη Σίνια, στην Εύη, στο Δημήτρη, και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. 4 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, σε λίγο βγαίνει βρικόλα και σε την κοπανίσω. Πώς γλιτώσω καμία δαγκονιά.

Και ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι της Αγνής που μου λέει καλή αρχή, Μιανή. Είναι φίλοι που σας είχα πει παλιά που είχε γράψει ένα βιβλίο υπέροχο, να ψάξετε το, βρείτε το, διαβάσετε. Ο Λευκός Ελέφαντας είναι εκδόσεις Διόπτρα. Η Αγνή μας έστειλε ένα μηνυματάκι που λέει καλή αρχή Γρηγόρη, ακούμε τις μουσικάρες σου. Αγνή μου, δεν είναι δικές μου οι μουσικάρες, εγώ μπάσο έπαιζα, τις μουσικές άλλοι τις γράψαν. Εγώ έκανα τις παρτιτούρες, έκανα τη γραφή και τις ενορχιστρώσεις. Α, ναι, θυμήθηκα, στο Arizona Dream τις μουσικές είχε γράψει ο Γκόρον Μπρέγκοβιτς. Εδώ που το είπαμε. Αυτοί οι Σέρβοι, ο Μπρέγκοβιτς, ο Κουστουρίτσα και τα λοιπά έχουν κάνει σπουδαίες δουλειές, αλλά κάτι μου τις πάει, έτσι. Πρέπει να το εξομολογηθώ αυτό.

Και λίγο πριν κλείσουμε, να σας εξομολογηθώ και κάτι ακόμα. Αγαπάω πάρα πολύ τον αγώνα του ουκρανικού λαού. Δηλαδή, εύχομαι να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την Ουκρανία και για τον υπέροχο ουκρανικό λαό αυτή η μεγάλη περιπέτεια στην οποία τους έμπλεξε αυτό το φασιστό μούτρο ο Βλαδόλφος Πούτλερ. Και επειδή σήμερα διορίστηκε ο καινούριος ηγέτης της Χαμάς, για να πάμε λίγο και στη Γάζα, στο Παλαιστινιακό και τέτοια, σήμερα διορίστηκε, έχουν καθαρίσει 5-6 ηγέτες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, αυτοί οι σιωνιστές, οι δαίμονες. Σήμερα διορίστηκε ο νέος αρχηγός της Χαμάς και η Χούθη, οι Ιρανοβλαβείς αντάρτες της Ιεμένης απειλούν τη Σαουδική Αραβία και όλες τις χώρες του κόλπου. Και εκεί να ευχηθώ τα καλύτερα στους καλύτερους. Και επειδή σήμερα διορίστηκε, εκλέχθηκε, ξέρω εγώ, ορίστηκε ο αρχηγός της Χαμάς, του εύχομαι κακό ψόφο να έχει. Now it's time to go home. Με τους Σουλτάνους του Σουίνγκ και τον Μάρκο τον Νόπφλερ και τους Dire Straits, τους εξαιρετικά στενούς αυτούς μουσικούς, στενόμυαλους, ένα από τα κορυφαία αγγλικά συγκροτήματα. Η ώρα είναι 00:00. Καλή σας νύχτα, καλημέρα και έφεξε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και αύριο. Κανείς δεν ξέρει.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Σκουίζι και δοντόφι μας τα αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε στο Θερμαϊκό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες.

παιδά που γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, dealers και πακετάδες. Ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες, αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μου.

0: περιγραφή. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο συνοδηγό.

Δεν τα καταφέραμε και άσχημα. Παίζουμε σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ούτε να δουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα. Και ανάβουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.